0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: fremde Kriege und muss dafür meinen Geld dafür hergeben. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Das ist absoluter Mist. Die Regierung muss weg. Diese Scheiße will ich eigentlich gar nicht sehen. Aber ist leider so. Der Barrelölpreis ist wie vor 10, 15 Jahren bei 100 Euro, 100 Dollar ungefähr dieses Barrel. Und die Pitpreise sind um das Dreifache gestiegen.
1: Η απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί έντονο προβληματισμό στους Ευρωπαίους πολίτες, επηρεάζοντας ακόμη και τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε πως εντός των επόμενων ημερών η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης ώστε να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα.
2: Diese neue ökonomische Wirklichkeit.
3: Η Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα και η χώρα μας, ζει κυρίες και κύριοι τον εφιάλτη της ακρίβειας στα καύσιμα. Αλλά εδώ στην πατρίδα μας τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γερμανία, από το ρεπορτάζ που μόλις τώρα σας μεταδώσαμε ένα κομμάτι του, αφού εδώ και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, δεν συγκρίνονται με αυτούς της Γερμανίας ή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά επιπλέον η δυσβάσταχτη φορολογία στα καύσιμα, που γεμίζει μεν τα κρατικά ταμεία, δίνει άφθονο χρήμα στους κυβερνώντες για να μπορούν να το διαθέτουν όπως αυτοί γουστάρουν. Η βαριά φορολογία λοιπόν στα καύσιμα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα και τη δική σας τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Μια μεγάλη καλημέρα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις Ελπίδες. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Σοφίας, πίστεως και ελπίδας. Ημέρα Πέμπτη και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, επιχειρούντες με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας, να σας πούμε και πράγματα, καμιά φορά και λίγο τι αυθαίρετα, που όμως πιστεύουμε ότι απευθύνονται σε ψαγμένους ανθρώπους που δεν γουστάρετε να καταπίνετε χωρίς να τα μασάτε όλα αυτά τα οποία σας ταΐζουν.

ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky, μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν, έρχεται μετά το πέρας της ΔΕΘ, μετά την εμφάνιση δηλαδή των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε βάλει κάτω τα προγράμματα, τα μετρήσαμε και θα δούμε πώς εξηγούμε τις όποιες καταστάσεις έχουν διαμορφωθεί. Μαζί μου στο στούντιο ο Αλέξο Μπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής. Και ο Γιώργος Σαράπογλου, διευθυντής της Pulse RC. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή σεζόν να έχουμε, δημιουργική.

0: Ήρθε η στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη. Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα με την ταυτότητα της έρευνας όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Δύο δημοσκοπήσεις σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα προς το βραδάκι ήρθαν να σας διαφωτίσουν για το ποια είναι η πολιτική πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά τη ΔΕΘ, μετά από αυτά τα πανηγύρια που παρακολουθήσατε στις αρχές αυτού του Σεπτεμβρίου.

σε Sky και σε Action 24, σε δύο άκρως φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα, η Pulse και η Opinion Poll παρουσίασαν τα ευρήματά τους. Θα σας τα παρουσιάσουμε και εμείς αναλυτικώς σήμερα, γιατί είναι αληθές ότι πολλά από αυτά τα ευρήματα έχουν όντως ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία, αν μπορέσει κανείς να κάνει αυτό που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, να διαβάσει δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές ή με άλλα λόγια να προσπαθήσει να ερμηνεύσει αυτά τα οποία ελέγχθησαν, τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστησαν και ο τρόπος με τον οποίο σερβιρίστηκαν.

0: Ακούστε για παράδειγμα αυτό εδώ το έβριμα και κρίνετε εσείς. Τέλος πάντων, δεν θα λέγαμε την αξιοπιστία, διότι είναι αληθές ότι και οι δύο δημοσκοπικές εταιρείες είναι παλιές στο χώρο, με καταξιωμένους επιστήμονες, επαγγελματίες, αλλά εν ταυτό και επιχειρηματίες. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας λέμε εμείς πολλά, κάντε εσείς οι ίδιοι την δική σας κρίση.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
0: Όπως θα θυμάστε, ο Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν είπε... δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους. Και μάλιστα αυτή ήταν η κριτική η οποία ισκήθη μεταξύ όλων των άλλων για τα πρωθυπουργικά λεχθέντα στη Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Φτωχομάνα. Είπες λένε, αλλά για τους συνταξιούχους δεν είπες ούτε μια κουβέντα. Και όμως το δημοσκοπικό έβριμα είναι πως το δυνατό χαρτί του ήταν όσα είπε για τους συνταξιούχους, για τους οποίους δεν είπε τίποτα. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
0: Το δυνατό χαρτί σε όσα είπε ήταν στα αυτιά των συνταξιούχων, οι οποίοι όμως δεν άκουσαν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, απολύτως τίποτα κατά την πρωθυπουργική ομιλία για τον κλάδο τους. Και αυτό, λέει, είναι το πιο δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

0: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Οι επιχειρηματίες είναι το δυνατό χαρτί του αρχηγού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος, κινήματος. Άρα λοιπόν, δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη οι επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

0: Βεβαίως, επειδή υπάρχει και η άλλη άποψη και εμείς θέλουμε να σας την πούμε, ένα από τα συμπεράσματα της χθεσινής φυγομετρήσεως στην τηλεόραση του Sky, το οποίο επεσήμανε ο πολύ έμπειρος και πολύ σοβαρός συνάδελφος, ο κύριος Παπαχιαλάς, διευθυντής Καθημερινής, είναι ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και οι προηγούμενες, ή το λίγο πολύ ως μη γενόμενη, επειδή το κοινό, ο κόσμος, δεν φαίνεται πλέον να ενδιαφέρεται για όσα εκεί εξαγγέλλονται. Την αντιμετωπίζει δηλαδή με παγερή αδιαφορία, κάτι που πιστοποιείται και από δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και γενικότερα από την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα στον δημόσιο διάλογο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι απάντησαν σε μεγάλη πλειοψηφία ότι μας άρεσαν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ή τέλος πάντων είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, είναι οι συνταξιούχοι, με την έννοια όχι ότι άκουσαν, γιατί ασφαλώς δεν άκουσαν τίποτα, αλλά ότι πρόσκυνται πολιτικώς προς τη Νέα Δημοκρατία, την κυβερνώσα δηλαδή παράταξη. Είναι και αυτό μια ερμηνεία την οποία εσείς μπορείτε να αξιολογήσετε. Πάντως, γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε χθες ανέβρημα είναι ότι μεν επιχειρηματίες ενθουσιάστηκαν με αυτά τα οποία είπε για αυτούς ο Ανδρουλάκης, και ότι το δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη είναι οι επιχειρηματίες.
1: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ. Οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ανδρουλάκη, το δυνατό χαρτί σου είναι οι επιχειρηματίες. Εσένα δε Κυριάκο, το δυνατό χαρτί, τουλάχιστον όσο αφορά την εμφάνισή σου στην ΔΕΘ, είναι οι συνταξιούχοι, για τους οποίους δεν είπες μια κουβέντα.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
0: Όλα αυτά τα παρακολουθείτε και ενημερώνεστε εσείς, οι οποίοι τα βράδια, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, όλο και λιγότερο βέβαια είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια λόγω και του διαδικτύου, παρουσιάζει, παρακολουθεί μάλλον την τηλεοψία, δηλαδή τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών.

0: Πληροφορούμαστε. Μάλιστα, όσοι ενδιαφέρεστε, δεν χορτάσατε χθες από δημοσκοπήσεις και θέλετε κι άλλο, ρε παιδί μου. Το ζητάει ο οργανισμός σας. Μόλις τώρα βλέπω ένα σχετικό τρέιλερ στις οθόνες του Αντένα, ότι απόψε έχει και δημοσκόπηση ο Αντένα της Μάρκ. Εκεί, ας σας το πω εγώ από τώρα το αποτέλεσμα, θα έχουν πάλι εκτίμηση και πρόθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια βεβαίως και σήμερα. Αλλά εκεί θα τον βγάλουν το Μητσοτάκη κάτι μεταξύ 30,5 και 31,5, να μου το θυμηθείτε, στην εκτίμηση ψήφου, προσδίδοντάς του από μόνοι τους 5-6 μονάδες παραπάνω από αυτές που εσείς απαντώντας την δημοσκόπηση του δώσατε. Ακούστε για παράδειγμα τι έγινε χθες στο Sky.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
0: Από το 26,5% στο 30,5%, δηλαδή πόσο είναι, 4 μονάδες παραπάνω, μπόνους του δημοσκόπου. Εκτίμηση λέει, κάνουμε κατανομή των αναποφάσιστων, οι οποίοι ρίστο εμπαρόδο, σύμφωνα με όλα τα μοντέλα, παίρνουν την απόφασή τους για το τι θα ρίξουν στις κάλπες την τελευταία εβδομάδα, άντε το τελευταίο 15ήμερο πρώτων εκλογών, αλλά εδώ πέρα τους βάζουν να αποφασίζουν 6-7 μήνες νωρίτερα, προκειμένου να μπει μπροστά το πολυπόθητο τριάρι. Εκεί όμως που το πήγαν λίγο έτσι πιο γενναιόδωρα ήταν στο Action 24.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν από το 25 να τους πηγαίνετε στο 31, όταν η αναποφάσιστη είναι 17% και το λέτε κι εσείς οι ίδιοι, δηλαδή είναι παραπάνω από ένα στους 6. Πώς μπορείτε και τα λέτε? Για βάλ το πάλι.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με αναποφάσεις τους πάνω από έναν στους 6, τους κατανέμεται. Η δημοσκόπη, εντάξει, είναι μια μέθοδος η οποία δεν λέμε ότι είναι ασφαλώς παράνομη ή αντιεπαγγελματική, αλλά σε πολιτικό επίπεδο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο να λες κάνω σενάρια, κάνω εκτιμήσεις. Τι σενάρια? Εμείς δεν θέλουμε να κάνεις ούτε σενάρια ούτε εκτιμήσεις. Θέλουμε να μας πεις τι βρήκες από τις απαντήσεις που έλαβες στα ερωτήματά σου. Τώρα, τι σενάρια κάνεις εσύ? Ο καθένας μπορεί να κάνει, όσο καλός και αν είναι, όποιο σενάριο θέλει. Έτσι πάει λοιπόν το πράγμα. Έτσι είναι η δική σας πολιτική ενημέρωση. Έξι μονάδες στο ένα κανάλι, 4 στο άλλο, δίδεται από τους δημοσκόπους στο κυβερνών κόμμα από αυτά που εσείς έχετε απαντήσει. Βέβαια, επειδή αντιστοίχως αυξάνεται και το ποσοστό των άλλων κομμάτων, ειδικά αυτοί που είναι στα όρια να μπουν στη Βουλή, εκεί στο τριάρι, κάνουν όλοι τουμπεκί, σε βάρος βεβαίως της δικής σας ενημερώσεως. Κατά τα άλλα, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη, οι επιχειρηματίες. Δυνατό χαρτί από όσα είπε για αυτούς στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, οι συνταξιούχοι για τους οποίους δεν είπε τίποτα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Ένα μήνυμα για εσάς τους γονείς που μας παρακολουθείτε τώρα το πρωί και καλείστε να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήριο θα στείλετε τα παιδάκια σας εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων για να μπουν στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και για αποφύτους εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές, 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. Με ένα πρωτοποριακό σύστημα πετυχαίνουν στις σχολές της προτίμησής τους τα παιδιά που φοιτούν στο διακρότημα και βάζουν πλώρη στα όνειρά τους για να γίνουν δηλαδή αυτό που θέλουν, αυτό που ονειρεύονται, αυτό που σχεδιάζουν τα ίδια τα παιδιά πρωτίστως, αλλά και οι γονείς, δηλαδή εσείς. Προσέξτε και μια σημαντική λεπτομέρεια. Το διακρότημα έχει εκδώσει μέχρι τώρα 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία διανέμει δωρεάν στους μαθητές που φοιτούν στο φροντιστήριο. Να ξέρετε ότι τα τμήματα στο διακρότημα είναι ολιγομελή ως 6 παιδιά, αλλά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας ένα τέλειο μάθημα σε παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Εκεί δε στο διακρότημα το μάθημα διαρκεί μία ώρα και όχι 45 λεπτά, δηλαδή άλλο να κάνεις μάθημα μία ώρα, δηλαδή 4 τέταρτα και άλλο να κάνεις 3 τέταρτα. Και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι κάθε μία ώρα, όπως γίνεται αλλού. Έτσι τα παιδιά κάνουν περισσότερο φροντιστήριο, πηγαίνοντας όμως στο φροντιστήριο λιγότερες φορές την εβδομάδα. Άσε δε που μπορείτε μετά μέσω του συστήματος του διακροτήματος να παρακολουθείτε την πρόοδο του παιδιού σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, αφού η ενημέρωση για το τι κάνει στο φροντιστήριο και πώς πηγαίνει είναι άμεση και online. Εμπιστευτείτε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είτε είστε γονείς, ίσως και κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες που μας ακούν, γιατί ξέρουμε καλά ότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες πολλές φορές βοηθάν την οικογένεια για τα φροντιστήρια του εγγονού. Εμπιστευτείτε λοιπόν το διακρότημα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι το παιδί ή το εγγόνι σας θα μπει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά τα οποία θα δώσετε, που εντάξει λογικότατες τιμές έχει το διακρότημα, γιατί είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με έντονο κοινωνικό πρόσημο, να έχετε λοιπόν τη σιγουριά ότι τα λεφτά που θα δώσετε θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν σήμερα μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή σας, για να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας για πανεπιστήμια και πολυτεχνία που λέγεται διακρότημα.

0: Χθες λοιπόν ήταν μια ημέρα δημοσκοπήσεων και εσείς ενημερωθήκατε για το που πηγαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, βαρόμετρο ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, πάντως ότι πολλά από τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς τα αναγνώσαμε, έχουν ένα ενδιαφέρον. Βγήκανε μερικά, θα έλεγε κανείς, απρόσμενα και εν ταυτό χρησιμότατα συμπεράσματα όσο αφορά κυρίως την δική σας ενημέρωση, τα οποία άλλωστε παρουσιάστηκαν, επισημάνθηκαν, τονίστηκαν και από τους εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι σχολίαζαν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Καλησπέρα σε όλους και ελάτε να δούμε πώς καταγράφουμε τα γεγονότα αυτή την ώρα εδώ στον Sky. Νέο επεισόδιο στη ρητορική ένταση από την Άγκυρα. Απειλή για την Τουρκία, η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει ο Χακάν Φιντάν. Και ξεκινάμε το δελτίο μας από το πεδίο των ελληνοτουρκικών. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πλέον.
0: Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, αλλά παντού. Για παράδειγμα, και τώρα στον Αντένα, στην πρωινή εκπομπή για τα ελληνοτουρκικά μιλάνε, για βάλε λίγο.
2: Με επιχείρηση χωρίς καν να ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν.
3: Αυτά άλλοι, δεν τα έλεγαν, υποθέτω, επίσημες πηγές ή αξιωματικοί, τα λέγανε αναλυτές.
2: Αναλυτές. Όχι βέβαια. Γιατί οι αναλυτές
3: διότι
2: τώρα
3: η επιχείρηση στα νησιά δεν είναι απλώς με τη στρατιά του στρατού ξηράς. Θέλει αεροπορική κάλυψη, θέλει ναυτική κάλυψη, θέλει πράγματα τα οποία η Τουρκία τα έχει παραμιλήσει τα τελευταία χρόνια.
2: Αναλύουν και αυτά. Λένε ότι υπάρχει επίσης η πρώτη αμφίβια ταξιαρχία. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη αυτή, στη Φώκια. Είναι ειδικά εκπαιδευμένη σε περίπτωση που χρειάζεται να κάνουν μια αμφίβια επίσης.

0: Πάμε και στο Open.
1: Μείνει το τελευταίο. Το τελευταίο που μπορούμε.
0: Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Για βάλε λίγο τον κύριο αντινάβαρχο.
1: Και τι κάνουνε? Έρχονται και λένε σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζεται από την Αμερική, που έχει συμμαχία με τη Γαλλία, που έχει συμμαχία με το Ισραήλ, έρχεται και της λένε, ξέρεις κάτι, εάν δεν κάτσεις καλά, εμείς θα σου επιτεθούμε. Ποιοι ρε θα επιτεθείτε? Ή ξεβράκωτοι, ή πεθαμένοι? Α, με τι θα το επιτεθείτε?
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή, έχει, προσέξτε, εδώ είναι η έννοια της, όχι της παράνοιας, αλλά και το ότι πλέον δεν μπορούν, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να αντιδράσουν. Κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά ακούγονται τώρα που μιλάμε στον τηλεοπτικό αέρα από αναλυτές όπως είναι ο κύριος Εγκολφόπουλος, εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο βεβαίως στις αναλύσεις, αλλά και επί του πεδίου.

0: Και όσο στην Τουρκία έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εάν ο Ερντογάν με κάποιον τρόπο θα θέλει να παραμείνει στην εξουσία είτε με πρόωρες εκλογές είτε με αναθεώρηση του συντάγματος, αυτό είναι το ιστορικό στην Τουρκία. Εδώ υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Σταύρος Ιωαννίδης, συνέθουσα σύνταξης, και Μαρία Τσιλινίκου. Ξεκινώ με σένα, Σταύρο, σε ένα timing επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες.
1: Ο Μητσοτάκης στο ακριτικό Καστελόριζο το προηγούμενο weekend.

0: από κοντά τώρα ακριβώς που μιλάμε, τώρα που σας κάνουμε τη ραδιοφωνική μετάδοσή μας μέσω των Ερζιανών, την ίδια ώρα όπως παρακολουθείτε, για παράδειγμα βάλε και ο Αντένα από κοντά.
1: Σάμο.
2: Νομίζω ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει φοβικά σύνδρομα με σκοπό προφανώς την προώθηση των πολιτικών και των στρατιωτικών της επιδιώξεων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η στρατιά Αιγαίου συγκροτήθηκε το 1975.
0: Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεί, ο κύριος Τζούμης, διακεκριμένος αναλυτής και αυτός.
2: Αφού παίρνει ναυτικά και αεροπορικά μέσα που έχουν σαν τελικό αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη ενός νησιού.
0: Άρα και σε πιο πολιτικό επίπεδο, λιγότερο δηλαδή δημοσιογραφικό αναλυτικό, σε επίπεδο αμιγώς πολιτικό, μόλις πριν από μερικές ημέρες είχαμε τον Φλωρίδη να λέει αυτά στην ΕΡΤ.
3: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με την Δημοκρατία.
4: Λοιπόν, δείτε.
3: Δείτε
4: λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα ότι επιστρέφοντας στην πολιτική χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
3: Ντου από δεν θα κάνουν λάθη. Θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
4: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
3: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
4: Όχι, όχι, δεν σας.
3: Μα λέτε καλά.
0: Οι άλλοι μείναν σύξυλοι. Σου λέει τι μας λέει ο τύπος. Μητσοτάκης η Ερντογάν, Μητσοτάκης η Τάγκς και διάφορα άλλα τέτοια. Τη κακομοίρα. Ο Φλωρίδη.

Μετά επιβραβεύτηκε για αυτή την, άντε μην τη χαρακτηρίσουμε τώρα, νεοελληνικός, για αυτά που είπε όταν ο Μητσοτάκης τον έχρισε υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Πολύ πετυχημένη ενέργεια, πρόεδρε. Τονώνεις το κομματικό έτσι αίσθημα, συνέστημα, συνείδητο ή υποσυνείδητο στη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί δηλαδή που κάποτε ήταν υποψήφιος, ας πούμε, ο Κώστας Καραμαλής, είναι τώρα ο Πασοκοφλωρίδης, ο Σιμιτοφλωρίδης. Είναι ό,τι πρέπει για να συσπυρώσεις την εκλογική βάση. Δηλαδή έκανε κίνηση ΜΑΤ. Γίναν και διάφορα ευτράπελα χθες στη Βουλή μεταξύ Φλωρίδη και Δουδονή κατά την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη συζήτηση για την αναθεώρηση. Επανερχόμεθα όμως στο αρχικό μας θέμα. Ακούσατε και σε ζωντανή μετάδοση αυτά τα οποία λέγονται και αυτή εδώ την ώρα που εμείς σας μιλάμε, άλλοι εκλεκτότατοι συνάδελφοι αναλύουν με τη βοήθεια διακεκριμένων αναλυτών τα ελληνοτουρκικά, από το ντου του Φλωρίδη μέχρι αναλύσεις για το πολιτικό βάθος των κινήσεων του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Κάποια στιγμή όμως έρχεται, όσο και αν αυτό είναι λιγάκι οξύμορο να το λέμε για τα εθνικά θέματα, παρόλα αυτά λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται, ας το πούμε, το κομματικό ταμείο.

0: πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία, ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
2: Ο Παπαχιαλάς, ο Αλέξης Παπαχιαλάς, μπορεί να έχει δίκιο και μάλλον έχει. Ίσως πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για διάφορους λόγους. Ο λαός όμως, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι ακόλουθοι, οι συμμετέχοντες στα κοινωνικά δίκτυα, δεν φαίνεται να τσιμπάνε. Φθήνει δηλαδή το ενδιαφέρον, η ανησυχία, η ενασχόληση, η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων, η ψυχολογική πίεση, η πνευματική τέλος πάντων λειτουργία όσο αφορά, όταν σκέπτεται κανείς πως πάνε τα πολιτικά πράγματα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα ακούμε και πάλι, θα τα ακούσουμε και αύριο, τα ακούγαμε και χθες. Και ξανά και ξανά, Ερντογάν και εκείνο το άλλο το παράλληλο, και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή που λένε, μπουχτίσαμε. Εντάξει, φάγαν πολύ στη Μάπα και Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ τον έβλεπες, μια με τα Ray-Ban τα γυαλιά, μια με το πουκαμισάκι, μια με το παντελονάκι, μια με τη θάλασσα, μια με τη σημαία, μια με το ταχύπλο, μια με τους φαντάρους που δίναν αναφορά. Σου λέει, εντάξει ρε παιδιά. Και όλα αυτά όταν είναι και σε ένα σκηνικό ιδυλιακό, γιατί το Καστελόριζο είναι μια ζωγραφιά στο Αιγαίο. Λοιπόν, όταν είναι και σε ένα περιβάλλον ιδυλιακό, δεν είναι να πεις ότι είσαι πάνω στον Εύρο. Τέλος πάντων, είναι κάπως πιο σκληρό το τοπίο. Εκεί στα Δωδεκάνησα, στο πιο όμορφο ίσως κομμάτι της Ελλάδας μας, όλα είναι ιδυλιακά. Δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, ανησυχία. Δηλαδή, δεν σε βάζει σε μια κατάσταση φόβου. Δεν τσιμπάς δηλαδή να πεις, παιδιά, εδώ θα έρθει να μας φάει η Τουρκιά, ψήφισε Μητσοτάκη. Άρα και όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό, εμείς επαναλαμβάνουμε, πιστεύουμε ότι ο Παπαχιαλάς έχει δίκιο και ότι όλη αυτή η κλιμάκωση, η οποία, αυτό είναι δική μας άποψη, είναι κάπου και τεχνητή και από τις δύο πλευρές, διότι προκαλεί συσπήρωση σκληρών εκλογικών πυρήνων ένθεν κακήθεν του Αιγαίου. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούμε ίσα ίσα το αντίθετο, τα αναθεωρητικά σχέδια της γείτονος. Σε τελική ανάλυση όμως, όλη αυτή η ένταση, τεχνητή ή μη τεχνητή, καμιά φορά δημιουργεί και απρόβλεπτες καταστάσεις, και αυτές οι απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι και τόσο ευχάριστες για μας, με τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες και πραγματικότητες και γεωπολιτικές καταστάσεις, πολύ περισσότερο μάλιστα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος είναι φίλος κολλητός του Ερντογάν. Δηλαδή, αν χρειαστεί ο μη γέννητο να μεσολαβήσει σε μια νέα εθνική κρίση ελληνοτουρκική, δεν θα είναι όπως ήταν ο Μακαρίτης ο Χόλμπρουκ και ο Κλίντον το 1996 με τα ίμια.

0: Και επειδή όλα αυτά, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, όσο αφορά την πολιτική διαχείριση, δεν μιλάμε τώρα για την ουσία, γιατί είπαμε, επί της ουσίας τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται με τα πανηγυράκια του Καστελόριζου κλπ. Αλλά βλέπεις όμως ότι παρά τα όσα κάνεις, Μητσοτάκη, το κόμμα Σαμαρά ανεβαίνει.
1: Λοιπόν, θα ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι. Έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι. Μάλλον ναι. 7% από 8.
2: Σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%.
0: Ρίχνεις, Κυριάκο, το βάρος στα εθνικά θέματα, γιατί αισθάνεσαι την καυτή ανάσα του Αντώνη, αλλά ο Αντώνης ανεβαίνει. Και άκου να δεις ποιοι τον ψηφίζουν.
1: Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%.
0: Δεν σας είπε βεβαίως, εντάξει, της ξέφυγε της γυναίκας, της κυρίας Φλιτζάνη, ότι αυτή η αποσυσπηρωμένη της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε είναι ένα λέει γενναιόδωρο ποσοστό, αυτό το γενναιόδωρο δεν το είπε με νούμερα, παρά το γεγονός βέβαια ότι φανόταν στην κάρτα, δεν λέμε ότι έγινε επίτηδες, σας το λέμε εμείς για δική σας ενημέρωση, αυτό το γενναιόδωρο των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν Σαμαρά είναι ως γενναιόδωρο 32%, δηλαδή ένας στους τρεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Οι 4 επιβαίνοντες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι 2 γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά καρτούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια ώρα κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του γιατρίου στο Κολωνάκι. Ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε φτάσει πλέον μία-δύο μέρες πριν τη ΔΕΘ. Έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες και το συνεχίζουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Νούμερο ένα, το καλάθι θα είναι λίγο πιο βαρύ.
1: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
1: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσει από περίπου 500 εκατομμύρια, έχει καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε οι πληροφορίες μας. Συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
1: Σε 4 δόσεις ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές. Τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο.
2: Αυτά λέγονται από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι αλήθεια, τουλάχιστον από τα περισσότερα. Καλοί συνάδελφοι, ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ, στην απονή άνθρωποι. Τα μέτρα, το καλάθι, τι θα εξαγγείλει και τι δεν ακούσατε από τα τέλη Αυγούστου, εκεί με τις μεγάλες ζέστες, τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποιοι από εσάς ήσασταν ακόμα στις παραλίες ή, εν πάση περιπτώσει, βρισκόσασταν σε ένα mood διακοπών ή όσοι είχατε επιστρέψει προσπαθούσατε να προσαρμοστείτε στην φθινοπορεινή πραγματικότητα, η οποία καμιά φορά είναι και λίγο μελαγχολική, και βομβαρδιζόσασταν με το καλάθι της ΔΕΘ. Και έτσι ο Μητσοτάκης, κι αλλιώς ο Μητσοτάκης, και να οι παροχές, και να τα δεις.
1: Πρώτη πρώτου, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. Πρώτη πρώτου του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Ένα καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
1: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρω.
2: Καλάθια. Καλάθια εκπλήξεις. Το να τ' άλλο, το παράλλο. Ενθουσιασμός, προσμονή και ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Ανεβαίνει ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει: παιδιά, είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
2: Αποφασισμένος όσο ποτέ να μείνω βιδωμένος στην καρέκλα. Κολλήστε με ψαρόκολλα. Βιδώστε με, δέστε με. Ασφαλίστε με. Εγώ είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
2: Και πάω για 1η, για 10η, για 11η, 12η. Γιατί είμαι αισιόδοξος.

0: Σας μιλάω για το gov.gr, τη μεγάλη μου επιτυχία.
1: Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα, και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα.
0: Χάρη σε μένα. Εγώ σας έφερα την ψηφιακή εποχή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσασταν ακόμα με τα χαρτόσημα, με τους δακτυλοβρακτήρες, με τα στυπόχαρτα, με τα μελάνια. Από το gov.gr μέχρι τα κοπάδια. Και βεβαίως, όταν λέω κοπάδια, προς Θεού, μην νομίζετε ότι θεωρώ εσάς τους ψηφοφόρους.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Τα άλλα κοπάδια χειροκροτούν από κάτω. Παλιά λέγαμε θα σας κάνουμε και παιδιά, τώρα λέμε θα σας φέρουμε και κοπάδια. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό τα κοπάδια, τα πρόβατα, τα ζώα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσα ζώα έχει αυτός εδώ ο τόπος.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Αυτό είναι εκτός Θεσσαλονίκης, από μια συνέντευξη στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζη Νικολάου, παλαιότερη. Το βάλαμε για να ευθυμίσουμε και λιγάκι αυτό το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, που εσείς είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Αυτά λοιπόν ελέγοντο πριν από τη ΔΕΘ, αυτά ελέγοντο και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

0: Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου. Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός δημοσκόπος. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργης, μετράει και άκου να δεις τώρα τι συμπέρασμα βγάζει και ο ίδιος αλλά και η καλή δημοσιογράφη, η κυρία Φλιτζάνη και κυρίως ο κύριος Παπαχελάς που συμμετείχαν στο χθεσινό πάνελ του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχονται αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι, που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της δεν έχει καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
0: Ο κόσμος δεν πέρασε, ο κόσμος δεν τσίμπησε.

0: τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
1: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Πολύ σοβαρό η ακρίβεια. Και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και κανείς από τους άλλους τρεις δεν έπεισε.

0: για την ακρίβεια. Ποιο από τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της. Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές. Ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%.
1: Ο Κανένας είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια.

0: Και έρχεται μετά και το ταμείο, έρχεται η πρόθεση ψήφου, το αυθεντικό δηλαδή δημοσκοπικό έβριμα και όχι ο αλγόριθμος της εκτιμήσεως.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5% από 10 έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5% που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5%. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%.
0: 10,5% είναι το Πασό και όχι 15, όπως πιθανώς να ακούστηκε στο ραδιοφωνικό λόγο, στη ραδιοφωνική αναμετάδοση. Άρα λοιπόν το ταμείο, και εδώ που τα λέμε όχι μόνο για το Μητσοτάκη αλλά και για όλους, είναι μάλλον μείον. Δηλαδή κανείς δεν φαίνεται να κέρδισε τίποτα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει. Ο κόσμος έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε πανηγυράκια τύπου ΔΕΘ.

0: Στο άλλο επίσης άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο Action 24, και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί μομφή, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή τη ραδιοσυχνότητα του 943 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, είναι λογικό κάτι τέτοιο. Άλλωστε ενημέρωση και πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλέκονται, αλληλοδιαπλέκονται. Εκεί, όπως σας είπαμε, το τερμάτισαν στο μπόνους που δημοσκοπικώς δίνουν σε όλα τα κόμματα, είναι αλήθεια, αλλά βεβαίως τη μερίδα του Λέοντος την καταπίνει το κυβερνών κόμμα, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι είναι στο 25 κάτι και κάτι της 100, 25 κόμμα τόσο, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, του δίνουν άλλοι 6 μονάδες, άλλες 6 μονάδες και πάει στο 31, με προφανή σκοπό, με όλη αυτή την αλγοριθμική, το αλγοριθμικό ανακάτεμα, με προφανή σκοπό να επηρεάσει εσάς, δηλαδή να σας δώσει την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία, άρα τρεχάτε ψηφίστε για να μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με 17% αναποφάσιστους. Μήνες πριν από τις εκλογές τους κάναν κατανομή. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια μεγέθη παραμένουν αμήλικτα.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ενθουσιασμένοι με το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ένας στους 10. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ένας στους 10 είναι πολύ ικανοποιημένος με το σχέδιο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και αμέσως μετά βγαίνουν να τον ψηφίζουν 3 στους 10. Ο ένας στους 10 γίνεται 3 στους 10, βεβαίως είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι είναι οι μόνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Είναι και πολλοί άλλοι και υπάρχουν και ευρωπαϊκά παραδείγματα πρωθυπουργών οι οποίοι κέρδισαν μία τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν σχεδόν, αν όχι εχθρικός, απογοητευμένος μαζί τους, αλλά τους ψήφισε από ανάγκη επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κλασικό παράδειγμα η τρίτη θητεία του Τόνι Μπλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ευαρύνετο με τα ψέματα που είχε πει για την επέμβαση στο Ιράκ το 1993. Είχε πει ένα καρό ψέματα τότε, είχε γίνει μεγάλος άλλος. Από Μπλερ τον λέγαν Μπλάιαρ, δηλαδή αρχιψεύταρο Μπλερ, αλλά τελικά τον ψήφισαν για τρίτη θητεία. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι η απογοήτευση για το Μητσοτάκη αποκλεί το να κερδίσει και αυτές τις εκλογές που έρχονται, αλλά όλα αυτά μένουν να φανούν. Διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Για δράση είσαι έτοιμος?
13: Με Arbiland, ναι!
12: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
13: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
16: Αγαπάμε Ελλάδα.
17: Στηρίζουμε Ελλάδα.
16: Για όλους τους προορισμούς μας.
17: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
16: lanisadv.gr.
17: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Το Downtown Campus του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε, είτε εσείς που μας ακούτε τώρα, όσοι νέοι τέλος πάντων, έχετε ξυπνήσει από τις 8.30. Αλλά ακούν και οι γονείς. Αν θέλετε λοιπόν το παιδάκι σας να σπουδάσει οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία που είναι και πολύ έτσι ζητούμενη, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, αλλά ακόμα αν είναι λίγο καλλιτέχνης, κινηματογράφο, αν είναι πιο του χρήματος, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσει το παιδάκι σας αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA και PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, χωρίς όμως να χρειάζεται να περάσει τον Ατλαντικό ή να περάσει την Μάνχη μένοντας στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν θα πάει στο Downtown Campus του New York College στην καρδιά της Αθήνας. Και για όσους μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι δηλαδή στο 943 Internet in Ελλάδα Sports και καλέσετε τώρα που μιλάμε στο 210-322-5961, 210-322-5961, ή μπείτε και στο site www.newyorkcollege.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια εκπληξούλα που αφορά κυρίως τους γονείς, εσείς δηλαδή που πληρώνετε, γιατί υπάρχει σήμερα μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
1: Για τους οποίους δεν είπε κουβέντα.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Δηλαδή τα πιο τρελά. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και κάποια πολιτική ερμηνεία, και σίγουρα έχουν, οι αυταπασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους και τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μείναν περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτά που είπαν οι άλλοι αρχηγοί για αυτούς. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Το exit poll τι είχε δείξει, αυτά είχε δείξει. Αλλά οι αυταπασχολούμενοι, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ακριβώς αφιερωμένο στους αυτοαπασχολούμενους. Και τι δεν τους είπε για τα τεκμήρια.
3: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Αφού καθόσουν σε ένα καφέ, για να δούμε τι απάντησες με στο καφέ στους αυτοαπασχολούμενους.
3: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό
1: έχετε
3: το λόγο
1: δίκιο,
3: τώρα,
1: παιδιά.
3: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
1: Τρέχα γύρευε το χειροκρότημα, όχι χλιαρό, όχι βαριεστημένο, όχι καταναγκαστικό. Δηλαδή, σαν να χειροκροτάς και ταυτόχρονα από μέσα σου να βρίζεις. Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου, μετράει και λέει, παιδιά, μίλησε κατά κόρον ο Μητσοτάκης για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί πήγαν στον Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα

0: ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Δεν μας είπες τι ήπιες. Ή αλλιώς τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Εν πάση περιπτώσει, τους αυτοαπασχολούμενους όσον αφορά τη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ, ξεχνά τους. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγες, με μια ψευτοανετήλα, τελικώς δεν σου βγήκε σε καλό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα δείχνει, γιατί κακά τα ψέματα, η πρόθεση ψήφου είναι αυτή που μετράει, και όσο κι αν βολοδέρνει εκεί γύρω από το 25-26%, δεν πάβει από το να έχει μια τεράστια απόσταση από τον δεύτερο.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26, έχει τσιμπήσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15%.

όταν είσαι 11,5 μονάδες, μπερδευτήκαμε κι εμείς, όταν είσαι 11,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα που είναι δεύτερος και ο οποίος έκανε τα rebranding, rebranding και ξανά rebranding και τρέχα γύρευε, αλλά κολλημένος παραμένει στο 15. Όσο δηλαδή είχε πάρει ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ούτε αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να πιάσει. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι 11,5 μονάδες μπροστά, ό,τι και να πει για τα καφέ, ό,τι και να πει για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί να τον εγγράφουν κανονικά, είναι πρώτος μακράν. Και εδώ που τα λέμε, και κυρίαρχος του παιχνιδιού του πολιτικού, τουλάχιστον όπως αυτό εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο.

0: Για βάλε και λίγο Βελόπουλο, ο οποίος βγαίνει τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
1: Νομίζω ότι έχουμε κι άλλο χειρότερο. Έτσι όπως κινούμαστε και όπως συμπεριφερόμαστε ως κράτος και ως πολιτική. Κυρίως έτσι.
2: Τώρα εδώ αποκαλύφθηκε, ας πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο είναι παραϊατρικό. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς. Οι ιατροί αξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου η ιστορία αυτή.
3: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δέναν δεκαχίλιαρα

0: τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μαζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός. Δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης. Ωραία. Κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μαζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσαν τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
1: Φορολογικό είναι, άλλο πράγμα είναι.
0: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα. Βρήκαν ατζέντα.
2: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Η παράνομη πράξη είναι προσωπικό δεδομένο. Του καλέσε όλου η εφορία ο κ. Πιτσιλής και του πήρε εδώ το παλικάρι μου. Έδωσε 10.000 ευρώ. Δώσ' μου την απόδειξή σου. Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία.
1: Α, ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
0: Δεν σε βρήκα. Αυτό δεν σε, αφού είναι, με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω, επειδή έχουν ενημερωθεί.
1: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Μπορεί να σου φωνάξει ο Πιτσιλής.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι παιδαραστέ του Μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη.
2: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη.
0: Τεράστια. Και θεωρώ ότι το κράτο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έτσι είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Το κράτο. Και δεν αναφέρω μόνο στον υπουργό που πέρα συγγνώμη. Με συγγνώμη, καθάρισαμε όλοι. Όχι, δεν είναι μόνο το συγγνώμη σου, είναι και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο καταργεί το 19 την ενιαία αρχή για την υγεία, αυτούς που κυνηγούσαν αυτούς που
1: λένε. Επιθεωρητές υγείας.
0: Ακριβώς. Μια αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και τους πήγε στην αρχή διαφάνειας, η οποία ασχολείται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ό,τι και να μου λένε. Αυτό σημαίνει τι, κάνουν πισωγυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτο σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
1: Ήταν πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
0: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις. Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία, τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο.
3: Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Του λένε διάφορα, λαϊκιστής, ξελαϊκιστής. Αλλά πολλά από αυτά που λέει, επειδή έχει και έναν δημοσιογραφικό λόγο, εκτός από τον πολιτικό βεβαίως, έχουν πάντοτε. Κάτι δείχνει, για βάλτε.
0: Στην Μύκονο, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
2: Και πώς εμπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό.
0: Να το σου. ΣΕΟ είναι.
2: Τι είναι?
0: ΣΕΟ.
2: Διευθυντής στην Ελληνική.
0: ΣΕΟ είναι.
1: Μπορεί
0: και κάνουν και delivery.
1: Το ιατρικό συλλόγο.
0: Αυτό λέει το διαφημιστικό της. Κανονικά είναι, μιλάει ο ίδιος σε συνέδρια.
1: Αυτό και μάλιστα, είναι από την κλινική.
0: Ναι, αυτό. Ορίστε, είναι ρεπορτάζ σήμερα. Μου το στείλανε με καταγγελία βέβαια και με ένα εξώδικο σε χαρτί και μου λέει: παντοπής. Λέει λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν και η ομάδα του δραστηριοποιούνται μέσω της εταιρείας OMC, Total Care, στον χώρο των αισθητικών εφαρμογών, πλαστικής χειρουργικής κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Λέει όμως μέσα ότι χρησιμοποιούν διάφορα σκευάσματα ενδοφλέβειες εκχύσεις. Αυτό. Αν μπουν στο ρεπορτάζ στο voicenews.gr, γιατί μου ήρθε καταγγελία κανονική με εξώδικο, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
2: Να το ψάξουμε κι εμείς λίγο αυτό.
0: Να το πιάσετε, γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάνω σε αυτό κάτι
0: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
2: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
2: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό που αναφέρετε.
3: Σοβαρό αυτό που είπε ο Βελόπουλος, μένει να φανεί.

0: Για πάμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε μάλλον ένα απόσπασμα από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιώργη του Πατούλη, παλιός γνώριμος εδώ και δεκαετίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
2: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς της Αγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
1: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρίου?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει, ναι, και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνε.
1: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
2: Πήγανε η Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά. Πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
2: Αλλά εντάφει περιπτώσει.
1: Αλλά και δεν εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
2: Όχι, αυτό που
1: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
1: Και άκουσα και κάτι τρελά. Με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζωνοθεραπεία, για μηχάνημα οζωνοθεραπείας.
2: Αυτό είναι.
1: Μεταφραστή, είναι... δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
1: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
2: Όχι,
1: την οπότε πρώτη φορά, εγώ την το πρώτη... βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω, όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις
1: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
2: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες, ναι, κτλ. Προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
1: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
2: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, η ΤΟΤΕ, ναι, κτλ. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
1: Δεν μπαίνετε στην ουσία, επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
2: Αυτός ο πρώτος,
1: το
2: 13 που
1: μάλιστα
2: ήταν να δώσουν.
1: Μόνο ο πρώτος.
2: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
1: Καλά, αφήστε τα 16.000.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
1: γιατί για το
2: είναι προφανώς.
1: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
2: προφανώς,
1: ειλικρινή.
2: Προφανώς.
1: Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
2: Πού είναι όλοι αυτοί να κατέβουν?
1: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε
2: ωραία,
1: εκεί.
2: Ωραία. Να πω εγώ.
1: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
2: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί, οι περισσότερες φορές, δηλαδή η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξαν.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
1: Γιατί δεν καλέσατε? Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν.
2: Ακούστε, καταρχάς
1: να ολοκληρώνεται, ναι, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μια, ναι, αλλά έντονη αγωνία.
2: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς.
1: Έντονη αγωνία.
2: Ένα λεπτό.
1: Και αυτή τη στιγμή τους καλούσατε έχουν, και σε συνέδρια.
2: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε.
1: Ποιος τους κάλεσε? Ήσασταν μαζί σε συνέδρια, ναι, συνομιλητές.
2: Όχι συνομιλητές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή και τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
1: Εσείς επειδή δεν μιλούσαν. Σαν περιφερειάρχης τότε.
2: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
1: Και της Περιφέρειας.
2: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
1: Τουρισμό. Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
2: Πάντα.
1: Ένα συνέδριο.
2: Ένα λεπτό, κύριε Χατζηγιανόπουλο, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε περισσότερα από τη χθεσινή συνέντευξη. Μπορείτε βεβαίως να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά από μια μεγάλη ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Αγγελόνια και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Phase του Europa League. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιθ στο 20, με τον Αρμάντο Γκονζάλες στο 43 να εσωφαρίζει. Στο 88, ο Ρόμαν Γιάνεπτζουκ που μπήκε ως αλλαγή σκόραρε την κεφαλιά της ανατροπής και χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο της σεζόν στους Πειραιώτες. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο, ανέφερε μετά το μάτσο ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του Ιμανόλ, δήλωσε ο χρυσός σκόρερ του Ολυμπιακού Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αζεντίνου Ναΐ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη 2-0 επί της Κηφισιάς του Απόστολος Νικολαίδης και διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μαροκινός Χάφου μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή, σημείωσε τα τέρματα του τριφυλιού στο 76 με πέναλτι και στο 88 με όμορφη ατομική προσπάθεια έξω από την περιοχή. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Είχαμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έκανε και εκείνος rotation, ανέφερε στο τέλος του αγώνα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και τη League Phase του Κύπελλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομή του 1-0 στο Περιστέρι. Τον γκολ για τους Ασπρόμαυρους σημείωσε στο 20 ο Ανέστης Μύθου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικών, Αλέσιο Λύση. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Phase. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Τόνισε η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Ο Χρήστος Κόντης. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχάιμ. Τα λόγια του εξάρχη Φούντα. Κίτρινο-μαύρη τρέλα στα εισιτήρια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε διάθεση η ΠΑΕ ΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο. Σε εκτάμενο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κύπρου Ελλάδας επικρατώντας 1-0 της Μαρκό χάρη σε αυτόν γκολ του Σμαλή στο 62. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κύπρου Ελλάδας. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ρίο Καρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Πακανέλος στο 67. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Την αισιοδοξία πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπουντάμπι εν ώψη του Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΗ για την συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για το οποίο υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φεβρουάριο ή Μάρτιο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κουραντέλιας εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες πρεμιέρας της League Phase του Europa League, Ομόνια Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Σάντρατ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα και σε αυτούς που πηγαίνουν σε μάγισσες και χαρτορίχτρες, αλλά και σε εκείνους που τις αποφεύγουν. Δεν είναι βέβαια αστείο. Αλλά δεν γίνεται να προσπεράσουμε όσα ακούν τα φτάκια μας και βλέπουν τα ματάκια μας. Κάποια Ιωάννα Γάκα, εμφανιζόμενη ως επιστήμον, έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη σε υπνοθεραπευτή. Με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε από την προανακριτική και την προανάκριση, η φωτογραφία βγήκε όταν ήδη είχε πάθει ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Για ποιο λόγο λοιπόν την έστειλε η Γάκα στον υπνοθεραπευτή? Ήθελε τη βοήθειά του? Μήπως θεώρησε ότι όπως επαναφέρει κάποιον υπνοτισμένο θα μπορέσει να ξυπνήσει και τον Γιώργο Μαζονάκη? Πως δεν απευθύνθηκε αλήθεια σε κάποια καφετζού ή σε κάποιον σαμάνο? Χιούμορ με τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κάνουμε. Και δεν κάνουμε. Τα σχόλια αφορούν στη συμπεριφορά της Γάκα, η οποία περιφερόταν ανάμεσά μας και διαφήμιζε τον εαυτό της ως γιατρό. Ως επιστήμονα. Σε ένα βίντεο που έφτιαξα την περασμένη Παρασκευή, υπογράμμισα την κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη ακόμα και με τον θάνατό του. Το παιδί της νύχτας πάντως φρόντισε με τον θάνατό του να ρίξει φως σε υποθέσεις που κάποιοι επιτίδη εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και την απελπισία των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά πρόσφερε υπηρεσίες στην κοινωνία, διότι όσοι τον ήξεραν προσωπικά είχαν να λένε για την αθόρυβη βοήθειά του σε όποιον διαπίστωνε ότι πράγματι τη χρειαζόταν. Η σύλληψη των δύο γιατρών που έκαναν πλασμαφαίρεση στο κολονάκι κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι η άκρη του νήματος. Όταν θα ξετυλιχθεί όλο το κουβάρι, θα βγουν και άλλα ονόματα στο φως, θα ανακαλύψουμε και άλλους κομπογιαννίτες. Και αυτό θα το οφείλουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, ανέφερα σε εκείνο το βίντεο. Εσείς μπορείτε να το δείτε και στα δικά μου social media. Το επικαλούμε σήμερα διότι την ίδια άποψη εξέφρασε χθες και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους. Ο Θόδωρος Μαντάς. Το θέμα δεν είναι ότι συμφώνησε με το δικό μου σκεπτικό. Στέκομαι στα λεγόμενά του διότι μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας με τις διαρκείς αποκαλύψεις. Με όσα μαθαίνουμε καθημερινά λοιπόν, τόσο γίνεται πιο σημαντική η προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη. Για σκεφτείτε το. Πάνω στην απελπισία μας ή στην άγνοιά μας απευθυνόμαστε σε κάποιους τσαρλατάνους που παριστάνουν τους επιστήμονες. Και αυτοί με τη σειρά τους μας παραπέμπουν σε υπνοθεραπευτές ή ζητούν τη σύνδρομή τους. Έτσι λειτουργούν οι επιστήμονες. Ανταλλάσσουν ασθενείς με τους υπνοθεραπευτές. Αν το πράττουν όπως η Ιωάννα Γάκα, ποιος αποκλείει να συνεργάζονται και με καφετζούδες και χαρτορίχτρες? Η ζωή μας είναι ανεκτίμητη. Δεν μπορούν να παίζουν μαζί της οι διάφοροι κομπογεννίτες. Και ακούμε ότι κακοποιήθηκαν βάναυσα μάλιστα τα δικονομικά δικαιώματα των δύο γιατρών. Τι πρέπει να πει μετά από αυτό η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη? Διότι ο καλλιτέχνης ήταν εκείνος που κακοποιήθηκε και ζωντανός με την παράνομη υποβολή σε πλασμαφαίρεση και μετά τον θάνατό του όταν διακινήθηκαν οι φωτογραφίες του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: Κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζουν οι δύο νέες δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν εχθές. Σύμφωνα με την Pulse που έκανε την έρευνα για τον Sky, η κυβέρνηση ανέβηκε στο 30,4%. Ακόμα ψηλότερα την έδειξε η Opinion Poll στο Axion 24, καθώς της έδωσε 31%. Στην πρώτη δημοσκόπηση το Πασό κέρδισε μισή ποσοστιαία μονάδα και ανέβηκε στο 12%, ενώ στη δεύτερη ανεβαίνει στο 12,1% με αύξηση των ποσοστών του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις φωτογραφίες της στιγμής με τον βουλευτή 12 νήσων του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Νικητιάδη. Καλή σας ημέρα κύριε Νικητιάδη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου και εύχομαι καλή ραδιοφωνική περίοδο τώρα που ξεκινάει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Και με χαρά να απαντήσω, να πω δηλαδή τις δικές μου απόψεις ό,τι σχετίζεται με τις δημοσκοπήσεις και δεν θα πω κάτι καινούργιο, το είπατε και εσείς.
0: Εγώ θέλω να αρχίσουμε κύριε Νικητιάδη και να μας πείτε πώς κρίνετε λοιπόν εσείς τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν άνοδο του ΠΑΣΟΚ αλλά ακόμα μεγαλύτερη της Νέας Δημοκρατίας και το βλέπουμε. Τόση απήχηση θέλω να μας πείτε και να μας εξηγήσετε, είχαν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού?
1: Εκτιμώ ότι, επαναλαμβάνω, αποτυπώνουν αντιδράσεις της στιγμής. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν των στόχων της αυτοδυναμίας που έχει και θα συνεχίσει να είναι μακράν των στόχων αυτών και δεν υπάρχει περίπτωση, όποτε και να γίνουν οι εθνικές εκλογές, να πλησιάσει τους στόχους αυτούς. Και παραλλήλως η εκτίμησή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα που έχει ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρό μας με συγκεκριμένες αναφορές σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το πρόγραμμα στον κόσμο, να γίνει αντιληπτό στον κόσμο και έτσι να βρεθούμε πολύ ψηλότερα από ότι αυτή τη στιγμή, που εν πάση περιπτώσει δείχνει μια βελτίωση δημοσκοπική σε ό,τι σχετίζεται με την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι. Αλλά η άποψή μου είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ και αυτό εισπράττω εγώ όταν γυρνάω και βλέπω κόσμο.
0: Άρα ουσιαστικά μας λέτε κύριε Νικητιάδη ότι θα προσπαθήσετε να περάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Άρα υπάρχει περίπτωση και να μην έχει περάσει. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι την ίδια ακόμη στιγμή βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι προσπάθησε μάλλον να αποδομήσει όσα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αναφορές βέβαια στη φράση του Γιώργου Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν».
1: Εγώ θα επαναλάβω ότι ναι, έτσι είναι οι θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, το τι εμείς προτείνουμε και τι πιστεύουμε για μια εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας. Προφανέστατα δεν έχει φτάσει κάτω στον κόσμο και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το εισπράττω με τα λόγω γνώσεως όπου πηγαίνω και γι' αυτό άλλωστε εγώ πάντοτε στις περιοδίες μου φροντίζω να κάνω συγκεντρώσεις μικρές ή μεγαλύτερες και να μεταφέρω στον κόσμο τις θέσεις μας. Αυτό θα κάνω και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα κατέβω στη Ρόδο και θα βγω σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, θα κάνω και συγκέντρωση σε ένα χωριό προκειμένου να μεταφέρω τις δικές μας θέσεις που, ξαναλέω, δεν τις ξέρει ο κόσμος. Τώρα σε ό,τι σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη και την προσπάθεια αποδόμησης του, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος που μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στο να εξαφανιστεί, δηλαδή να φύγει από την εξουσία, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό ο αγώνας του θα είναι διαρκώς κυρίως προς την κατεύθυνση αποδόμησης και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Το είδαμε και χτες στη Βουλή με τα καινούργια διλήμματα, αλλά και την αντιπαράθεση που υπήρξε για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου εκτιμώ εγώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός που κατάφερε να αφήσει εκτεθειμένο πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι σχετίζεται και με την θέση και με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα, αλλά και συνολικώς για την πορεία της χώρας.
0: Το ερώτημα και το εύλογο ερώτημα, κύριε Νικητιάδη, είναι γιατί δεν φτάνει όσα λέτε στην κοινωνία και τι χρειάζεται για να ξεκολλήσει η βελόνα.
1: Εύλογο το λέτε και πραγματικά ο κόσμος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα πράγματα βαθύτερα για να δει συνολικώς τι συμβαίνει, διερωτάται και ο κόσμος γιατί δεν φτάνει αυτό το μήνυμα. Η απάντηση είναι όμως πάρα πολύ απλή. Τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, αν τα παρακολουθήσει κάποιος, θα δει πόσο περνάνε οι θέσεις του Πασού και πόσο περνάνε της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμη και του Τσίπρα, που δεν είναι καν κόμμα αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει συγκροτημένο ένα κόμμα με κεντρική επιτροπή, με τομείς, με οργανώσεις. Δηλαδή είναι one man show αυτό που γίνεται. Και παρά τα αυτά, βλέπετε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που αφιερώνουν τα, επαναλαμβάνω, δελτία ειδήσεων καθημερινώς για την αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει μια ισχυρότατη παρουσία μέσα στη Βουλή την ώρα που το κόμμα του Τσίπρα δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Λέω λοιπόν ότι είναι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που δεν βοηθάνε, αλλά απέναντίας φροντίζουν να περνάνε οι θέσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και συνακολούθως του κυρίου Τσίπρα, και που είναι το δεκανίκη για τον κύριο Μητσοτάκη, και δεν περνάνε οι δικές μας θέσεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ο ένας, ο βασικός όμως, δεν είναι ο μόνος. Υπάρχει ένας άλλος σημαντικός λόγος που αφορά πια εμάς τους ίδιους. Αφορά τον Μικητιάδη, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά το κάθε μέλος μας, το κάθε στέλεχός μας, που έχουμε υποχρεώσει αυτές τις θέσεις τις τόσο καλά επεξεργασμένες, για τις οποίες εργάστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες, αυτές τις θέσεις να τις περάσουμε στον κόσμο, να τις εξηγήσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να προχωρήσει αυτή η χώρα και υπάρχουν ικανότατα στελέχη, ενδεχομένως πολύ καλύτερα, που μπορούν να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
0: Μπορεί λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, να καλύψει το ΠΑΣΟΚ τη διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
1: Αυτό δεν το συζητάω, για μένα είναι δεδομένο, και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ένα παράδειγμα μικρό μένα, αλλά σημαντικό, από την Κότη της Δωδεκανήσου. Προσφάτως έγινε μέτρηση από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Έκφραση 97, μέτρηση αντικειμενική, γιατί έγινε προκειμένου το ραδιόφωνο να δει που βρίσκεται, αλλά ταυτοχρόνως μέτρησε και τις πολιτικές δυνάμεις, τις ισορροπίες. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει 18% και ο κύριος Τσίπρας είναι τρίτος είναι ο Βελόπουλος, μπροστά είναι ο Βελόπουλος από το Τσίπρα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, στην ΚΟ με δείγμα 500 ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, από μια εταιρεία μεγάλη όπως είναι η Opinion Poll. Τέτοια παραδείγματα είναι βέβαιος ότι υπάρχουν παντού σε όλη τη χώρα. Τώρα το ότι η πρόσφατη έρευνα για ολόκληρη τη χώρα έδειξε ξανά ότι είναι μπροστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επαναλαμβάνω, είναι μια αντίδραση της στιγμής. Εγώ εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα καταφέρουμε εμείς μεν να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, και ο Τσίπρας θα απογυμνώνεται διαρκώς, διότι δεν έχει ούτε τα στελέχη, ούτε τις θέσεις, ούτε τις απόψεις και ούτε την έξωθεν καλή μαρτυρία, αν κρίνει κανείς την τελευταία του διακυβέρνηση, για να πείσει τον κόσμο να διατηρήσει αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα, είπατε ότι είναι, το θεωρείτε δεδομένο, κύριε Νικητιάδη. Εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εσείς, έχουμε αποδεχθεί ένα πράγμα. Αποδεικνύεται ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδομένο, κύριε Νικητιάδη.
1: Συμφωνώ απολύτως ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, και αν θέλετε αυτή είναι και η χάρη, να μου επιτρέψετε την έκφραση, της πολιτικής. Έχει τέτοια δυναμική, είναι τόσο απρόβλεπτη και δεν ξέρεις από τη μια μέρα στην άλλη τι μπορεί να συμβεί, που πραγματικά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα, αν θυμάμαι καλά το είχε πει ο Τσόρτσιλ, είναι τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Με αφορμή λοιπόν τη δήλωση του Απόστολου Πάνα για συνεργασία με την Ελλάς, κύριε Νικητιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ουρά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο κόμματα? Γιατί τόση ώρα μιλάτε για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελλάς και λέτε ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα όμως λένε ότι είναι ουρά του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξη Τσίπρα?
1: Μιλάτε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να περιοριστεί στους 2 μήνες αν δεν απατώμε, και να σας πω ποιο είναι το σχόλιο μου και ποια είναι η άποψή μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα σχολείου. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα επιδιώκει διαρκώς να εμφανίζει ως μπαμπούλα την πιθανή ανέλυξη και ξανά ανάληψη της εξουσίας της χώρας από τον Τσίπρα. Τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη, έχει κερδίσει 4-5 φορές τον κύριο Τσίπρα, στις τελευταίες εθνικές εκλογές τον κέρδισε κατά κράτος, πάλι εμφανίζοντας τον μέσω των δημοσκοπήσεων ως μπαμπούλα. Τον έδειχνε τότε να πλησιάζει το 30% ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, και φτάσαμε να πάρει 19%, και ο κόσμος τότε πιστεύω ότι να δεις που μπορεί πάλι να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία, και έτσι πήγε στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και τώρα, να μας εμφανίζουν από τη μία ότι ο Τσίπρας έρχεται και συνεπώς προσέχετε να δείτε, μην κάθετε κανένα λάθος. Απευθυνόμενοι στον κεντρό χώρο κινήθηκε, κυρίως η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει αυτό. Και από την άλλη θα προσπαθούν να δείξουν ότι Πασόκ και Τσίπρας είναι το ίδιο πράγμα. Ο Απόστολος ο Πάνας είπε μια δική του άποψη και εγώ παραπέμπω τον Απόστολο σε αυτά που έχει επισήμως πει το κόμμα του Τσίπρα, ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το Πασόκ. Αυτοί το λένε ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, ας ψάξει ο Απόστολος να δει αν είμαστε όμορφοι ή όχι και γιατί τα λένε αυτοί αυτά. Για μένα είναι νοπή η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, και πόρο απέχει από οποιασδήποτε σοσιαλδημοκρατικές προσεγγίσεις.
0: Μάλιστα, το επόμενο διάστημα θα ρίξετε βάρος στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κύριε Νικητιάδη, όπου στις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις. Θέλω να μας πείτε πότε αρχίζουν, θα συμπέσουν με την επέτειο της νίκης του 1981, δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου.
1: Νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια δραστηριότητα η οποία δεν έχει πάρει ακόμα την τελική της μορφή. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού. Θεωρώ ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να φαίνεται η εκστρατεία που κάνουμε προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη περιοχή εκλογική. Είναι ο περισσότερος κόσμος, έτσι. Συνεπώς οφείλουμε εκεί να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι δεν έχουμε πάει καλά, το είπατε και εσείς, η θέση μας είναι πολύ πίσω από εκεί που θα θέλαμε να είναι, και βέβαια μακράν από τη θέση που έχουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Οπότε απαιτείται η προσέγγιση, όμως η προσέγγιση αυτή θέλει να δούμε και για ποιους λόγους το Λεκανοπέδιο Αττικής εμείς δεν καταφέραμε να πάμε όσο καλά θα θέλαμε, να κάνουμε μια ανάλυση της ταξικής προέλευσης των ανθρώπων που ζουν, που ψηφίζουν, που ενημερώνονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, να κάνουμε περαιτέρω μια ανάλυση του πώς πληροφορείται τα πολιτικά γεγονότα και πώς τα εκλαμβάνει ο κόσμος που ζει στο Λεκανοπέδιο, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζονται τα πολιτικά θέματα από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, που κυρίως ενημερώνονται από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και διαφορετικά στην επαρχία που έχουμε τοπικά δίκτυα, τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, και ο κόσμος και ευτυχώς παρακολουθεί και τους τοπικούς τους σταθμούς. Έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε, το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Δεν απομένει παρά να ενεργοποιηθούν όσο περισσότερα στελέχη γίνεται στο Λεκανοπέδιο για να καταφέρουμε αυτό που πρέπει. Για μένα σημασία έχει να αντιληφθούμε και τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Θα κλείσω με τα εθνικά θέματα, κύριε Νικητιάδη. Πόσο σας προβληματίζει, θέλω να μας πείτε, η αυξημένη ένταση από την πλευρά φυσικά των Τούρκων? Λέτε να πιάσουν τόπο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, κύριε Νικητιάδη, ή θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι στα εθνικά θέματα οφείλουμε να έχουμε μια συστολή όταν τα προσεγγίζουμε, γιατί κάθε κορώνα μπορεί να πάρει εθνικιστικές διαστάσεις, και αυτό δεν είναι καλό όταν αναφερόμαστε στα κορυφαία ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία μας, με την κυριαρχία της χώρας μας. Πρέπει όμως παραλλήλως, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, να αντιληφθεί και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και η επόμενη κυβέρνηση, όποια θα είναι αυτή, ότι για τα εθνικά θέματα απαιτείται ενημέρωση τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων, τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να ξέρουμε μια κίνηση τι περιεχόμενο έχει, να ξέρουμε μια κίνηση προς τα που κατευθύνεται και γιατί γίνεται, και παραλλήλως να λέμε και τη δική μας άποψη και να ακούγεται, γιατί τα περίφημα ήρεμα νερά αποδείχθηκαν τελικά πολύ ταραγμένα και πολύ φουρτουνιασμένα νερά, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να μιλάει για αποστρατικοποιημένα νησιά και να θέτουν τα ζητήματα αυτά διαρκώς, και όλα αυτά δεν δείχνουν να είναι τόσο ήρεμα τα ήρεμα νερά για τα οποία διατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Μητσοτάκης, μετά από τη συμφωνία την ελληνοτουρκική που υπογράφηκε στην Αθήνα. Σημασία έχει, αν έχουμε ήρεμα νερά, να κερδίζουμε από τα ήρεμα νερά, να μην χάνουμε από τα ήρεμα νερά, ή σε κάθε περίπτωση να μην είμαστε οι μόνοι που θα εμφανίζονται χαμένοι. Βέβαια κερδίσαμε αρκετά. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω την δραστηριότητα των τελευταίων ετών σε σχέση με τους εξοπλισμούς της χώρας. Άλλωστε το κόμμα μας ήταν πάντα δίπλα, για να μην πω μπροστάρι, στους εξοπλισμούς που έγιναν. Αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση για τα εθνικά μας θέματα. Αλλή μόνο πια να μην καθόμαστε να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα.
0: Είτε υπάρχει συνεννόηση, είτε δεν υπάρχει συνεννόηση, κύριε Νικητιάδη, θα μπορούσε να πάρει, θεωρώ, θέση το ΠΑΣΟΚ όταν ακούει, για παράδειγμα, να λέει ότι η Τουρκία προσπαθεί να εμφανίσει την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας ως επιθετική ενέργεια, με αποτέλεσμα βέβαια για να μπορέσει να δικαιολογήσει τη δική της αναθεωρητική ρητορική στο Αιγαίο. Σωστά. Γιατί η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για αμυγός αμυντικό σύστημα αποτροπής.
1: Κυρία Πολύζου, διαρκώς το κάνουμε αυτό, και το κόμμα μας και εγώ και ο Δημήτρης Ομάντσας, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, υπεύθυνος για την άμυνα, το ΜΕΑΡΧΙΣ εννοώ, και εγώ προσωπικώς που είμαι στα Δωδεκάνησα, το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Λίμωνο, δεν το συζητάμε. Συμφωνούμε. Τώρα αν έπρεπε να είναι πιο υψηλή η τόνη, αυτό δεν το έχω μετρήσει, όμως σας βεβαιώνω ότι το κόμμα μας είναι προφανές ότι είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή, ότι εδώ μιλάμε για αμυντικές προθέσεις που υποχρεώνουν την χώρα μας να κρατάει τα νησιά στην κατάσταση την στρατιωτική από πλευράς ετοιμότητας που απαιτείται.
0: Μάλιστα, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικητιάδη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Όλα τα θέματα φυσικά δεν είναι μόνο τεχνικά, είναι πολύ σημαντικά και αυτά, αλλά είναι πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Όλα τα κόμματα, τόσο τα λεγόμενα εξουσίας όσο και τα υπόλοιπα, παρουσίασαν στη ΔΕΘ τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ποια είναι εφαρμόσιμη και ποια όχι, θα το μάθουμε μέσα από τη συζήτησή μας με έναν από τους κορυφαίους γνώστες της αγοράς ακινήτων, τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, γίνατε σοφότερος, θέλω να μας πείτε από τη ΔΕΘ, φυσικά, και αν βλέπετε να βρίσκονται λύσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ή τελικά αεροβατούμε.
10: Για πολύ ζούμε, θα σας αναφέρω το εξής, ότι δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο, άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγασης. Τι σημαίνει άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγασης? Σημαίνει η οικογένεια σήμερα που μας ακούσει στο ραδιόφωνο σας, η οποία καταβάλει ένα ενίκιο 800, 700 ή ακόμα και 900 ευρώ, ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσει να έχει ένα κόστος στέγασης ουσιαστικά μικρότερο. Θα καταβάλει π.χ. 600 ευρώ, 650 ευρώ. Επομένως, κανένα κόμμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει στη βασική λογική. Πώς αναχαιτούμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα? Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή οι γονείς, οι οποίοι αναζητούν, φοιτητική κατοικία τα παιδιά τους, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ενίκια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Αυτοί οι γονείς καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν 400 και 500 ευρώ ενίκιο. Αυτά τα 500 ευρώ που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή η πολιτεία γνωρίζει το μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα ενίκιο στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, ενώ το γνωρίζει, ενώ βλέπει αυτή τη συναλλαγή διατραπεζικά, δεν δέχεται, δεν αναγνωρίζει φορολογικά αυτό το έξοδο. Δηλαδή είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή οι γονείς μπορούν να έχουν φορολογική δήλωση 30.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, να πληρώνουν 6.000 ευρώ το χρόνο το ενίκιο της φοιτητικής αδικίας του παιδιού τους, και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι 6.000 που έχουν πληρώσει οι γονείς, ενώ φαίνονται ότι τις έχουν πληρώσει, ότι τις έχουν στην τσέπη τους και τις φορολογούμε. Επομένως, κανένα ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει αυτό το βασικό ερώτημα. Πώς θα αναχαιτήσουμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα το πρωί? Κατά δεύτερο, σημαντικότερο στοιχείο, όλοι μιλούν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στην ΔΕΘ που να μην μίλησε για τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου και την κοινωνική αντιπαροχή. Αυτό όμως, ξέρετε, το έχουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας. Κανείς δεν έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κανείς δεν ανέφερε πού θα δημιουργηθούν αυτές οι κατοικίες κοινωνικές, πού. Δηλαδή, αν μας πούν, ξέρετε κάτι, στην Καλυθέα θα δημιουργηθούν 100 κατοικίες το 2027. Στην περιοχή της Νέας Μύρνης, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Κανείς δεν ξέρει. Όλοι μιλάμε αόριστα. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου και δημιουργία κατοικίες κοινωνικές. Παράλληλα, το κόμμα το οποίο είδαμε να καταγράφει μια πρόταση η οποία για μένα είναι σημαντική, ενώ το είχε αναφέρει η κυβέρνηση για τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο, το μηδενικό φορολογικό συντελεστή να βγουν στην αγορά τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση το υιοθέτησε και γίνανε εξαγγελίες στη ΔΕΘ 2024 και ουσιαστικά παρατάθηκε η ισχύ αυτού του μηδενικού φορολογικού συντελεστή, χωρίς όμως να λέει ότι αυτό που θα βγάλει το ακίνητό του έχει μια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλει αυτό το ακίνητο σε μια τιμή προσιτή, μειωμένη όσον αφορά τα ενίκια. Το ίδιο μέτρο αποδέχτηκε και ξέγγειλε και το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς, αλλά το Πασόκ έβαλε μια πινελιά ακόμη. Μια πινελιά η οποία στο δημόσιο διάλογο έχει καταγραφεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Δεν είναι δική του ιδέα, αλλά καλά έκανε το Πασόκ και την ενσωμάτωσε. Τι λέει, οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κλειστό σπίτι και παίρνει χρήματα από τον δημόσιο κουρβανά, δηλαδή παίρνει χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη για να ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι και το βγάλει στην αγορά και εισπράττει ένα εισόδημα από ένα κίνδυνο που δεν εισήπατε μέχρι και τώρα κανένα εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να το βγάλει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο προσιτό απέναντι στην κοινωνία. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που κάνει η Κύπρος. Παράλληλα, ακούσαμε στην ΔΕΘ κάποια κόμματα να συζητάνε για την Golden Visa, την κατάργησή τους. Άλλοι συζήτησαν ότι πρέπει να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε άλλου είδους επενδύσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, το να συζητάμε και να λέμε να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις, πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να μας εξειδικεύσει. Τι σημαίνει παραγωγική επένδυση, πρώτον, σε πόσο διάστημα. Δεύτερον, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει η κάθε νέα παραγωγική επένδυση. Επομένως, είναι ωραία, πρέπει να τα ακούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, γιατί μας αρέσει σαν κοινωνία να ακούμε αυτές τις λογικές. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχουν εξειδικεύσεις. Είναι λόγια του αέρα, μου επιτρέπετε. Παράλληλα όμως, το να συζητάμε την κατάργηση της Golden Visa είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα κόμμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να ανακατευθύνουμε αυτές τις επενδύσεις της Golden Visa σε λογικές, σε μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Για ποιο λόγο ένας ξένος επενδυτής που έρχεται στην Ελλάδα να μην του λέμε, ξέρετε κάτι, θα πάτε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τις κατοικίες στις φοιτητικές, θα παρέξετε νέες κατοικίες φοιτητικές με δικά σας λεφτά, κύριε επενδυτή, θα πάρετε την Golden Visa, αλλά για 5 χρόνια ή 7 χρόνια ή 8 χρόνια θα είστε υποχρεωμένοι να μισθώνετε αυτά τα κίνητα με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής σε φοιτητές.
0: Μάλιστα.
10: Στα χρόνια συμβατική μίσθωση. Επομένως, να δημιουργούσαμε ουσιαστικά ένα νέο απόθεμα ακινήτων προσιτού κόστου στέγασης. Όλα αυτά, κυρία Πολύζου, είναι δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο ή ακόμα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Η κυβέρνηση εξέγγειλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο τι λέει. Εμείς θα αυξάνουμε, λέει, την εμπορική αξία του σπιτιού στις 300.000 και δάνειο στις 230.000. Και γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Ποιος πολίτης μας ακούει σήμερα, ο οποίος θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να αποκτήσει ένα σπίτι με χαμηλότοπο δανεισμό, διαθέτει δικά του λεφτά στην τσέπη του σήμερα 70.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την δυνατότητα της αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον είχαν τη δυνατότητα αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια ύψη 70.000 ευρώ και παράλληλα να πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού 230.000. Επομένως, συζητάμε πλέον για πολύ ωραία προγράμματα ακουστικά. Όταν πάμε στη διαδικασία όμως να εξειδικεύσουμε τα προγράμματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντας. Παράλληλα, ακούμε πολλές φορές με τη δημιουργία ενός νέου φόρου. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν κάνει μια διαχείριση, είναι πολύ εύκολο να λες: μου είπαν αυτά τα λεφτά, θα τα βρω από ένα νέο φόρο. Το δύσκολο στην κοινωνία είναι πώς θα παράξεις πλούτο. Δηλαδή, πώς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο στην οικονομία της χώρας μας, έτσι ώστε να γίνει μια δίκαιη διανομή αυτού του πλούτου στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τα κόμματα να μπαίνουν στη διαδικασία να δίνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Και πολλές προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες ακούγονται όμορφες στα αυτιά μας. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Όσον αφορά το στεγαστικό όμως, που κατά κύριο λόγο εκεί είναι δικό μου αντικείμενο εξειδίκευσης, βλέπουμε το εξής. Είμαστε μια χώρα που έχει την Κομισιόν

0: Δηλαδή, έχονται οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι η Κομισιόν, και το αναφέρει, και εσύ κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Έχετε μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας αναφέρει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση των τιμών πόλης κατά 85% και κατά 47% των εισοδημάτων. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Μας αναφέρει το δούμε του ότι πρέπει να κάνουμε να επικεντρωθούμε στα κλειστά σπίτια, να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Και εμείς το μόνο που κάνουμε μέχρι και σήμερα το 2026 είναι να κάνουμε εξαγγελίες πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα, χωρίς να δίνουμε ρεαλιστικές προτάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν λέμε μηδενικό φορολογικό συντελεστή κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που περίμενε ένας πολίτης να μάθει είναι αυτά τα δύο χρόνια που υπάρχει αυτό το μέτρο, αυτός ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και πού βρίσκονται. Δηλαδή, θα ήταν πολύ ωραίο για μας να ξέραμε ότι ξέρετε κάτι, το συγκεκριμένο μέτρο βγήκαν 50 σπίτια στο Περιστέρι, βγήκαν 40 σπίτια στο Εργάλεο, βγήκαν 100 σπίτια στο Μαρούσι. Τότε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα, κύριε Μπακά. Το καταλάβαμε, είσαστε κατανοητός και την ίδια στιγμή έρχεται και η Τράπεζα της Ελλάδας, διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση στην αξία των ακινήτων, άρα κύριε Μπάκα και των ενοικίων, 5,5% σε όλη τη χώρα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυτό κύριε Μπάκα, μιας και είστε κορυφαίος, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, γνώστης της αγοράς ακινήτων, πώς μεταφράζεται ότι τα ενοίκια για παράδειγμα θα παραμείνουν στον ουρανό?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μείωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ούτε μείωση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Κάθε χρόνο θα καταγράφουμε αυξητικές τάσεις μικρότερου ρυθμού. Δηλαδή, αυτό το 5,2% που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή έχετε να προστεθεί στο 80 και 85% των προηγούμενων ετών. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε διψήφια ποσοστά, 10,1-11%, σιγά σιγά βλέπαμε το 11% να γίνεται 9, να γίνεται 8, τώρα 5. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει αρνητικό δείκτη μπροστά, αρνητικό πρόσημο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια καταγράφουμε αυξήσεις μικρότερου ρυθμού. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην διαδικασία της απόκτησης δικής του κατοικίας ή διώκτης κατοικίας, θα στρέφει το κόσμος μαζικά στην ενοικίαση κατοικίας. Και από την άλλη πλευρά, επειδή ο κόσμος ακούει και ακούει αυτή τη στιγμή ότι αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξάνονται διότι πλέον αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επενδυτικό από το Ισραήλ, από την Τουρκία ή από την Κίνα. Είναι το γεγονός ότι πλέον στη χώρα μας βλέπουμε ότι η ακρίβεια έχει περάσει πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα οικοδομικά υλικά. Όσο αυξάνεται τα οικοδομικά υλικά, θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Όσο αυξάνεται το κόστος κατασκευής, θα αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδυτων κατοικιών και στη συμπαρασύνει τις ζητούμενες τιμές πώλησης των παλαιότερων κατοικιών. Επομένως, όσο η χώρα μας δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με συγκεκριμένα με μετρήσιμα αποτελέσματα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η εικόνα. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να είμαστε η χώρα που θα είμαστε πρωταθλητές όπως ο στέγασης όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ εύκολο να ξέρετε, κυρία Πολύ, στο δημόσιο διάλογο ως δικαιολογία, τι χρησιμοποιούμε. Λέμε το εξής. Η στεγαστική κρίση είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το ακούει ο κόσμος. Και το πιστεύει. Και καλά κάνει και το πιστεύει, γιατί είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Αλλά στην Ελλάδα είναι με διαφορετική ένταση και διαφορετικές συνθήκες. Όταν στην Γαλλία λέμε ότι αυξήθηκαν τα ενοίκια, να ξέρουν οι ακροατές μας, τα ενοίκια δεν αυξάνονται για όλους. 5.700.000 κατοικίες είναι κοινωνικές ή προσιτού κόστου στέγασης. 5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι περίπου 10 με 12 εκατομμύρια Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες που δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή περίπου 280.000 κατοικίες δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ενοικίων. Δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο πληθυσμός. Σε εμάς, όταν συζητάμε και αναφέρουμε ότι αυξάνονται τα ενοίκια είτε αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, αυξάνονται για όλους μας. Για την οικογένεια η οποία έχει 10, 15 και 20 χιλιάδες ευρώ εισόδημα οικογενειακό, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει μισθό 800 ευρώ, ακόμα και τον συνταξιούχο, ο

0: οποίος παρακαλάει, εισαγωγικά βάζει τη λέξη, παρακαλάει το αυτονόητο να πάρει πίσω ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία το έχει το ελληνικό δημόσιο κρατήσει από τις εφορές όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, ναι, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο στη εργασιακή κρίση, αλλά με άλλα δεδομένα και με άλλη ένταση.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μπάκα. Θα ήθελα βέβαια να μιλήσουμε και για τις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που έκαναν οι φοιτητές και για την ανακαίνιση κατοικίες. Δεσμεύομαι.
0: Μια κουβέντα μόνο για τους φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν απόλυτο δίκιο. Είμαστε η χώρα που έχουμε δυναμική 9.300 φοιτητικές εστίες για 200.000 φοιτητές που υποχρεούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Το σύνολο της δυναμικής των φοιτητών στη χώρα μας, όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι στα χρόνια τους, είναι 351.000. Και εμείς και οι 200.000 πρέπει να αλλάξουν πόλη. Και εμείς απαντάμε με 9.300 κατοικίες φοιτητικές. Και εξαγγελίες του 22 για δημιουργία 8.600 νέων φοιτητικών εστίων που σήμερα, που συζητάμε το 26, δεν υπάρχει ούτε μία.
1: Μάλιστα, το κρατάμε. Θα το συνεχίσουμε βέβαια, κύριε Μπάκα. Θα τα πούμε ξανά σύντομα, διότι το θέμα της στεγαστικής κρίσης είναι πολύ μεγάλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Άρχισαν να πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για το επίδομα των 400 ευρώ που θα εισπράξουν τον Νοέμβριο περισσότεροι από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στην αύξηση της επόμενης χρονιάς που θα πάρουν και όσοι είχαν εμπλεκεί στην προσωπική διαφορά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους με τον Αριστοτέλη Κάντα, πρόεδρο στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα και να είστε καλά και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Σας καλύπτουν, κύριε Κάντα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάτε να δείτε, όπως βγάλαμε και την ανακοίνωση, εμείς όχι, λέμε όχι στην προσφυλή τακτική της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού, που είναι η επιδοματική πολιτική. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους η 13η σύνταξη, όπως είχε θεσμοθετηθεί και υπογραφεί το 2019 και από την τότε αντιπολίτευση που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως σε αυτούς, κυρία Πολύζου, τους καλεπούς καιρούς, σε αυτή τη δυσκολία που περνάει το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά η τάξη των συνταξιούχων, που η σύνταξή μας δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας και της αστοκέρδειας, ευπρόσδεκτο είναι και το τελευταίο ευρώ. Όμως θέλω να τονίσω, πιανού φαϊνή ιδέα ήταν αυτός ο εγκληματικός κόφτης, ο ηλικιακός, που εξαιρεί από το επίδομα αυτό των 400 ευρώ που θα πάρουμε τον Νοέμβριο ανθρώπους που έχουν εργαστεί πολύ σκληρά. Όπως είναι οι Έλληνες οικοδόμοι που κολλάνε βαρέα ένσημα, όπως είναι οι Έλληνες ναυτικοί, όπως είναι εργαζόμενοι στην ελληνική βιομηχανία. Αυτούς εξαιρεί το ηλικιακό όριο των 65 ετών, διότι οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν πολύ νεότεροι λόγω του βαρέου επαγγελματός. Και οι άνθρωποι αυτοί εξαιρούνται. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί ξανά και να το αφήσει αυτό το ηλικιακό όριο και να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι αυτά τα 400 ευρώ. Βέβαια δεν ακούμε και κάτι αντίστοιχο και από την αντιπολίτευση, έτσι. Δηλαδή περιμέναμε από τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης για τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και δυστυχώς δεν είπε κουβέντα.
0: Πάντως να πω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντα, ότι τα δύο βασικά κόμματα που φιλοδοξούν να κοντράρουν τη Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκαν και την πλήρη επιστροφή της 13ης αλλά και της 14ης σύνταξης.
1: Της 13ης σύνταξη την είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και στην διευκρινιστική ερώτηση του κυρίου Τσουκαλά είπε ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Δεν ανέφερε κανείς από τα δύο κόμματα αυτά που αναφέρουμε που θέλουν να κυβερνήσουν, που είναι το ΠΑΣΟ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρα δεν ανέφερε καν για τη 13η σύνταξη. Το μόνο που ανέφερε για τους συνταξιούχους είπε μόνο τα δωρεάν φάρμακα. Θα μας χορηγήσει τα δωρεάν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε, περιμένατε ουσιαστικά κάτι περισσότερο, κύριε Κάντα.
1: Ναι, περιμέναμε αυτά που λέγανε, ότι θα πρέπει να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Περιμέναμε να πει κάτι ότι θα καλύψει τουλάχιστον και τις επικουρικές συντάξεις όταν δίνει αύξηση, αυτή τη μικρή αύξηση, την οποία την παίρνουμε το Δεκέμβριο. Έτσι το 2,3, το 3% που τη δίνει μόνο στις κύριες και δεν τη χορηγεί στις επικουρικές. Ή να δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Πολύζου. Ο πληθωρισμός τρέχει, τα βλέπετε. Δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι σήμερα και την άλλη μέρα ανεβαίνει. Θα έπρεπε να ξεδιαλύνει και το θέμα τι γίνεται με τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 που χρονίζουν από το μακρινό 2019 παρά τις αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για όλα αυτά λοιπόν κανένα από τα κύρια αιτήματά μας δεν έγινε αποδεκτό. Λέμε εμείς όχι στην εισοδηματική αυτή πολιτική που κάνει η κυβέρνηση, την επιδοματική πολιτική. Εμείς ζητάμε ολόκληρη τη 13η σύνταξη και πραγματικά μέσα στο Νοέμβριο θα βγούμε σε νέες κινητοποιήσεις αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτά που μας έχουν πάρει, μας έχουν κλέψει από το 2010 μέχρι και σήμερα, που φτάνουν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνταξιούχοι, όπως γνωρίζετε και η Απολίζου, βάλανε πλάτη για να βγει η χώρα από τα μνημόνια.
0: Κύριε Κάντα, θέλω λίγο να μείνουμε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που έφυγαν από τη ζωή, όπως είπατε και εσείς, πριν από τη δικαίωσή τους. Γιατί καθυστερεί, θέλω να μου πείτε και να μας πείτε, η καταβολή στους κληρονόμους. Διάβασα ένα ρεπορτάζ στο οποίο έγραφε και πιο συγκεκριμένα στα νέα που έκανε λόγο ακόμα και για καθυστερήσεις 4 χρόνων.
1: Ακούστε με, εμείς έχουμε προσφύγει από το μακρινό 2015 και 2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση βγήκε το 19 και είπε ότι θα τα πάρουν τα ανατομικά όσοι έχουν ασκήσει αγωγή, που είμαστε περίπου 350.000. Ακόμα και σε αυτούς που μας δικαίωσε το ΣΤΕ, που έχουμε ασκήσει αγωγές, έτσι, ακόμα και σε αυτούς η κυβέρνηση δεν τα δίνει. Τα καθυστερεί, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για να αποδημήσουμε εις κύριον. Έτσι. Και θα περιμένουν οι κληρονόμοι να πάρουν τα αναδρομικά όπως λένε μετά από 4-5 χρόνια. Όλοι συγεργούν οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 να δοθούν άμεσα τα αναδρομικά σε όσους έχουν προσφύγει. Βέβαια, εμείς δεν ζητάμε μόνο σε όσους έχουν προσφύγει, ζητάμε να δοθούν και στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων τα αναδρομικά που αφορούν κυρίως τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Γιατί στις κύριες συντάξεις τα έχουμε πάρει. Η κυβέρνηση για τον ΑΒ λόγο τα κολλησιεργεί, τα καθυστερεί και ακόμα δεν τα περιμένουμε. Είναι και αυτό ένα πάγιο έτοιμα ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να το λύσει και αυτό, κυρία Πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Καντά, να κλείσουμε με το τι θα πράξετε από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, όπως είπα, μετά από τη μεγάλη μαχητική συγκέντρωση που κάναμε συνταξιούχοι όλη τη χώρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την ημέρα που έκανε τα γένεια ο κ. Μητσοτάκης, έτσι προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων καινούριες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλες τις μεγάλες χώρες πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για να ζητήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε κάτι πίσω από αυτά που έχουμε στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, από το 2010 μέχρι και σήμερα, 120 δισεκατομμύρια έχουν φύγει από τις τσέπες των συνταξιούχων, από τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κρατάμε όλα όσα είπατε, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε για να αναδείξουμε ό,τι θέλετε εσείς, διότι οι συνταξιούχοι δεν είναι κάποια όντα κατώτερα, κύριε Κάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά για τη φιλοξενία και πάντα συνδυασίες σας και να έχετε πάντα υγεία.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Και σήμερα κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Όπως λέω πάντα, πρώτο Θεός, Θεοθέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα, 9 ακριβώς, για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα και εσείς πρέπει να βλέπετε με δεύτερη ματιά. Μέχρι αύριο λοιπόν να προσέχετε, να προσεύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε εδώ κοντά μας στον Ελλάδα FM 94,3, διότι πολύ απλά ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στην παραλιακή. Κατέληξαν τελικά οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το αυτοκίνητο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της αγγελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακριβίας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού, με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, βροχές σε Κρήτη και νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχύει τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
0: Να είσαι σίγουρος ότι μας ακούνε από τους δρόμους. Δεν τσουλάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν τσουλάει, παιδιά. Δηλαδή, δεν τσουλάει.
1: Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό. Στις δύο ταξιμερώματα να πω ότι είχαμε και ένα τροχαίο στην Παραλιακή. 5 άτομα επέβαιναν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο προσέκρουσε σε μία τσιμεντένια μάντρα. Οι 5 μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό Βούλας. Οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες είναι νεκροί.
0: Λοιπόν, δεν τσουλάει όπως είπαμε, τα λέει πολύ ωραία ο Μπουρναράς, δεν τσουλάει οι δρόμοι, δηλαδή ο χειμώνας ο φετινός θα είναι λίγο χειρότερος από τον περσινό που ήταν χειρότερος από τον προπέρσινο. Και αλλαγές δεν νομίζω να υπάρχουν. Ωραία, είχαμε ωραίες κουβεντούλες εχθές στη Βουλή.
1: Ναι, χθες είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η δεύτερη συζήτηση. Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο. Δύο συζητήσεις προβλέπονται. Και μετά η επόμενη είναι στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Πώς μου το πάει.
1: Εγώ λέω πρώτα την είδηση, τη θεσμική, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Πώς κατάντησες το κόμμα σου.
1: Κατευθείαν στις ατάκες.
0: Πώς κατάντησες το κόμμα.
1: Είχαμε την κόντρα του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Αφήστε τον κάτω,
1: Με τον κύριο Δουδονή, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φλωρίδης δεν. Συνταγματικά βάσει του κανονισμού της Βουλής δεν έπρεπε να είναι στην Βουλή, στα έδρανα. Αυτό είπε ο κύριος Δουδονής, ότι είναι αντισυνταγματικό, γιατί η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συζήτηση μιας συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς δεν πρόκειται για νομοσχέδιο.
0: Ναι, αλλά το 19 είπε ο πρόεδρος της Βουλής επί Τσίπρα ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Και γιατί αφού το έκανε ο Τσίπρα, να μην το κάνουμε εμείς, καλύτερος Τσίπρας από εμάς.
1: Μα στον Τσίπρα του είχε πει τότε κάποιος.
0: Τη σημασία έχει αν κρατάμε το Σύνταγμα, γιατί επειδή κάποιος το λέει ή επειδή ο πρόεδρος της Βουλής αυτεπάγγελτα σαν εισαγγελέας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Θα έπρεπε να πει όχι κύριε, εσείς όχι μόνο δεν έχετε το λόγο, αλλά δεν επιτρέπετε να είστε και εδώ.
1: Ναι, το είπε ο Δονής.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος το είπε.
0: Ο πρόεδρος είπε ότι το 19 το έκανε και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το ότι επικαλέστηκε ο πρόεδρος της Βουλής, το τι έκανε, μην πω, να το πω λάθος, να μην πω τι έκανε ο Τσίπρας, λες και ήταν το μοναδικό τότε, και το ξανακάνουμε κι εμείς δις τώρα, γιατί το έκανε ο Τσίπρας τότε. Αυτό μας είπε, παιδιά, εχθές ο πρόεδρος της Βουλής. Εσύ όμως κοίτα πως κατάλησες το κόμμα σου. Και ναι. Εσύ κοίτα πως κατάλησες τον εαυτό σου.
1: Και ο Δουδονής, ο οποίος ούτε καν κύριε Φλωρίδη, ούτε καν κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε εσείς ούτε στο πληθυντικό, ούτε τίποτα. Φλωρίδη, κοίτα εσύ πώς έχεις καταντήσει τον εαυτό σου. Ήταν η ατάκα.
0: Τι αγάπη είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, αγάπη.
0: Δηλαδή, αν πάει και σε μήνυση, που δεν το βλέπω.
1: Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να πάει σε μήνυση.
0: Γιατί, εντάξει, πώς θα πω.
1: Μήνυση ως προς τι όμως.
0: Γιατί με πες Φλωρίδη και δεν με πες υπουργό. Γιατί δεν με πες κύριο.
1: Και πού, νομικά δηλαδή, πού εμπεριέχει η μήνυση αυτό.
0: Δεν ξέρω, να το βρούμε, να το ρωτήσουμε. Να πάρουμε ένα μεγάλο δικηγόρο, ρε παιδί μου, από αυτού που βγαίνουν τώρα και μιλάνε γενικά, να μα πει, α πούμε, μπορώ να κάνω μήνυση επειδή δεν με πες κύριο.
1: Ναι.
0: Και δει κύριο υπουργό. Αν τον έλεγε ο Πασόκο.
1: Δεν είναι βουλευτής έτσι ο κύριος.
0: Θα γίνει τώρα όμως, λέει.
1: Θα γίνει τώρα.
0: Θα πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη και
1: θα κατέβει στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε θα γίνει. Άρα θα. Λοιπόν, εάν τον έλεγε πρώην Πασόκο, θα έπαιρνε μήνυση.
1: Μπορεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα να μην έπαιρνε μήνυση, να μην το θεωρούσε κακό.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να αισθανόταν Πασόκο ακόμα. Τώρα όμως που ανακοίνωσε ότι θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία, το έχει βγάλει ο μέσο το Πασόκο και σου λέει: εγώ τώρα είμαι νεοδημοκράτης.
0: Και να ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι μου έχει. Και θέλω να με βοηθήσει εσύ, γιατί είσαι καλό σε αυτά. Ναι. Η πτώση όταν άρχισε να πέφτει το Πασόκ. Ο κ. Φλωρίδης εκεί δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα τι, πώς κατάλησε το κόμμα σου. Όταν έφυγε ο κ. Φλωρίδης ήταν πιο χαμηλά το Πασόκ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα μπορεί... ο κύριος Φλωρίδης ήταν από αυτούς που είχε βοηθήσει πολύ το Πασόκ για να πέσει.
1: Ναι, μπορεί να μην το εννοούσε όμως εκλογικά.
0: Πώς να το
1: ως προς ποσοστό, δεν ξέρω, μπορεί να το εννοούσε ως προς την ρητορική, την πολιτική που ασκείται. Όχι μόνο προς το ποσοστό.
0: Α.
1: Γιατί στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι έχει γίνει κόμμα διαμαρτυρίας και έχει γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί το ποσοστό να είναι πιο μεγάλο, αλλά.
0: Ο πράσινος Ελλάς.
1: Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ λένε.
0: Όχι, αφού είπε Τσίπρας και. Ανδρουλάκης είστε στο ίδιο νόμισμα. Άλλη όψη, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα Ελλάς λέει, δεν λέει ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
1: ΣΥΡΙΖΑ λένε.
0: Αφού είπε ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλη είδηση είναι αυτή.
0: Ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αλλά είναι άλλη είδηση αυτή.
0: Είναι ότι είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι θέσφατο,
1: ναι,
0: ότι Τσίπρας και Ανδρουλάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι. Άρα μιλάνε για την Ελλάς και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Και για το λογικό είναι να μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και δημοσκοπήσει. 2%.
1: Τα έχει. Ανέβη. Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, είναι εκτός βουλής. Ναι.
0: Ναι, ανέβηκε όμως από εμάς.
1: Ανέβηκε, ναι. Και το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε.
0: Ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
1: Ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε.
1: Και η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε.
0: Μόνο ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα τι ξεφούσκωσε.
1: Ξεφούσκωσε, θα το δούμε αυτό.
0: Πότε θα το δούμε.
1: Το ξεφούσκωσε τι σημαίνει.
0: Ότι εντάξει,
1: το φούσκωμα ποιο ήταν το φούσκωμα.
0: Το μπράβο 17, 18 και 20.
1: Ναι.
0: Και τώρα στα ίδια.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν έπεισε. Μάλλον οι γκάφες των νέων και πρέπει να βάλουμε μπροστά να φέρουμε τους παλιούς.
1: Θα το δούμε. Δεν θα βγουν οι παλιοί μπροστά, όχι.
0: Δεν θα βγουν. Εγώ σου λέω ότι θα βγουν, τέλη Νοέμβρη. Εγώ σου λέω ότι θα βγουν. Καλά, Γιώργο Βασίλη το δήλωσε. Δεν το έκανε. Έκανε εδώ και συνέντευξη. Απλά μια κουβεντούλα να κάνω με τον Τζίπρα Μέη και γυρνάω γιατί και ανήκω. Θα βγουν οι παλιοί, όχι όλοι αμέσως, αλλά τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, μέχρι μέσα Νοέμβρη, συγγνώμη, και όχι τέλος Νοέμβρη, θα αρχίσουν να βγαίνουν οι παλιοί. Γιατί φτάνουν οι γκάφες και είδανε ότι ούτε ο πατριωτικό ποστό αυτό, ούτε οι διαπλανητικές, ούτε οι θηρίδες με τα κοσμήματα προσέφεραν κάτι στον Τσίπρα και στην παρουσία του στη ΔΕΘ.
1: Θα βγουν οι παλιοί κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες θα βγουν, το δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι. Αλλά θα βγουν και κάποιοι νέοι που δεν τους ξέρουμε.
0: Με πόσες γκάφες.
1: Που δεν τους ξέρουμε.
0: Ναι, με πόσες γκάφες.
1: Θα επιμείνει σε αυτό ο Τσίπρας και θα κάνει λίγο πίσω κάποιους που έχουν κάνει κάποιες γκάφες. Και θα βγάλει ξανά νέα πρόσωπα μπροστά τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα.
0: Με σκοπό να κάνουν νέες γκάφες.
1: Όχι, με σκοπό μήπως υπάρχει κάποιος πολύ καλός.
0: Ναι, αυτό. Καλά. Εδώ σου λέω ότι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι παλιοί. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Θα ναι, έρχονται σιγά σιγά
1: αυτό,
0: οι παλιοί.
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Διότι δεν τραβάει το πράγμα. Αυτό το ότι μπαίνουν οι καινούργοι και η παρουσία στη ΔΕΘ του Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται στις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις, δεν έπεισε κανέναν. Αυτό όμως φαίνεται ότι υπάρχει και στο θέμα της κυβέρνησης. Αλλά η κυβέρνηση, πόσα έδωσε, 2,2 είπε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Στα τσέπια της είναι να δώσει κι άλλα. Εγώ κυβερνάω. Δικά μου δεν είναι τα λεφτά. Θα δώσω κι άλλα. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ μπορεί να τσίμπησε κάτι και να μείωσε την απόσταση από τον Τσίπρα, αλλά ούτε και αυτό νομίζω ότι μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Ναι. Θα σου πω την άποψή μου για το ΠΑΣΟΚ, την έχω ξαναπεί. Οπότε...
0: Ποια είναι η άποψή σου για το ΠΑΣΟΚ, να τη θυμίσεις.
1: Ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχει στην Προεδρία ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Δηλαδή, αν βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και περάσει το Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Άμα βγει δεύτερο, θα υπάρχει.
0: Άρα προεξοφλήσω ότι θα βγει δεύτερο ο Τσίπρας.
1: Όπως είναι οι συνθήκες, ναι.
0: Όπως είναι οι συνθήκες, αν δεν έρθουν οι παλιοί και συνεχιστούν τα διαπλανητικά, οι γέφυρες και τα, όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχει. Και φάνηκε στη ΔΕΘ. Ούτε τα διαπλανητικά, από ό,τι φάνηκε, δηλαδή τις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις. Ούτε τα πατριωτικά, ούτε αυτά άλλαξαν το ρου της κατάστασης. Θυμάσαι που εδώ σε αυτή την εκπομπή, εκπρόσωποι της Ελλάς, μας έλεγαν: περιμένετε να δείτε μετά την παρουσία του αρχηγού στη ΔΕΘ πώς θα ανέβουν τα πράγματα, το θυμάσαι, εδώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε όμως αυτό που είχαν προβλέψει. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στα σχόλια που άκουσα και χτες στις συνεντεύξεις, όλοι κερδισμένοι ήταν. Και η Νέα Δημοκρατία γιατί ανέβηκε, και ο Τσίπρας γιατί δεν έπεσε, και το ΠΑΣΟΚ γιατί μείωσε τη διαφορά του Τσίπρα. Οι αρχικοί στόχοι δηλαδή έχουν ξεχαστεί. Η αυτοδυναμία, η πρωτιά του Τσίπρα και η μία ψήφος πρώτο το Ανδρουλάκη.
1: Δεν έχουν ξεχαστεί, γιατί έχουν ξεχαστεί, γι' αυτό δεν παλεύουν.
0: Γι' αυτό παλεύουν.
1: Ναι. Θεωρητικά γι' αυτό παλεύουν, ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως βλέπω ότι έρχονται στην Ελλάς έρχονται οι παλιοί. Βεβαίως βλέπω και στην Ελλάς σε μια συζήτηση που είχα χτες ότι κάποιοι πολύ καλοί φίλοι του κύριου Τσίπρα έχουν γίνει άσπον διεχθροί. και συζητάνε για άλλες μεταγραφές και να φύγουν και να μην πάνε στην Ελλάδα. Την άκουσα αυτή την κουβεντούλα εκτές. Δεν είναι μικρά παιδιά βέβαια σε ηλικία αυτή, ούτε νέοι. Και στην αναμονή του Αντωνάκη, έτσι.
1: Ναι, το κόμμα της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας. Όχι, την αναμονή του Αντωνάκη. Λόγω της ημέρας. Αντωνάκη μου. Πάει
1: τι,
0: το μου.
1: Τι εννοείς?
0: Σαμαράς.
1: Ναι, τι εννοείς την αναμονή?
0: Στην αναμονή όλων. Δηλαδή, από και ο Σαμαράς, αν κατέβει, θα πάρει κάτι από όλους. Κάτι από. Δεν θα πάρει βέβαια, φαντάζομαι, από Τσίπρα, αλλά θα πάρει λίγο από. Μπορεί να πάρει λίγο από Πασόκ, θα πάρει από Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από Καρτιανού. Μπαίνει στη Βουλή Καρτιανού, μπαίνει.
1: Μπαίνει. Δεν ξέρω αν θα κατέβει στις εκλογές, θα μπει. Αν μπορεί και να μην κατέβει.
0: Να μπορεί να μην κατέβει στις εκλογές. Γιατί?
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Εννοώ ότι δεν ξέρω αν είναι ένα κόμμα συμπαγές που μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές. Αλλά αν κατέβει, νομίζω ότι θα μπει. Να.
0: Εντάξει, θα δούμε. Ζήτησε μια χάρη ο Παναγιώτης από τους Αγίους Αναργύρους που πήρε τηλέφωνο. Αν μπορείς μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, Παναγιώτη, και από το μικρόφωνο. Αν μπορείς, λέει, ότι σε μία εκ των δύο δημοσκοπήσεων να κάνεις την πρόσθεση, αν αυτό βγαίνει 100%.
1: Σε πολλές δημοσκοπήσεις. Δεν το έχω κάνει την πρόσθεση, αλλά σε πολλές δημοσκοπήσεις βγαίνει πάνω από 100%.
0: Να, μάλιστα.
1: Το έχω κάνει άλλες φορές, δηλαδή.
0: Τι να άκουσες, Παναγιώτη, την απάντηση?
1: Αυτό από να το μετρήσω.
0: Από τον έμπειρο της υπόθεσης.
1: Αλλά το έχω κάνει σε άλλες δημοσκοπήσεις και βγαίνει πάνω από το 100%.
0: Μάλιστα.
1: Στα της συνταγματικής αναθεώρησης, να πω ότι συνταγματική αναθεώρηση ήταν και πάει, θεωρητικά, γιατί κανένα από τα 33 άρθρα που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε αυτή τη στιγμή το 180, άρα το 180 πάει στην επόμενη Βουλή και αν υπολογίσουμε, συνυπολογίσουμε τις δημοσκοπήσεις, πολύ πιθανό να έχουμε ξανά εκλογές, άρα η επόμενη Βουλή που θα είναι η αναθεωρητική δεν θα μπορεί να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση και μόλις διαλυθεί η Βουλή και ξαναπάμε σε εκλογές, άρα δεν υπάρχει αναθεωρητική Βουλή, άρα η συνταγματική αναθεώρηση, αυτά που ήταν να αναθεωρηθούν μετά το 2030 και αν.
0: Πω πω, δύσκολα που τα είπες. Ναι. Εγώ δύο πραγματάκια είδα, κύριε Πουρνάρα, ναι, μας. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, σε σχέση με αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία μόνο με το Πασόκ μπορεί να κάνει κυβέρνηση και ό,τι άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ανακάλυψα με πολύ κόπο ποιοι ανεξάρτητοι θέλουν να περάσουν στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός από αυτούς που κάθονται ήδη στα έδρανα.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί που ψήφισαν τα άρθρα.
1: Ναι. Ναι. Καλά, και πιο παλιά ψηφίζαν ανεξάρτητοι.
0: Ναι, λέω τώρα ποιοι κάνουν τα πάντα για να κάνουν μεταγραφή. Να κλείσουν τη μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να κλείσουν μια μεταγραφή κι αυτοί. Δηλαδή την καριέρα του να κοιτάξουν.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Χθες ο Πρωθυπουργός είχε χθες το βράδυ μία συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΒΕ, τον Κώστα Γεράδρο. Ήταν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδας. Εκεί είπε την είδηση ότι υπάρχουν κάποια έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, είπε ο Πρωθυπουργός, και ότι δεν ήμασταν στην λογική «δώστα όλα». Άρα έτσι εξηγείται και το.
0: Με την πρώτη.
1: Ναι.
0: Έρχεται και δεύτερη.
1: Έτσι εξηγείται. Θα
0: έρθει και τρίτη.
1: Ναι. Έτσι εξηγείται τα μέτρα, τα μετά ΔΕΘ που ανακοινώνει ή που θέλει να ανακοινώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει συμπεριλάβει στη ΔΕΘ.
0: Κάτσε ρε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Κυβέρνηση δεν είναι.
1: Κυβέρνηση.
0: Στα τσέπια δεν είναι τα λεφτά. Ό,τι θέλει τα κάνει. Όποτε θέλει τα δίνει. Όπω θέλει τα δίνει. Σε παρακαλώ.
1: Τη ΔΕΘ γιατί να την κάνει τότε δηλαδή.
0: Την έκανε γιατί πάνε όλοι. Είναι, πρέπει να πάμε πάνω στη ΔΕΘ. Μα... Είπαμε εκεί. Μετρήσαμε εκεί. Φτάνουν τα 2,2. Δεν φτάνουν τα 2,2. Τα κάνουμε 2, κάτι ακόμα. Ναι. Πάμε 3. Θέλουμε 4. Φτάσουμε. Είναι στην τσίπη μου. Είναι λεφτά μου. Εγώ είμαι η κυβέρνηση. Εγώ τα κανονίζω. Εγώ λέω αν φτάνουν ή αν δεν φτάνουν. Ναι. Εσύ πρέπει να πας στο δημοσιονομικό ταμείο. Εσύ έτσι δεν πρέπει να πας. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε και από τις δημοσκοπήσεις, το ντου του κυρίου Φλωρίδη ότι ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν, που δεν το δέχτηκε ο πρωθυπουργός αυτό. Λες και δεν το είπε ο κ. Φλωρίδης. Δηλαδή εδώ δίνω, δεν είναι και στον κ. Ανδρουλάκη. Μα είναι δίπλα σας, είναι και αυτός το είπε, δεν το παγώ. Δεν έπιασε και μάλλον εξόργησε. Ναι. Μάλλον εξόργησε τον κόσμο. Δηλαδή δεν τους άρεσε. Δεν φάνηκε δημοσκοπήσεις ότι ή Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι έπεισε τον κόσμο αυτό. Θα αλλάξουμε τα
1: πράγματα. Γενικότερα δεν πείθεται ο κόσμος Είχα ξαναπεί και για τη ΔΕΘ ότι πάλι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις λόγω ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι πήρε το κόσμο.
0: Στο παρελθόν άλλαζα.
1: Στο παρελθόν συμφωνώ. Είπα πλέον ότι δεν πείθε το κόσμο. Ούτε από ΔΕΘ, ούτε από εξαγγελίες, ούτε από προγράμματα. Δεν διαβάζει κανείς προγράμματα. Πείθεται
0: αυτό
1: μόνο.
0: Αυτό φαίνεται, γιατί δεν έχουν διαβάσει το Πασόκ από πέρσι.
1: Ναι, πείθεται μόνο από την αίσθηση, από την παρουσία. Δηλαδή, ποιος του κάνει κλικ. Αυτό. Δεν υπάρχει να συγκρίνω προγράμματα. Δηλαδή, ποιος το κάνει αυτό. Κανένας νομίζω το κάνει. Πέρα από δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα, ο κόσμος θα ψηφίσει με το ένστικτο. Ή τι ψηφίζει παραδοσιακά. Δηλαδή, ο Πασόκος θα ψηφίσει Πασόκ. Ο Νεοδημοκράτης που ψηφίζει 40 χρόνια Δημοκρατία θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο Σιριζός θα ψηφίσει.
1: Αν είναι τσιπρικός, θα ψηφίσει Τσίπρα. Οι πιο ρομαντικοί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Οι πιο παλιοί δηλαδή, που λένε ότι εμείς έχουμε κάποιες αριστερές αξίες. Ο Τσίπρας σου λέει τώρα θέλει να γίνει κυβέρνηση. Εμείς είμαστε αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο, κατ' εμέ.
0: Πάμε να πούμε και ένα μικρό τσιθεματάκι. Αμεληταίο. Και ξαναρωτώ. Okay, είδαμε ό,τι έγινε. Είδαμε τον έλεγχο μετά. Ακούσαμε τον Πατούλη, τον κύριο Πατούλη, να μας λέει ότι δεν μας άνοιγαν τις πόρτες για να δούμε αν είναι τα μηχανήματα μέσα. Δεν ξέρω, εσύ το είδες αυτό το μηχάνημα στη φωτογραφία.
1: Στις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, το έχω δει. Ναι.
0: Πώς το κουβαλήσαν στην πλάτη και το βάλα το μπαλκόνι.
1: Έχει ροδάκια, λέει.
0: Α, έχει ροδάκια.
1: Ναι, έχει ροδάκια και βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Και εγώ έλεγα μήπως
1: πάμε. Και κλείσαν και τις κουρτίνες.
0: Και εγώ έλεγα μήπως να βρούμε τους μάρτυρες που κουβάλησαν. Ξέρει,
1: όχι, το πήγαν στην πλάτη και το πήγαν έξω. Λέει, έχει ροδάκια.
0: Η ερώτησή μου δεν είναι αν τι έγινε. Έγινε ότι έγινε. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος. Φτάνουμε σε σημείο να λέμε ευτυχώς που ήταν επώνυμος και συμβαίνει κάτι τώρα και μαθαίνουμε κάτι. Και δεν καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Και βγαίνουν και κάποιοι άλλοι επώνυμοι, ή εντάξει, μπορεί όχι όσο ο Μαζονάκης, μπορεί και λίγο λιγότερο επώνυμοι, που λένε ότι είχαμε πάει, έχουμε κι εμείς μια αντίστοιχη εμπειρία. Και ξέρεις και λες ότι.
0: Και ο κύριος Πιλεύρης είπε και πήρα τηλέφωνο, γιατί ήταν γνωστός μου.
1: Ναι, ήταν γνωστός του, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ ρωτώ κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Στη Σόλωνο, στην Πλουτάρχου, που υπάρχουν ίδια μαγαζιά. Ίδια.
1: Κλινικές.
0: Ναι, και γράφει και κλινική απ' έξω το ένα διαμέρισμα. Και κύριε Αντιπρόεδρε. Που έχετε σχέση με αυτό, θα γίνει έλεγχος τώρα, ή θα περιμένουν να κοπάσει και μετά να γίνει έλεγχος, γιατί τώρα το. Δεν μπορούνε.
1: Ναι.
0: Γιατί και στα υπόλοιπα μαγαζιά ίδια που έχουν ακριβώς, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Που αν μπείτε στα social και πατήσετε πόσα μαγαζιά κάνουν αυτή τη δουλειά που έκανε το γραφείο και η ιατρείο μαγαζί της Καρνεάδου, υπάρχουν στην Πλουτάρχου, στη Σόλωνα, στο Κολωνάκι, έχει αρκετά. Και δεν έχει μόνο στο Κολωνάκι. Μαγαζιά που στα social διαφημίζουν ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Αυτά θα ελεγχθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο σήμερα, χτες, αύριο. Η κυβέρνηση, κύριε Αντιπρόεδρε, θα πάρει θέση για αυτά τα μαγαζιά που έχουν τη λέξη κλινική έξω από το μαγαζί, από το διαμέρισμα, ό,τι θέλετε, και διαφημίζουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή ήταν ανταγωνιστές. Και να ρωτήσω, η επένδυση για το νέο μαγαζί που θα κάνανε οι δύο θα γίνει, η επένδυση θα τη σταματήσουμε για λίγο, για πάντα, για λίγο, να ξεφουσκώσει. Θα το φτιάξουμε το μεγάλο. Ρωτώ εγώ, έτσι. Ρωτώ.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται ο έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο. Δηλαδή είναι κατόπιν ραντεβού.
0: Παίρνεις
1: ένα τηλέφωνο και πηγαίνεις.
0: Όχι, περίμενε. Έρχομαι στο μαγαζί, σου χτυπά το κουδούνι. Εσύ ξέρεις, βλέπεις από το τηλέφωνο, βλέπεις από τις κάμερες του κιόλα. Εγώ δεν με ανοίγεις. Έτσι. Μετά σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Και πού ξέρεις ότι είμαι εγώ ελεγκτής?
0: Έχεις κάμερες.
1: Ναι, ξέρουν όλες τις φάτσες των ελεγκτών.
0: Δεν είσαι πελάτης, δεν σε ξέρω. Οπότε άστο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχει χτυπήσει και ένα τηλέφωνο και μήπως έρθει και σε ελέγξει κανένας, μην ανοίξει την πόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό υπονοείς, γιατί είσαι πονηρός εσύ, δεν είσαι.
1: Αυτό υπονοώ, ναι.
0: Είσαι γενικό. Λέω,
1: πέφτει τηλέφωνο, πάω, προειδοποιείτε, παίρνω τηλέφωνο πριν και λέω θα έρθουμε αύριο.
0: Και μετά παίρνει τηλέφωνο για να ανοίξει πόρτα. Πήραν τηλέφωνο και σου λέει πουρνά, σε παρακαλώ πολύ, αύριο στις 10 παρατέταρτο θα έρθω εκεί, σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε την πόρτα.
1: Αυτό το λέω.
0: Κάνω έναν έλεγχο.
1: Αυτό το λέω, γιατί έχει υποθεί ότι έχουμε πάει για έλεγχο και τα έκρυβαν. Και αυτή είναι η πορεία μου. Πώς το κρύβεις όταν υπάρχει έλεγχος? Ο έλεγχος είναι υποτίθεται προειδοποιητός. Έπιασε εδώ, ορίστε, τι έχεις.
0: Υπάρχει πιθανότητα.
1: Πώς το κρύβω, δηλαδή.
0: Υπάρχει πιθανότητα να πας σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και να μην βρεις κάμερες?
1: Όχι.
0: Άρα, όταν μπαίνεις σε αυτό το μαγαζί πριν πας, δεν βλέπεις τι διαφημίζει. Αφού το είχε διαφημίσει.
1: Προφανώς.
0: Αφού ήταν σε φωτογραφία, σε διαφημίσεις του μαγαζιού. Πας εκεί και δεν το βλέπεις. Δηλαδή πας στο Μέγκα και λες γεια σας, έχετε κάμερες? Στον Αντένα, στο Sky. Όχι, δεν έχουμε κάμερες. Σοπαντούν. Και εσύ φεύγεις και λες, πήγα εγώ στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ή και στα μικρά και δεν είχαν κάμερες. Αφού η ίδια το διαφήμισε στα social, δηλαδή δεν να μπεις τώρα τι βγάλανε τις φωτογραφίες, της ίδιας τη διαφήμιση να δεις. Ή να ακούσεις τις συζητήσεις που κάνανε στο συνέδριο του 23. Με ποιους ήταν μαζί και τι είπαν. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πας και να το δεις live εκείνη τη στιγμή. Αν δεν το δεις, αν δεν δεις, δηλαδή πας σε ένα κανάλι και δεν δεις κάμερες, τι θα πεις? Δεν βρήκα κάμερες, θα το υπογράψεις και θα το πας στον προϊστάμενο σου πίσω. Πήγα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι και δεν βρήκα κάμερες. Πήγα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν βρήκα μικρόφωνα. Αφού το διαφήμισε, το είχαμε φωτογραφία από πριν που το διαφήμισε η ίδια η κυρία. Εγώ όμως δεν μένω εκεί, Εσπάνο. Εγώ δεν μένω εκεί. Δεν μένω αν έγινε ή αν δεν έγινε. Έγινε, δυστυχώς έγινε και είμαστε τώρα πάλι στα καγκέλα ως συνήθως σε αυτή τη χώρα. Τα υπόλοιπα μαγαζιά που κάνουν την ίδια δουλειά, που διαφημίζουν την ίδια δουλειά, έχουν ελεγχθεί ήδη. Και αν δεν το κάνει ο ιατρικός σύλλογος, εισαγγελέας μπορεί να πάει να δει. Αστυνομία μπορεί να πάει να δει. Ρωτώ. Τα μαγαζιά που διαφημίζουν την ίδια δουλειά. Εκεί γύρω-γύρω να ξεκινήσουν, να μην τρέχουν και χόβουν και είναι και ακριβή βενζίνη και μην κάνουν και χιλιόμετρα.
1: Και έχει ανέβει κι άλλο η βενζίνη, ναι, είναι πάνω από δύο.
0: Εσείς που κατηγορούσατε τη σταθερότητα της κυβέρνησης μέχρι τώρα και την κατηγορούσατε και σας αποδεικνύει ότι αυτό που κράταγε τόσο καιρό, τώρα σας δείχνει τι χάνετε όταν δεν είστε μαζί με την κυβέρνηση. Τη σταθερότητα του 2. Αν και κάποιοι θα μου πούνε, την έχει κρατερήσει η κυβέρνηση στη σταθερότητα του 2. 2 και είναι.
1: Είναι 2 και
0: το 2 μπροστά είναι.
1: Χθες από την Βουλή ο Πρωθυπουργός έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Βέβαια αυτό το ελπίδα καλύτερο ήταν το σταθερότητα ή περιπέτεια. Το ελπίδα είναι άλλο σύνθημα. Το ελπίδα είναι πρώτον ελπίδα Μαρία Καριστιανού και ελπίδα ήταν το προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ελπίδα έρχεται. Ναι, οπότε δηλαδή έχει και υποθεί το ελπίδα ξανά. Το σταθερότητα ήταν, μου άρεσε πολύ επικοινωνιακά. Τώρα πώς και το είπε ο Πρωθυπουργός που είναι μάστερ στην επικοινωνία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ναι, θα σου κλείσω με ένα παλιό ρητό. Είσαι η ελπίδα μας.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10:30. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», δεν τα έχουμε πει αυτά. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.
1: Να πω ότι μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο στο 210-22-05-943. 210-22-05-943, αν θέλετε.
0: Και τι, θα βγαίνεις από το στούντιο να το σηκώνεις?
1: Θα βγαίνω εγώ από το στούντιο να το σηκώνεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι να το σηκώνουν?
0: Υπάρχουν, ναι, αλλά το είπες με μια έτσι πολύ γενναιοδορία. Ότι μας παίρνετε και τηλέφωνο.
1: Θα σας δώσω και το κινητό μου σε λίγο, παιδιά, να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου στέλνετε μηνύματα.
0: Και προσέξτε τώρα, άμα πάρετε τηλέφωνο και το σηκώσουν τα παιδιά που είναι απ' έξω. Και πείτε κάτι, μετά πώς έρχεται μέσα στο στούντιο αυτό? Με χαρτάκι. Γράφουν το χαρτάκι, το δίνω στο Γεωργιάδη. Τι υπόθηκε δηλαδή? Εκεί θες να καταλήξεις, ότι θες χαρτάκι δηλαδή.
1: Εγώ με χαρτάκι λοιπόν.
0: Αυτό.
1: Εσύ λειτουργείς με χαρτάκι, γιατί έτσι θα πάμε για ψαρονέφρι, παιδιά που κληρώνεται αύριο και προσπαθεί να το κρύψει. 4 άτομα θα πάτε ψαρονέφρι στο Μαρούσι, το διαχρονικό πλέον, το καλύτερο μαγαζί που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Κάτε με. Και νομίζω συμφωνεί περιέργως μαζί μου και ο κύριος Πουρναράς.
0: Στην. Που,
1: για το
0: καλύτερο. Το καλύτερο που είπε.
1: Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Του μου.
1: Αμαρουσί.
0: Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι.
1: Στα δικά μου γούστα.
0: Ναι, δεν έπινα, έπινα καφέ τώρα. Δεν διαφωνώ. Συνέχισε. Ακούμε.
1: Αυτά. Λοιπόν, και πάει να το κρύψει στο 6939-943-943. Λοιπόν, έχετε και συμμετοχή, γιατί αύριο κληρώνεται.
0: Στέλνετε λοιπόν τη λέξη ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το όνομα θα ανακοινωθεί προς το τέλος της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο. 12 παρά δηλαδή, κάπου εκεί.
1: Είναι και τραγούδι αυτό, δεν είναι 12 παρά?
0: 12 παρά είναι και τραγούδι, ναι.
1: Γιατί είναι και της μοδός τα τραγούδια να αφιερώνουμε ένα στον άλλο.
0: Και το 12 ακριβώς είναι τραγούδι. 12 ακριβώς. Και το 4 πήγε είναι τραγούδι. Μαζονάκης, μια και είναι και στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι άλλο με ώρα?
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα. Αλλά αυτό κανονικά θα γίνει στις 3.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το τηλεφώνημα είναι στις 3. Γιατί το 12 και το ένα τηλεφώνημα αναβήσει. Ορίστε.
0: Και το 2.30 και εγώ περιμένω είναι τραγούδι.
1: Αυτό 2.30. Είναι του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: πρωθυπουργού. Από τις 2.30 περιμένει.
0: Από τις 2.30 περιμένει, γιατί στις 3 σηκώνω το τηλέφωνο στο Μαξίμου.
1: Δεν μου λες τώρα τα τηλέφωνα που θα χτυπήσουν και θα είναι έντονα και που είναι ήδη έντονα. Γιατί η δυσαρέσκεια των ανθρώπων, των βουλευτών που πρέπει να πάνε στις περιφέρειές τους. Και ξέρεις, η περιφέρεια, όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας, μπορεί να σε γράψει την περιφέρειά της. Άμα πας ο διάλογος το πόδι και έρθουν πάλι εκλογές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να φτάσουν, ειδικά στα βόρεια. Πρέπει να αρχίσουν ήδη, έχουν αρχίσει ήδη και παίρνουν ξύλα και πετρέλαιο. Και παίρνουν ξύλα και πετρέλαιο οι άνθρωποι. Γιατί ξέρεις, πάνω στο Δευροκόπη, στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, πιάνω και την Ανατολική και τη Δυτική, στη Δράμα, αυτό. Έχει αρχίσει το κρύο.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τι τιμές και θα τα παίρνουν τώρα, σε τι τιμές θα φτάσουν? Και η ερώτησή μου εκεί που θέλω να καταλήξω είναι. Αυτό το φιλελεύθερο κόμμα των Αρίστων, πότε θα σταματήσει, μέχρι πού θα φτάσει μάλλον η επιδοματική πολιτική? Διότι από εδώ και πέρα δεν θα τελείωσε. Τώρα θα είναι μονοπάς.
0: Τι εννοείς μέχρι πού θα φτάσει?
1: Μέχρι πού θα φτάσει.
0: Χρονικά.
1: Ένα φιλελεύθερο κόμμα στο οποίο κυριαρχεί η επιδοματική πολιτική. Που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης, που διαφωνεί ο κ. Βορύδης, που συμφωνούν κάποιοι άλλοι, που διαφωνούν κάποιοι άλλοι. Μέχρι πού θα την πάει δηλαδή τη δουλειά του ΠΑΣ?
0: Θεωρητικά με την επιδοματική πολιτική διαφωνούν. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι το εφαρμόζουν.
1: Δεν διαφωνούν όλοι. Ο Πρωθυπουργός δεν διαφωνεί.
0: Με την επιδοματική πολιτική.
1: Όχι, φυσικά το 19 διαφωνούσε. Το 18.
0: Ναι, θεωρητικά διαφωνούν.
1: Ναι, αλλά από το 19 μέχρι το 26 συμφωνεί.
0: Πρακτικά συμφωνεί. Ιδεολογικά διαφωνεί όμως. Λέει ως νεοφιλελεύθερος ή φιλελεύθερος. Διαφωνούμε, είναι κατά στην επιδοματική πολιτική. Η αριστερή είναι υπέρ των επιδομάτων.
1: Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι ο Πρωθυπουργός, γιατί έτσι και αλλιώς θέλει και το κέντρο, θέλει και την αριστερά.
0: Μπορεί.
1: Και
0: μπορεί,
1: είναι μπορεί. Ο Μαρινάκης, ο Βορύδης και δεν ξέρω ποιος άλλος που δεν συμφωνούν με τον Πρωθυπουργό ιδιαίτερα.
0: Μπορεί βέβαια να είναι και η κουλτούρα του λαού έτσι, που να νομίζουν ότι άσχετα αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω, εγώ θα δώσω ένα φιλοδόρημα ή ένα επίδομα και θα τους κλείσω το μάτι. Θα με έχουν για καλό. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν και τελείως για λόγους πολιτικούς, ασχέτως αν το πιστεύουν ή όχι.
1: Tips δηλαδή.
0: Tips, ναι.
1: Όπως πάμε, ας πούμε, παίρνουμε ένα καφέ και αφήνουμε
0: να κάτι. Να σε καλοπιάσω.
1: Tips, να μου φτιάξεις καλό καφέ.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντά η Αθήνα? Έχουμε ξανά μια έτσι ρητορική αναζωπήρωση στη ρητορική μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία κάνει λόγο ξανά για αποστρατικοποίηση των νησιών. Το Υπουργείο απαντά ότι εμείς κάνουμε κουμάντο και τα σχετικά. Αυτό δεν ξέρω αν συμφέρει κάπως και το σοκοματικό των δύο πλευρών, δηλαδή του Μητσοτάκη και του Ερντογάν. Δηλαδή συσπυρώνονται και γύρω από αυτό, γύρω από αυτή τη ρητορική.
1: Βλέπεις να συσπυρώνεται, δεν έπιασε το ντου του Φλωριδίδη. Αφήστε το Φλωριδί κάτω, έτσι τον αφήνω και εγώ. Αλλά δεν έπιασε το ντου.
0: Δεν έπιασε γιατί.
1: Εξόργησε κιόλα. Δηλαδή,
0: γιατί δεν το είπε σωστά. Δηλαδή, ακόμα κι αν θες να προβάλεις αυτή τη συσπήρωση λόγω ενός εθνικού θέματος. Δεν λες ότι αν δεν ξαναβγούμε εμείς θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν λέγεται.
1: Οπότε έχω μία πρόταση.
0: Θα μπορούσε να το πεις λίγο πιο έντεχα, πιο περιφραστικά.
1: Μία πρόταση. Πριν πάρουμε τους Πασόκους στην Νέα Δημοκρατία, να τους κάνουμε μετεκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γιατί... οι ίδιοι να συμφωνούν. Εγώ τι πρόβλημα να
1: έχω. Αφού θέλουν να πάνε, θέλουν και εκπαίδευση. Δεν μπορεί να θέλω να έρθω χωρίς εκπαίδευση.
0: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Όμως μπορεί ο Μητσοτάκης να του στέλνει και χωρίς εκπαίδευση. Μπορεί να είναι άρτια εκπαιδευμένη.
1: Α, εντάξει.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά πασοκικά.
0: Μπορεί να θεωρεί ότι έχει πάρει. Είναι τατσικό το Πασό και του παίρνω έτοιμου. Δεν το ξέρω πώς το θεωρεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Το πήγε ο κύριος Ντούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, χθες το πόρισμα του εμπειρογνώμονα των κατοίκων, το πήγε στον εισαγγελέα.
1: Εγώ θέλω τον πρόεδρο που παραιτήθηκε. Να τον ρωτήσω.
0: Ναι, γιατί παραιτήθηκε.
1: Όχι γιατί παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε γιατί βαρέθηκε. Δεν θα τον ρωτήσω. Λοιπόν, έχω βρει ένα εξάρι ρετυρέ στην Άνω Κυψέλη και το δίνουν 50 ευρώ το μήνα. Πάνω να τον νοικιάσει. Για να μείνει με την οικογένειά του.
0: 50 ευρώ το μήνα.
1: 50 ευρώ το μήνα. Ναι. Εξάρι ρετυρέ με μπαλκόνια στην Άνω Κυψέλη, 50 ευρώ το μήνα. Πάει να τον νοικιάσει να μείνει με την οικογένειά του. Ο πρόεδρος που παραιτήθηκε. Αυτό θέλω να τον ρωτήσω. Εγώ ψάχνω να τον βρω και να τον ρωτήσω αυτό.
0: Είναι ευκαιρία πάντως.
1: Ευκαιρία ζωή. Ναι.
0: 50 ευρώ και κοντάκι στο μετρό κιόλα.
1: Και κοντάκι στο μετρό που θα γίνει. Εντάξει.
0: Εφημερίδα Τα Νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο για τα καύσιμα κίνησης. Και τώρα που θα έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, έτσι. Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος θα αρχίσει να βάζει και εδώ στην Αθήνα. Πέρα από τον Ευρωκόπ που είπες εσύ.
1: Επίδομα.
0: Τι επίδομα?
1: Επίδομα πάλι.
0: Ναι, εγώ είπα να δούμε την τιμή αρχικά, τι θα πούνε τιμές, αλλά μετά θα δώσει ο Πρωθυπουργός επιδόματα, ναι.
1: Επιδόματα.
0: Για να ελαφρύνει την κατάσταση, θα δώσει επιδόματα.
1: Τον ρωτάει το Μαρινάκι. Το Μπορίδη τον ρωτάει.
0: Αν τα θέλουν.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τα θέλουν.
1: Αφού το δηλώσαν, δεν τα θέλουν.
0: Εντάξει, από την τσέπη του τα δίνουν.
1: Ναι.
0: Δεν τα θέλουν ιδεολογικά, εννοείς.
1: Ο Πρωθυπουργός από την τσέπη του τα δίνει. Κυβέρνηση, ναι. Μόνο τι θέλω κάνω. Εσείς θα πάτε στο ταμείο. Πόσο κάνει αυτό που λες εσύ, πόσο κάνει αυτό που λες εσύ. Έχουμε γίνει με αριθμούς. Θα βάλω το χατσικρίτσο που λέει στην Κακομήρα. 5-5-15. Πόσο κάνει, ό,τι λένε τα άλλα κόμματα, η κυβέρνηση λέει πόσο κάνουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ενώ όταν λέει η κυβέρνηση δεν λέει πόσο κάνουν.
0: Γιατί ξέρει πότε θα
1: μισθούν. Τα τσέπια μας είναι.
0: Εφημερίδα Απογευματινή, τετραπλή ένεση στους μισθούς. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτου στα 9,60, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Και από κάτω το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

0: beautiful breeze. Δηλαδή, άμα τηρήξουμε κορώνα γράμματα, τίποτα, θα γίνει το ίδιο. Στημένο το νόμισμα. Κορώνα και από τη δύο, γράμματα και από τις δύο.
1: Όχι.
0: Άμα πάμε και δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε, ναι, και βάρουμε ένα κέρμα και πούμε από κορώνα με τσουτάκι, Τσίπρας γράμματα, ναι, πώς το λένε, Ανδρουλάκης. Και εμένα, το θα βγει το ίδιο.
1: Εμένα η όλη αυτή η κόντρα, μιας τώρα και ανέφερες πάλι Τσίπρα Ανδρουλάκη, με μπερδεύει.
0: Γιατί σε μπερδεύει?
1: Με μπερδεύει πάρα πολύ. Γιατί, αλήθεια το λέω.
0: Γιατί σε μπερδεύει?
1: Μπορώ να το αντιληφθώ πολιτικά ότι ο καθένας θέλει να κάνει κουμάντο και να είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Mm. Αλλά με μπερδεύει. Δηλαδή είναι αντιφατικά όσα λέγονται. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει να βγαίνει τη μία μέρα η Ελλάς να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το Πασόκ. Βουλευτής του Πασόκ απ' την άλλη να λέει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Ελλάς. Να ανακοινώνει πρόγραμμα ο Τσίπρας και μία ώρα μετά να βγαίνει το Πασόκ και να λέει το 80% είναι το ίδιο πρόγραμμα, αλλά να μην μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή

0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Και από κάτω, ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 22 το πετρέλαιο κίνησης. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΓΚΟΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες, τι να επιλέξετε ανάλογα με το ύψος των οφειλών. 60.000 οι ενεργές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, 25.000 αιτήσεις για τις 72 δόσεις.
1: Σύμφωνα με όλα τα επιμελητήρια που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα ή τους εκπροσώπους των κλάδων που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, κανέναν δεν συμφέρει και σχεδόν κανένας δεν μπορεί, και φαίνεται στην ανταπόκριση, να πάει σε 72 δόσεις έχοντας κάνει όλο αυτό. Να έχεις πληρώσει πλήρη, να πληρώνεις μετά. Κανένα. Γι' αυτό και δεν μπαίνει κανένας. Ή μπαίνουν τόσο όσο λίγοι, δεν γίνεται.
0: Ναι, οι 72 δόσεις δεν είναι και κάποια πολύ ουσιαστική λύση.
1: Δεν είναι η διαφορά των 50 δόσεων.
0: Είναι, εντάξει, είναι και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι η διαφορά των 50 δόσεων. Η διαφορά είναι το ότι πρέπει να έχεις πληρώσει πριν από το 23 και να πληρώνεις μετά το 24 και το. Ένα πακέτο πραγμάτων που πρέπει να πληρώνεις, που όλοι όσοι βγήκαν εδώ σε αυτή την εκπομπή είπαν: άμα τα είχαμε έτσι όπως τα λένε, θα τα είχαμε δώσει μόνοι μας και δεν θα τους ρωτάγαμε κιόλας.
0: Εφημερίδα Μανιφέστο. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε: η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Εφημερίδα Εσπρέσο. Σεξ και υπνοτιστές, οι συμβουλές της σεξολόγου σε εισαγωγικά γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία του κουμένου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Αυτό που λέει σε εισαγωγικά συμβουλές σεξολόγου είναι γιατί διέρευσε, το είδα και εγώ, ένα βιντεάκι που ήταν σε μια συνέντευξη και έδινε και τέτοιου είδους συμβουλές, κυρία Γάκα. Η εφημερίδα του Ποντίκη. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Και από κάτω είναι μία μητέρα με τα δύο παιδιά. Λέει το ένα παιδάκι: θα μας πάρεις μία σοκολάτα? Και απαντάει η μαμά: θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων ως το 2030. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκλωβισμένη στο Πατρικό μέχρι τα 31, στεγαστική κρίση, στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, και πεζόδρομος θα γίνει η Λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή. Εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Εφημερίδα Ο Λόγος. Με τοπική για την συνταγματική αναθεώρηση, διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στην Βουλή. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο, να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές, ζητά υπομίδα. Εφημερίδα Εστία. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια, εφαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ φιντάνιξ απολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Η εφημερίδα Political χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής.

0: πολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Η εφημερίδα Δημοκρατία σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star Press. Στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου Ιγάκα, παρέα με τις φώνησες μέσα στον κορυδαλό για την γιατρό γκουρού του Μαζονάκη.
1: Εγώ πριν συνεχίσουμε θέλω να πω δύο πράγματα διαφορετικά. Πρώτον, αυτό που λέω από την αρχή της εκπομπής. Okay, αυτά τα παραϊατρία ή όπως τα λένε κλινικές διαμερίσματα που υπάρχουν αρκετά στο Κολωνάκι. Με έχω δώσει και διεμφύσεις που τη ξέρετε όλοι. Θα ελεγχθούν τώρα? Θα δούμε αν αυτά τα άλλα είχαν ελεγχθεί χτες, προχτές, προηγούμενο μήνα, προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, προηγούμενο χρόνο.
0: Μα έλεγχοι. Δεν είπε κανένας ότι δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Το θέμα είναι και η ποιότητα του ελέγχου.
1: Ωραία.
0: Γιατί λένε ότι πηγαίναμε για έλεγχο και δεν μας άνοιγαν ή τα κρύβανε στο μπαλκόνι.
1: Ωραία, τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι κλινικές διαμερίσματα που είναι στο Κολωνάκι, καταρχάς, θα ελεγχθούν τώρα. Τώρα, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Όταν γίνεται κάτι στην Ελλάδα, ξέρεις, γίνεται ένα μπαμ μέχρι που να ξεχαστεί. Τώρα που πριν ξεχαστεί, αυτά θα ελεγχθούν.
0: Δεν τώρα, το γνωρίζω. Ευελπιστώ, ναι, δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ δεν ευελπιστώ καθόλου.
0: Καθόλου δεν ευελπιστεί.
1: Καθόλου δεν ευελπιστεί.
0: Ότι δεν θα ασχοληθεί
1: κανένα. Ότι δεν θα ασχοληθεί κανένα με αυτά. Δεν ξέρουμε και τους λόγους. Και δεύτερον, πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη, είναι αυτό που ακούσαμε από την εφημερίδα. Ξέρεις τι είναι να έχεις διαβάσει, κύριε Πουρναρά, να κάνεις να ξενυχτάς, να πας αυτές τις πανελλαδικές που θα καταργηθούν, δεν θα καταργηθούν, θα αλλάξουν, δεν θα αλλάξουν, και να περάσεις το δίνω τυχαία στη νομική Κομωτινή. Και να μην μπορεί να πας γιατί δεν έχει λεφτά. Κάτι λύση, δώσου βλάκια. Είναι λίγο πίκρα, δεν είναι?
0: Είναι πολύ πίκρα, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κοινιά και είπαμε για φοιτητές. Να πάμε λίγο πιο χαμηλά, να πάμε σε σχολεία. Ο κύριος Πολυχρονιάδης είναι εκπρόσωπος εκεί του Αμαρουσίου των Δασκάλων. Καλημέρα, κύριε Πολυχρονιάδη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, παίρνουμε το ότι είπε η κυρία Ζαχαράκη, ότι έχουμε διορισμένους τους περισσότερους παρά ποτέ, τόσο μονίμους όσο και τους αναπληρωτές. Είναι σχεδόν πληρέστατη όλη η κάλυψη όλων των σχολείων όλης της Ελλάδας.
2: Αλήθεια?
1: Αλήθεια.
2: Πού το είδε η κυρία Υπουργός αυτό? Γιατί
1: δεν ξέρω, εγώ το είδα ότι
2: 30.000 διορισμούς αναπληρωτών που έκανε τώρα πρόσφατα στην πρώτη φάση πρόσληψη αναπληρωτών, που ναι, μπορεί να είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν καλύπτει τα 48.000 κενά που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και ούτε πρόκειται να τα καλύψει και με το δεύτερο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών.
1: Και τι φταίει υπουργός, αν όλες είναι έγκυες? Περίμενε μισό λεπτό πάνω. Χρόνια πολλά τη Σοφία είναι σήμερα.
2: Ο υπουργό δεν γνωρίζει, φαντάζομαι.
1: Χρόνια πολλά στην κυρία Βούλτε τη Σοφία σήμερα.
2: Ναι, χρόνια της πολλά εννοείται. Η υπουργό δεν γνωρίζει, φαντάζομαι, ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε που έχουν δημιουργηθεί και δεν έχουν δημιουργηθεί λόγω τη εγκυμοσύνη. Μακάρι και να, θα έπρεπε και ίδια να ευχόταν να υπάρχουν εγκυμοσύνε πολλέ σε αυτή τη χώρα και παιδιά, η οποία στερείται αυτή τη στιγμή παιδιών. Έχουμε τεράστια μείωση μαθητών.
1: Κλείνουν πρωτάκια και τα πρωτάκια τα έχουμε χάσει, ειδικά στην ευρύτερη περιφέρεια της Ελλάδας.
2: Και
1: πείτε μου
2: μόνο,
1: τώρα καταρχάς τι γίνεται στην Αττική.
2: Μόνο.
1: Τι γίνεται στην Αττική? Αν έχουμε τους δασκάλους που πρέπει, αν έχουν ξεκινήσει όλα καλά, αν έχουν γίνει έλεγχοι στα σχολεία, αν είμαστε εντάξει, αν έχουμε ό,τι βιβλία χρειάζεται, τι είμαστε?
2: Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Υπάρχουν τεράστια κενά και ελλείψεις, τα οποία δεν οφείλονται στις εγκυμοσύνες των συναδελφισσών. Οφείλονται στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Σας αναφέρω παράδειγμα τη Β' Διεύθυνση ΠΕ Αθήνας, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 800 κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης κυρίως, εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών ειδικών.
1: Εξηγήστε μας να καταλάβουμε τι είναι παράλληλη στήριξη.
2: Η παράλληλη στήριξη είναι ο δάσκαλος ο οποίος πρέπει να χορηγείται με βάση την απόφαση του κεδασί σε κάθε παιδάκι, που ευλογημένο παιδάκι που έχει ανάγκη και μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκη ενός δασκάλου δίπλα του για να μπορεί να το υποστηρίξει στην τάξη. Παράδειγμα σας φέρνω ότι είχαμε πάνω από 800-900 περίπου αιτήσεις εγκεκριμένες για τη Β' Αθήνας και δεν έχει προσληφθεί ούτε καν το 1 τρίτο για παράλληλη στήριξη. Επίσης έχουμε τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με επιστέγασμα γυμναστική, αγγλικά, εικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική. Γι' αυτό και σήμερα στις 2 το μεσημέρι υπάρχει κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας να καλυφθούν τα κενά με έμφαση στις ειδικότητες. Και δασκάλους μας λείπουν και νηπιαγωγούς και εκκρεμεί ο χωρισμός δεκάδων, εκατοντάδων τμήματων σε όλη την Αττική που θα μπορούσαν να χωριστούν, αλλά με βάση το νόμο 4692 του 20 της κυρίας Κεραμέως, επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα, δεν τα χωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, επικαλούμενο ότι πρέπει να είναι 25 παιδιά στην τάξη ακατέβατα. Ενώ θα μπορούσε να τα χωρίσει έχοντας λιγότερα παιδιά. Εμείς ζητάμε να πάει ο αριθμός στο 15 για να υπάρχει ποιότητα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό παζλ αυτή τη στιγμή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εκτός αυτών...
1: Συγγνώμη τώρα, μια... έχουμε τόσα σχολεία και τόσες σχολικές αίθουσες για να είναι τα παιδιά 15 σε κάθε τάξη?
2: Φυσικά έχουμε, γιατί εξαιτίας της δημογραφικής καθίζησης που υπάρχει, παράδειγμα το δικό μου σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, εμείς από 12 θέσιο είμαστε 11 θέσιο. Έχουμε και μία αίθουσα κλειστή. Ευτυχώς φέτος οριακά μας επέτρεψε να χωρίσουμε την πρώτη δημοτικού. Πέρσι δεν μας τη χώρισε. Γι' αυτό έχουμε ένα τμήμα δευτέρας τάξης φέτος. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύουμε να μας συγχωνεύσει τμήματα λόγω μείωσης αριθμού μαθητών. Αντί δηλαδή να πηγαίνουμε στο καλύτερο, με λιγότερα παιδιά στην τάξη, ποιοτικότερη δουλειά, πηγαίνουμε στο χειρότερο. Περισσότερα παιδιά στην τάξη στιβαγμένα, χειρότερες συνθήκες εργασίας, χειρότερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά του λαού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και δεν μπορούμε να μην διεκδικούμε ως κλάδος και ως εκπαιδευτικό.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχω μια απορία.
2: Μην με λέτε πρόεδρο δάσκαλο.
0: Πώς να σας πω. Ωραία.
1: Ναι, αλλά είστε και πρόεδρος όμως.
2: Γιατί να πάνε να πνιγούν και όλοι οι πρόεδροι να πάω άδικα. Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Γιατί εγώ δάσκαλο.
1: Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί έτσι θα πάει να πνιγεί όλη η μισή Ελλάδα και βάλει.
0: Ναι, αν φωνάξει πρόεδρε, γυρνάνε όλοι.
2: Ήταν αστείο. Δάσκαλο λοιπόν.
0: Ωραία. να ρωτήσω κάτι, έχω μια απορία. Το ότι υπάρχουν κενά δεν είναι η πρώτη χρονιά που το ακούμε. Δηλαδή, να πούμε για παράδειγμα ότι αυτή η κυβέρνηση φταίει, άρα αλλάζουμε την κυβέρνηση, το πρόβλημα λύθηκε. Είναι κάτι...
2: Εγώ δεν είπα για κυβέρνηση μόνο.
0: Συμφωνώ. Δικό μου είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε με όλες τις κυβερνήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζουμε την κυβέρνηση, λύθηκε το πρόβλημα.
2: Συμφωνώ απολύτως και οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις είναι πολιτικές που πλήττουν το δημόσιο σχολείο. Και το δικαίωμα του κόσμου να έχει δημόσια, δωρεάν, ποιοτική εκπαίδευση. Εμείς επιμένουμε σε αυτό, είμαστε ταγμένοι σε αυτό. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός θα έπρεπε και τα παιδιά του θα έπρεπε να έχουν ποιοτική, δημόσια, δωρεάν παιδεία με χορήγηση και με κάλυψη των πάντων, ακόμα και των χρημάτων που χρειάζονται για να πάνε τα παιδιά τις εκδρομές τους και τις επισκέψεις τους, τις εκπαιδευτικές, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας που ακολουθούμε στις τάξεις μας κάθε χρόνο.
1: Θα μπούμε, θα μιλήσουμε για τις εκδρομές και έχω μεγάλη ένσταση για τους δασκάλους, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δάσκαλε, θέλω να ρωτήσω ότι εγώ θέλω τα παιδιά μου να πάνε εκδρομές, να κάνουν μάθημα με, ωραία, με 15 άτομα από αξιολογημένους δασκάλους.
2: Ναι, εσείς το λέτε αυτό γιατί έχετε την έννοια το παιδί σας όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
1: όπως όλος ο κόσμος
2: έχει το καλύτερο.
1: Άρα θέλουμε αξιολόγηση των δασκάλων. Ποιος θα αξιολογήσει τους δασκάλους?
2: Να δείτε, η αξιολόγηση των δασκάλων αυτή τη στιγμή είναι ένα μελανό σημείο τεράστιο για την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί μόνο αξιολόγηση δεν κάνει. Ο κλάδος μας, σαν διδασκαλική ομοσπονδία Ελλάδος, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης και έχουμε καταθέσει επανειλημμένες προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις και ιδιαιτέρως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες πετιώνται στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί πετιώνται οι προτάσεις της ΔΟΕ για την αξιολόγηση στο καλάθι των αχρήστων? Γιατί είναι ταυτόσιμες με την αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού. Και αυτό η κυβέρνηση δεν το θέλει, όπως ίσως και καμία κυβέρνηση. Τι εννοούμε με αυτό? Εμείς θέλουμε μία αξιολόγηση όπως αυτή που κάνουμε στους μαθητές μας. Εμείς τα παιδιά του κόσμου τα αξιολογούμε και τα αγκαλιάζουμε με αγάπη. Δεν τα απορρίπτουμε, δεν τα διώχνουμε. Θέλουμε η αξιολόγηση να είναι μία διαδικασία η οποία θα ευνοεί και θα απογειώνει τον αξιολογούμενο. Δεν βάζουμε στα παιδιά 6, 5, 7, 8, 9 για να τα τιμωρήσουμε. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι ενισχυτική.
3: Συγγνώμη κύριε Παρμενάρη, βάζετε όμως 5, βάζετε.
2: Γι' αυτό ζητάμε τους ίδιους όρους αξιολόγησης και για μας. Όχι να μας πετάνε έξω.
3: Θα μου κάνετε μια χάρη αν μπορείτε. Μ' ακούτε λίγο. Δάσκαλε,
2: με, ακούτε... οικονομική μας εξέλιξη. Ούτε να σειρώμεθα στα πειθαρχικά.
3: Συγγνώμη, θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Μπορούμε να κάνουμε μια υπομονή 30 λεπτών. Να είμαστε υποχρεωτικά να πούμε τις ειδήσεις. Ωραία. 69-39-943.
2: Κάνουμε υπομονή τόσα χρόνια στην εκπαίδευση. 40 χρόνια για να ανταλλάξουν οι πολιτικές.
3: Λοιπόν,
2: για 10 λεπτά δεν μπορούμε τώρα.
3: Εσείς 69-39-943-943, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, θα γυρίσουμε αμέσως μετά το μικρό μας διάλειμμα και τις ειδήσεις.
0: Κλείνουμε και θα τον ξαναπάρουμε τον δάσκαλο. Πάμε διαφημίσεις.
4: Ελλάδα Sports.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά από μια μεγάλη ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιθ στο 20, με τον Αρμάντο Γκονζάλης στο 43, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Στο 88, ο Ρόμαν Γιάρεμτζουκ που μπήκε ως αλλαγή, σκόραρε την κεφαλιά της ανατροπής και χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο της σεζόν στους Πειραιώτες. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο, ανέφερε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του η Μανόλ, δήλωσε ο χρυσός σκόρερ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτζουκ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αζεντίνου Ναΐ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη 2-0 επί της Κηφισιάς του Απόστολος Νικολαΐδης και διπλασίασε τις νίκες του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μαροκινός Χάφου μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή, σημείωσε το τέρμα του Τριφυλιού στο 76 με πέναλτι και στο 88 με όμορφη ατομική προσπάθεια έξω από την περιοχή. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Έχουμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έκανε και εκείνος rotation, ανέφερε στο τέλος του αγώνα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομήτου 1-0 στο Περιστέρι. Τον γκολ για τους Ασπρόμαυρους σημείωσε στο 20 ο Ανέστης Μύθου. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στην διακοπή, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικών Αλέσιο Λύση. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Face. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ ο Χρήστος Κόντης. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχάιμ, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Κίτρινο μαύρη τρέλα στα ειστήρια με τη Σαχτάρ Ντόνετς, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε στην διάθεσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην 11. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 1-0 της Μαρκό χάρη σε αυτόν γκολ του Ζμαλή στο 62. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ριοκαρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Παπακανέλος στο 67. Τα έβαλα με ένα σύστημα που ήλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η ελληνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Την αισιοδοξία του πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκος κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι εν ώψη του Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας Ντούντα το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών για το θάνατο του Σανίκοβιτς. Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League της FIBA. Τζάμπολς Τσεταβαρτέρ, το τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλι ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μόντενα της Ιταλίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας στη League Phase του Europa League, Ομόνια Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάποελ Μπέρσεβα Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Ο Μπάμπης Κοστούλας σκόραρε στη νίκη της Brighton 3-2 με ανατροπή της Manchester United, με τους Γλάρους να συνεχίζουν στην επόμενη φάση του League Cup Αγγλίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε, πάμε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημιχρόνιο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο δάσκαλος πρόεδρος εκεί των δασκάλων στο Μαρούσι.
2: Δάσκαλος σκέτου. Καταπέτησή λοιπόν, του, καταπέτησή του.
1: Κύριε Παρχρονιάδη, για να πάμε στο θέμα που μας θα παίρνει, το θέμα της αξιολόγησης.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ αξιολογούμε, όχι ούτε με αγάπη, ούτε με φροντίδα, ούτε με στοργή. Αξιολογούμε από το αφεντικό μου αν κάνω καλά τη δουλειά μου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Η αξιολόγηση λοιπόν των δασκάλων για τους γονείς είναι ένα σημαντικό θέμα. Αν δεν κάνει καλά κάποιος τη δουλειά του, ποιος θα τον αξιολογήσει και γιατί να μην τον αξιολογήσει το αφεντικό του.
3: Σας έλεγα λοιπόν και πριν ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία και ο κλάδος μας είναι υπέρ της αξιολόγησης και οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει εμείς είναι ακριβώς στη λογική του προγραμματισμού και της καθημερινής ουσιαστικά φροντίδας και επιστασίας από την πολιτεία πάνω στο έργο των εκπαιδευτικών, η οποία όμως δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τιμωρητική αξιολόγηση για μας, γιατί το παιδαγωγικό έργο και η δουλειά του δασκάλου, όπως και το έργο του μαθητή μέσα στο σχολείο, δεν επιδέχονται τέτοιου είδους τιμωρητικές ή θα έλεγα καθέτου είδους διευθετήσεις στα ζητήματα αυτά που αναφέρατε. Εμείς θεωρούμε και επιμένουμε ότι το παιδαγωγικό κλίμα και η δουλειά του εκπαιδευτικού και ειδικά η δουλειά του μαθητή μέσα στο σχολείο οφείλουν να διέπονται από διατάξεις τέτοιες περί αξιολόγησης, οι οποίες να πραγματικά να οθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς να γίνουν καλύτεροι. Δυστυχώς η αξιολόγηση που έχει φέρει το Υπουργείο Παιδείας με τους συγκεκριμένους νόμους 4823 και 4692 που διέπουν αυτή τη στιγμή το νομικό καθεστώς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση υποστηρικτική για τους εκπαιδευτικούς, μια αξιολόγηση που θα λαμβάνει και θα υπόψη της και θα θεραπεύει τις αδυναμίες, δεν θα απορρίπτει, δεν
1: εδώ,
3: θα οδηγεί
1: κύριε,
3: στον εκπαιδευτικό.
1: Εδώ, συγγνώμη, εγώ γιατί απολύομαι, δεν με θεραπεύει κανένας.
3: Αν περάσει αυτό, θα περάσει και στους μαθητές.
1: Ναι.
3: Ακούστε, αν είναι να μου πείτε γιατί εσείς απολύεστε ή γιατί δεν απολύονται εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται και όταν φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, έχει γίνει και συμβεί και αυτό. Είναι μια λογική του τι σχολείο ζητάμε εμείς και τι σχολείο ζητάτε εσείς σε αντιπαράθεση. Αν ζητάτε ένα σχολείο της τιμωρίας, αν ζητάτε ένα σχολείο του εξοβελισμού, αν ζητάτε το σχολείο που προσπαθεί να οικοδομήσει η κυβερνητική πολιτική ή οι πολιτικές και οι πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, εμείς είμαστε κατάφορα αντίθετοι. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό για τα παιδιά της κοινωνίας, ένα σχολείο ανοχής, ένα σχολείο δημοκρατίας, ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά, όλα μα όλα τα παιδιά όλων όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα και να τους δίνει και ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι η ουσία και αυτή είναι η διαφωνία μας με την κυβέρνηση και τους νόμους για την αξιολόγηση που φέρνει, τους οποίους το εκπαιδευτικό κίνημα και εμείς ως εκπαιδευτική λειτουργή δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε από τη στιγμή που θα μας βάλει σε μία λογική να κατηγοριοποιούμε, να αξιολογούμε άτεγκτα και σκληρά και να οδηγούμε κόσμο, μαθητές, εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω ποιο, αντί να τους κάνουμε καλύτερους, να τους εξοβελίζουμε. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούμε και αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλει το εκπαιδευτικό κίνημα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, εξ όσων γνωρίζω και η ΟΛΜΕ, για το δημόσιο σχολείο. Δημόσιο σχολείο που να τους χωράει όλους.
2: Μάλιστα.
3: Δημόσιο σχολείο που να τους κάνει καλύτερους όλους. Δημόσιο σχολείο και δημόσια παιδεία που όλοι μαζί να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Όχι να διώχνουμε τον κόσμο με ΕΔΕ, τι ξέρετε την ΕΔΕ, και με σκληρές εξετάσεις να μην περνάει ο κόσμος στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά να τον στέλνουμε στα ιδιωτικά παραμάγαζα που ιδρύσαμε.
2: Μάλιστα,
3: να πληρώσει, να πάρει
1: πτυχίο. Ξεφύγαμε.
3: Όχι,
1: λίγο
3: αγαπητέ μου, αυτό δεν είναι αξιολόγηση. Αυτό είναι να πετάξουμε τον κόσμο έξω, τους μαθητές έξω από το δημόσιο σχολείο και παράλληλα και τους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται σε αυτή τη μετατροπή. Αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Παρχρονιάδη, θα ξαναπούμε σε επόμενη κουβέντα, γιατί περιμένουμε και άλλες δηλώσεις σας και περιμένουμε και άλλες προσλήψεις να δούμε πότε και αν θα καλυφθούν τα κενά. Σας ευχαριστούμε
3: πάρα
1: πολύ.
3: Ελπίζουμε τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, τώρα που η κυρία Υπουργός.
1: Αυτό περιμένω, γι' αυτό είπα θα τα ξαναπούμε.
3: θα ξαναγίνουν προσλήψεις αναπληρωτών και γι' αυτό κινητοποιούμαστε και σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 η ώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Επόμενη συζήτηση πολύ σύντομα. Λοιπόν, μέχρι τέλος του μήνα θα το έχουμε ξαναπεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Τώρα, Σεπτέμβρη, είναι η δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών. Έχει προηγηθεί η πρώτη, που ήταν και η μεγάλη, και τώρα είναι η δεύτερη φάση με πιο μικρό αριθμό προσλήψεων. Παρακαλώ.
1: Πριν κάνουν τις προσλήψεις, γιατί δεν τους κάνουν ένα τεστ εγκυμοσύνης?
2: Δεν ξέρω, ρώτα την κυρία Βούλτεψη.
1: Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη, τη Σοφία σήμερα.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια.
1: Λοιπόν, να σου πω, με ένα τεστ εγκυμοσύνης, λίγο πριν την πρόκληψη, δεν θα πούνε. Αφού κάναμε το τεστ και δεν είμαστε. Μετά από λίγο που γίνεται η πρόκληψη, γίναμε, δεν προκάμουμε.
2: Δεν προκάμουμε.
1: Λοιπόν, εμείς όμως, επειδή πάντα συμβαίνει κάτι την ώρα που τελειώνει η εκπομπή.
2: Τι γίνεται στις 12 σήμερα?
1: Στις 12 σήμερα, Αβραμόπουλος Κωνσταντοπούλου θα συζητηθεί η Άρισσα Σιλίας.
2: Ναι, ναι,
1: και δύο ζήτησαν αναβολή.
2: Σωστό αυτό, ναι.
1: Ο κ. Αβραμόπουλος θα πάει στις βελγικές αρχές, λέει, και θα παρουσιαστεί αυτοβούλος μόνος του εκεί, οπότε ήθελε μια αναβολή για να το λύσει. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχει δίκη, λέει, έχει δικαστήριο, δεν δόθηκε αναβολή. Σήμερα, λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
2: Εμείς χάνουμε τα καλά συνέχεια.
1: Είμαστε αφήνουμε να έχουμε να λέμε για αύριο.
2: Αυτό, ναι. Γίνονται πάντα εκεί 12, μία. Χθες, παράδειγμα, μίλαγε ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Εμείς τα 12 τελειώσαμε. Είναι όλα δική.
1: Για να έχουμε να πούμε κάτι την άλλη μέρα.
2: Αυτό, αυτό.
1: Για να μην μας
2: κόβει. Έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει και σε αυτό.
1: Στην πορεία, στην πορεία.
2: Ναι. Μας συγχωρείτε, γιατί συνήθως τα διαβάζουμε. Σε αυτό φταίει ο Γεωργιάδης, γιατί τον είχε πιάσει σήμερα.
1: Εγώ αξιολογούμε
2: η ρητορία του.
1: Και εσύ αξιολογείσαι.
2: Ναι.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
2: Ναι.
1: Εμείς ως γονείς λέμε πρέπει να αξιολογηθεί και ο δάσκαλος.
2: Ναι.
1: Το πώς θα στο βρούνε. Αλλά υπάρχει και καλός και μέτρος και κακός δάσκαλος. Και μόλις το κύριος, ο δάσκαλος που είχαμε πριν, να το πω έτσι όπως θέλει. Είπε ότι βάζουμε και 9 και 5 και 6 και 7 στα παιδιά, όχι να τα τιμωρήσουμε, αλλά για να τα συνεφέρουμε. Ωραία, ο δάσκαλος δεν πρέπει να αξιολογηθεί?
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Τώρα θα συνομιλήσουμε με την τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Κυρία Τσιριγότη, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιριγότη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας. Ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και είπε ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι η συμφωνία με τις χώρες της Λιβύης, άλλες χώρες της Αιγύπτου, γιατί από εκεί, λέει, πλέον έρχεται ο μεγάλος κόσμος στην Ελλάδα. Ενώ με την Τουρκία είμαστε μια συμφωνία, έχει μειωθεί. Ακούσαμε κοινοβουλευτικό κόμμα να λέει ότι η λύση είναι, λέει, τα ακριτικά νησιά, τα ξερονήσια. Το ακούσαμε και από καταδικασμένους αυτό, το ακούσαμε και από ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη Βουλή και είναι ότι τα ξερονήσια είναι η λύση. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτές οι δύο λύσεις είναι κοντά, αν είναι λύσεις για το τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ή που έρχονται στην Ελλάδα ή που είναι ήδη εδώ?
4: Η μοναδική λύση, όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, στη φιλόξενη εκπομπή σας, είναι να σταματήσουν τα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση. Από εκεί και ύστερα, οι ακραίες λύσεις.
1: Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν είναι από εμάς αυτά τα αίτια, οπότε δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε εμείς. Ναι, οπότε εμείς παίρνουμε το αποτέλεσμα ότι είναι, έρχονται, θα έρθουν.
4: Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε σε διαφορετική διάσταση. Τα ξερονήσια είναι μια λύση που δεν είναι εφικτή. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν υποδομές, τι δαπάνες θα χρειαστούν, και εντάξει, δεν συνάδει και με τον πολιτισμό μας.
1: Συγγνώμη, υπήρχε πολιτικός ο οποίος είπε μέσα από το πλέγματα, λέει, είπε ο ένας, οι άλλοι που θέλουν να γίνει πολιτικός να τους ταΐζουμε, λέει, και χοιρινά σουβλάκια. Από αυτές οι απόψεις κυριαρχούν στην πολιτική μας, από ό,τι ακούω.
4: Τώρα, για να σοβαρευτούμε, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ένα εθνικό θέμα και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ούτε με ακροδεξιές κορώνες που είναι ανέφικτες και ούτε με λύσεις προχειρότητας. Εδώ έχουμε κάποια δεδομένα. Ναι, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τη μετανάστευση δεν είναι και σε καλύτερη, έτσι, τροπή. Γι' αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Πάντα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Και αυτό, σωστό, είναι το δύσκολο κομμάτι που μπορεί να πείσει τον κόσμο. Τι τον πείθει τον κόσμο? Τον κόσμο τον πείθει ο φόβος που παράγουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους προτάσεις. Είναι πιο ευκολόπιστος στις εύκολες λύσεις. Είδαμε τελευταία ότι το μεταναστευτικό ξαναπαίζει πάλι εν ώψη εκλογών, γιατί σε αρκετά κράτη έχουν αρχίσει οι εκλογές ή είναι μελλοντικές. Δεν είναι όμως η λύση αυτή να παίρνουμε το μεταναστευτικό, να το αναβαθμίζουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το επίπεδο και να ξεκινάμε μια αντιπαράθεση. Εδώ πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να βρούμε τι συμφέρει για τη χώρα μας. Συμφέρουν τα ξερονήσια, δεν νομίζω ότι είναι τώρα να το πάρουμε και στα σοβαρά. Συμφέρουν τα κέντρα επιστροφών στις αφρικανικές χώρες. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε. Δηλαδή να το εξετάσουμε με ποια άποψη, να δώσουμε τα δεδομένα στους Έλληνες πολίτες και να κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι μια λύση.
2: Μάλιστα. Λέει ο Υπουργός, κυρία Τσιριγότη, ότι το σχέδιο αυτό μεταφοράς των μεταναστών στην Αφρική θα είναι έτοιμο το 2027. Θέλω να ρωτήσω, αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ, τι σημαίνει σχέδιο μεταφοράς στην Αφρική? Η μεταφορά τι σημαίνει? Κέντρο επιστροφών, προσωρινή φιλοξενία, μόνιμη εγκατάσταση? Τι είναι αυτό το μεταφορά μεταναστών?
1: Τους διώξαμε από εδώ και μας πω ότι είχε κόψει το λαιμό τους. Συγγνώμη, αυτό ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει.
4: Εύλογα είναι τα ερωτήματά σας, αλλά τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν τι ακριβώς λέμε. Πράγματι, από τον κανονισμό επιστροφών παρέχεται η δυνατότητα, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, έτσι, να κατασκευαστούν κέντρα κράτησης, κόμβοι μεταφοράς, πέστε το όπως θέλετε, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα δεν ξεκίνησε προχτές να συζητείτε. Συζητείται 20 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαφώς υπάρχουν κράτη που είναι κατά και το έχουν δηλώσει, άλλα κράτη ενδεχομένως να το σκέφτονται. 5 όμως κράτη αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας έχουν μπει στη διαδικασία των συζητήσεων. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εκεί θα μεταφέρονται μόνο όσοι έχουν λάβει τελεσίδικη απόφαση απόρριψης ασύλου, και η χώρα που θα φιλοξενήσει αυτό το κέντρο κράτησης θα πρέπει να είναι ασφαλή τρίτη χώρα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγυάται...
1: Η Αίγυπτος και η Λιβύη είναι.
4: Εγώ θα σας πω τις προϋποθέσεις και από εκεί και ύστερα θα καταλήξουμε αν είναι η Αίγυπτος και η Λιβύη. Γιατί δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ασφαλής τρίτη χώρα θα πρέπει να εγγυάται καταρχήν πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει επαναπροώθηση σε άλλη χώρα όπου εκεί θα κινδυνεύει η ζωή του μετανάστη που θα έχει μεταφερθεί. Να υπάρχει, να υφίσταται και ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου, δηλαδή να υπάρχουν φορείς που δεν υπάγονται στην κυβέρνηση, δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του κέντρου, να έχουν μεν ελεύθερη πρόσβαση, να παρακολουθούν τις διαδικασίες και να καταγράφουν τυχόν παραβιάσεις και να δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που καταγράφονται αυτά. Για να διασφαλίζονται έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή η Ευρώπη θέτει ως κριτήριο και προϋπόθεση να λειτουργεί ένα κράτος τρίτο αλλού με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Μάλιστα.
4: Να υπάρχει δηλαδή μια θεσμική σταθερότητα, να έχει μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Εδώ δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα όπως ενδεχομένως προσπαθεί η κυβέρνηση να τα παρουσιάσει, ότι είναι το εθνικό συμφέρον της χώρας να γίνει αυτό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα που δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής είναι ότι προς το παρόν, από τη στιγμή που δεν είναι δεσμευτικό μέτρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και όλων των προϋποθέσεων ή εν πάση περιπτώσει των ανταλλαγμάτων που θα δοθούν σε αυτή την τρίτη χώρα
2: είναι της Ευρώπης.
4: Βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εθνικό προϋπολογισμό.
2: Α, δεν είναι από ευρωπαϊκό κονδύλιο δηλαδή.
4: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Γιατί υπάρχουν χώρες...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβω. Επειδή, δηλαδή, είτε είναι μετανάστες είτε λαθρομετανάστες, όπως θέλουμε να τους πούμε, ό,τι είναι. Θα πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε κέντρα εδώ να τους υποδεχτούμε, κάπου να τους κρατήσουμε και μετά να τους στείλουμε. Δηλαδή δεν θα, με το που έρχονται θα αλλάζουν καράβι και θα φεύγουν.
4: Όχι βέβαια.
1: Και γιατί θα πληρώνουμε δηλαδή και εδώ και εκεί.
4: Ναι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης του ασύλου. Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν
1: άρα πρέπει να έχουμε χρήματα να επενδύσουμε, να τους υποδεχτούμε εδώ και μετά να πληρώνουμε για να τους πάμε εκεί.
4: Κάποια από αυτά τα εδώ που λέτε εσείς στη χώρα, δηλαδή τα κέντρα φιλοξενίας,
1: είναι από την Ευρώπη.
4: Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
4: Όπως χρηματοδοτείται και η σύντησή τους. Όταν όμως είναι κρατούμενοι στα προκεκά ή έχει γίνει, στα κέντρα κράτησης της αστυνομίας εννοώ, ή έχει γίνει άρση του ασύλου, μια άλλη διαδικασία που είχε την είχε επινοήσει η κυβέρνηση και την τήρησε για 3 μήνες, εκεί όλα τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα σύντησης και ό,τι χρειάζεται για να συντηρηθεί ένας αλλοδαπός χρεώνεται το ελληνικό δημόσιο. Αυτές οι συζητήσεις λοιπόν είναι... αυτές οι συζητήσεις για τα κέντρα κράτησης δεν έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει και το είναι βέβαιο και υψηλό το κόστος τους. Και πάρτε παραδείγματα της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι η Ιταλία που έχει και ακροδεξία κυβέρνηση επένδυσε 670 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί ένα τέτοιο κέντρο κράτησης στην Αλβανία. Με την προϋπόθεση και το όνειρο να φιλοξενούνται κάθε μήνα 3.000 μετανάστες. Τα λειτουργικά έξοδα ετησίως ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα άτομα έχουν μεταχθεί στην Αλβανία συνολικά από το Μάρτιο νομίζω του 25. 500. Έχει γυρίσει κανένας πίσω στη χώρα του? Όχι. Το δε Ηνωμένο Βασίλειο που έκανε τις συνεννοήσεις με τη Ρουάντα, επένδυσε 500 εκατομμύρια λίρες. Ξέρετε πόσα άτομα μετέφερε? 4. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλά νομικά και θεσμικά προβλήματα. Τα πραγματικά νούμερα δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες.
1: Και ποια είναι η λύση, κυρία Τσεργό? Τελικά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι αυτή? Καταρχάς φαντάζομαι όποια λύση είναι θα πρέπει να είναι σύμφωνη η Ευρώπη.
4: Σαφώς και πρέπει να είναι σύμφωνη η Ευρώπη. Και αυτό λέγαμε και εμείς από το 2016, να γίνει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Να αναπτυχθούν διπλωματικές σχέσεις, να αλλάξει λίγο η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πλησιάσει αυτά τα κράτη που προέρχονται οι μετανάστες και να γίνουν ενέργειες στα κράτη εκείνα που είναι κράτη προέλευσης. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί το πράγμα. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο και απορριφθεί το άσυλό τους τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιστρέφονται. Αυτό είναι κανόνας. Για να επιστραφούν όμως κανένας δεν έχει το μαγικό ραβδάκι. Το ξέρετε ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη από το 2015 μέσα σε μια δεκαετία έχουν πέσει οι επιστροφές στη χώρα μας 70%. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια από το 2015 ας πούμε είχαμε 21.000 επιστροφές. Το 2016 είχαμε 19.000 επιστροφές. Το 2024 είχαμε 5.500. Το 2025 5.500. Και από αυτές τις 5.500 τα 2/3 είναι Αλβανοί και Γεωργιανοί που δεν έρχονται ούτε από τον Εύρο, ούτε από τα νησιά, ούτε από την Κρήτη. Έχουν πέσει 70%. Μην παρουσιάζουμε όμως το κέντρο κράτησης στην Αφρικανική χώρα που καταλαβαίνετε τι κέντρο κράτησης θα είναι και θα μας βάλει σε ένα κυκαιώνα νομικών, συνέχεια νομικών εξελίξεων επάνω σε αυτό και προβλημάτων ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Δεν έχει λύσει τίποτα. Καταλάβατε. Δεν είναι εύκολο.
2: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση τώρα για αυτό το σχέδιο μεταφοράς μεταναστών στην Αφρική. Οι μεταφερόμενοι οι οποίοι θα εγκριθούν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν. θα έχουν δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Να πει κάποιος ότι εγώ έχω δικηγόρο, δεν θέλω να πάω, κάνω μια νομική διαδικασία.
4: Εδώ είναι, εννοείται στο κράτος της το αφρικανικό,
2: ναι,
4: ή εδώ.
2: Ναι, και στα δύο, δεν ξέρω
4: εδώ,
2: πώς το προβλέπετε.
4: Εντάξει, υπάρχουν οι διαδικασίες που υποτίθεται τηρούνται. Στο αφρικανικό κράτος ποιος θα το εγγυηθεί αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, υπάρχουν πολλά νομικά προβλήματα. Το βάρος το οικονομικό είναι τεράστιο και είναι αμφιβόλου επιτυχίας και αποτελεσματικότητας. Η κυβέρνηση οφείλει να τα δει αυτά ψύχρεμα. Δεν είναι η ανάγκη, η επιτακτική ανάγκη. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύσει τους μηχανισμούς με διμερείς επιστροφής, εννοώ, με διμερείς συμφωνίες, με πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Frontex να κάνει πτήσεις συνολικές των κρατών μελών στα κράτη προέλευσης ή καταγωγής. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Το δηλαδή, καταλάβαμε, κυρία Τσερικώτη.
4: Έχουν αποτύχει παντελώς τις εξαγγελίες τους και λυπάμαι που το λέω αυτό και το λέω έτσι, έτσι όπως το λέω. Έχουν αποτύχει παντελώς και για να μην αναλάβουν το κόστος της αποτυχίας ονειρεύονται αφρικανικά κέντρα κρατών.
1: Εγώ καταλαβαίνω και κλείνουμε με αυτό και σας καλημερίζουμε ότι θα μάθουμε να δούμε έτσι όπως είμαι τώρα και δεν βλέπω εύκολη αλλαγή. Τι να κάνουμε, θα δούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Τσερικώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσερικώτη.
4: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 11.30.
1: Πού πήγατε, κύριε Πόλη?
0: Εγώ δεν σηκώθηκα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Γιατί εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει. Επιστρέψαμε από κάπου.
0: Εσύ επέστρεψες. Εσύ σηκώνεσαι.
1: Διαβάσουμε κανένα
0: να
1: μήνυμα.
0: Λέω σκέτο, επέστρεψες.
1: Διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Να διαβάσουμε προφανώς τα μηνύματα.
1: Να χρωστάμε κάποια από αυτά όσο δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο, παιδιά.
0: Ναι, ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που είναι πολλά και μας συγχωρείτε που δεν τα διαβάσαμε. Λοιπόν, ο Γιάννης, δεν έχουν όλες οι χώρες πόλεμο, δεν είναι μετανάστευση, είναι λαθρομετανάστευση και μια και μιλάμε για τον ξένιο Δία, ας πάρουν κάποιους από αυτούς στα πολλά σπίτια που έχουν οι αξιότιμοι πολιτικοί, μιας και ας μη τους παίρνουν νίκη, αλλά λίστατε όλοι, λέει, πίσω από την ασφάλεια του σπιτιού και του φούρνου που έχουν απ' έξω. Καλημέρα, καλημέρα. Και σε σένα, φίλε Γιάννη, ο Σπύρος, αλλά όσοι είμαστε μαζόχες, τέλος. Ο μεγάλος Φακιανάκης είπε τη μεγάλη κουβέντα και τραγούδι, πρόβατα ξυπνάτε και δυστυχώς η σειρά μας ήρθε. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Συνεχίζει από κάτω, εντωμεταξύ, ταχώνει στην αντιπολίτευση και αυτός αρχίζει και διευρύνει το ποσό.
1: Δικά του είναι.
0: ΔΕΘ. Ρε παιδιά, μας δουλεύει κυριολεκτικά για το Μητσοτάκη, λέει.
1: Είναι δικά του, είναι κυβέρνηση. Είναι δικά του λεφτά. Τα τσέπια του τα βγάζει και τα δίνει. Τόσα έχω, τόσα δίνω. Μετά έχω κι άλλα.
0: Και συνεχίζει ο Σπύρος μετά, έτσι κανένας, γιατί τα μεγάλα κεφάλια είναι όλα μέσα. Ο Λευτέρης, γεια σου Λευτέρη, την καλημέρα μας. Ο Θάνης, καλημέρα, λέει, ο Θάνος, στην όμορφη παρέα. Θέλει να πάει και στο ψαρονέφριο. Πάμφωτο, καλημέρες σε κυρίους και κυρίες. Στα μαγαζιά αυτά, μήπως.
1: Περίμενε. Κυρίες και κύριοι, ναι, κύριε Πάμφωτο.
0: Ναι, αλλά το γράφει κυρίους. Κανονικά είναι ladies first.
1: Καλημέρα. Σε παρακαλώ.
0: Όταν, λέω, εγώ, όταν ξεκινάει η εκπομπή, λέω καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Και εγώ λέω καλημέρα, κύριε Πουρνιάρα. Αυτό. Κακό σου βάζω χέρι πάνω. Λέω καλημέρα πάνω πρώτα, γιατί το έχω υποσχεθεί. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
0: Στα μαγαζιά αυτά, μήπως να πάει καμία αρχή του κυρίου Πιτσιλή για έλεγχο που έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε μόνο στην εστίαση. Ευχαριστώ. Αναφέρεται στα μαγαζιά τις λεγόμενες κλινικές, σε αυτά που έλεγε εσύ στο Κολωνάκι. Και αυτό το άκουσα χθες, το ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος, ότι μήπως θα έπρεπε να γίνει και σχετικός έλεγχος, γιατί πέφτουν, λέει, χιλιάρικα για μία εξέταση για κάτι που θα κάνουν και δεν νομίζω, λέει, να υπάρχουν αποδείξεις.
1: Πιάσαμε ένα μαγαζί, κύριε Πουρναρά. Ένα μαγαζί το οποίο διαφήμιζε τη δουλειά που κάνει. Τη διαφήμιζε. Το πιάσαμε επειδή δυστυχώς και τελικά πάνω στην ατυχία του ανθρώπου γίναμε τυχεροί εμείς. Που βγήκε στον αέρα. Αλλιώς σιγά μην έβγαινε στον αέρα, αν ήταν η κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα. Και μην μου πείτε τίποτα από τα Πετράλωνα, καταγωγή μου από εκεί. Λοιπόν, απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, καταρχάς και γύρω-γύρω, κύριε Αντιπρόεδρε. Γύρω που διαφημίζουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Κλινικές, διαμερίσματα. Με την ίδια δουλειά, ακριβώς τα ίδια. Έλεγχος έγινε σε αυτά. Έλεγχος θα γίνει σε αυτά. Και μετά, η επένδυση που πηγαίναμε για μεγαλύτερο, θα την σταματήσουμε τώρα για λίγο ή θα την συνεχίσουμε αργότερα, γιατί το ξεχνάμε. Τη μεγάλη κλινική.
0: Την καλημέρα μας και στον Γιάννη, ο οποίος έχει φαγωθεί το Σάββατο να πάμε στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
1: Εννοείται και θα πάμε.
0: Με γουρνοπούλα, λέει, μπύρες και αγάπη και ήθη έθιμα μουσική για όλα τα γούστα. Αν δεν πάμε, νομίζω ότι θα ακυρωθεί το γλέντι, έτσι, με τόσες προσκλήσεις μας έχει στείλει ο Γιάννης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Εγώ ρώτησα τι ώρα είναι την πρώτη γουρνοπούλα. Να περάσω, να δοκιμάσω γευσυγνωσία. Για γευσυγνωσία θα πάω.
0: Ναι. Άμα δεν σ' αρέσει, τα φύγεις, δηλαδή.
1: Για να συγκρίνω με
0: την Καλαμάτα.
1: Με την γουρνοπούλα φέρνεις εσύ. Ναι. Κάθε φορά που πάει Καλαμάτα, παιδιά, ο Πάνος, έχετε μια γουρνοπούλα στο χέρι. Έχω βαρεθεί τη γουρνοπούλα την Καλαματιανή.

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχει και η είδηση την οποία μάθαμε χθες κατά την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία έκανε μία πρόταση, προσπάθησε να δώσει μία πρόταση για νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά, που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό πάντως προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, είδατε, πηγαίνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα πάμε μόνο με προτάσεις. Θα πάμε μόνο έτσι με ωραία πράγματα. Διότι είχε δώσει η παραγωγή ωραία πράγματα στον κύριο Πουρναρά να βάλει έτσι την ωραία συζήτηση που είχε η Βουλή για το Σύνταγμα μεταξύ του δύο Πασόκων.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, μεταξύ ενός Πασόκου και ενός πρώην Πασόκου.
1: Ναι.
0: Πού κάνω λάθος, πουνά.
1: Όχι, του κύριου Δοδονή και του κύριου Φλωρίδη.
0: Ο ένας είπε...
1: Τους λέω κυρίως εγώ και τους δύο, δεν λέω σκέτο Φλωρίδη.
0: Πρόσδημη, είναι καμιά μήνυση.
1: Γιατί στο κύριο τι, δεν λέω Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, να ακούγεται και αυτό στη Βουλή, δεν μ' άρεσε όπως τα άκουσα.
0: Κύριε Υπουργέ, κανονικά.
1: Εντάξει, όσο επίθεση να κάνει, εμένα δεν με νοιάζει η επίθεση που θα κάνει ο καθένα, αλλά το Φλωρίδι δεν μ' αρέσει.
0: Η ερώτησή μου ήταν όταν ο ένα είπε στον άλλον: κοίταξε που κατάντησε στον κόμμα και κοίταξε που κατάντησε στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Εγώ ξεκινάω και λέω: αυτοί οι δύο Πασόκοι. Γιατί Πασόκοι ήταν. Όταν άρχισε να πέφτει το Πασόκ, ο κύριο Φλωρίδη ήταν εκεί. Είναι σημαντική ερώτηση. Έφυγε πριν πέσει το Πασόκ, δηλαδή ο κύριο Φλωρίδη έφυγε με το Πασόκ κυβέρνηση. Είναι μια ερώτηση, δεν είναι μια
1: ποτέ,
0: ερώτηση.
1: Ποτέ φύγει ο Φλωρίδη.
0: Πάντως με το Πασόκ κυβέρνηση δεν έφυγε.
1: Και ο Δοδονή πότε πήγε στο Πασόκ.
0: Καλά, είναι νέο, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω. Είναι πολύ πρόσφατο ο Δοδονή.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι ο κύριο Φλωρίδη που λέει: κοίτα που κατάλληλε το κόμμα σου, έφυγε με το Πασόκ κυβέρνηση. Δηλαδή κυβερνούσε το Πασόκ και ο κύριο Φλωρίδη είπε: διαφωνώ, έχω άλλε απόψει και φεύγω και πάω στη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε πού κατάλληλε το κόμμα. Και από ποιον και από ποιου. Και μην μου πειράζετε το Φλωρίδη, θα γίνει κακό χαμό εδώ μέσα. Έτσι τόσο καιρό το ζητάω. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί όταν έρχεται η Πέμπτη, δίπλα είναι η Παρασκευή και μετά το Σουκού. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρνάρα?
1: Συνήθως έτσι πάει, ναι.
0: Οπότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εβδομάδα που να έρθει κάπως διαφορετικά.
0: Όλες έτσι.
1: Πάντα συνήθως είναι Πέμπτη, μετά Παρασκευή και μετά Σουκού.
0: Ωραία.
1: Πάει, ναι.
0: Άρα λοιπόν από την Πέμπτη αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το Σουκού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτη πρόταση είναι μια επίσκεψη στα Μέγαρα. Δίπλα είναι, μπορεί να πας και χωρίς διόδια, αλλά ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης, θα μας πει γιατί. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Και τι κάνετε εκεί, τι ετοιμάζετε αυτό το τριήμερο?
2: Κοιτάξτε, για 17η χρονιά διοργανώνεται η Μεγάρων Γη, ένα αγροφεστιβάλ που σκοπό έχει να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα, το φιστίκι, το κελιφωτό, το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι, τα αυγά. Προϊόντα λοιπόν που παράγει η Μεγαρική Γη, μέσα από δράσεις, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα έχουμε την Παρασκευή τις Κιαδαρέσες, το Σάββατο το Σταρόβα, την Κυριακή της Σουρλουλού Μπαντ. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έτσι μια εορταστική ατμόσφαιρα και μέσα από αυτό το αγροφεστιβάλ να τονώσουμε την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή. Και η Αττική παράγει προϊόντα ποιοτικά και νόστιμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν το ξέρουν πολύ, το φιστίκι που είπατε είναι σαν το Αιγίνης. Το Σάββατο το μεσημέρι που θα είμαι εκεί για να είμαι και το βράδυ, θέλω να έχετε προμηθευτεί για να μου δώσετε, έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Τι φιστίκι είναι αυτό, καταρχάς?
1: Αυτά λες. Παρεξηγήθηκε ο κύριος Δήμαρχος και έπεσε γραμμή. Παρεξηγήθηκε, γιατί σου λέει το δικό μας είναι πιο καλό από το Αιγίνης τώρα. Τι Αιγίνης?
0: Ναι, αλλά να μας πει τι ακριβώς είναι.
1: Άμα τον βρούμε, γιατί αν παρεξηγήθηκε θα το σηκώσει τώρα.
0: Θα το σηκώσει.

0: Να υπενθυμίσω ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε μέσα να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και αφού αλλάξετε το σπίτι σας θα γλιτώσετε και από τη μουρμούρα της. Ο Δήμαρχος είναι πάλι στη γραμμή. Ναι. Δεν παρεξηγήθηκε. Κύριε Δήμαρχε, τι φιστίκι είναι αυτό, γιατί ο κόσμος τα μέγαρα τα ξέρει για αυγά.
1: Όχι, έχουμε το σκελιφωτό μεγάρον, το οποίο σας λέω είναι πεντανόστιμο. Θεωρούμε ότι είναι πιο νόστιμο από τις Έγινες. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε. Σας λέω, θα σας έχω προϊόν και για εσάς και για όλους τους συνεργάτες για να το επιβεβαιώσετε.
0: Σάββατο μεσημέρι θα είμαι κάτω, Δήμαρχε, το δηλώνω απειλητικά. Δηλαδή απειλώ τώρα. Σάββατο μεσημέρι θα είμαι εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ήμουν. Έχω δουλειά και θα έρθω και το βράδυ στην εκδήλωση.
1: Και εσάς και τους συνεργάτες σας. Και μάλιστα. Ένα ακόμα καλό νέο για το Δήμο Μεγαρέων. Ξεκινάει αύριο το πρωί το αστικό, αστική συγκοινωνία, σύνδεση του μετρό της Αγίας Μαρίνας με τη Νέα Πέραμο και με τα Μέγαρα. Άρα με ένα 20

0: και για την Ανατολική και για τη Δυτική, γιατί έχουν γίνανε 4 νέες γραμμές, 2 δυτικά Μέγαρα, Μάνδρα, Ιδηλία και 2 ανατολικά, νομίζω μία γραμμή πάει στο Λαύριο και η άλλη πάει στον Οροπό, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά για μας, σας λέω, οι φοιτητές που πηγαίνουν έρχονται καθημερινά στις σχολές τους, οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν έρχονται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, δάσκαλοι και καθηγητές που δυσκολεύονται να έρθουν στα σχολεία μας και όλοι τέλος πάντων όσοι θέλουν να επισκεφτούν το Δήμο θα εξυπηρετούνται πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο εύκολα. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της περιοχής.
1: Λοιπόν, και να πούμε πάλι, Παρασκευή, τι έχουμε σε εκδήλωση?
0: Σκιαδαρέφες.
1: Σάββατο. Και okay, ώρα να μας λέτε, ώρα.
0: Η Μεγάρον Γη ανοίγει από τις 6, mm-hmm. Η εκδήλωση, η συναυλία αρχίζει στις 9. Σάββατο λοιπόν έχουμε το Σταρόβα.
1: Και Κυριακή.
0: Και Κυριακή Σουρλουλού Μπάντ. Νεανικά σχήματα, ευχάριστα, ο καιρός νομίζω θα μας βοηθήσει. Οπότε θα συνδυάσουμε το Τερπνόν με το Τεοφελίνου.
1: Και βόλτα σε αυτό τον όμορφο ολοφίσκο. Και τα λογάκια και τα πόνι υπάρχουν να τα δουν και τα παιδιά.
0: Βεβαίως. Μία από τις δράσεις είναι αυτή η βόλτα με τα πόνι που έφυγε εδώ πέρα ένας συμπολίτης και είναι και αυτό κάτι που δίνει το χρώμα στη Μεγάρον Γη. Ένα ακόμα έτσι, χαρακτηριστικό.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλά να περάσουμε, λέω, γιατί όπως κατέθεσα θα είμαι και εγώ αύριο, το Σάββατο εκεί, οπότε θα δω και εγώ τα δρόμενα και θα τα καταγράψουμε και αμέσως μετά το τι έγινε και την προσέλευση του κόσμου. Καλή και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, την καλημέρα την Εμμανουέλα, την καλημέρα στη Γιάννα. Την
1: ο Μανώλης που είναι σήμερα, έχει
0: θέμα. Μανώλη,
1: Μανώλη, στείλε ένα μήνυμα. Γιατί σήμερα δεν έστειλε.
0: Μήπως
1: παρεξηγήθηκε.
0: Όχι, δεν πρέπει. Μήπως είπε, τώρα με πάνε εκεί πέρα και αρχίζω να.
1: Πού?
0: Να, εδώ. Με φέρνουν με το ζόρι, με πάρουν εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να στείλει μήνυμα. Δεν...
0: Ναι, σου λέει.
1: Μα από μόνο του προτάθηκε να έρθει η στούντιο.
0: Όχι, εμεί
1: είπαμε ναι.
0: Δική μου ήταν η πρόταση.
1: Εσύ του πες να έρθει.
0: Εγώ του είπα. Ναι.
1: Α, νόμιζα πως ήταν αυτοπρόταση.
0: Όχι, όχι. Δεν αυτοπροσκλήθηκε. Ήταν δική μου η πρόταση. Έλα στούντιο εδώ να τα λέμε.
1: Μάλιστα. Μανώλη, στείλε μια καλημέρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον η καλημέρα θα διαβάζεται. Έτσι. Τα υπόλοιπα μπορεί να μην διαβάζονται, αλλά αυτό διαβάζεται.
0: Όχι, τελευταία τα πάει καλά.
1: Τελευταία πάει καλά, ναι, έχει συμμορφωθεί. Έχει κάνει rebranding ο Μανώλης.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά το rebranding που γίνεται και τα λοιπά, με όλες τις επιτυχίες που βλέπουμε, πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση των αρίστων φιλελευθέρων, αρίστων ψηφιακού κράτους, πληροφορεί. Τώρα θα τσαντιστεί ο Μαρινάκης, θα τσαντιστεί ο Βορύδης και μερικοί ακόμα, ότι φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έτσι το λέει. Από σήμερα μέχρι την Τρίτη. Όσοι δεν προλάβανε.
1: Ναι, γίνονται οι αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα. Κυβέρνηση αρίστων, ψηφιακού κτλ. Φιλελεύθερη, σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί το βαφτίζει μόνη της φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και δεν βρίσκει μια άλλη λέξη.
1: Πώς να το πει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Να...
1: Α, η λέξη είναι το πρόβλημα.
0: Το επίδομα, δηλαδή. Η πλέξη, ναι. Επίδομα. Αυτό ενόχλησε το Μαρινάκη και το Βορύδη.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο το Γεωργιάδη. Η λέξη, το επίδομα. Επιδοματική πολιτική. Αυτό.
1: Το θέμα είναι αν θα δούμε κάτι σχετικό και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο στις 15...
0: Επίδομα γι' αυτό.
1: Στο, ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την τιμή του, καθώς σε περίπου ένα μήνα, σε λίγο λιγότερο, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και οι εκτιμήσεις για την τιμή φαίνεται ότι θα είναι αρκετά υψηλή.
0: Ξέρεις γιατί θα αναχωγέμαι.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι για τους ανθρώπους που ξεκινάμε από τη Βόρεια Ελλάδα που θα έχει αρχίσει ήδη το κρύο και έχουν αρχίσει και ήδη και ανάβουν σόμπες, τζάκια, ξύλα και παίρνουν πετρέλαιο. Δεν στεναχωριέμαι για αυτούς. Στεναχωριέμαι για το δύσκολο χειμώνα που θα έχουν στο μαξίμου.
1: Τι δύσκολο να έχουν καλοριφέρα εκεί.
0: Ναι, αλλά έχουν και τιμές πετρελαίου και θα πρέπει να πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και να λένε τι.

0: ότι φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις για την αύξηση των τιμών. Τι θα λένε.
1: Και θα τους πιστεύει ποιος.
0: Δεν έχει σημασία, θα το
1: και
0: λένε.
1: Ξέρεις, αν...
0: Μα το ζητούμενο δεν είναι. Το ζητούμενο της πολιτικής καριέρας δεν είναι το τι θα, το αν αυτό που θα πεις είναι 100% αληθές ή όχι. Είναι το να το κάνεις πιστευτό.
1: Ναι.
0: Εκεί, είπε, εκεί κρύβεται η μαγεία.
1: Και είπε ο Κωνσταντάρας, αν σπάσει ο διάλογος το πόδι και ξανάρθουν εκλογές, ναι. Η περιφέρεια θα σας γράψει την περι... η περιφέρεια θα σας γράψει την περιφέρειά της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόταση για τα Μέγαρα, για να πάτε αυτό το τριήμερο, για αυτό που γίνεται ήδη 17-17ος χρόνος, να τα κατοστήσουν οι άνθρωποι και να περνάνε καλά. Έχω ξαναπάει, πραγματικά είναι υπέροχα και στο κομμάτι του Λοβίσκο και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και με τις συναυλίες και με όλα όσα γίνονται. Και θα δείτε και τα τοπικά προϊόντα, δεν είναι μόνο αυγά τα Μέγαρα. Μόλις μάθατε, όσοι δεν ξέρατε, ένας από αυτούς εγώ, πολύ καλά το φιστίκι. Πάμε στην επόμενη πρόταση. Η επόμενη πρόταση που σας την είχα υποσχεθεί και αύριο θα κληρωθούν και προσκλήσεις. Και είχα πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα με έλεγε για ούφο ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο. Πρωθυπουργός, σωστά.
0: Δεν μιλάει για ούφο, εντάξει. Ήταν μια. Για το διάστημα ήταν.
1: Ναι. Ο Τσίπρας μας είπε για διαπλανητικές ελέγχους. Πώς το πει, διαπλανητικές. Πάλι για ούφο.
0: Τι διαπλανητικούς ελέγχους.
1: Δεν είπε, διαπλανητικά ήταν όλα αυτά που ναι. Μας έλεγαν με τις γκάφες που κάνανε οι νέοι που θα έρθουν τώρα οι παλιοί ή θα έρθουν καινούργοι νέοι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή εγώ λέω θα έρθουν οι παλιοί και ο Πουρταράς λέει θα έρθουν καινούργοι νέοι. Να μου πεις.
0: Θα έρθουν να σου πω ότι, τι λέει το παρασκήνιο τώρα.
1: Και εγώ ξέρω τι λέει το παρασκήνιο, άντε να μου πεις εσύ που είσαι καλύτερος αυτά. Τα παρασκηνιακά.
0: Λοιπόν. Υπήρξε ο δρόμος του Τσίπρα που έλεγε ότι η άποψή του που έλεγε τι θα είναι στα ψηφοδέλτια κάποιοι παλιοί, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αλλά επειδή τώρα είναι καινούριο κόμμα και θέλω να κάνω νέα αρχή, δεν θέλω να βγουν αυτοί μπροστά γιατί.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα. Δεν θέλω να βγουν μπροστά.
1: Βγήκανε
0: γκάφες. Οπότε
1: μπροστά.
0: Έχουμε άλλα πρόσωπα του οποίου θα βγάλουν μπροστά.
1: Βγήκανε γκάφες μπροστά όμως.
0: Βγήκανε λοιπόν κάποιες δύο-τρεις απόψεις που ήταν γκάφες. Κάνουν κακό λίγο πολύ, δεν ξέρω πόσο κάνουν στο κόμμα, θα δείξει. Το επόμενο βήμα δηλαδή, ποιο ήτανε το επόμενο πλάνο, ότι σε αυτούς πρέπει να τους τραβήξεις πίσω και να ξαναφέρεις πάλι τους παλιούς που είναι πιο έμπειροι και δεν θα παίρνουν
1: γκάφες.
0: Θα έρθουν αυτοί όμως. Αλλά υπάρχει ο τρίτος δρόμος τον οποίο έχει εγκρίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι θα έρθουν οι παλαιοί, θα είναι σίγουρα στα ψηφοδέλτια, θα βγουν λίγο πριν τις εκλογές. Αλλά όχι ακόμα. Προς το παρόν λέει θα συνεχίσω αυτό και θα κάνω πίσω αυτούς που μου κάνει τις γκάφες
1: και θα, φέρω
0: και θα βγάλω νέα πρόσωπα μπροστά που δεν έχουν εμφανιστεί τώρα. Άρα περιμένουμε νέους στο επόμενο διάστημα.
1: Νέες γκάφες.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά επειδή είναι νέοι, θα κακολογούνται.
0: Το γκάφες δεν μπορεί να το προεξοφλήσεις από τώρα. Μπορεί να είναι και κάποιος πολύ καλός.
1: Μα όλοι είναι πολύ καλοί. Όλοι είναι πολύ καλοί. Λοιπόν, όπως σας είπα, όλο αυτό που έχει να κάνει με το διάστημα, υπάρχουν όμως και μελέτες που πραγματικά γίνονται. Υπάρχουν και συζητήσεις που πραγματικά γίνονται και άνθρωποι που έχουν γράψει και βιβλία. Ο κύριος Ιώνας Πανίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιώνα, είμαστε και συνάδελφοι. Έχουμε δουλέψει μαζί. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ έχω μια πρόταση λοιπόν, αν με θέλει το μαξί μου ή ο Τσίπρας, εγώ είμαι διαθέσιμος εδώ, ξέρεις, γιατί θα έχω το αφήγημα στις εκλογές να παρουσιάσω τα πάντα, όλη την αλήθεια για τα UFO και τους εξωγήινους.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι υπνοτιστής, οπότε δεν θα είσαι τέλειος.
2: Δεν πειράζει.
1: Μπορεί να συνδυάσεις και κάτι από αυτό, να βρεις ένα συνεργάτη κάτι.
2: Μέχρι τις εκλογές έχω γίνει και υπνοτιστής.
1: Μέχρι τις εκλογές θα έχεις γίνει και υπνοτιστής.
2: Τι να κάνω, θα κάνω διαχείρισμα μαθήματα επειδή να είναι καλά η Χονολουλού. Μας κάνει ταχύτητα μύθι.
1: Χαβάει.
2: Ας προσγειωθούμε λοιπόν τώρα εδώ στην πραγματικότητα.
1: Και ας είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε, αλλά να απογειωθούμε διαβάζοντας, μελετώντας και έχοντας συγκεκριμένες απόψεις. Τι απόψεις λοιπόν, περίπου και πότε πού.
2: Εμείς έχουμε λοιπόν μια πρόταση να περάσουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Κυριακή δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να κάνει το χόμπι του μαζί με εμάς. Εμείς έχουμε ως χόμπι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια πλάθος ας πούμε και 40 μπορώ να σου πω, να ασχολούμαστε με τα θέματα ας πούμε της εξωγήινης δοθειότητας στη Γη. Αυτά που φωνάζαμε εμείς λοιπόν αυτά τα 30-40 χρόνια που έχουν περάσει είναι αυτά τα οποία σήμερα αποκαλύπτει το Πεντάγωνο, η κυβέρνηση του Τραμπ και πλέον επίσημα, παρόλο που τα έχουν βαφτίσει αυτά τα UIP πλέον και όχι UFO, οι επίσημες ιστοσελίδες του FBI www.nasa.gov έχει με το slash UFO όλα τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία και αντίστοιχα και το Defender, το Ministry of Defense, ας πούμε, της, το DOD όπως λέγεται πλέον, της Αμερικής, το Υπουργείο Πολέμου, ας πούμε, το έχει με το ονομάσια έτσι ο Τραμπ, έχει πάλι slash UFO όπου πάλι βλέπεις τα αντίστοιχα αποχαρακτηρισμένα αρχεία. Εμείς έχουμε περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα που έχει υπάρξει πτώση υπταμένου δίσκου. Έχει γίνει ανάκτηση από την αεροπορία, από τις τοπικές αρχές λοιπόν. Έχουν κρατηθεί αυτά, είναι το ελληνικό Roswell το λεγόμενο. Έχουν κρατηθεί μυστικά τόσα χρόνια και μέσα στο συνέδριο αυτό και αυτό θα αναφερθούν και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την αποκάλυψη της αλήθειας.
1: Μάλιστα.
2: Και το συνέδριο λοιπόν αυτό.
1: Πότε είναι αυτό το συνέδριο και πού είναι?
2: Έχουμε 12 ομιλητές, εξαιρετικούς, καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι οι 3-4 από τους ομιλητές. Οι υπόλοιποι είναι συγγραφείς, ερευνητές και δημοσιογράφοι. Θα παρουσιάσουν καθένας κάποια πράγματα από τις ερευνές τους. Και είναι μεγάλα ονόματα πάντως, να ξέρετε, και οι καθηγητές. Ο κ. Παπαμαρινόπουλο, ο κ. Χατζόπουλο, ο κ. Φλωρίδης από την Κύπρο, από το αντίστοιχο Πολυτεχνείο τη Κύπρου.
1: Να μα το εξηγείτε αυτό, μην έρθει κανένα κ. Φλωρίδης και ψαχνόμαστε, αλλά.
2: Ναι.
1: Να κάνουν το διαχωρισμό.
2: Έχουμε λοιπόν πολύ κόσμο αξιολογότατο και συγγραφείς. Και θα κάνουμε μετά και στο τέλος και μια στρογγυλή τράπεζα. Θα υπάρχει διάδραση, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις, να του λύσουμε τις απορίες. Ξεκινάει το συνέδριο, η ώρα προσέλευσης είναι 9 ώρα το πρωί, κάπου στις 9.30 φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε και θα το τραβήξουμε όσο πάει. Δηλαδή μπορεί να τελειώσουμε και 4 και 5 και 6 ώρα αναλόγως στην συμμετοχή. Και
1: το πού κύριε Πανίδη, κύριε Ιώνα, δεν μας έχετε πει.
2: Ορίστε.
1: Το πού.
2: Το πού είναι στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, είναι στο σινεμά στούντιο, Art Cinema Studio, στην Ισπυροπούλου 33, είναι κάτω από την πλατεία Αμερικής. Εμείς με χαρά θα δώσουμε και σε ακροατές σας αύριο που θα κληρώσετε κάποιες προσκλήσεις και αν κάποιος επιθυμεί, υπάρχει βέβαια τιμή εισιτηρίου για να καλύψουμε όσο μπορούμε τα έξοδα της αίθουσας, γιατί την έχουμε δεσμεύσει όλη την ημέρα από τις προβολές της κτλ. Η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ και είναι για όσο θέλει κάποιος να κάτσει, δεν υπάρχει περιορισμός, δηλαδή μπορεί να φύγει, να ξανάρθει πιο μετά.
1: Λοιπόν, Art Studio που είναι στην Σταυροπούλου στην Πλατεία Αμερικής ξεκινάει στις 9, 9 και κάτι, κρατάει όσο να είναι, 10 ευρώ το εισιτήριο και εμείς προσκλήσεις αύριο για όποιους κερδίσει.
2: Εισιτήρια μπορεί κάποιος να κλείσει ηλεκτρονικά, που εγώ θα το προτιμούσα να το κάνουν για να εξασφαλίσουν θέση, μέσα από το more.com με τη λέξη φαινόμενα, γιατί ο τίτλος του συνεδρίου είναι φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας.
0: Μάλιστα. Υψηλής παραδοξότητας. Αυτό μπορεί να το λέμε και με να το ονομάσουμε.
1: Αυτό μπορεί να το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πρέπει να το γράψω και να το μάθω απ' έξω να το λες. Εδώ την ΑΔΕ έμαθα πολύ αργά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ αργά ή να τα λέω.
2: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία να έχετε, αλλά μην ξεχάσεις αυτό που μας έταξες για τους πολιτικούς μας.
2: Όχι, φυσικά, μα το έχω υπόψη.
1: Αμέσως μετά το συνέδριο πιάνεις δουλειά για να έχουμε μέχρι τις εκλογές οργανώσει όλο αυτό που έταξες. Και ξέρεις, εμένα, άμα μου τάξεις, είναι σαν μικρό παιδί.
2: Εμείς θα αποκαλύψουμε την αλήθεια.
1: Έτσι, λοιπόν, Ιώνα, καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την σημερινή εκπομπή.
1: Τώρα ο Πάρνος Πουρναράς δεν θα επιστρέψει. Ναι. Φεύγει.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
1: Μαζί με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, που θα είναι αύριο στις 10 με τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
0: Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος.
1: Είχαμε μπάλα χτες, οπότε κάτσα νιούς.
0: Ναι, μένετε εδώ. Ξεκινάνε τώρα τα αθλητικά. Sports News. Με κάτσα νιούς.
1: Με κάτσα νιούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά. Υπομονή στους δρόμους και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στην παραλιακή, κατέληξαν τελικά οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της αγγελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε χθες βράδυ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι, τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Κανονικά θα προχωρήσει σήμερα η διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου παρά το αίτημά τους για αναβολή. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα. Οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτζος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Την καλησπέρα μου σε όλες και όλους. Σε όλο το κρατήριο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 έως και τη 1 το μεσημέρι, η εκπομπή που κάνει την αρχή του αθλητικού προγράμματος του σταθμού. Ως γνωστόν, σε αυτήν την εκπομπή παρουσιάζουμε το μενού της ημέρας από τα αθλητικά γεγονότα και εννοείται πως κάνουμε και μία ανασκόπηση στο τι έγινε την προηγουμένη μέρα, και μπορώ να πω ότι την προηγούμενη μέρα έχουν γίνει διάφορα πράγματα, αλλά και σήμερα έχουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να στείλει το δικό του μήνυμα στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψε στη Μήτρη Πάσης Μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όπως έχει στείλει η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, περήφανη Γαβρίνα γράφει: μέχρι τέλος θέλω να πω στους αντιπάλους των άλλων ομάδων να ψάξουν φωγιά να κρυφτούν. Είμαστε η ομαδάρα με τα περισσότερα από τα αθλήματα, κύπελα, Super Cup, και έχουμε αυτά που δεν έχουν, ούτε θα τα έχουν οι άλλες ομάδες. Το φωνάζω. 2 ευρωπαϊκά, εσείς έχετε κύπελο Ευρώπης. Λουμίδη, περαστικά σας στέλνει η Αποστολή. Εντάξει, τώρα, okay, όντως δεν το αμφισβητεί κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup, αλλά κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Οπότε υπομονή να κρατάμε όλη μικρό καλάθι για όλα, γιατί η σεζόν είναι γεμάτη και πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που ήταν και χθες το πρώτο θέμα της ημέρας, καθώς επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια με ανατροπή, με μια μεγάλη ανατροπή εναντίον της πολωνικής ομάδας στο Γιώργος Καρεσκάκης, και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Phase του Europa League. Να πούμε ότι οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20, ενώ ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε, έκανε το 1-1, έχανε μετά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη ο Ολυμπιακός, αλλά στο 88 ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν πολύ πολύ κοντά στη Λιόν στην αρχή της σεζόν, ήταν πάρα πολύ κοντά στην Λιόν, και όπως είχε μεταφέρει και ο Κώστης Σωμαθράκης στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός, όχι ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που η Ολυμπίκ Λιόν προκρινόταν στο Champions League αντί της Φενέρμπαχτσε, θα αποκτούσε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ωστόσο δεν τον απέκτησε, και μέχρι τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή δεν υπολογιζόταν ο Ουκρανός επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, εχθές μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω δικαίωση ή εξηλαίωση. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μπήκε ως αλλαγή και δικαίωσε τον προπονητή του, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γιατί τον δικαίωσε? Γιατί στο 88ο λεπτό, με μια πολύ καλή κεφαλιά στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, έπειτα από πολύ όμορφη σέντρα του Φρόιλερ από τα δεξιά, ο Ουκρανός επιθετικός έκανε το 2-1, ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον Ολυμπιακό στο 88, ένα γκολ το οποίο το πανηγύρισε έξαλλα ο Ουκρανός επιθετικός, και μπορώ να πω ότι έχει και χίλιους λόγους να το κάνει αυτό το πράγμα, χίλιους λόγους έχει να το κάνει αυτό το πράγμα, και αυτό το γκολ όντως μπορεί να το πει κάποιος εξηλαίωση. Δικαίωσε πάρα πολύ τον προπονητή του. Τον δικαίωσε απίστευτα. Και ας μην τον ξεκίνησε βασικό. Τον έβαλε στη θέση του Γκονζάλες,
και έκανε το 2-1 ως αλλαγή. Και μάλιστα έχουμε κρατήσει και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του για να διαβάσουμε. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του Ιμανόλ. Είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις που έκανε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετά το τέλος της αναμέτρησης και αυτής της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού, που έδωσε 400 βαθμούς στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε λίγο... Έχει κανονικό πρόγραμμα, Καστέλιο, έχει κανονικό πρόγραμμα ο σταθμός, για να λύσω στην απορία την οποία ρώτησες. Δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, πήρε η Ελλάδα 400 βαθμούς, πολύτιμους στην μάχη της 10ης θέσης στην συνολική κατάταξη της, στη γενική κατάταξη της UEFA, όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον για σήμερα η ομάδα η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας είναι η χώρα η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, του UEFA Ranking, είναι η Τσεχία, εκμεταλλευόμενη τις ήττες της πολωνικής ομάδας της Γιαγκελόνια, καθώς θυμίζουμε ότι παίζει σήμερα και η Λεχ Πόζναν. Και να πούμε ότι επικράτησε κιόλας και η Σπάρτα Πράγας στην Αρμενία 4-1 της Αραράτ. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι η μάχη για την 10η θέση αρχίζει να φουντώνει, η Ελλάδα πλησιάζει και γίνονται πολλές ανατροπές στην μάχη για την 10η θέση. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τι είχε δηλώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο. Ένα κομμάτι των δηλώσεών του. Αλλά εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, πήρε τους 3 βαθμούς και τους 400 βαθμούς για την κατάταξη της UEFA. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από το αν επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση, και προφανώς θα επικρατεί μια τέτοια ικανοποίηση έπειτα από μια τέτοια νίκη, στους Ερυθρόλευκους τώρα κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το οποίο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Πειραιά, βρέθηκε και ακούστηκε μάλλον ότι θα βρεθεί από χθες, ότι ακούστηκε ότι θα βρεθεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι βρέθηκε στην Αθήνα, είναι δηλαδή στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, για να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην προπόνηση των Πειραιωτών, στις προπονήσεις των Πειραιωτών, καθώς είχε ανακοινωθεί η μεταγραφή του, βρίσκεται ο 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ, Μάριους. Μάριους με ένα επίθετο που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι γλωσσοδέτης, αλλά ας τον πούμε Μάριους από το Τσάντ της Αφρικής, μια χώρα όπου άμα δείτε την σημαία της, θα δείτε ότι είναι ακριβώς η ίδια σημαία με την Ρουμανία. Ακριβώς η ίδια σημαία. Απλά κρύβεται μια ιστορία από πίσω, από αυτή τη σημαία. Καθώς το κίτρινο το έβαλαν οι ντόπιοι με το που ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Γάλλους, το έβαλαν ως το σύμβολο της ανεξαρτησίας αυτό το κίτρινο χρώμα στο κέντρο. Καθώς άμα βγάζαμε το κίτρινο και τάγαμε το άσπρο, θα ήταν η σημαία της Γαλλίας. Αυτή είναι η ιστορία για το πώς βγήκε η σημαία του Τσάντ, της χώρας στην οποία από εκεί είναι ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μάριους.

Βέβαια, μπορεί να είχαμε χθες δράση στο Europa League. Έχουμε και σήμερα, όπου θα μείνουμε στο Europa League, καθώς αξίζει να αναφέρουμε την σημερινή αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim, καθώς η ευρωπαϊκή σκηνή απόψε λάμπει στην Κρήτη. Λάμπει η ευρωπαϊκή σκηνή στην Κρήτη απόψε, στην πρωτεύουσα της Κρήτης, του πολύ όμορφου νησιού, το Ηράκλειο, εκεί όπου Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο την Hoffenheim για την ιστορική πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League. Να πούμε για τους κριτικούς ότι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι βρίσκονται η Σέκα και Σιέλη, με τον Κύπριο μέσο, τον Σιέλη δηλαδή, να έχει προβάδισμα και για την βασική εντεκάδα. Αυτός ο οποίος τέθηκε νοκάουτ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τέθηκε νοκάουτ και δεν θα αγωνιστεί, είναι ο Νικολάου. Να πούμε λίγο και να σταθούμε λίγο και στις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Χρήστος Κόντις στην συνέντευξη τύπου, όπου ανέφερε: «Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 βαθμούς στο τέλος της League Phase. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη». Είναι κάποια από τα λόγια του Έλληνα τεχνικού, των Ηρακλειωτών στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Και πράγματι αυτή η ομάδα έχει κάνει θόρυβο στην Ελλάδα. Θέλει να το πάει ένα επίπεδο πιο πάνω. Θέλει να το κάνει και στην Ευρώπη. Βέβαια, δεν είναι μόνο και ο Χρήστος Κόντις ο οποίος μίλησε χθες στη συνέντευξη τύπου, καθώς εχθές εκπροσωπούσε τους ποδοσφαιριστές ο επιθετικός του Όφη, ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αναφέρει: «Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Hoffenheim», ένα κομμάτι των δηλώσεών του, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αυτές είναι μοναδικές στιγμές για το νησί αλλά και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Να πούμε για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, και εννοείται πως όλη η Κρήτη δεν νομίζω ότι δεν θα θέλει να παρακολουθήσει τον Όφη. Όλη η Κρήτη θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στα σπίτια της, θα είναι μπροστά από τις τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ο οποίος ξεκινάει στις 8 παρά τέταρτο. Όποιος θέλει να τον ακούσει τώρα, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports βρίσκεται και εκεί. Βρίσκεται και στην Κρήτη. Θα σας μεταφέρει pre-game, post-game, ρεπορτάζ, αναλύσεις, τα πάντα όλα από το Παγκρίτιο Στάδιο και τον αγώνα Όφη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ο Μανώλης Δασκαλάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηράκλειο Κρήτης, θα βρίσκεται εκεί για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω το πιο μεγάλο παιχνίδι του Όφη, γιατί έχει δώσει και άλλα μεγάλα παιχνίδια Όφη στην ιστορία του. Αλλά ας πούμε για αυτό το ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, ο αγώνας ξεκινάει στις 8 παρά τέταρτο και ο Μανώλης Δασκαλάκης θα περιγράψει τον αγώνα για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, το πρώτο ημίχρονο των Sports News. Θα το ολοκληρώσουμε με μια αναφορά στην νίκη της Ομόνιας επί της Δέλτα 1-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ένα αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε έκπληξη σε όλη την Ευρώπη, καθώς η Θέλτα επικράτησε. Η Ομόνια επικράτησε 1-0 της Θέλτα του Ιάγκο Άσπας με ένα γκολ το οποίο που ήταν γκολάρα, ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ το οποίο πέτυχε ο αριστερός μπακ της Κυπριακής ομάδας πρωταθλήτριας Κύπρου, ο Μπάλκοβετς, ο οποίος ήταν και ο MVP της αναμέτρησης. Στο 88 λεπτό πέτυχε τον γκολ ο Τσέχος έπειτα από ένα σερί χαμένων ευκαιριών της Θέλτα. Έκανε το 1-0, βρήκε αυτό το γκολ έστω και στα ξαφνικά και έδωσε μια πολύ μεγάλη σημασία νίκη στην Ομόνια, όπου μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η Ομόνια είναι εναντίον της Θέλτα, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς να πούμε αξίζει να σημειωθεί για την Ομόνια, όπου ενότητα συγχαρητήριά μας και στην Ομόνια, όπου την επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την Τσέγε στη Σλοβενία και μετά ακολουθούν Μπενφίκα εντός έδρας, Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, Ιουβέντους στο Τωρίνο και Σέλτικ στην Κύπρο, στην Λευκοσία, Ρεν στη Γαλλία και Μπεσίκτας στην Λευκοσία στο Γασιπί.

0: Και απλά να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Europa League, μιας που αναφέραμε και τον αγώνα της Ομόνιας με τη Θέλτα και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Αραράτ, Σπάρτα Πράγας 1-4, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέγε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, ανοίγω μια παρένθεση, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι, κλείνουμε την παρένθεση. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκράτς Ρεν 0-0 και Χάπολ Μπέρσεβα Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Αυτά είναι τα χθεσινά αποτελέσματα της πρεμιέρας του Europa League. Η ώρα είναι 12:25. Θα κάνουμε break για διαφημίσεις, ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις, να πάρουμε τις ανάσες μας και συνεχίζουμε με κύπελο Ελλάδος, μπάσκετ, βόλεϊ και διεθνή.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 της Αγίας Σοφίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες και θέλω να κάνω μια ειδική αφιέρωση σήμερα. Χρόνια πολλά σε έναν κολλητό μου φίλο, σε έναν πολύ καλό μου φίλο, σε έναν αδερφό μου αν μπορώ να το πω, γιατί φίλος είναι πολύ λίγη λέξη για αυτόν. Τον Γιάννη, τον Δημητρέλο, ο οποίος γίνεται σήμερα 21 ετών. Αδερφέ μου, χρόνια πολλά. Ό,τι θες να έχεις και να ξέρεις ότι πάντα έχεις άτομα δίπλα σου τα οποία τους αγαπάς και σε αγαπάνε και είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστείς. Κάναμε λίγο αυτή την παρένθεση για τις ευχές. 6939-943-943 το Viber του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε λίγο όμως να μιλήσουμε για κύπελο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Πάμε να μιλήσουμε για κύπελο. Θα κάνουμε αναφορά και στους άλλους δύο αγώνες τους οποίους είχαμε για το κύπελο Ελλάδας. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Κηφισιά του Deals, δεύτερη μέρα της συνεργασίας ανάμεσα στην ΠΑΕ Κηφισιά και την Tutu Deals, όπου η συμφωνία περιλαμβάνει και την ονοματοδοσία. Οπότε, σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, βρέθηκα εκεί, το περιέγραψα. Ο Παναθηναϊκός, όπου έδειξε μια πολύ χλιαρή εικόνα, πάρα πολύ χλιαρή εικόνα, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά υπήρχε μία λύση, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να δώσει τη λύση σε αυτόν τον Παναθηναϊκό εχθές. Το όνομά του, Αζεντίν Ουναΐ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκόραρε δύο φορές, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη 2-0, διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος, έκανε το 2-2 και είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στην προημιτελική φάση, απευθείας δηλαδή στην προημιτελική φάση. Να πούμε λίγο πώς μπήκαν τα γκολ. Τα γκολ που μπήκαν από τον Ουναΐ, όπως αναφέραμε. Στο 76ο λεπτό ο Μαροκινός Χαφ ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ανδρέας Τετέι. Ενώ στο 89 ο Ουναΐ κατάφερε να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ, ένα γκολ αριστούργημα, όπου κάνει μια πολύ ωραία ντρίπλα σε ατομική ενέργεια έξω από την περιοχή, σουτάρει με δεξί πλασέ και στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για να κάνει το 2-0 και ο Παναθηναϊκός εν κατακλείδη πήρε την νίκη που χρειαζόταν για την League Phase. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το τέλος του αγώνα. Είπε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Είχαμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που και εκείνος έκανε rotation. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στο κύπελο. Για τη League Phase του κυπέλου, να το πούμε πιο σωστά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε το τρομή του 1-0 στο Περιστέρι, με το γκολ να το σημειώνει ο Ανέστης Μύθου στο 20 λεπτό για τους ασπρόμαυρους. Και έχουμε κρατήσει και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό κύπελο Ελλάδος. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικιών. Και να πούμε ότι τώρα, όπως στον Παναθηναϊκό, κάνουν στροφή στην Κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Έτσι λοιπόν και στον ΠΑΟΚ έχουν στραφεί στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανετολικό, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέσιο Λύση θα τσεκάρει την κατάσταση του Παυλένκα αλλά και των τραυματιών Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπότοφ, που είναι κοντά στην επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους. Όσον αφορά τον Άρη τώρα, επειδή είχαμε και την άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία συμμετείχε
στην χθεσινή μέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Επικράτησε 1-0 της Μαρκό ο Άρης, με δυσκολία, και μάλιστα με αυτογκόλ επικράτησε ο Άρης στο 62ο λεπτό. Ένα αυτογκόλ το οποίο σημείωσε ο Σμαλής, ο αμυντικός της Μαρκό. Έντονος προβληματισμός

Και ολοκληρώνουμε το κύπελο Ελλάδος με την αναφορά μας στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Νίκη Βόλου. Πήρε την πρώτη του νίκη στην League Face του κυπέλου Ελλάδος. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 λεπτό με τον Ροκαρντίνιο. Όχι, Ρικαρντίνιο. Όχι, Ριοκαρντίνιο. Έγινε ένα τυπογραφικό λάθος. Εντάξει, όλα καλά. Με τον Ρικαρντίνιο να κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ενώ ο Αντώνης Παπακανέλος πραγματοποίησε το 3-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο 67ο λεπτό. Όσον αφορά το κύπελο, επειδή και σήμερα έχουμε δράση, θα πάμε στην ΑΕΚ, γιατί πρώτα απ' όλα όσον αφορά το κύπελο ετοιμάζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής του Δικεφάλου, ετοιμάζει rotation, ολικό rotation εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί δεν είναι για το κύπελο Ελλάδος, δεν είναι όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό. 6 παρατέταρτο, τη ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως εχθές βρισκόμουν στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι σήμερα εγώ θα βρίσκομαι στην Allwyn Arena στις 6 παρατέταρτο. Αυτό που θα κρατήσουμε από την ΑΕΚ και θα σταθούμε εκεί είναι ότι εκτός από το εκτεταμένο rotation το οποίο θα γίνει σήμερα, έχουμε κυτρινό-μαύρη τρέλα από τον κόσμο της Ένωσης. Και όταν μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για τρέλα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γιατί μόλις εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ, είχε διαθέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Θυμίζουμε ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ φέτος, όπου έχουν κάνει συνεργασία και συμφωνία με την Chelsea ώστε η πρωταθλήτρια Ουκρανίας να αγωνίζεται να παίζει τους αγώνες της, τους εντός έδρας αγώνες της στο γήπεδο της Chelsea στο Stamford Bridge λόγω του πολέμου που επικρατεί στην Ουκρανία, στην χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν τα 6.000 εισιτήρια και μιλάμε για σήμερα που είναι 17 Σεπτεμβρίου, ενώ ο αγώνας θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Επειδή είναι ισοδετερή έδρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει μόνο κόσμο η ΑΕΚ, θα έχει κόσμο και η Σακτάρ, οπότε θα είναι ισορροπημένα. Γι' αυτό έχει πάρει και πολλά εισιτήρια η Ένωση. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την ΑΕΚ.

Και πάμε μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και ενδιαφέρουσες καταστάσεις στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, της καλαθοσφαίρισης της χώρας μας. Εννοείται πως αυτό το υπενθυμίζω κάθε φορά και θα το υπενθυμίσω και σήμερα, ότι αυτή η εκπομπή είναι το μενού. Είναι το μενού, σας παρουσιάζουμε το μενού των αθλητικών εξελίξεων, των εξελίξεων στον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, για περισσότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους, από όλες τις θάλασσες, από όλους τους πλανήτες, θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε και να ενημερωθείτε ακόμα περισσότερο στο μαγκαζίνο, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 έως και τις 2 το μεσημέρι.

Εχθές ο Βαγγέλης Γιώγιος παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου στάθηκε σε ζητήματα όπως είναι η διαιτησία, η αύξηση των ξένων, η εθνική ομάδα κτλ. Κτλ. Έχουμε κρατήσει ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του και να πούμε μάλιστα ότι η συνέντευξη έγινε με παρόντες 6 μόλις δημοσιογράφους. Μόλις 6. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Γιώγιος. Όπου θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το διάστημα. Απλά να πούμε ότι εξέφρασε κιόλας μέσα σε αυτά, εξέφρασε και την αισιοδοξία του για τον... για το γεγονός, όχι για την αισιοδοξία του, ότι η Εθνική θα πάρει την πρόκριση για το Μουντομπάσκετ του 2027, όπου νομίζω πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση η Εθνική Ομάδα, ευελπιστεί όμως να προκριθεί.

Θα αλλάξουμε Ήπειρο. Μπορεί και όχι. Γιατί μπορεί και όχι. Θα πάμε στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup της Euroleague. Γι' αυτό λέω, μπορεί και όχι ότι δεν θα αλλάξουμε Ήπειρο, γιατί μιλάμε για μια διοργάνωση ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε, δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Απλά να πούμε ότι σήμερα, στη σημερινή προπόνηση, θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό της Παρασκευής του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Αυτή δηλαδή την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά και σήμερα έχουμε δράση που αφορά ελληνικές ομάδες και πόσο μάλλον αφορά μια ελληνική ομάδα, τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος αντιμετωπίζει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League, του Champions League της FIBA, στις 7 παρατέταρτο, αντιμετωπίζει την Κορφέζ από την Τουρκία, όπου μάλιστα η Κορφέζ είχε επικρατήσει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, του Κολοσσού Ρόδου, 91-79. Δηλαδή, η Κορφέζ στέρισε έναν ελληνικό εμφύλιο στα προκριματικά του Champions League.

Θα μείνουμε στο παρκέ ή μήπως να πω καλύτερα να βάλουμε Taraflex πάνω στο παρκέ. Γιατί σήμερα η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, στο βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος όμιλος αυτός διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μετράει ήδη δύο νίκες, δύο καθαρές νίκες, 3-1 επί της Σλοβενίας και της Σερβίας, κάτι το οποίο συνεπάγεται με απευθείας, και με απευθείας πρόκριση στον γύρο των 16. Έχει κλειδώσει δηλαδή η πρόκριση, δεν είναι το θέμα αυτό. Η πρόκριση έχει κλειδώσει. Το θέμα είναι η διασταύρωση. Η διασταύρωση είναι το θέμα, καθώς η Ελλάδα θέλει πάση θυσία την νίκη με την αδιάφορη Σλοβακία, καθώς η Σλοβακία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, έχει ήδη αποκλειστεί, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην τρίτη θέση, σώσο βασικά καλύτερη θέση γίνεται, για να έχει και τον καλύτερο αντίπαλο που μπορεί. Γιατί και τον καλύτερο αντίπαλο που μπορεί. Μόνο ως τρίτη θέση μπορεί να τερματίσει η Ελλάδα. Η Σλοβενία εκλειδώσει η δεύτερη θέση για την Σλοβενία. Με την Ελλάδα, όπου αν τερματίσει τρίτη, θα αντιμετωπίσει ή το Βέλγιο, ή τη Σερβία, ή τη Φινλανδία. Όχι, ή το Βέλγιο, τη Σερβία θα αντιμετωπίσει άμα τερματίσει τρίτη Ελλάδα. Που το Βέλγιο και η Σερβία είναι από τον τέταρτο όμιλο. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι αν η Ελλάδα τερματίσει τέταρτη και δεν κερδίσει την Σλοβακία, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον γύρο των 16 την Φινλανδία. Πρώτο σερβίς έχουμε στις 5. Για τον κόσμο που θέλει να το παρακολουθήσει, θα το μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport. Και θα βάλουμε ένα τέλος στην σημερινή εκπομπή Sports News της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, της ημέρας της Αγίας Σοφίας. Θα βάλουμε ένα τέλος με τους αγώνες που έχουμε σήμερα στο Europa League. Γιατί έχουμε παιχνίδια στο Europa League, εκτός από τον αγώνα του Όφη. Και έχουμε και, αλλά πριν τα πούμε αυτά, θα πούμε μια πολύ ωραία είδηση που αφορά Έλληνες ποδοσφαιριστές, Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα. Πάμε τώρα στους αγώνες της ημέρας για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 η ώρα Μπεσίκτας Μαρσέιγ Crystal Palace Λεχ Πόζναν, Celtic Ferencvaros, Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Plzen, Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torreense. Η Torreense, η οποία είναι ομάδα Β' Εθνικής Κατηγορίας Πορτογαλίας.

Και απλά να πούμε για τους λάτρεις και τους φίλους του ισπανικού ποδοσφαίρου όπως είμαι εγώ. Στις 8 η ώρα έχουμε Real Betis Getafe για την 6η αγωνιστική της La Liga. Ενώ στις 10.30 έχουμε τον αγώνα της Μάλαγα με την Villarreal. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το Sports News της Πέμπτης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Η Αντριάννα Πουγιού, καλησπέρα στον Γιώργο τον Ιωάννου που μόλις ήρθε στο στούντιο δυνατός, έτοιμος και πορωμένος για μια τρομερή μέρα η οποία αναμένεται σήμερα. Έχει τον Όφη, αδερφέ. Γιατί νομίζεις ότι μιλάω. Έχει τον Όφη σήμερα. Γι' αυτό σε βλέπω έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά τα ολίγα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή επιτυχία στον Όφη. Μακάρι όπως και ο Ολυμπιακός εχθές να φέρει βαθμούς και σήμερα η κριτική ομάδα. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε μία. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παρεούλα έως τις 2. Αυτή η μέρα, η επόμενη μέρα της μεγάλης νίκης, της μεγάλης κυριαρχίας και μάλιστα με ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνιας στο στάδιο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε ό,τι αφορά τα καθημάς. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Στο 6939-943-943, 6939-943-943, στο γνωστό Viber του σταθμού, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε. Μαζί μας φυσικά είναι και σήμερα στοιχηματική εταιρεία Intervet, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ως συνήθως.

0: Η Ευρωπαϊκή Σκηνή λάμπει στην Κρήτη. Η Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο την Hoffenheim για την ιστορική πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ελάχιστα μόνοι εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση. Κανονικά στη διάθεση των κριτικών η Ισέκα και Σχέλης. Νοκάο του Νικολάου, σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Μανώλη Δασκαλάκη. Πλατιά χαμόγελο στον Ολυμπιακό έπειτα από την νίκη επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League. Με τους ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Από χθες βρίσκεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μάριους, όπου αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Μετά από την νίκη επί της Κηφισιάς 2-2 deals και το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην Κυριακάτικη εκτός έδρας με την Καλαμάτα, αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν στην Κηφισιά. Θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Κυριόπουλος. Κίτρινο-μαύρη τρέλα στα εισιτήρια με την Σακτάρ Ντόνετσκ, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε στη διάθεση η ΠΑΕΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο της 14ης Οκτωβρίου. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμις διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης. Στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ ύστερα από την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελλο Ελλάδος. Ο Αλέσιο Λύση θα τσεκάρει την κατάσταση του Παυλένκα αλλά και τον Λουσέ, Χατζηδιάκο και Ντεσπότοφ. Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη μετά την δύσκολη νίκη επί της Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου, εν ώψη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ Μπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι. Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέ στον δεύτερο προκληματικό γύρο του Champions League της FIBA. Το Τζάμπολ είναι στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλεϊ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μοντένα της Ιταλίας. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 με την Ιταλική ομάδα. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League, 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg, στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέι, Crystal Palace Lech Poznan, Celtic Ferencváros, Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torense.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Θα ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή κυριαρχία, την εμφατική κυριαρχία του Ολυμπιακού, με ανατροπή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, με το καλό, έτσι, η Αυλαία, 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Ακούμε τώρα τον Κώστα Σαμανθράκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κώστα. Ακόμη είμαστε καθυλωμένοι στις χθεσινές εικόνες, την χθεσινή εικόνα του κόσμου, των παικτών, του προπονητή, όλο να είναι ένα μετά την κυριαρχία επί της Γιαγκελόνια.
1: Γεια σου, Ζέντα μου, καλό μεσημέρι. Δεν είπες το πρώτο και το καλύτερο.
0: Ποιο?
1: Μέγας είσαι Γιάρεμτσουκ.
0: Α, βέβαια.
1: Όλα ναι, τα άλλα είναι ναι, μετά.
0: Ναι. Μέγας είσαι, μπήκε αλλαγή και έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έδωσε απαντήσεις σε όποιους, σε κάποιους. Να μην με λέω ονόματα και γίνομαι κακός.
0: Καλά.
1: Αλλά τέτοιο σέντερ φορ στον Ολυμπιακό έχει χρόνια να περάσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα πώς έφτασε η κατάσταση να μείνει και κατά λάθος στον Ολυμπιακό, επειδή τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, και να φτάσουμε εδώ να πετύχει αυτό το γκολ και να δείξει ότι είναι εδώ, όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια άλλη ιστορία με πολύ παρασκήνιο, αλλά ας το ξεπεράσουμε, γιατί εχθές ήταν μια καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετό καιρό. Καταρχάς σκόραρα είναι οι δύο επιθετικοί του.
0: Ναι.
1: Οι δύο επιθετικοί του να βάλουν γκολ μαζί. Πολλούς μήνες να γίνει αυτό, να το ζήσουμε αυτό. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να παίρνει γκολ ο Ολυμπιακός από τους φορ αυτή τη στιγμή, αυτούς τους δύο που έχει. Συν και τον Αφρικανό που ήρθε χθες. Θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ. Και θα υπάρχουν λύσεις, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν είναι για να τρελαινόμαστε κιόλας. Ήταν μια καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μπήκε ο Γιάρεμς, δηλαδή, και ο Πουέρτα κυρίως, άρχισε να κυκλοφορεί καλά η μπάλα. Και υπόψη να υπενθυμίσουμε ότι έλειπε και ο Φορτούνης. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η τετράδα με τον Φρόιλε που ήταν καταπληκτικός. Τον Μπουέρτα, τον Φορτούνη και τον Γιάρεμτσουκ, νομίζω ότι θα είναι η δύναμη του Ολυμπιακού φέτος. Έχει πολλές λύσεις βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι τέσσερις παίκτες που θα είναι πολύ επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας. Βέβαια, για να τα δούμε όλα αυτά θα πρέπει να περάσει χρόνος. Μην περιμένουμε ότι από αύριο μεθαύριο θα είναι όλα ωραία. Ο Ολυμπιακός, για να στηθεί και να γίνει ομάδα όπως θέλει ο προπονητής, θέλει χρόνο. Και επειδή είπα και για προπονητής, ο Ιμανόλο έκανε καλά τη δουλειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Με τις αλλαγές που έκανε, τη βοήθησε.
0: Πάντως είχαμε συνηθίσει αλλιώς τους πανηγυρισμούς του με τη Λίμπαρ. Εδώ βλέπουμε μία έξαλλη, ένα ξέσπασμα.
1: Το έχει αυτό. Αν κάτι σχεδίσει

0: πανηγυρισμούς του με τη Λίμπαρ. Εδώ βλέπουμε μία έξαλλη, ένα ξέσπασμα.
1: Όχι, το έχει αυτό. Αν κάτι σχεδίσει βιντεάκια από τα παιχνίδια της Σοσιεδάδ και τις αντιδράσεις στον πάγκο, αλλά μια νίκη τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο και μετά από αυτά που είχαν συμβεί το Σάββατο με τον Όφη, προφανώς ζητά έφερε πίεση σε όλο τον οργανισμό και στους παίκτες και στον προπονητή και σε όλους. Και βέβαια είδαμε και το Καραϊσκάκη να επανέρχεται σε παλιές καλές εποχές. Έτσι, όχι αυτό που είχαμε το Σάββατο. Προφανώς κάποιοι λογικεύτηκαν, κάποιοι κατάλαβαν ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός και όχι τα πρόσωπα και ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Καλός ή κακός πρέπει να προχωρήσει. Το να γυρίζουμε στο παρελθόν και να ψαχνόμαστε γιατί και πώς, δεν νομίζω ότι ωφελεί πουθενά.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτά τώρα και έλα πες μου.
0: Τίποτα, όχι αυτό.
1: Α, κάτι πήγες να με ρωτήσει. Τώρα πλέον το παιχνίδι με το Λεβαδιακό την Κυριακή, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει μια νίκη και πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Προφανώς, το πιο λογικό είναι ότι θα την πάρει, έτσι.
1: Δεν υπάρχει λογικό. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Ζέτα, εγώ περιμένω πάνω και κάτω. Δεν περιμένω δηλαδή να υπάρχει μια διάρκεια και σταθερότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μετά από ένα-δύο μήνες προφανώς θα δούμε αν γίνεται μια καλή δουλειά και ο Ολυμπιακός μπει σε ένα ρυθμό για να μπορέσει να βγάζει καλή εικόνα και σε διάρκεια, έτσι, όχι μόνο ένα ημίχρονο. Γιατί υπήρχαν κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο, ο κύριος στο δοκάρι της Γιαγκελόνια, μετά ήρθε το γκολ, υπήρχαν κάποια κενά. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι.
0: Μέσα σε όλα ήρθε και ο Μάριος, ο οποίος έκανε και δηλώσει: είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι,
0: όπως είναι ανακοινώθηκε
1: και επίσημα ο Μάριος. Θα μπει και αυτό σιγά σιγά στην ομάδα. Έχει λύσει ο Ολυμπιακός τα φόρ τώρα. Έτσι πιστεύω. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και να καλύψουν το κενό του Αλκαμπή. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ξαναγύρισε ο Γιάρεμτσουκ, αυτός ο Γιάρεμτσουκ που ξέρουμε και μπορεί να δώσει λύσεις στην ομάδα.
0: Κώστα Μοθράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Ζέτα.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Να σε καλά.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, ακούμε τώρα τι δήλωσε ο coach χθες, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, και στη συνέχεια θα έχουμε τον Γκονζάλες στο σκόρερ.
4: Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα συναισθήματά του είναι γεμάτος χαρά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Ήταν η πρώτη νίκη σε αυτή τη διοργάνωση για τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη του νίκη εδώ μπροστά στον κόσμο μας, στο Καραϊσκάκης. Ελπίζει να είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρει γιατί, μάλλον ξέρει γιατί. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν το να κερδίζει σήμερα εδώ αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι καινούριο που αισθάνεται. Έχει πολύ καιρό να το αισθανθεί. Είναι κάτι που είχε πολύ καιρό να νιώσει και θέλει να τονίσει πως η παρουσία των παιχτών, τόσο των παιχτών όσο και όλο του staff, ήταν πραγματικά υπέροχη.
0: Ακούμε Γκονζάλες.
5: Va a ser muchos de los que faltan de primero.
4: Όλα τα γκολ είναι ιδιαίτερα, όλα τα γκολ τα χαίρεται και τα πανηγυρίζει. Σήμερα μας οδήγησε σε μία νίκη τον γκολ του και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ελπίζει να συνεχίσει με πολλά περισσότερα. Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ παθιασμένος και συνήθως είναι έτσι με την ομάδα του. Η αλήθεια είναι πως ως τώρα ήταν λίγο συγκρατημένος γιατί δεν είχε προσαρμοστεί ακόμα με τους συμπαίκτες του, αλλά έτσι θα τον βλέπετε πάρα πολύ γιατί αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και είναι πολύ αφοσιωμένο. Ήταν απίστευτο, είναι κάτι ιδιαίτερο και θα το θυμάται για πάντα.
0: Θα είπαμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κυριάρχησε στο Απόστολος Νικολαίδης της Κηφισιάς χθες με 2-1.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ουναΐ, ένας και μοναδικός. Χωρίς να παραβλέπουμε τα υπόλοιπα, αλλά ο Ουναΐ ήρθε σε τεράστια φόρμα. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας, Ζέντα μου. Mm-hmm. Εντάξει, χρειάστηκε να μπει ο Ουναΐ, χρειάστηκε να βάλει ποιότητα κι άλλη στο γήπεδο για να κερδίσει την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός. Γενικά δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός χθες. Δηλαδή, έλεγες, λες και ήταν ένα παιχνίδι φιλικό, βαρετό παιχνίδι. Mm-hmm. Ναι, μεν είχε κατοχή μπάλας, ναι, μεν δεν κινδύνευσε, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και να έχει ευκαιρίες. Βέβαια, μιλάω πιο πολύ για το πρώτο ημίχρονο, μετά που έγιναν οι αλλαγές. Βελτιώθηκε κάπως ο Παναθηναϊκός, είχε ευκαιρίες με τον Κάγκουα. Δηλαδή, η καλύτερη του Παναθηναϊκού χθες ήταν ο Ουναΐ και MVP και ο Κάγκουα, ο οποίος και μια εκτέλεση φάουλ πολύ καλή είχε. Και ένα-δυο σουτ, δηλαδή είχε 2-3 ευκαιρίες με τον Κάγκουα. Αυτό δεν είχε δημιουργία χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έφτανε μέχρι έξω από την περιοχή, στην περιοχή, απλά δεν ξέραν μετά τι να κάνουν την μπάλα. Αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι, μεν επέστρεψε ο Παναθηναϊκός τηλεφορός φιλοξενούμενος, είχε αρκετό κόσμο για την ημέρα, καθημερινή άλλωστε. Και έχει άλλο ένα παιχνίδι με την Κηφισιά να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό εκεί ο κόσμος του. Γενικά. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσει με όσο περισσότερα γκολ. Δεν ευτύχησε να βάλει πολλά γκολ, βέβαια. Πήρε τη νίκη, πάει ήρεμα από σήμερα να ξεκινήσει την προετοιμασία για το τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή με την Καλαμάτα, σπινίκια χωρίς κόσμο, θυμίζω, λόγω της σύμβασης που είχε υπογράψει η Καλαμάτα, αυτό έχει πει η Καλαμάτα, δεν το λέω εγώ, με το Δήμο, οπότε δεν μπορεί να θετήσει τους όρους της συμφωνίας. Με διαιτητή τον Παπαπέτρου, ένα παιχνίδι που πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει και αυτό για να πάει στη διακοπή με ηρεμία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είναι και εύκολο απόγευμα. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Από εκεί πέρα, όσο για το χθεσινό, να επιστρέψουμε στο χθεσινό. Πέρα από τον Ουναΐ που πραγματικά όλοι από χθες τον λένε ζωγράφο, έτσι. αυτό το ακούμπημα, το ακούμπισμα της μπάλας που είχε αυτός ο παίκτης, ο οποίος θεωρώ, ζέτα μου, ότι επέστρεψε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι όταν ήταν εδώ.
0: Να το δούμε. Έτσι και νομίζω. Σε βάθος βέβαια, αλλά αυτό δείχνουν τα πρώτες ενδείξεις.
1: Μιλάμε με τα
0: ενδείξεις.
1: Δείγματα που είναι πολύ λίγα, πολύ σωστά το λες, που είναι πολύ λίγα, το δείγμα μάλλον είναι πολύ μικρό, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, όλα στο κοντάρι κρίνονται και όλα σε βάθος χρόνου, δεν το συζητάμε. Πάντως φαίνεται όμως η διαφορά όταν έχεις έναν τέτοιο παίκτη και μπορείς να τον φέρεις έστω και από τον πάκο, να μπει μέσα να βοηθήσει την ομάδα, να μπει μέσα να σε βοηθήσει να καθαρίσει ένα μάτς. Αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ βάζω στην εξίσου και τον Κάγκουα. Δηλαδή, φέτος ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ποιότητα. Και αυτό στο αξιοσημείωτο της βραδιάς είναι ότι δεν βγάζουμε De Frey, δεν βγάζουμε Πένια. Έτσι.
0: Ναι. Με το δεδομένο ότι ήταν και το παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Κυριόπουλος πήγαινε κατά εκεί, έτσι.
1: Ναι, πήγε, δεν πηγαίνει.
0: Πηγαίνει, πήγε.
1: Ήδη. Έχει παρκάρει.
0: Ναι.
1: Κοίτα, υπάρχει λογική σε αυτό κατ' εμέ, με την έννοια ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχει χάσει μια χρονιά το παιδί. Οπότε στον τωρινό Παναθηναϊκό καταλαβαίνεις ότι θα ήταν λίγο δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής. Πάει σε μια ομάδα την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είχε παίξει εκεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οπότε κέρδος για το παιδί είναι αυτό. Να γυρίσει την επόμενη χρονιά να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ.
0: Okay.
1: Αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτή η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
1: Αυτό τώρα η προετοιμασία για το μάτς μέσα σε επόμενες μέρες θα δούμε και τα υπόλοιπα και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα.
0: Ναι,
1: τώρα ακούγονται δεξιά και αριστερά για κάποια μεταγραφή ίσως για στόπερ. Κοίτα, από τον Παναθηναϊκό δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάθεση. Τώρα θα μου πεις ποτέ, μιλάς ποτέ, γιατί οι μεταγραφές ελεύθερων παιχτών είναι μέχρι τέλος του μήνα. Λοιπόν, αν βρεθεί κάτι καλό, ποτέ μιλάς ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει κάποια. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει στο νου κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός. Αλλά εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε κι αυτό.
0: Έγινε σαν και
1: να πούμε ότι. Κάτι τελευταίο. Στη συνέντευξη ο προπονητής για τον Κρίστιανσεν είπε ο ίδιος ότι λογικά θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Και φυσικά δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού, οπότε θα περιμένουμε μετά σε αρχές του Οκτώβρη να δούμε και αυτόν με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Νίστρουπ μετά την κυριαρχία της ομάδας του επί της Κηφισιάς.
1: He knows what I'm gonna do. That we lacked a bit, and that's how it is when you rotate. But we won the shift and gave zero chances away, which is important.
2: Συμφωνώ. Συνεχίζουμε κάνοντας αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Πράγματι, απόψε είχαμε λιγότερες ευκαιρίες και αυτό οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. Πρώτον, διότι παίξαμε απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο, δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός έκανε rotation, ίσως περισσότερο rotation από ό,τι εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μπινιάρης και ο Τσάπρας παίξανε, αν και παίξαν καλά, παίξαν για πρώτη φορά μαζί. Ομοίως και στην περίπτωση Αντίνο και Πελίστρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα, επειδή δεν έχουν παίξει μαζί, να ξέρουν τι τα θέλω και τι θα περιμένει ο ένας από τον άλλον, τι θα έκανε ο καθένας. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε να ακούσουμε τα νέα της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, διαστόματος Μαρίου Ματσάγκου. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε μια τρέλα για τα εισιτήρια με την Σαχτάρα στο Λονδίνο. Πόσα πουλήθηκαν?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Και αντικρίσεις, κυτρινόμαυρη φανέλα, θα σε πιάσει αμέσως τρέλα, λέει ένα σύνθημα της ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρα στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Πήρε παραπάνω από όσα δικαιούταν βάσει κανονισμού. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε μήπως δώσουν και άλλα οι Ουκρανοί. Δηλαδή, εγώ δεν θα αποκλείσω και ενδεχόμενο να πάρει επιπλέον 4.000, δηλαδή να είναι σύνολο 10.000 κόσμο. Mm-hmm. Να έχει κόσμο στο Λονδίνο η ΑΕΚ. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν συμβεί αυτό, όπως περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα ζητήσει και αναβολή η Ένωση για να μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη και του αγώνα με τη Manchester City, αναβολή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Όλα αυτά είμαστε στο περίμενε. Ωστόσο, το αγωνιστικό δεν μπορεί να περιμένει σήμερα. 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, μπορεί να αλλάξει και όλη την ενδεκάδα. Έχει περάσει και αυτό από το μυαλό του. Θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής.
0: Μέσα σε αυτούς είδα και Βίντα, Μπορεί να.
4: Μέσα σε αυτούς ενδέχεται να είναι και ο Βίντα, είναι και ο Λυκογιάννης, Γεωργίεφ, ο Κάιρν και ο Ζούμπκοφ, οι δύο τελευταίοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν στα τελευταία μάτς της Ένωσης. Θέση διεκδικούν ακόμα ο Μάνταλος και ο Κουτέσα που επέστρεψε και προπονείται κανονικά. Εγώ θα πω και ο Ζωάο Μάριο, η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ, μπορεί να το δούμε να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία μετρά μια ήττα και μια νίκη στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, με Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο, τελευταία μεταγραφή των Στέλιο Κίτσου που μπήκε στην αποστολή. Χρειάζεται προσοχή, η ΑΕΚ θέλει τη νίκη, αλλά όχι μόνο τη νίκη, θέλει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι,
4: λόγω
0: σωστά.
4: Της φάσης της League
0: Space. Σωστά, χρειάζονται τα γκολ, στις ισοβαθμίες κτλ. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε
4: άλλο,
0: το σημερινό.
4: Περιμένουμε γύρω στις 15.000 κόσμο, εγώ υπολογίζω σήμερα. Και πάνω από 10.000 στο κυριακάτικο παιχνίδι, θα τα πούμε και αύριο στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλά.

0: πάρα πολύ, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά. Μετά την κυριαρχία του Ολυμπιακού χθες επί της Γιαγκελόνια, γλυκοκοιτάζουμε κάπως τη δέκατη θέση, ε?
2: Ακριβώς όπως το πες. Ζέτα, είναι επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως ελπίζουμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και σήμερα με νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ, που επίσης είναι ένα ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι για την υπερκυπελούχο, να το πούμε έτσι, Ελλάδος, την κριτική ομάδα. Mm-hmm. Ο πολωνικός τύπος τώρα λοιπόν, ο οποίος έχει τίτλο γενικά, ένα πικρό και σκληρό μάθημα που έδωσε ο Ολυμπιακός του Γιαγκελόνια, αναφέρει χαρακτηριστικά η σπορτ, άτυχο ντεμπούτο και ένα δράμα στα τελευταία λεπτά. Mm-hmm. Η Γιαγκελόνια δέχτηκε ένα σκληρό καλωσόρισμα στο League Face του Europa League, υποφέροντας από την πίεση του Ολυμπιακού. Στέκεται ιδιαιτέρως στον Ουκρανό Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αποκαλώντας τον δήμιο των πολωνικών ομάδων, καθώς είχε πληγώσει πρόσφατα και την εθνική της ομάδα. Η ΜΕΤΚ προσθέτει, πιο αυστηρή η εφημερίδα αυτή, η Γιαγκελόνια συγκρούστηκε με έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Χαοτική διαφορά σε ένταση, τακτική και δύναμη. Mm-hmm, το τελικό 2-1 είναι φτηνό, καθώς με βάση τις 24 τελικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού, το σκορ θα μπορούσε να έχει ξεφύγει.
0: Μάλιστα.
2: Η Eurotumbok λέει εστιάζει στην εντυπωσιακή και καυτή ατμόσφαιρα που διούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι η Γιαγκελόνα δεν πτωήθηκε αρχικά, προηγήθηκε με το Σμιτ λίγη στη συνέχεια από την κλάση και την όθηση της εξέδρας. Το RMF 24, καλό ξεκίνημα, πικρό φινάλε, η ομάδα του Αντρέα Σιμενιέτς πάλεψε αρκετά στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των γηπεδούχων. Και η Προζέκλος Σπορτόβη, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Πολωνίας, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία η Γιαγκελόνια να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουαϊθ, και αρκετές απουσίες. Όμως οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν χαρακτήρα μεγάλου συλλόγου και γύρισαν δίκαια το παιχνίδι.
0: Να έρθουμε λίγο σε κάποια άλλα θέματα. Καταρχάς, με μεγάλη χαρά είδα ότι ο Καρέτσης είναι 100% ok και επιστρέφει
2: ακριβώς. Νομίζω ότι θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή που θα ανακοινώσει σήμερα αύριο πρέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εν όψη των αρκετών δύσκολων εκτός έδρας παιχνίδιων που έχει να δώσει η Εθνική Ελλάδος στο Nations League, πρώτα στο Βελιγράδι απέναντι στην Σερβία και μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η Γερμανική Ομοσπονδία όσο και η Σερβική Ομοσπονδία είχαν στείλει δημοσιογράφους του γραφείου τύπου τους για να συγκεντρώσουν στο δυνατόν γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική εθνική ομάδα.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Δείγμα ότι αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρότητα την εθνική Ελλάδος.
0: Έτσι. Τώρα,
2: πρέπει να πούμε ότι ο Τοντ Μπόιλι, ένας εκ των ιδιοκτητών της Τσέλσι, πούλησε τις μετοχές του μαζί με τον Μαρκ Βόλτερ, είχε ο καθένας από 12,83% και οι δύο μαζί πούλησαν από 950 εκατομμύρια λίρες έπραξαν για το ποσοστό τους. Αυτή τη στιγμή η αξία της Chelsea αποτιμάται στα 5 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ παραμένει βασικός μέτοχος ο Ελβετός Βις, ο οποίος διατηρεί και αυτός 12,83%. Παράλληλα, όσον αφορά την Εθνική Γερμανία, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ στηρίζει με δηλώσεις του τον Βίρτς, γιατί τελευταία ο άσος της Λίβερπουλ δέχεται έντονη και κριτική από τους οπαδούς και τα μέσα του αγγλικού τύπου για την όχι και ιδιαίτερα καλή του απόδοση με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία και του Κοστούλα χθες, έτσι.
2: Ο Κοστούλας ακριβώς πέτυχε το πρώτο γκολ, όπου η ομάδα του Μπράιτον έκανε την έκπληξη νικώντας μέσα στο Old Trafford 3-2 τη Manchester United και την απέκλεισε από το Carabao Cup, που ουσιαστικά είναι το League Cup της Αγγλίας. Και για μια ακόμη φορά ο προπονητής του είπε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, λέγοντας ότι το παιδί αυτό αγώνα με αγώνα προσαρμόζεται περισσότερο και ανεβάζει την απόδοσή του, κάτι που είναι καλό για το γενικό σύνολο.
0: Ωραία. Και είδα ότι υπήρχε αυτά που μου έλεγες χθες για τον Στέρλινγκ, ότι υπήρχε ένα σοκαριστικό βίντεο που τον βλέπει να οδηγεί και δίπλα του τον μπαλόνι με, με το αέριο γέλιο. Τα παραδέχτηκε όλα, ναι. Εντάξει.
2: Και ο Καζεμίρο βεβαίως βγαίνει και υποστηρίζει ότι λέει ότι τη μπάλα πρέπει να την πάρει ο Λιονέλ Μέση. Εδώ η μάχη γίνεται σε πολύ μεγάλα ύψη. Να πούμε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί 26 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στο Λόντορ Παλάντι, πιο συγκεκριμένα.

0: καλεσμένα. Να δώσουν το παρόν όλοι οι μεγαλοπαράγοντες, παλιοί ποδοσφαιριστές, νέοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι η μάχη αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ του Ρόντρι, του Γιαμάλ, λιγότερο του Μέση και του Κβαρατσχέλια. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, θα μας πεις πέρυσι ό,τι ψήφισες βγήκε.
0: Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, ακριβώς. Δεν θέλω να μας πεις τώρα ότι θα ψηφίσεις, προφανώς είναι αδιανόητο. Αλλά στο τέλος θα μας πεις τι ψήφισες. Εντάξει, το υπόσχεσαι.
0: Βεβαίως,
1: ωραία, έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Λοιπόν, και 31 και μισή δηλαδή, και 31 τυπικά. Λοιπόν, είναι το πρώτο μέρος για το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η Interveten. Παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάνουμε break για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε δρυμύτερες.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών.

0: 77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάριμπον της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5.

Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 1:36 κυρίες και κύριοι. Πάμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Ιντερνετ εν Ελλάδα Sports 94,3 και θα συνδεθούμε τώρα με το Ηράκλειο να μιλήσουμε με τον Μανώλη Δασκαλάκη, διότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει σε ένα ιστορικό παιχνίδι την Χόφενχάιμ. Ακούμε τον Μανώλη Δασκαλάκη.

0: Λοιπόν, Μανώλη, καλό μεσημέρι. Με ιστορική μέρα θα λέγαμε για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ. Με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να λέει «Εδώ είναι Κρήτη».
1: Εδώ είναι Κρήτη Ζέτα, εδώ είναι Ηράκλειο, φίλες και φίλοι της Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.3, μια ιστορική μέρα για τον Όφη, το ηρακλειώτικο και γενικότερα το κρητικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που ο Όφη συμμετέχει στη League Phase του Europa League, mm-hmm. Μια ιστορική μέρα, σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο mm-hmm. Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga, δεν είναι mm-hmm. και λίγο. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Hoffenheim που είναι σήμερα στο Ηράκλειο και σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει τον Όφη, mm-hmm. έχασε για ένα βαθμό πέρυσι το Champions League στην Bundesliga. Καταλαβαίνουμε τώρα mm-hmm. τι ομάδα έχει να υποδεχθεί σήμερα ο κυπελούχος και υπερπροταθλητής Ελλάδος Όφη, mm-hmm. Ο οποίος, να πούμε ότι οφείλει απέναντι στον εαυτό του, στην ιστορία του και στην προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα να χαρεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι κι αλλιώς mm-hmm. είναι επιτυχία μόνο και μόνο που βρίσκεται στη League Phase της
0: δεύτερης
1: καλύτερης
0: διοργάνωσης στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Ωραία, πες μου για τον κόσμο. Θα είναι γεμάτο, φαντάζομαι, το γήπεδο, έτσι?
1: Ζέτα, μέχρι και πριν λίγες ώρες είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια στη 16 και στη 19 θύρα. Τώρα από ό,τι μαθαίνω έφυγαν και αυτά. Είναι sold out το γήπεδο. Mm-hmm. Θα έχει πάνω από 20.000 κόσμο. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι η ΠΑΕ Όφη επέλεξε τα εισιτήρια διαρκείας να έχουν πρόσβαση και στα ευρωπαϊκά μάτς. Οπότε πέραν των 7.000 περίπου 7.500 διαρκείες που έχουν πωληθεί από την αρχή της σεζόν, έχουμε και 12.000 εισιτήρια που έχουν πωληθεί για το σημερινό παιχνίδι, το ιστορικό αυτό παιχνίδι που θα έχει σήμερα σε λίγες ώρες ο Όφη. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μπορούμε... Να πούμε... Ναι, πες, Μανώλη.
1: Να πούμε λίγο αν θέλεις τα αγωνιστικά, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, δεκάδα έτσι όπως τη σκέφτεσαι από την εμπειρία σου, τι θα κατεβάσει ο Κόντης, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να πούμε Ζέτα καταρχάς ότι ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν η Σιέλη και η Σέκα. Mm-hmm. Η αποστολή του Όφη, να πούμε γρήγορα ότι είναι η Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, οι Keepers, mm-hmm. αμυντική Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκοζάλες, Δίκμαν και Καινουριάκης. Η μέση Καραχάλιος, Καναλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μουχαλάκης και η πληθώρα επιθετικών που έχει ο Χρήστος Κόντης στη διάθεσή του είναι η Σέκα, Αϊτόρ, Χούντας, Νους, Κόδρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Κόντης, επειδή ξέρει ότι παίζει ένα πολύ βαρύ αντίπαλο, ένα πολύ βαρύ όνομα ευρωπαϊκό και δύσκολη ομάδα, mm-hmm. θα επιλέξει να προσεγγίσει το match ως outsider. Και τι εννοώ, mm-hmm. αυτό που του έχει βγει, του

0: του Κόντι είναι το 3-4-3 στα συγκεκριμένα παιχνίδια όταν παίζει με ένα μεγάλο αντίπαλο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τρεις αμυντικούς και τα full back όπως κάνει τις περισσότερες φορές και τους Αϊτόρ Φόντα Κενούς στην κορφή. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, μια εκτίμηση ενδεκάδας είναι ο Χριστογιώργος κατά τα δοκάρια, Κοστούλας, Πούγκουρας και Σιέλης στα κεντρικά back. Full backs θα είναι σίγουρα Αθανασίου με τον Ντίκμαν. Καραχάλιος και Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο και μια τριάδα που θα παίξει, πολύ πιθανό να παίξει για το σημερινό μάτς, είναι η Αϊτόρ, Φούντας και Νους. Σίγουρα βέβαια και ο Κόντις δεν μας έχει συνηθίσει να είναι τόσο προβλέψιμος, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, αλλά θεωρώ ότι θα κινηθεί σε αυτό το κόνσεπτ γιατί ξέρει να παίζει ως outsider ο Χρήστος Κόντις και χτυπάει παιχνίδι ως outsider. Θεωρώ ότι και σήμερα κάπως έτσι θα κινηθεί για το σημερινό παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι η ομάδα σήμερα προπονήθηκε με την επίσημη μπάλα του Europa League. Ήρθαν και τα πρώτα προπονητικά φανελάκια του Europa League. Έχει μπει σε mood η ομάδα. Θα στηθεί μια γιγαντοοθόνη στο πάρκο Γεωργιάδη που το παραχωρεί ο Δήμος Ηρακλείου για να το δει και ο κόσμος που δεν θα καταφέρει να είναι στο γήπεδο. Η μεγάλη σελίδα Eurofoot έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα σήμερα στον Όφη και έγραψε ότι αξίζουν συγχαρτήρια αυτή την ομάδα που το 2015 ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική

0: σήμερα. Ωραία, ωραία.
1: Οπότε τα υπόλοιπα το βράδυ.
0: Τέλεια, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο coach της ομάδας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
3: Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στην Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
4: Στιγμής αρκετά.
0: Ακούμε τώρα και τον ταξιάρχη Φούντα.
5: Εντάξει, έχω αγωνιστεί στο παρελθόν. Είναι κάτι το ιδιαίτερο όμως με την ομάδα μας, με τον Όφη. Οπότε είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο. Κοιτάξτε, από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε με Βόρειο Ελλάδα, πάμε στον ΠΑΟΚ να ακούσουμε τι γίνεται και μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Νικηφόρο, με τον Ατρόμητο. Ακούμε λοιπόν περισσότερο από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να πω έτσι ένα απλοϊκό τέλος καλό, όλα καλά, μετά την νίκη 1-0 στο Περιστερίπι του Ατρόμητου. Τι βγαίνει από την αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εχθές στο Περιστέρι ουσιαστικά κατάφερε και πέτυχε μια νίκη όπου με πολύ μέτρια εμφάνιση. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος μια επαγγελματική νίκη. Ο Δικέφαλος.
0: Εδώ όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Στέλιο, δεν χρειάζονται επαγγελματικές νίκες στο κύπελο, ειδικά, διότι παίζει μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων και άρα τα σκορ με ευρύτητα. Με 1-0.
1: Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως για τον ΠΑΟΚ ήταν η νίκη, η βαθμή, καθώς αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος προσπαθεί να βρει κάποιες σταθερές, τις οποίες δεν τις έχει βρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω τις αργοπορίες που υπήρξαν στα μεταγραφικά. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει στην αρχή της σεζόν και το καλοκαίρι γίνονται στον ΠΑΟΚ τώρα, που έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Οπότε στον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι το να κερδίσει η ομάδα και ανεξάρτητα με το σκορ. Το γεγονός ότι κέρδισε έστω και με 1-0 είναι πολύτιμο τη δεδομένη χρονική στιγμή με βάση το τι συμβαίνει στην ομάδα.
0: Ναι, και βλέπω το Λύση να δηλώνει: είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή. Πάει δηλαδή και στο επόμενο διάστημα, το ευρύ διάστημα που θα μπορέσει να κάνει έτσι κάποιο δέντρο.

0: θέσιμο στην ομάδα καλύτερα. Ωραία, τώρα τι έχουμε, δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι από χθες. Πάμε τώρα Πανετολικό, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι ο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με νίκες, προκειμένου να πάει στην διακοπή. Και δεν το κρύβει και ο Λέσιο Λέσιο ότι θα μπει στη διακοπή για να κάνει μια μίνι προετοιμασία, για να γίνει γκρουπ η ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, στον Πανετολικό σίγουρα θα πάει εκεί στο Αγρίνια και θα δούμε παίκτες όπου δεν είδαμε στο Περιστέρι. Δηλαδή θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν φανέλα βασικού, όπως είναι ο Μπάμπα, όπως είναι ο Ιντιαγέ, όπως είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Ζαφίρης, όπως είναι και ο Παβλέγκα, οι οποίοι θα επιστρέψουν στη βασική ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από την ομάδα, τι άλλο έχει βγει?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε πως όπως και στο Περιστέρι, έτσι και στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την παρουσία κόσμου. Και φυσικά μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς όσο και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου τα συμβόλαιά της ολοκληρώνονται στο τέλος του καλοκαιριού. Και υπάρχει και μια επιθυμία από την ιδιοκτησία της ομάδας να δοθεί μια ευκαιρία και στον Ντεσπότοφ, προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, ο οποίος Ντεσπότοφ δυσκολεύεται να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε κλείσω για να ακούσουμε τι είπε ο Μύθου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ο σκόρε λοιπόν της χθεσινής αναμέτρησης, το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου, ο Αναστής Μύθου μιλάει.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Το σημαντικό είναι αυτό, γιατί σίγουρα η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Αλλά οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε. Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όμως. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο. Το κάνεις και αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και υποφέραμε και πήραμε το τρίποντο. Το κλίμα σίγουρα είναι θετικό. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Μπορεί στην Ευρώπη να μην τα πήγαμε όπως θέλαμε και να αποκλειστήκαμε νωρίς, αλλά μπαίνουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και στους δύο και πρέπει να φροντίσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και να κατακτήσουμε κάποιο τρόπο.

0: Νίκο, γιατί δεν τόλμησες, είσαι κουρασμένος?
1: Όχι, είμαι πιασμένος.
0: Από το χθεσινό παιχνίδι μου πήγες λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Σ' ακούσαμε, μια χαρά ήσουνα. Εξαιρετικός. Λοιπόν. Θα δούμε αν θες και μπασκετικά εξαιρετικός. Λοιπόν, Super Cup που γίνεται?
1: Λοιπόν, το Super Cup, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει στην Αθήνα και δεν θα γίνει στη Ρόδο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports και πάλι.
0: Και πάλι, ναι, σ' ακούσαμε και προηγουμένως, 12 με 1.
1: Σήμερα λοιπόν αναμένεται και αναμένουμε βασικά εμείς την ανακοίνωση για το ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Είναι δύο οι πιθανές έδρες, η Chanel Arena της ΑΕΚ και το Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου.
0: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα.
0: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, και να έρθουμε σε άλλες ειδήσεις. Μιλουτίνοφ θα παίξει με Φενέρ.
1: Σήμερα θα κριθεί. Okay. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 5. Πάντα για το Super Cup της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι.
0: Τελικώς, αν και υπήρχαν και σκέψεις να ακουστεί, μην γίνει καθόλου. Να...
1: Έχουν ακουστεί διάφορα, έχουν γραφτεί διάφορα.
0: Ωραία, για την υγεία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε,
1: μακάρι να πάνε όλα...
0: έτσι αφού
1: μακάρι
0: είναι
1: να πάνε όλα καλά. Άντερ μισό βόμβες, ελπίζουμε.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν.
1: Να δούμε πάλι θα φτάσουμε.
0: Ωραία. Τι έχουμε με BCL, με Champions League?
1: Με Champions League σήμερα έχουμε τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών στις 6:45, 7 παρατέταρτο. Ένας αγώνας θα μεταδοθεί από τα κανάλια Magenta Sport. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας είχε αποκλείσει την Βιέννη στον προηγούμενο γύρο, ενώ η Κορφέζ είχε επικρατήσει του Κολοσσού Ρόδου. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι άμα πέρναγε ο Κολοσσός Ρόδου στην επόμενη φάση θα είχαμε μια ελληνική μονομαχία.
0: Φίλιο, ναι, αυτό που λέμε, έτσι άσχημη λέξη, αλλά ναι. Τι άλλο έχουμε, μπασκετικό?
1: Έχουμε και λέμε, έχουμε κάλεσμα του. Ο Μπράντοβιτς έδωσε το δικό του κάλεσμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για να παρευρεθούν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Μπουργκ, της Κυπελούχου Ευρώπης, της νικήτριας του EuroCup και της Παρτίζαν. Είχαμε δηλαδή κάλεσμα.
0: Ναι, το βλέπω, έβλεπα και στο Sky ως διαφημιστικό.
1: Να δούμε και πώς. Το Sky νομίζω θα μεταδώσει κιόλας το τουρνά, δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, το πιο πιθανό.
1: Γιατί είχα δει και το τρέιλερ και εγώ. Οπότε βλέπουμε, να δούμε και πώς θα πάει και αυτή η διοργάνωση. Και πάμε λίγο και σε κάτι τηλεοπτικό. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την Ελλάδα βέβαια. Δηλαδή αν θα μεταδίδονται αγώνες στην Ελλάδα. Αλλά η EuroLeague TV πήρε τα δικαιώματα ευρωπαϊκών και μη πρωταθλημάτων και μέσα σε αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία απέκτησε είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτές οι μεταδόσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές, οπότε δεν ξέρουμε αν θα μεταδίδονται στην Ελλάδα, που νομίζω δεν θα μεταδίδονται γιατί τα έχει το Sky.
0: Για το Sky κατά αποκλειστικότητα, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως έτσι. Ωραία, εντάξει Νίκο μου, έγινε. Είναι αναμονή εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και εκεί κύπελο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι ικανοποιημένος ο οργανισμός του Άρη από αυτό το 1-0 επί της Μαρκό. Εντάξει, είναι μία νίκη, μπορούσε να είναι όμως και πολύ πιο διευρυμένη.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση. Όντως ο Άρης μπορεί να κέρδισε, αλλά περισσότερο περιόρισε τη ζημιά παρά κέρδισε πόντους στη συνείδηση του κόσμου του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πανηγυρίζει, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι απολύτως ικανοποιημένος από τη χθεσινή εικόνα και από τον τρόπο που υπήρχε. Δηλαδή ο Άρης δεν κατάφερε να σκοράρει μόνο του, χρειάστηκε και το αυτογκόλ της Μαρκό για να πάρει αυτή την νίκη. Αλλά σίγουρα είναι μια νίκη τρίποντη για το κύπελλο, πολύτιμη νίκη για τη συνέχεια. Αν ο Άρης δεν είχε κερδίσει θα είχε μεγαλύτερη ζημιά, θεωρώ. Και μένει ακόμη και το παιχνίδι με τον Ηρακλή πριν από τη διακοπή. Έχει τεθεί ένα ορόσημο η διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει ο Άρης και οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για τον Άρη. Τώρα υπάρχει και αυτή η περίοδος χάριτος ότι ήρθαν κάποιοι παίκτες. Για παράδειγμα ο Μπρούμα ήρθε πριν από λίγες μέρες και ακόμη δεν τον έχουμε δει καν. Και κοντεύει να μπει ο Οκτώβρης σε λίγο καιρό. Άρα ακόμη μοντάρεται το σύνολο. Παρ' όλα αυτά η εικόνα στις κερκίδες νομίζω ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της μη ικανοποίησης του κόσμου. Υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπου οι τιμές των εισιτηρίων στα πέταλα θα είναι στα 20 ευρώ και πάλι λίγο τυχερές για τον κόσμο. Ντέρμπι με το Σάββατο με τον Ηρακλή. Αλλά η εικόνα μέχρι στιγμής δεν πείθει τον κόσμο και δεν ξέρω να σας κάνω έτσι μια εκτίμηση αισιόδοξη για τις κερκίδες και την εικόνα.
0: Ούτως ή άλλως αυτό για την εικόνα αυτή τέλος πάντων που δείχνει η ομάδα και ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας. Έτσι.
1: Ναι, τον κύριο Γρηγορίου τον έχουμε δει ικανοποιημένο ακόμη και μετά από όχι τόσο θετικά αποτελέσματα, αλλά χθες τον είδαμε μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα να είναι απαρηγόρητος. Πραγματικά ήταν σκασμένος ο άνθρωπος, γιατί δεν είδε ούτε τις εντάσεις τις οποίες ζητάει, πάλι είδε την ομάδα να είναι νοτρή και να βγάζει μια εικόνα παρέτησης προς το φινάλε και κάτι τέτοιο δεν του αρέσει. Είναι κάτι το οποίο θέλει να το αλλάξει άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αναμονή του παιχνιδιού με τον Ηρακλή τώρα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Θώμας Καλέσης, Ηρακλής. Λοιπόν, Θώμα, καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Τώρα στο κάδρο είναι η μεταξύ σας, σε εισαγωγικά, αναμέτρηση, ε.
1: Σωστά, σωστά. Το Σάββατο στις 7.30 αυτό το τοπικό ντέρμπι. Mm-hmm. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Άρη, καθώς προηγήθηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Mm-hmm. Να πούμε για χθες που σημειώσαμε για τον Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος τελικά το απόγευμα ανακοινώθηκε κανονικά από τον Ηρακλή. Mm-hmm. Μπήκε στο ρόστερ της ομάδας. Σέντερ φορ, Σλοβάκος, 19 mm-hmm. χρονών, 1,98 στο ύψος. Mm-hmm. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ζέμπλιν, 15 συμμετοχές, 4 γκολ. Το 2025 μετακινήθηκε στην Τζένοα, ενώ ενδιαφέρονταν για αυτόν η Χόφενχάιμ, η Κάλιαρη και η Τωρίνο. Mm-hmm. Την Πριμαβέρα είχε 31 συμμετοχές, 3 γκολ την πρώτη του χρονιά. Και στις 22 Αυγούστου του 2026, δηλαδή πριν από λίγο χρονικό διάστημα, έκανε τεμπούτο στη Σύριε Α, μπαίνοντας το 87ο λεπτό της αναμέτρησης, ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Τζένοα με την Νάπολη. Mm-hmm. Η τελευταία μεταγραφική προσθήκη αυτή για τον Ηρακλή μετά τον Σάντε Σίλβα, mm-hmm. που είπαμε και χθες. Μένει να αποδειχθεί αν τελικά κάποιος από τους δύο ή με τον Σάντε Σίλβα να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή της αναμέτρησης με τον Άρη, αν και νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα κρατήσει αυτές τις δύο προσθήκες να τις δουλέψει κατά τη διάρκεια της διακοπής μετά το παιχνίδι με τους Κιτρινόμαυρους. Ακολουθεί 20ήμερη διακοπή. Θα έχει το χρόνο να κάνει μια μίνι προετοιμασία και να τους εντάξει και αυτούς κανονικά στο δυναμικό. Κατά τα άλλα, προβλήματα αγωνιστικά δεν υπάρχουν για τον Κιανόλευκο τεχνικό. Μοναδική απουσία ο Χρωμάντα, όπως έχουμε πει μέχρι στιγμής, αν και έχει μπει στους κανονικούς ρυθμούς. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεσή του, και τον Μπάρθενας φυσικά που έχει περάσει χειρουργείο και θα επιστρέψει μετά την διακοπή. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την ιστορία των φιλάθρων και τα εισιτήρια.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, όλα σε μια ανάσα.
1: Καλά,
0: όταν δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, εντάξει. Λοιπόν, έγινε, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, για χαρά. Η ώρα πήγε σίως 2 και 2 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ εν Ελλάδα Sports 94,3. Παρέουλα, ήμασταν από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Φυσικά όλη αυτή την ώρα παρέα μας ήταν η Ιντερβέτεν. Συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων προφανώς με τον Πάνο Πουρναρά και μετά θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, με τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή που ακολουθεί 2 με 3. Και στη συνέχεια Θέμης Παλιούρας, πάντα εξαιρετικός, πάντα με εσάς και ευγενής, αλλά και στην κουβέντα πρόθυμος να ανταλλάξετε ό,τι απόψη θέλετε. Μίλα μου για μπάλα λοιπόν. Εμείς να είμαστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι εύχομαι, ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.

0: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder.

Και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλού, οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της εγκελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Κανονικά σήμερα η διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου παρά το αίτημά τους για αναβολή. Τραγωδία στην Παραλιακή. Κατέληξαν οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, βροχές σε Κρήτη και νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση έχουμε στην θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Προπονητή. Άρα, τι αποφάσισε? Να απολύσει τον προπονητή του.
4: Ναι, αλλά
3: στο τέλος καθίσαν, στο τέλος καθίσαν στο τραπέζι και λύσαν κοινή συνενέση στο συμβόλαιό τους. Προηγήθηκε όμως η επιθυμία απόλυσης της ομάδος.
4: Γιατί δεν έχεις δει παραδείγματα προπονητών τα προηγούμενα χρόνια?
3: Υπάρχουν.
4: Που θέλουν οι ομάδες να τους διώξουν και αυτοί δεν φεύγουν?
3: Όχι, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Έχεις καμιά ομάδα υπόψη?
4: Όχι, μετά θυμώνει η ομάδα και βγάζει ανακοίνωση. Απολύεται ο προπονητής. Στο χέρι της ομάδας είναι. Στην τσέπη της ομάδας.
3: Απόλυση είναι, Γιώργο. Απόλυση είναι. Όταν μια ομάδα αποφασίζει να μην συνεχίσει, να μην πω διώξει, να μην συνεχίσει με ένα προπονητή, είναι απόλυση.
4: Ναι, ωραία. Όχι, συμφωνώ, αλλά γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια ποικιλομορφία στις απολύσεις, γι' αυτό το λέω.
3: Υπάρχει
4: στις λύσεις συνεργασία.
3: Υπάρχει παρέτηση. Ένα προπονητής, ρε παιδί μου, δεν του κάνει τα γούστα η ομάδα.
4: Ποιος παραιτήθηκε τώρα τελευταία? Μάλλον το τελευταίο διάστημα, ποιον έχουμε ως παράδειγμα ότι παραιτήθηκε?
3: Ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Λεβαδιακό.
4: Παραιτήθηκε?
3: Ναι. Δεν δέχτηκε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του.
4: Α,
3: okay.
4: Άρα δεν έχει συμβόλαιο.
3: Παραίτηση.
4: Άρα δεν έχει συμβόλαιο. Άσχετα, η ανακοίνωση του Λεβαδιακού έλεγε ότι είχαμε συμφωνήσει συμβόλαιο καινούριο. Και τελευταία στιγμή στο 90 τον έψησε ο Βρίζας και τον πήρε στην Κύπρο.
3: Παρέτηση δεν θυμάμαι τώρα τελευταία. Να πήρε, παιδί μου, φεύγω.
4: Ναι, φεύγω.
3: Στην Ελλάδα, έτσι.
4: Κάποιος που είπε θα φύγω αν.
3: Αυτή είναι πολύ.
4: Πολύ.
3: Εγώ λοιπόν πιστεύω σαν Κώστας.
4: Ο Λουτσέσκου είχε πει κάποια στιγμή ότι θα φύγω.
3: Ναι.
4: Έφυγε.
3: Περίμενε δημοσίως να το είπε.
4: Ναι.
3: Δημοσίως είχε πει μετά από το μάτσο του Λεβαδιακού πέρσι.
4: Ναι.
3: Πέρσι ήταν πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Ότι αν θέλετε, εγώ μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω από τη Θεσσαλονίκη.
4: Οι δημοσιογράφοι, αν θέλανε.
3: Στους δημοσιογράφους το είπε, δεν είμαστε άνθρωποι.
4: Αν θέλετε, σε ποιον το είπε, ρε φίλε?
3: Στους
4: δημοσιογράφους.
3: Ναι, για να το ακούσει.
4: Μισό λεπτό, δηλαδή ο Λουτσέσκου. Ο Χι Λουτσέσκου, τώρα αυτό το παράδειγμα δεν το θυμάμαι.
3: Μετά από μάτσο.
4: Αν θέλετε, το είπε συνέντευξη τύπου.
3: Ναι.
4: Άρα το είπε δημοσιογράφο.
3: Αγώνα, ναι.
4: Αν θέλουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έκαναν μια ψηφοφορία?
3: Δεν αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι.
4: Τότε γιατί το είπες αυτός?
3: Αν ψηφίζανε δημοσιογράφοι, δεν θα έφυγε ποτέ ο Λουτσέσκου. Λέω εγώ, σαν Κώστας. Αλλά το είπες στη συνέντευξη. Πού να το πει, να πάρει τηλέφωνο σε ένα ραδιόφωνο, να πάρει σε καμιά εκπομπή στο YouTube? Πού να πάρει? Το είπε στην έδειξη τύπου.
4: Ναι, είπε αν θέλετε. Δεν είπε αν θέλει ο μεγαλομέτωχος, ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης.
3: Γιατί στην ομάδα το έχει πει. Κατηδίαν.
4: Ναι, και εκεί γιατί μας το είπε.
3: Ε, γιατί ήταν μετά από μάτς και.
4: Όχι, μήπως το είπε ο κύριος Σαββίδης ότι αποφασίζουν οι εκπρόσωποι του τύπου.
3: Έτσι είναι.
4: Μήπως τον έψησε με κάτι τέτοιο.
3: Α, δεν το ξέρω αυτό.
4: Α, ούτε κι εγώ το ξέρω.
3: Δεν το έχω πάει τόσο μακριά.
4: Άλλος προπονητής που είπε, δηλαδή αυτό το αν θέλετε. Αν θέλετε, αν θέλετε. Δηλαδή αν δεν πετάχτηκε εκείνη την ώρα κάποιος να πει εμείς αν θέλουμε. Μίστερ.
3: Επειδή πρέπει να μας.
4: Το λένε και οι παίκτες. Ναι, μίστερ, δεν το λένε.
3: Πρέπει να το ψάξουμε ακριβώς κατά λέξη πώς το είπε.
4: Ναι.
3: Αν θέλουν. Αν θέλετε. Αν θέλει η διοίκηση. Πρέπει να βρούμε πώς το είπε.
4: Τώρα κάνεις δηλαδή δεν το Μελισανίδη.
3: Έχει δύο χρόνια, ρε φίλε, που το
4: τον
3: είπε.
4: Τον Ιωάννη όμως, έτσι. Ναι. Για να μην νομίζω ότι λέμε τον Δημήτρη.
3: Μακάρι να είμαι ο Δημήτρης.
4: Δημήτρης δεν ακούγεται τώρα τελευταία.
3: Όχι.
4: Ο Τίγρης.
3: Τι να ακούστε, ρε φίλε, πήρε τα λεφτά από το γήπεδο. Τα παίρνει νομίζω ακόμα. Δεν παίρνει κάθε χρόνο κάτι ένα ποσό.
4: Μου δεν ξέρω.
3: Νομίζω,
4: γιατί?
3: Ναι. Νομίζω παίρνει.
4: Γιατί?
3: Γιατί αυτό το έκανε. Ποιο το έκανε.
4: Όταν λες αυτό το έκανε, αυτό το πλήρωσε.
3: Αυτό το πλήρωσε. Άσχετα αν βοήθησε και το κράτος. Έβαλε αυτό λεφτά. Δεν θα παίρνει ενίκιο από την τωρινή διοίκηση.
4: Α, δεν ήξερα ότι έβαλε λεφτά.
3: Πώς δεν έβαλε. Τι. Όλο το κράτος το έκανε. Ή εγώ τα πλήρωσα. Ή εσύ.
4: Ναι.
3: Εννοείται. Γιατί του πάνε.
4: Άρα και.
3: Στον Παναθηναϊκό δεν βάζει λεφτά.
4: Μισό το πλήρωσε για να τα πάρει πίσω. Άρα δεν το πλήρωσε.
3: Επινοικίασε. Έδωσε, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια και παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Λέω εγώ τώρα.
4: Για 200 χρόνια θα πάρει δηλαδή.
3: Λέω ρε παιδί μου, τυχαία τα πράγματα. Okay. Μπορεί να παίρνει 30 εκατομμύρια.
4: Μισό λεπτό. Άρα δεν το πλήρωσε.
3: Ε, το φτιάξε. Όταν πας να αγοράσεις τσιμέντα και να φέρεις εταιρείες να φτιάξουν το γήπο, δεν θα πληρώσεις.
4: Ναι, ναι, παιδί μου, όταν παίρνεις ένα κουτάκι με τσίχλες.
3: Ένα σπίτι όταν.
4: Το πληρώνεις.
3: Σπίτι.
4: Άμα αρχίζουν και συγκεκριμένα. Ναι, το σπίτι άλλο.
3: Χτίζει ένα σπίτι και μετά το νοικιάζει. Το φτιάχνει, το πληρώνει, εργάτε.
4: Το νοικιάζει.
3: Και το νοικιάζει.
4: Άρα νοικιασμένο το έχει το γήπεδο. Είναι δικό του και το νοικιάζει στην ΑΕΚ.
3: Ναι.
4: Α, δεν το ήξερα. Συγγνώμη. Άρα, γιατί δεν λέγεται Δημήτρη Μελισανίδη στο γήπεδο.
3: Ήθελα να το ονομάσει Αγία Σοφιά. Μετά το έκανε μια εταιρεία, το ονόμασε και τώρα που άλλαξε όνομα η εταιρεία λέγεται η άλλη εταιρεία. Το λέει κανένα Αγία Σοφιά πλέον.
4: Άρα.
3: Όχι.
4: Άρα παίρνει λεφτά και από την εταιρεία και από την ΑΕΚ.
3: Δεν το ξέρω από την εταιρεία. Από την ΑΕΚ σίγουρα παίρνει.
4: Μισό λεπτό. Έδωσε δηλαδή 100 δραχμές.
3: Ναι.
4: Ο κύριος Μελισανίδης.
3: Και παίρνει 10 δραχμές το
4: και
3: χρόνο.
4: Και θα πάρει 200 πίσω.
3: Α, άμα τον νοικιάζει για πολλά χρόνια.
4: Δεν το ήξερα αυτό.
3: Το χάρισε δηλαδή.
4: Και τώρα έτσι και με του ΠΑΟΚ έτσι θα γίνει.
3: Δεν ξέρω πώς θα το κάνει.
4: Με του Παναθηναϊκού έτσι θα γίνει.
3: Ο Αλαφούζος δεν βάζει λεφτά και αν κάνει το γήπεδο.
4: Ναι.
3: Πώς το κάνει.
4: Και μετά τι θα τα παίρνει πίσω. Και πώς θα είναι η οικογένειά του.
3: Αν αλλάξει διοίκηση και φύγει ο κύριος Αλαφούζος ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, η διοίκηση που θα έρθει θα του πει ο Αλαφούζος.
4: Άρα τα γήπεδα δεν τα φτιάχνουν για τις ομάδες, τα φτιάχνουν για τους ιδιοκτήτες.
3: Θα μπορούσε ο κύριος Ηλιόπουλος να αγοράσει το γήπεδο από τον κύριο Μελισανίδη. Πόσα θέλει, 200 εκατομμύρια.
4: Α πούμε τώρα η Τούμπα είναι του ΑΣΥΓΜΑ.
3: Το ΑΣΥΓΜΑ.
4: Τούβλο-τούβλο χτίστηκε.
3: Τούβλο-τούβλο. Το γήπεδο, αν το κάνει τώρα ο κύριος Σαββίδης, θα
4: ποιανού
3: είναι.
4: Είναι.
3: Ποιανού θα είναι. Το ΑΣΥΓΜΑ θα είναι.
4: Ποιανού θα είναι, για.
3: Αν το κάνει ο Σαββίδης, πώ θα είναι το ΑΣΥΓΜΑ.
4: Πώ θα το κάνει ο Σαββίδης αφού είναι αλλού το γήπεδο. Δηλαδή, έχει εσύ το σπίτι σου στη Βασιλή Σόλτα. Μπορώ να δω να τον κρεμίσω να χτίσω από δικό μου.
3: Αντιπαροχή. Μέσα στα 300 εκατομμύρια που θα κοστίσει το γήπεδο, μπορεί να πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ 50 εκατομμύρια.
4: Είναι δικό του.
3: Ο κύριος Μιστακίδης, γιατί θέλει να κάνει δικό του γήπεδο.
4: Ναι, για να είναι δικό του.
3: Θα μείνει το γήπεδο λοιπόν στον ΑΣΥΓΜΑ το παλιό αυτό.
4: Ναι,
3: τώρα,
4: α, μπράβο. Αυτό πάει αλλού να κάνει.
3: Ναι, ωραία.
4: Εγώ δεν μπορώ να έρθω σπίτι σου.
3: Δεν κάνει αλλού. Ο ΠΑΟΚ.
4: Να πιούμε δύο σφινάκια το βράδυ να σου πω εγώ φεύγοντα, γυρνώντα σε σπίτι.
3: Ναι.
4: Ρε φίλε, να τον κρεμίσω να έρθω να κάνω για μένα.
3: Δώσ'
4: και να μου πει ναι.
3: Δώσ' μου ένα εκατομμύριο και
4: θα σου δίνω, θα.
3: Ναι. Ναι. Εγώ θα το έκανα. Αν είχα δικό μου σπίτι και ήθελε να έρθει να τον κρεμίσει να κάνει άλλο. Δίνε
4: μου
3: 100.000 το χρόνο.
4: Αφού θέλει να κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν πάει να το κάνει αλλού.
3: Αυτό όταν ρωτήθηκε όμως η περιραίουσα ατμόσφαιρα του κόσμου. Α, στην Τούμπα θέλουμε. Οι παππούδες μας κάναν το γήπεδο. Ιστορική γειτονιά. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Έτσι δεν λέγαν όλοι.
4: Όχι όλοι.
3: Όλοι. Η μεγάλη πλειοψηφία.
4: Όχι. Πού βγήκε.
3: Δεν γίνανε εκλογές.
4: Ναι.
3: Εγώ αυτό που καταλάβαινα είναι ότι δεν θέλαν πολύ να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει του καρατά σου.
4: Ναι. Οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που θα πάνε το κάνουν το κήπο στο Βοτανικό, το κάνουν. Θα πάνε. Ναι. Σχεδόν έτοιμο είναι.
3: Μα δεν θα πέσει ο ηλιοφόρος, είδες να παίζει, να πέφτει.
4: Αυτό λέω.
3: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή τη μαγιά.
4: Η ΑΕΚ όμως είχε δικό της γήπεδο.
3: Η ΑΕΚ είχε κάτσε, γρανίτσα.
4: Το γήπεδο η Νέα Φιλαδέλφια.
3: Γρανίτσα.
4: Το δασάκι κτλ. Ναι, ναι. Που άξιζε πολλά λεφτά.
3: Mm.
4: Γκρέμισε αυτό και έκανε εκεί γήπεδο. Ή σε άλλο χώρο έκανε.
3: Στον ίδιο χώρο.
4: Την γκρέμισε μήπως στη Νέα Φιλαδέλφεια, την κάναν πάρκο και μετά πήγανε σε ένα άλλο σημείο.
3: Όχι,
4: και...
3: στο ίδιο σημείο.
4: Στο ίδιο σημείο. Mm. Τώρα το κήπεδο ποιανού είναι. Αφού εκείνο ήταν του ΑΣ.
3: Δεν ξέρω αν έδωσε τίποτα ο
4: κύριος. Η Νέα Φιλαδέλφεια, πες το συμπέθερε, σε ποιον. Ποιανού ήταν, πώς λέμε στα χωριά, του εισπεδωδείς εσύ.
3: Του ΑΣ.
4: Του ΑΣ. Τώρα πώς έγινε ξαφνικά.
3: Αν πήρε ένα ποσό ΑΣ.
4: Ρε ΑΣ δεν γίνεται να πάρει ένα ποσό.
3: Γιατί δεν γίνεται να πάρει.
4: Γιατί είναι η μαμά του συλλόγου.
3: Έχει τι, η μαμά δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι.
4: Όχι.
3: Πώς δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί, ρε.
3: Η μαμά δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι στο χωριό.
4: Ρε, μα δεν είναι ο ΑΣ.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και δώσε σε μένα αυτό. Δηλαδή, αλλάξω αυτό που λέμε.
3: Ναι. Ανταλλαγή. Πουλάω ανταλλαγή. Δεκτές ανταλλαγές.
4: Ναι. Έτσι ναι. Okay. Θα αποφασίσει ο ΑΣ. Όμως να πάει κάποιος και να πει τον ΑΣ εδώ σου αγοράζει το κήπεδο δεν γίνεται.
3: Όχι, με το έτσι θέλω, όχι.
4: Α, με όχι με το έτσι πάνε. Θέλω. Δεν μπορεί να πουλήσει ο ΑΣ.
3: Αν θέλει να πουλήσει, γιατί δεν μπορεί. Αφού είναι δικό του. Εσύ αν έχει κάτι δικό, δεν μπορεί να το πουλήσει.
4: Ναι, εγώ είμαι δικό μου. Εγώ ανήκω στον εαυτό μου. Ο ΑΣ ανήκει στον κόσμο.
3: Στα μέλη.
4: Ναι.
3: Πώς είναι, τα
4: κόσμο,
3: μέλη.
4: Πώς
3: σώμα, είναι τα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ. 100, 200.
4: Όχι, γενικά για τα μέλη. Γιατί τώρα ξεκίνησε η κουβέντα από την ΑΕΚ, δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Δηλαδή αυτή ήταν του ερασιτέχνη του σωματείου τέλος πάντων. Mm. Στην ΑΕΚ πώς λέγεται, ρε φίλε. Δεν, λέμε του ερασιτέχνη Άρη, του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Του ερασιτέχνη ΑΕΚ.
3: Ναι, είναι ερασιτέχνη ΑΕΚ. Ερασιτέχνη ΑΕΚ.
4: Είναι η ΑΕΚ.
3: Τι θα πεις, η ερασιτέχνης.
4: Ναι.
3: Είναι ο ερασιτέχνης.
4: Είναι ο καλλιτέχνης και η καλλιτέχνης. Άρα είναι η ερασιτέχνης ΑΕΚ.
3: Όχι, καλλιτέχνηδα.
4: Όχι, η καλλιτέχνης.
3: Η καλλιτέχνης.
4: Καλλιτέχνηδα μπορείς να το πεις.
3: Ο βουλευτής ή βουλευτής.
4: Ναι.
3: Όχι βουλευτή.
4: Λένε και βουλευτήνα, αλλά είναι.
3: Δεν σωστό.
4: Είδες προηγουμένως, άνοιξα για 10 λεπτά τη τηλεόραση. Ε?
3: Μανούρα στη Βουλή.
4: Όχι, ρε. Είδες μήπως το βίντεο. Σκέψα πάνω σε αυτό και μου έκανε εντύπωση. Είπα να σου στείλω μήνυμα εκείνη την ώρα, αλλά ήσουν στο μετρό. Πώς μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον της Προέδρου.
3: Όχι. Αλήθεια.
4: Εγώ νόμιζα ότι είναι AI, γιατί πλέον δεν πιστεύω τίποτα, έτσι.
3: Ναι,
4: όχι ότι παλιά πίστευα. Ναι. Δεν πίστευα, δηλαδή με τίποτα. Γενικά. Είμαι δύσπιστος. Και τα γεγονότα με έχουν κάνει τέτοιο. Αλλά το είδα και μετά είδα τη φάτσα του Στραβελάκη. Εγώ ολοκληρώνομαι, Στραβελάκη. Είναι επαναλαμβανόμενη η πνευματική μου οργασμή όταν βλέπω το Στραβελάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, δώσ' του Στραβελάκη έγκλημα, δολοφονία, βιασμό, τι άλλο. Ό,τι άσχημο υπάρχει. Τι υπάρχει άλλο άσχημο?
3: Δυστύχημα.
4: Ναι. Αυτό. Δώσ' του και άστο να 500 ώρες μέσα στο στούντιο.
3: Δεν είναι ο μόνος.
4: Όχι, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι νομίζω top. Μαζί με τον Νίκο Κοντράρο, αλλά αυτός είναι πιο παλιός. Σε αυτά.
3: Γιατί ο Λιάγκας.
4: Ο Λιάγκας, όχι. Ο Λιάγκας δεν σε προδιαθέτει και η φάτσα του.
3: Αυτός που
4: δηλαδή νομίζω ότι μιλάει σοβαρά, αλλά κάνει πλάκα.
3: Τώρα μπορεί να μου την πει, αλλά νομίζω ότι αυτός που όντως στεναχωριέται με τέτοιες ειδήσεις είναι ο Χατζηνικολάου. Δεν τον έχω πιάσει ποτέ.
4: Ναι.
3: Όχι να χαίρεται, εντάξει. Να έχει τη σκέψη του ότι αχ, τώρα κάνω νούμερα. Ναι. Γιατί λέω μια κακή είδηση.
4: Ναι, ναι.
3: Νιώθω ότι ο Χατζηνικολάου δεν το σκέφτεται αυτό.
4: Ναι. Εμένα από αυτές τις καινούργιες η Τζίμα μου αρέσει, το Μέγκα.

0: Εμένα από αυτές τις καινούργιες η Τζίμα μου αρέσει, το Μέγκα.
1: Η Ρανιά.
0: Δεν γουστάρω. Έχει ωραίο στυλάκι.
1: Η Σία.
0: Έχασα Πετρών.
1: Την Τρίτη, ναι, μιλούσα
0: έχασα
1: για το Μαζονάκι.
0: Πετράν τώρα πρέπει να είναι έτοιμος να πηδήξει σιγά γκρεμό.
1: Ναι, ναι.
0: Με όλα αυτά τα θέματα και δεν έχει εκπομπή. Ναι. Τώρα ξεκινάει τη Δευτέρα.
1: Ναι. Άντε, επιτέλους μας είπες και κάτι ευχάριστο.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ας πούμε την κουβέντα, είμαστε 14 και 22. Βρες την τοποθέτηση της κυρίας Λατινοπούλου. Εγώ. Όχι τώρα.
1: Γιατί όχι τώρα.
0: Ό,τι μπορείς για να μην.
1: Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο, Γιώργο.
0: Ναι. Για να μην φύγουμε, έχουμε 8 λεπτά. Μετά στο διάλειμμα θα βρεις.
1: Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Μπορείς.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
1: Όχι πάντα όμως. Όχι πάντα. Είναι στιγμές που λέει και ο Αντώνης. Είναι στιγμές που μπορώ και το κάνω. Είναι στιγμές που δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα. Τώρα είμαι σε καλή φόρμα. Έχω καλό ρυθμό.
0: Έχεις ακούσει, είδες τη συνέντευξη, γιατί ακόμα μόνο ο Μαζονάκης, τι είχε πει πριν από λίγο καιρό ο Μαζονάκης για το Ρέμο?
1: Όχι.
0: Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει.
1: Δεν μου τα στέλνεις αυτά.
0: Ούτε κι εγώ, μου το είπανε.
1: Επίσης κάποιοι τώρα που είπες για Μαζονάκη και Ρέμο συνδυάζουν δύο γεγονότα πολύ δυσάρεστα. Το ένα είναι ο θάνατος του Παντελίδη και ο άλλος είναι ο θάνατος του Μαζονάκη. Ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ρέμος.
0: Ναι.
1: Ένα με το αυτοκίνητο τότε, τώρα η συναυλία που έγινε όλος αυτός ο χαμός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Α, καταρχάς. Διάβασα πριν λίγο κάτι εντυπωσιακό και όταν θα βγει ο Κωνσταντίνος, δεν θα σε πάω στον ΠΑΟΚ. Θα σου κάνω την έκπληξη. Ναι. Πώς έκανε ο Μαύρος Βούβαλος στη Μαύρη Ελλάδα, στο ανέκδοτο. Θα σου κάνω την έκπληξη και θα σου διαβάσω κάτι. Και προφανώς θα μείνεις κι εσύ. Εντάξει, παλιά λέγαμε στήλη άλατος.
1: Ναι.
0: Τώρα μετά λέμε θα.
1: Άναυδος.
0: Θα μείνεις, όχι, την πιο.
1: Ναι.
0: Την πιο γνωστή ελληνική λέξη. Αρκεί να το βρω. Α, επίσης να πούμε ότι τιμωρήθηκε ο κύριος Καρυπίδης με 15 μέρες απαγόρευση από τους.
1: Άρα δεν τιμωρήθηκε.
0: Απαγόρευση εισόδου.
1: Άρα δεν τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε μόνο για το μάτσο με τον Ηρακλή που είναι το Σάββατο. Μετά έχουμε διακοπή.
0: Α, τιμωρήθηκε. Τι δεν τιμωρήθηκε.
1: Για ένα μάτσο.
0: Ναι.
1: Για 5 μέρες ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, διαβάζω το ρεπορτάζ για το Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω πολλές. Πώς να το πω τώρα. Έχω πολλά ερωτήματα. Ερωτηματικά από αυτό που προέκυψε. Η ΠΑΕ Άρης έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Βικελίδης. Την ώρα που παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της παρουσίας μεμονωμένων φιλάθλων των Κιανόλευκων στη θύρα 1. Μένω την πρώτη στιγμή που μένω.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη.

0: Τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Δεύτερο ημίωρο επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ιντερνετικά εννοείται libero.fm. Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23 12 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Ναι.
1: Η αγάπη,
0: πίστη, ελπίδα και σοφία.
1: Σοφία.
0: Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες, νόμιζα θα με ρωτήσεις.
1: Τι?
0: Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες, νόμιζα θα με. Σοφία, ε. Σοφία.
1: Σοφία.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Αγαπημένη Αγία Σοφία. Και αγαπημένη επίσης η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Πολύ αγαπημένη μου. Λοιπόν,
0: πού μείναμε?
1: Πριν πάμε στο Στέλιο, σε λίγο θα πάμε στον Στέλιο Στεριάδη. Γύρισε.
0: Καθοδόν.
1: Καταρχάς γίνεται ένας χαμός για να φύγεις να πας Αθήνα. Γίνεται χαμός στα Μάλγαρα. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ και μέρες. Στέλνουν πολλά μηνύματα.
0: Πάνε στο Αιγίνιο, στο πανηγύρι και έχει μποτιλιάρι.
1: Πολύ πράγμα. Πολύ. Αγανακτεί ο κόσμος.
0: Είναι στην πόλη, δεν αγανακτεί ο κόσμος με τα έργα που γίνονται.
1: Ναι, εκεί συνδίκα στην Όλγα, ας πούμε. Μήνες είναι. Οκ, και τώρα γίνεται.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Αθήνα έχουμε εμείς εδώ τη Βασίλη Σόλγας, να ξέρετε.
0: Ναι, αλλά έχουμε εκτεταμένο μάλλον μετρό πλέον. Όλη η Καλαμαριά κατεβαίνει στο κέντρο με μετρό. Σχεδόν όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που.
1: Δεν έκανες για πλάκα τη διαδρομή?
0: Όχι.
1: Έχουμε και μετρό. Να ξέρετε, εσείς στην Αθήνα έχουμε και μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ναι, νομίζετε
0: και
1: ότι.
0: Μάλιστα, είμαστε πιο μάγκες γιατί το δικό μας μετρό δεν έχει οδηγούς.
1: Δεν έχει οδηγούς, ναι. Λοιπόν, είπαμε χθες στο post game ότι θα κάνουμε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν. Έπρεπε να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Στην διακοπή, την αποβδομάδα που θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μην μας προλάβουν οι εξελίξεις που πάμε.
0: Να. Θα το κάνουμε αύριο.
1: Αλλά οκ, και να μας προλάβουν τι έγινε. Θα πούμε τι θέλαμε να πούμε το διάστημα εκείνο.
0: Ναι.
1: Πάντως, εν συντομία να πω ότι ουσιαστικά να επαναλάβω αυτό που είπα χθες το βράδυ. Ότι ο ΠΑΟ κέρδισε. Ναι. Μένει μετά την νίκη του ΠΑΟΚ, την δύσκολη νίκη όπως αποδείχθηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μένει και η εικόνα μετά, μένουν και τα σχόλια μετά για την ομάδα, τα σχόλια των υπολείπων, ενώ για την ομάδα που κάνει μια προσπάθεια, που προσπαθεί, δηλαδή ενώ συγκεκριμένο ο προπονητής είναι η ομάδα γενικότερα και είναι και ο προπονητής μεμονωμένα που αυτός έχει τον πρώτο ρόλο, αυτός έχει. Πώς το λένε αυτό, μπακέτα, τι λένε αυτήν, όχι το ψωμί.
0: Κλειδιά, μπακέτα.
1: Μπακέτα, τι λένε.
0: Ένα.
1: Γαλλική, προκειμένη περίπτωση είναι ιταλική. Να μπολιάσει τους καινούργιους. Λέμε ότι αυτό το διάστημα, το 20ήμερο της διακοπής, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά όταν πριν από λίγες μέρες το συζητήσαμε, μου είπατε ότι θα λείπουν λίγοι παίχτες.
0: Το τώρα, είπε και ο προπονητής χθες.
1: Τώρα διαβάζω ότι θα λείψουν αρκετοί τελικά.
0: Ο ίδιος ο προπονητής το είπε χθες.
1: Το είπε ο προπονητής. Άρα, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αν θα λείψουν. Προφανώς ο Στέλιος θα ξέρει να μας πει.
0: Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει όλες οι κλήσεις από τους προπονητές των εθνικών. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Εχθές έγινε για τον Άλλη.
0: Μπράβο.
1: Σουηδία.
0: Ναι. Δεν
1: ξέρουμε. Που ήταν, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και ερωτηματικά.
1: Διάβασα ότι τα δύο καινούργια φορ, ο ένας παίζει, ο άλλος δεν έχει παίξει ακόμα, θα λείψουν κανένα 20ήμερο. Όλη την διακοπή. Και παραπάνω, μη σου πω. Υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου. Αλλά το δύσκολο για τον προπονητή, αυτό που είπα χθες, είναι ότι πρώτον. Είναι ένας νέος προπονητής και ήρθε τον. Πότε τον ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ?
0: Τέλειο Ιουνίου.
1: Ιουνίου. Τέλος πάντων, προσπάθησε να δει την ομάδα, του δείξανε ποια είναι η ομάδα, την παρακολούθησε και είχε εκείνο το διάστημα στις τάξεις της τον καλύτερο παίχτη που υπάρχει στην Ελλάδα πριν πάρει μεταγραφή. Ένιωσε ότι έχει εύκολο έργο, θα χτίσει δηλαδή μια ομάδα πάνω του και κυρίως θα προσπαθήσει να μπολιάσει αυτούς που θα βρίσκονται δίπλα του, μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Ξαφνικά αυτός ο παίκτης, γιατί γίνεται αυτό σε όλες τις ομάδες. Τη μία έχουν ένα παίκτη, την άλλη δέχονται μια προσφορά και δεν τον έχουν τον παίκτη. Και ξαφνικά αναγκάστηκε ο προπονητής να αλλάξει τα σχέδιά του, να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόταν, ας πούμε, για την ομάδα και να πάει σε κάτι άλλο. Δεν είχε κάποιους παίκτες τότε, όταν άρχισε να παίζει στην Ευρώπη. Τώρα η αγωνιστική ήταν η Τέταρτη, την Κυριακή. Τώρα θα πάμε στην Πέμπτη.
0: Πάμε Πέμπτη τώρα, ναι.
1: Πέμπτη και διακοπή. Ήρθαν και άλλοι παίκτες, καλές μεταγραφές, αλλά

0: Καλησπέρα, σ' άνοιξε την πόρτα, είδα φως και μπήκα. Λοιπόν, είναι νέος στην ηλικία. Άρα δεν έχει πολλά χαστούκια στην πορεία του, δηλαδή την προπονητική. Έχει λίγα σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Βρίσκει δυσκολίες. Έχει απώλειες, έχει τραυματισμούς, έχει μετεγραφές, έχει καινούριους παίκτες. Προσπαθεί να δει πράγματα. Προσπαθεί να φτιάξει 5 μέρες την προπόνηση ή 2 μέρες την προπόνηση και ξαφνικά έχει παιχνίδι. Mm. Πολύ δύσκολο όλο αυτό για τον Λύση.
1: Κάθε εβδομάδα έρχεται και άλλος παίκτης.
0: Ναι. Εμείς δεν τον κρίνουμε το Λύση, εμείς τον κρίνουμε στα 90 λεπτά που βλέπουμε τα παιχνίδια. Άλλοι τον κρίνουν το Λύση. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τα 2-90 λεπτά αν έχει κύπελο και πρωτάθλημα ή Ευρώπη και πρωτάθλημα, αλλά βλέπουμε οι άλλοι. Άνθρωποι μέσα από τον οργανισμό τον βλέπουν και πώς λειτουργεί γενικά. Εμείς έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε, μάλλον να μην μιλήσουμε για τα γενικά και να μιλήσουμε για τα ειδικά που είναι τα παιχνίδια.
1: Για αυτά που βλέπουμε.
0: Για αυτά που βλέπουμε. Και γίνεται μια προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι πόσο μπορεί να περιμένει κάποιος τον προπονητή να βρει την άκρη του. Μπορεί όχι, στην Ελλάδα όχι, να τον
1: πόσο
0: περιμένει.
1: Μπορεί, πόσο θέλει να τον περιμένει.
0: Μπορεί αρχικά. Mm. Το θέλει είναι. Όλοι θέλουν. Στην αρχή. Mm. Μπορεί τελικά. Αυτό το διάστημα τώρα που έρχεται είναι φάρμακο για, θα είναι φάρμακο για τον ΠΑΟΚ. Που λένε όλοι. Και ξαφνικά λέμε ότι θα έχει πολλές απώλειες. Να φτιάξει την ομάδα, να μοντάρει την ομάδα. Να Αλέσιο.
1: Να γυρίσει από την διακοπή ομάδα και να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Mm. Μπορεί να γίνει αυτό όταν θα λείπουν τόσοι παίκτες.
1: Θα το μάθουμε.
0: Από πού?
1: Θα το μάθουμε, λέω, ποτέ αυτό. Αν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Mm. Συνήθως, όταν προσπαθούμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να το μάθουμε, μας προλαβαίνουν οι εξέλιξεις. Mm. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα έχω το μυαλό μου στο. Οπότε πάμε στο Στέλιο.
1: Στέλιο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά, όλα καλά. Να πω εντάξει πριν για τους διεθνείς,
1: ναι.
2: Για τους Αφρικανούς δύο πράγματα. Πρώτον, ο NBA να είναι καλά το παλικάρι με το που ήρθε στον ΠΑΟΚ, δύο εβδομάδες από ό,τι ήρθε ανακοίνωσε ότι σταματάει από τη Σενεγάλη. Δεν θα φύγει ο NBA, πρώτον. Δεύτερον.
0: Οριστικό είναι ή το είπε πάνω σε μια τσατήλα του και αν τον καλέσουν να πάει.
2: Δημοσιευμένο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
0: Τέλεια.
1: Okay.
2: Δεύτερον, ο Μπάνς θα πάει μόνο την πρώτη εβδομάδα και θα γυρίσει. Γιατί εκεί έχει διπλή κλίση. Άλλοι παίκτες κλείθηκαν στο Κονγκό για το πρώτο μάτς και άλλοι για το δεύτερο. Έχει ποδοσφαιρομάνα το Κονγκό. Ναι. Οπότε ο Μπάνς θα λείψει μόνο την πρώτη εβδομάδα και θα γυρίσει τη δεύτερη.
0: Αυτοί έχουν αγώνες εκεί ή ξέρω εγώ έτσι. Επειδή θα έχει διακοπή η Ευρώπη να μαζευτούμε κι εμείς.
2: Με την Ουγκάντα.
0: Α, ματσάρα, τερμπάρα είναι αυτό.
1: Θα το βλέπα εύκολα αυτό.
0: Ουγκάντα, Κονγκό.
2: Ναι, βέβαια. Δεν χάνεται αυτό.
1: Ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Αυτός παίζει στην εθνική.
2: Παίζει, ναι. Και στο Μουντιάλ ήταν στην αποστολή.
0: Άρα πώς θα είναι μόνο μια εβδομάδα αφού θα...
1: στο δεύτερο μας δεν θα πάει. Άλλη στο πρώτο, άλλη στο δεύτερο.
2: Κλείθηκε μόνο για το πρώτο και για το δεύτερο.
0: Okay, φιλικά είναι.
2: Όχι, όχι.
1: Τι είναι.
2: Δεν είναι φιλικά, όχι.
1: Προκριματικά.
2: Ναι. Δεν είναι φιλικά, όχι.
0: Αφού είναι βασικός, πώς τον έχει. Τέλος πάντων, οκ.
2: Βασικός είναι ο Μπακαμπού εκεί, μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ.
1: Μπακαμπού.
0: Ο πρώην του Ολυμπιακού.
2: Mm. Βεβαίως. Ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΠΑΟ.
0: Ναι. Mm. Κογκολέζος είναι ο Μπακαμπού, ρε.
2: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
2: Mm. Εντάξει, και ο Μπάντζα Γάλλος είναι, okay, και ο Μπακαμπού έχουν πάρει γαλλικό διαβατήριο, αλλά τα παιδιά έχουν καταγωγή από το Κονγκό.
0: Οκ. Okay.
2: Και επίσης να πω ότι από το όσο γνωρίζω, ο Μίτς δεν έχει κληθεί σε εθνική ελπίδα, ούτε στην εθνική νέο. Τώρα, να κληθεί σε έναν πρώην δεν νομίζω. Mm. Από το όσο γνωρίζω, έτσι.
0: Ο Μίτς δηλαδή που παίζει βασικός, παίζει στον ΠΑΟΚ Center 4, δεν κλήθηκε...
1: Στην εθνική νέο.
2: Δεν έχει κληθεί. Από όσο γνωρίζω δεν έχει κληθεί ούτε στην ελπίδα ούτε στην νέο.
0: Οκ. Okay. Ωραία τα λες μέχρι τώρα, για συνέχισε.
2: Αυτά για τους επιθετικούς. Τώρα, κοιτά χάρη που περιμέναμε. Οκ. Okay. Να κληθεί. Ζήκοβιτς περιμέναμε να κληθεί στην Εθνική Σερβίας. Ουγγρέσης περιμέναμε να κληθεί η Εθνική Ελπίδα Σερβίας. Στους Έλληνες διεθνείς θα πούμε. Δεν ξέρω αν ο τραυματισμός...

0: αριθμός του Χατζηδιάκου φέρει του Μιχαηλίδη διευθυντή. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Ο Σαφίρης ήταν σίγουρα. Ο Γιάκης δεν θα πάει, δεν κλείθηκε. Γιατί δεν έπαιζε κιόλας στην Augsburg. Τώρα αν παίξει καλά στον ΠΑΟΚ το βλέπω να επιστρέψει την επόμενη διακοπή. Ο Γιάκης. Κυρίως για το feedback στην Κροατία πλέον. Ο Γιάκης παίζει μόνο το feedback. Δεν μπορεί να παίξει. Σε αυτό το Star Wars που γίνεται εκεί στην Κροατία στα χαφ δεν μπορεί να παίξει χαφ ο Γιάκης. Προφανώς.
1: Ο Γιάκης παίζει δεξί μπακ.
0: Και. Στην Κροατία, ναι.
2: Και δεξί.
1: Όχι στην Κροατία, στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι και. Βασικός.
0: Παίζει μόνο δεξί μπακ πλέον.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Βασικό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Με αυτά τα χαφ που έχει η Κροατία με Κόβατσιτς, με Μπρόζοβιτς, με κάτι Σούσιτς, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο που έχει. Πού να παίξει. Πλέον ο Γιάκης παίζει δεξί μπακ. Εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει 27 συμμετοχές η Κροατία στο Γιάκης. Και πάνω από τις μισές, μη σου πω και παραπάνω, είναι δεξί μπακ. Πλέον.
1: Οκ.
0: Από τους υπόλοιπους, ο Καμαρά δεν ξέρω αν θα κρίνει να πάει.
1: Εχθές ο κύριος Λύση είπε ότι θα έχει πολλές απουσίες, αυτό δεν είπε.
0: Αρκετές είπε αρκετές. Θα δούμε πώς θα είναι. Γιατί ακόμα περιμένουμε τους εκλέκτορες ανά τον κόσμο να επιλέξουν όλους τους θεστές. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα για αυτούς που προαναφέραμε. Τώρα, προφανώς και η διακοπή των 20 ημερών δεν το λέω μόνο γιατί ακόμα είναι και κάτι που το συζητάνε και οι ποδοσφαιριστές του κατσί τους. Δηλαδή, ότι αυτές οι 20 μέρες, ναι μεν θα επιτρέψουν στον Λύση να δουλέψει, αλλά δεν μπορεί να περιμένουμε να δούμε έναν ΠΑΟΚ από εκεί που δυσκολεύεται να επιτεθεί ή δυσκολεύεται να αμυνθεί ξανά στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα να το δούμε να κεντάει. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Πιο πολύς χρόνος από αυτές τις 20 μέρες. Είναι κάτι, παραλαμβάνει, κάτι που το συζητάνε μεταξύ τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, θα είναι άλλος ΠΑΟΚ και θα βοηθηθεί ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστούν κάποια πρόσωπα που έχουν έρθει τελευταία, Διέγκο Κώστα, Γιάκιτς, Ουγκρέσιτς, Μπάντζα, που θα πάει μια εβδομάδα να λείψει μόνο, να γυρίσουν τραυματίες όλους με τον Χατζηδιάκο. Αυτό ναι, αλλά δεν θα πρέπει για να είμαστε ρεαλιστές, δεν πρέπει να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να αρχίσει να μοιράζει τριάρες μέσα σε 20 μέρες. Θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος για να βρεθεί να συνδεθούν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ τους. Θα ήταν πολύ εύκολο για όλους μας σε 20 μέρες μέσα να δούμε τον ΠΑΟΚ να βγαίνει και έναν άλλη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ο κύριος Λύση χτες είπε για τους παίχτες για αυτή τη διακοπή ότι σίγουρα λέει είναι σημαντική η διακοπή, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίχτες. Έτσι είπε κατά λέξη.
0: Και επίσης είπε ότι θα δουλέψει πάνω σε φυσική κατάσταση ο Λύση.
2: Ναι, που κάποια παιδιά λέει είναι πίσω σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
2: Όπως και για το Μύθου, ο Μύθου δεν έχει κληθεί στην Εθνική Νέων. Μπήκα, είδα τις κλήσεις τώρα. Μόνο ο Μπέρδος έχει κληθεί. Και κάποια παιδιά
0: πήγαν. Ούτε στην
2: ναι.
0: Ούτε στην δεν ξέρω αν έχει κληθεί ο Χατζίδης, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει κληθεί ο Χατζίδης.
2: Όχι, ούτε στην Εθνική Νέων είναι ο Χατζίδης.
0: Άρα, γιατί χθες που κάναμε κουβέντα και τα βίντεο έχουν ανέβει και στο social του Λίβερο με τον Λίβερο Χατζίδη, είπε και εγώ θα είμαι σε. Αυτό άφησε να είναι, θα είμαι και εγώ σε 20 ημέρο αυτό εδώ. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Χατζίδης χρειάζεται να είναι.
0: Ναι. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος Κωνσταντίνος για τη φυσική κατάσταση, ναι. Προφανώς έχει να κάνει με τις εντάσεις που θέλει να έχει ο ΠΑΟΚ Λύση.
2: Ή για τους παίχτες οι οποίοι ήρθαν τώρα ή για κάποιους που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι. Κυρίως και κυρίως να έχει μεγάλη ένταση σε διάρκεια μέσα στο παιχνίδι του. Δηλαδή, αν δει κανείς τις χειρονομίες και γενικότερα το πόσο λύσει, οι πιο πολλές χειρονομίες που κάνει στον πάγκο προς τους παίκτες είναι για να βγάλουν μεγαλύτερη ένταση.
2: Που δεν βγάζουν όπως θες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε χτες στο post-game, δεν είδαμε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο ή τέταρτο ή 20 λεπτό.
1: Ναι, το οποίο το συζητούσατε και το λέγατε στο παιχνίδι με τον Άρη όμως. Στον πρώτο ημίωρο.
2: Ούτε εκεί είχε.
1: Πώς, αφού λέγατε ότι η δυναμική απλά το κάνανε λίγο παραπάνω από το κανονικό.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο απλώς είχε ένταση, είχε διάθεση και νεύρο. Χτες δεν τα είχε ούτε αυτά.
0: Δεν είχε, όχι.
1: Εγώ στο μοναδικό παιχνίδι που είδα τον ΠΑΟΚ, το νέο ΠΑΟΚ του Λύση, έτσι όπως διάβασα πριν έρθει, μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι θα προχωρήσει με το Λύση γιατί έχει καλύτερο όνομα από του Πούσιτς, ενώ εκείνος ήταν η επιλογή του, έψαξα λίγο το Λύση, όχι λίγο, αρκετά, και αυτό που πήρα μαθαίνοντας, διαβάζοντας για το Λύση, το είδα μόνο στο πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό.
2: Πολωνία, με τη Δυναμό Κιέβ.
1: Ναι, εκείνο. Λέω, από το πρώτο παιχνίδι, μπράβο το Μάγκα.
2: Και φρεσκάδα και ένταση και
1: όλα. Ναι, όλα.
0: Το καλύτερο παιχνίδι που πάω μέχρι τώρα είναι το πρώτο γύρο με την Μπραντ.
2: Ναι. Εντάξει, ναι, εκεί που δεν μπήκαν τα γκολ.
1: Οκ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Απλά τώρα αυτό που χρειάζεται η φυσική κατάσταση που λέει ο προπονητής είναι μάλλον γιατί δεν του έφτασε η προετοιμασία. Δεύτερον, γιατί ήρθαν πολλοί παίκτες στο ρόστερ που ήταν ή που δεν έκαναν κανονική προετοιμασία ή αν κάναν κανονική προετοιμασία δεν ήταν μέσα στις πρώτες βλέψεις των προπονητών των πρώην ομάδων τους και τους είχαν σε δεύτερη ταχύτητα, ας πούμε, και τώρα χρειάζονται πάλι να, για να αποδώσουν αυτό που θέλει ο Λύση, θέλουν ξανά προετοιμασία. Πόσοι από αυτούς βέβαια του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα από το ρόστερ ήταν στην προετοιμασία, είναι μια καλή ερώτηση.
0: Είναι μια κουβέντα που δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι παίκτες που ήταν τώρα έρχονταν πριν παίξει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλη. Ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, σωστά, ναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί οι πιο πολλοί παίκτες και οι πιο κομβικοί παίκτες, για μένα, Diego Costa, Γιάκητς, Ουγκρέσιτς, και λίγο Ενδιαγέ και Μπάντζα, ήρθαν αφού του έγινε ό,τι έγινε.
2: Και Γιαννούλης.
0: Δηλαδή ο Ενδιαγέ και Γιαννούλης, ναι, ναι. Δηλαδή αν αυτοί οι παίκτες, ξαναλέω, είναι μια ρητορική, ξέρουμε τι θα συνέβαινε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα συνέβαινε. Αν αυτοί οι παίκτες έρχονταν νωρίτερα. Σίγουρα πάω μήνυμο που θα πέτε κόμπερνες. Δεν λέω πάω κάτι στην Άντερνετ, αλλά σίγουρα την πράγμα την περνούσε. Τέλος πάντων, δεν ωφελεί αυτή η κουβέντα. Από το χθεσινό παιχνίδι στο περιφέρειο μου κρατάω ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μακριά από την Τούμπα δεν έχει και γκολ. Μετά από 12 γκολ εκτός έδρας, είτε έπαιξε στο Λούμπλιν, είτε έπαιξε στο Ολυμπιακό Στάδιο, είτε έπαιξε στη Βιτέλ, είτε έπαιξε και πάλι στο περιφέρειο για το πρωτάθλημα, κρατάω το clean sheet που είχε χθες στο μάτι του Ανατρόπιτο, που είναι το πρώτο για φέτος, μακριά από την Τούμπα. Είναι μέσα στα θετικά. Πέραν του τριπώντου στο κύπελο που τον διευκολύνει για τη συνέχεια της διοργάνωσης και για την καλύτερη διαχείριση και το μάτι με την ΑΕΚ που έρχεται 28 Οκτωβρίου στο κύπελο και με την Καλαμάτα μετά τον Δεκέμβρη. Υπάρχει μια κουβέντα που τη λέγαμε και εγώ με τον στο live και στο post game ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πάμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, νομίζω ότι όλοι στον ΠΑΟΚ θα αγόραζαν. Είτε είναι φίλος, είτε είναι παίκτης, προπονητής, διοίκηση, όλοι θα αγόραζαν ένα επαγγελματικό 1-0 χωρίς να παίξει η ομάδα. Όπως θα το αγόραζαν και για το Αγρίνιο την Κυριακή.
2: Είναι και το δεύτερο συνεχόμενο μάτς που...
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Goal!
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Όταν μιλάμε για

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο κλειστό του Περιστέριου Ανδρέας Παπανδρέου και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το Super Cup Basket το δήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Για τη Lake Face του Κύπρου Ελλάδας, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο στην All Win Arena. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, φανέλα βασικού. Διεκδικούν οι Μπαλαμιώτης, Βίντα Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκε η Ένωση για το μάτς με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Επλέον η εισιτήρια αναμένεται να πάρει ο δικέφαλος. Στην άλλη σημερινή αναμέτρηση για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΛ στην Οίκαια στις 4.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ιστορικό βράδυ για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι επιστρέφει ο Χρήστος Σιέλης, παραμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Νικολάου. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Μανώλη Δασκαλάκη. Χαμόγελα στον Ολυμπιακό έπειτα από τη νίκη επί της Γκαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, με τους Ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκαθέιλ θα βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μάριους στα 7,2 εκατομμύρια το κόστος της μεταγραφής του 28χρονου Αφρικανού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Οίκια στρέφει την προσοχή του Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τους δανεισμούς των Κυριόπουλου και Σέχου σε Κηφισιά και Πύργο αντίστοιχα στην Εθνική Μαρόκο. Για τα μάτς του Nations League κλήθηκαν να ζεντίνουν Αίκια Ανάς Σαλάχ Εντίν. Στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ έπειτα από την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελο Ελλάδας. Την κατάσταση των Παυλέγκα, Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπότοφ θα τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση. Με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τιμωρήθηκε για 15 ημέρες ο Θεόδωρος Καρυπίδης από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τη συμπεριφορά του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Και νι άφησαν τη θύρα ένα κίτρινη, καθώς περιμένουν την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για το αν τελικά θα δοθούν εισιτήρια στους οπαδούς του Ηρακλή. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο αυριανό ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Με επαθλό την πρόκριση στα ημιτελικά του δεύτερου προκριματικού τουρνουά για το Basketball Champions League που διεξάγεται στο Σαμάκοφ της Βουλγαρίας, ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλι ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Πρώτο σερβί στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι και επίσημα η νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Ο Τάσος Ντουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές, όπως απεκάλυψε το Sky Sports. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Λεύκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέη, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Σέλτικ Φερεντσβάρος, Γιουβέντους Ναϊμέγεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Λίλε Στρομ Τορένσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία το Viber, 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Ας ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος χθες έπαιξε μετά από αρκετό καιρό καλό ποδόσφαιρο. Κατάφερε να επικρατήσει τη Γιαγκελόνια 2-1 με ανατροπή. Ανατροπές όπου δεν συνηθίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Είχε κάνει άλλη μία με την Bodo Glimt και μετά πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε ευρωπαϊκή ανατροπή του Ολυμπιακού. Και επίσης και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν ήταν πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια ανατροπές που έκανε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο από τη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια ήταν μια ομάδα όπου είναι κακά τα ψέματα περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Όπου μαζί με τον κόσμο που βρέθηκε χθες το Γιώργος Καραϊσκάκης και γέμισε το φαλυρικό γήπεδο, κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη με πολύ υπομονή. Και το λέω με πολύ υπομονή γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο νωρίς γκολ για να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Πήγε να στραβώσει με το 0-1 και τον γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης μετά το τραγικό λάθος του Ορτέγα. Όμως με υπομονή γύριζε την μπάλα, δεν εκβίαζε καταστάσεις. Δεν είδαμε αυτό που λέμε με το Μεντιλίμπαρ, τις πάρα πολλές σέντρες όταν ο αντίπαλος κλείνεται. Είδαμε μία και καλή, αυτή από τον Φρόιλερ, όπου ήταν συστημένη στο κεφάλι του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος από σπόντα ουσιαστικά μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή, είναι αυτός που δίνει και τους τρεις πρώτους πόντους στον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός άγγιζε και με το παραπάνω τη νίκη. Είχε τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Ένας ήταν ο Φρόιλερ, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι καταπληκτικός. Οι άλλοι δύο είναι δύο μεσοπιθετικοί. Είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Έτρεχε, μάρκαρε, πίεζε, πήγαινε, έπαιζε κάθετα. Δεν φοβόταν να πάρει την μπάλα, δεν φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες. Με ψυχραιμία πάντα. Γιατί ακόμη και στον γκολ, το 2-1 που βάζει ο Ολυμπιακός, είναι ο Μπέιλ με την μπάλα, ο οποίος και αυτός έδειξε κάποια πραγματάκια. Σπάει την μπάλα στο Ζώτα Σίλβα, δεν κοιτάει να γυρίσει μέσα στην περιοχή, καθώς δεν ξέρει τι γίνεται στην πλάτη του. Σπάει και αυτός την μπάλα στον Φρόιλερ. Στη συνέχεια γίνεται μια στοχευμένη σέντρα για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ και ο Ουκρανός δείχνει το τι φορ είναι, το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό και έδωσε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Και φυσικά όλη η εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι, δεν έσβησε όλα τα προβλήματα του ξαφνικά, δεν θα πει κανένας αυτό το πράγμα. Αλλά έδειξαν οι παίκτες να βγάζουν πάθος, να κυνηγάνε κάθε μπάλα, να βάζουν και τον κόσμο στην εξίσωση και ο κόσμος να προσπαθεί και ο ίδιος να ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και αξίζει ένα μπράβο στον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, γιατί το να βγάλει στο center forward ο οποίος έχει σκοράρει στο παιχνίδι και να βάλει άνω στη θέση του και μάλιστα στη συνέχεια να σκοράρει κι αυτός, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται και κάθε μέρα, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι στο όριο όπως ήταν χθες κοντρά στην Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν πολύ πιο ποιοτική ομάδα σε σχέση με τη Γιαγκελόνια, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει ούτε τελική, ούτε ένα σουτ να πάει πολύ μακριά από την εστία, και αυτό τελική θα ήταν. Ούτε αυτό δεν έκανε η Γιαγκελόνια, η οποία δεν πέρασε ουσιαστικά την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο ημίχρονο την πέρασε πολλές φορές. Είχε ένα λεπτό, περίπου 60 δευτερόλεπτα, όπου έχει το δοκάρι και στην συνέχεια έχει μια σπουδαία επέμβαση Ορτέγα. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα κάνει αυτό το λάθος το οποίο έκανε και μπήκε το γκολ της πολωνικής ομάδας. Και άλλη μια κεφαλιά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που την μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Ορτέγα. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάνει τίποτα άλλο η Γιαγκελόνια, η οποία έχασε πάρα πολλές φορές την μπάλα. Δεν θυμάμαι πραγματικά άλλο παιχνίδι τέτοιου επίπεδου ομάδα να χάνει τόσες φορές την μπάλα μέσα στη δική της περιοχή ή έξω από αυτήν. Την έχασε πάρα πολλές φορές την μπάλα η Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός δεν το εκμεταλλεύτηκε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση με το Τσικίνιο γύρω στο 30 λεπτό που γίνεται ένα τραγικό λάθος στον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια και στην συνέχεια δεν μπορεί να κάνει την πάση στον Αρμάντο Γκονζάλες, όπου είναι ολομόναχος, είχε κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός. Το γκολ της ισοφάρισης που βάζει ο Ολυμπιακός με τον Αρμάντο Γκονζάλες έχει ξεκινήσει φάση πάλι από ένα λάθος μέσα στην περιοχή της Γιαγκελόνια, όπου ο Ζέλσον, που ήταν πάρα πολύ θετικός, κλέβει την μπάλα. Δίνει στον Αρμάντο Γκονζάλες, κάνει το σουτ, κάνει την επέμβαση ο Αμπράμοβιτς και στη συνέχεια την εκτέλεση του κόρνερ μπαίνει τον γκολ για τους ερυθρόλευκους. Αλλά ήταν πάρα πολλά τα λάθη, ήταν καλή πίεση του Ολυμπιακού στην αντίπαλη άμυνα και γενικότερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αρνητικά να πούμε για την χθεσινή συνάντηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, παρά μόνο θετικά και για την αντίδραση που κάνει ο Ολυμπιακός. Μια νίκη η οποία δίνει χρόνο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και για τον προπονητή του, και φυσικά δίνει και ενότητα, κάτι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, όλος ο οργανισμός, ειδικά τις τελευταίες ημέρες.

0: Επίσης, είχαμε πει και χθες για το πόσο σημαντική είναι, ήταν η χθεσινή αναμέτρηση, καθώς μια ελληνική ομάδα Ολυμπιακός έπαιζε κόντρα σε μια πολωνική όπου κυνηγάμε τους Πολωνούς. Η διαφορά μας ήταν στους 913 βαθμούς. Με την νίκη που πήρε χθες ο Ολυμπιακός, η διαφορά της Ελλάδας από την Πολωνία μειώθηκε στους 513 βαθμούς και μάλιστα η Τσεχία προσπέρασε. Ισοβαθμούνε μαζί με την Πολωνία πλέον στους 45.125 βαθμούς. Και από τις δύο χώρες, όπου θέλουμε να τις περάσουμε και τις δύο, απέχουμε μόλις 513 βαθμούς. Σήμερα, να θυμίσω, παίζει ο Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ. Ένα ιστορικό βράδυ για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην ιστορία του σε όμιλο ή ομίλους, τέλος πάντων, όπως ήταν παλιότερα. Κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα το κάνει σήμερα για πρώτη φορά, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια ομάδα του Όφη, όπου όποιον και να παίξει, το είδαμε και το Σάββατο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, θα παίξει το δικό του ποδόσφαιρο. Επιστρέφει και ο Σχέλης, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο Νικολάου τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οπότε τραυματίστηκε ένας, γύρισε ο προηγούμενος τραυματίας, θα πάρει θέση στην τριάδα της άμυνας μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα. Από εκεί πέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, γιατί και η Χόφενχάιμ είναι μια φύση επιθετική ομάδα όπου δέχεται γκολ αλλά βάζει και πολλά γκολ, είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Μόνο και μόνο κάποιος να δει τα σκορ που έχει φέρει στους επίσημους αγώνες της φέτος, ας πούμε τα τελευταία τρία στην Bundesliga έχει χάσει 3-2 δύο φορές και έχει κερδίσει 2-1 στον άλλον αγώνα. Βλέπουμε ότι όλα τα σκορ ξεφεύγουν. Όφη είναι μια ομάδα όπου δεν θα κλειστεί. Είναι μια ομάδα που θα παίξει ποδόσφαιρο και θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη. Και ο Φούντας θες στις δηλώσεις του, αλλά και ο Χρήστος Κόντης έδειξαν πάρα πολύ να το πιστεύουν. Και μακάρι ο Όφη να μπει και αυτός με το δεξί στη League Phase του Europa League για να πηγαίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ομάδες μας. Και ειδικά ο Όφη, το σημερινό βράδυ είναι μια ανταμοιβή για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο και με τον Χρήστο Κόντι στο τιμόνι του. Αλλά όχι μόνο με τον Χρήστο Κόντι, το ότι υπάρχει ένα πλάνο, το ότι υπάρχει ένας στόχος, ότι πάει με πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπως και σήμερα θα ξεκινήσουν 8-9 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην αρχική εντεκάδα και όλο αυτό πάει μπροστά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για το κύπελο Ελλάδος, όπου η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό στην Όλυγουν Αρένα στις 6 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου. Και έχουμε και τον αγώνα της Καλαμάτας με την ΑΕΛ στην Νίκαια στις 4.30 σε κάτι περισσότερο από μία ώρα από τώρα. No retreat, no turn. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να κάνει πάρα πολλές αλλαγές στη σημερινή αναμέτρηση, μπορεί να αλλάξει ακόμα και ολόκληρη την εντεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ίσως παίξει ο Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια, γιατί θα θυμίσω υπάρχει και ο κανονισμός των δύο μικρών, όπου πρέπει δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα να παίζουν όλο το 90 λεπτό και αν αντικατασταθούν να μπει στη θέση τους κάποιος με τα ίδια κριτήρια. Οπότε ο Μπαλαμώτης έχει τις πιθανότητες του για να ξεκινήσει κάτω από τα goal post, όπως τις πιθανότητες του φυσικά έχει και ο Καλοσκάμης, ο οποίος ίσως παίξει στα half μαζί με τον Κάιρινεν. Ο Λυκογιάννης και ο Βίντα αναμένεται να παίξουν στην άμυνα της ΑΕΚ, όπου είπαμε θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς και δικαιολογημένα. 6 παρατέρα το ξαναλέω στην Όλυγουν Αρένα. Και για το Champions League για τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί τα 6.000 εισιτήρια τα οποία κυκλοφόρησαν χθες για τον αγώνα στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ΑΕΚ θα πάρει και άλλα εισιτήρια από ό,τι φαίνεται. Θα ξεπεράσει τον αριθμό των 10.000 εισιτήριων και μακάρι να τα πάρει, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι όσα εισιτήρια και να δώσει η Σαχτάρ, τόσα θα παίρνει ο κόσμος της ΑΕΚ. Και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τη συνέχεια, καθώς παίζει κόντρα στη Σαχτάρ σε ένα ουδέτερο γήπεδο, μετά τους τρεις βαθμούς που πήρε με τη Λας Κλίντσερ, θα πρέπει και εκεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αν θέλει η ΑΕΚ να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για την είσοδο στην 24άδα και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Χθες είχαμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, ως φιλοξενούμενος αυτή τη φορά. Βέβαια, μόνο φιλοξενούμενος δεν ήταν, καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που ήταν στις κερκίδες και ελάχιστοι φίλοι της Κηφισιάς. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός και κατάφερε να πάρει την νίκη χάρη σε δύο γκολ του Αζεντίνου Ναΐ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 76ο λεπτό μετά το κερδισμένο πέναλτι από τον Ανδρέα Τετέι και μια γκολάρα στο 81ο λεπτό που φεύγει στην αντεπίδεση, κάνει την κλασική του κίνηση. Συγκλίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα εκεί που θέλει, γιατί ο Ναΐ είναι ένας παίκτης που μπορεί να το κάνει αυτό. Στο 64 μπήκε στον αγωνιστικό χώρο Ουναή, στο 76 στο 89 πέτυχε 2 γκολ και καθάρισε την υπόθεση νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε το 2-2 κόντρα, το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και το 2-2 κόντρα στην Κηφισιά, την οποία είχε κερδίσει και πριν από μία εβδομάδα στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού. Αν συνυπολογίσουμε και την νίκη στην παράταση κόντρα στην Χράντε της Κράλοβε, όλα πηγαίνουν καλά για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Και στο πρωτάθλημα το 4-4 και στο κύπελλο το 2-2 και 3-3 προκρίσεις στα προκριματικά του Conference και είσοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επίσης και ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες 1-0 τον Ατρόμητο εκτός έδρας στο Περιστέρι, δεύτερη νίκη στο Περιστέρι για τη φετινή σεζόν. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες είχαν παίξει και για το πρωτάθλημα, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 2-1 με ανατροπή. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή καταλογίστηκε και πέναλτι για τον Ατρόμητο, το οποίο εν τέλει πήρε πίσω ο ΒΑΡ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ νωρίς στο 20 λεπτό με τον Ανέστη Μύθου και κατάφερε από εκεί και πέρα να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και να πάρει την νίκη. Αυτές οι νίκες και στον ΠΑΟΚ όπως και στον Ολυμπιακό, αναφέραμε νωρίτερα, δίνουν χρόνο στους προπονητές. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι ομάδες που θέλουν χρόνο και έχουν καινούριους προπονητές, ποδοσφαιριστές κλπ. Να κάνουν νίκες για να κλείσουν μέχρι τη διακοπή με νίκες και να πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Ο Ολυμπιακός παίζει με το Λεβαδιακό, να πούμε, το Σαββατοκύριακο εκτός έδρας, δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παίζει με τον Βόλο εκτός έδρας και αυτή έχει σε μια έδρα που πέρσι έχασε βαθμούς, φέτος έχασε βαθμούς εκεί και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε λοιπόν και την Κυριακή την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η ΑΕΚ, η οποία δυσκολεύεται εκτός έδρας, γι' αυτό το αναφέρω κιόλας ως δύσκολο παιχνίδι. Και ο Βόλος έχει και μια συμπαθητική ομάδα που τις κάνει τις ζημιές του. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να προσεχεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός με την Καλαμάτα στην Νίκαια όμως. Θα θυμίσω πως δεν θα έχει τους οπαδούς του, καθώς λόγω της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Δήμο Νίκαιας, δεν μπορεί να φιλοξενήσει οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας. Επίσης, πάμε και στο μπάσκετ για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Να πούμε ότι οριστικά το Super Cup, το ελληνικό Super Cup, θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρχει απαραίτητα και κόσμος. Δεν θα υπάρχουν οπαδοί, ίσως υπάρξουν προσκλήσεις και ίσως δοθούν προσκλήσεις και σε σχολεία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν θα υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων προφανώς. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρχει κόσμος, τουλάχιστον ας γίνει με παιδιά και με μαθητές και με προσκλήσεις από τις ομάδες όπου όλοι θα είναι ελεγμένοι, ώστε να έχουμε ένα ήσυχο τουρνουά και ας κερδίσει ο καλύτερος. Θα θυμίσω πως σε αυτό το τουρνουά συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και μιας και μιλάμε για Super Cup, ο Ολυμπιακός έχει αύριο το ευρωπαϊκό Super Cup, όπου θα παίξει με την Fenerbahçe, μια διοργάνωση η οποία θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Dubai και στην Real Madrid. Ο Ολυμπιακός παίζει 5 η ώρα, να θυμίσω, 8 η ώρα Dubai Real. Το Σάββατο το απόγευμα είναι προγραμματισμένος ο τελικός της διοργάνωσης. Σήμερα θα κάνει μια τελευταία προπόνηση ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται από χθες στο Abu Dhabi χωρίς το Μοντέρο, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του και θα πάει πιθανότατα σήμερα ο Δομινικάνος στο Abu Dhabi. Θα κάνει σήμερα την τελευταία προπόνηση και αύριο θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στις 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτό που μένει να δει ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι αν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι υγιής. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τους υπόλοιπους, ας πούμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν έπαιξε στα προηγούμενα φιλικά, ή με τον Παπα-Νικολάου που αντιμετώπισε κι αυτός έναν μικρό τραυματισμό. Το μόνο που μένει να δει ο Μπαρτζόκας αν θα έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παίξει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αυριανή αναμέτρηση. Γιατί, okay, μιλάμε για την αρχή της χρονιάς, αλλά μιλάμε για έναν τίτλο, το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος θέλει να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Πάμε στο πρωτοφύλλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, μία πρώτη παρατήρηση. Τόσο για τον Ουναή όσο και για τον Πόρτα του Ολυμπιακού, τους παίκτες αυτούς θα τους δεις σε βάθος χρόνους με συνεχή καλή απόδοση και με δύσκολους αντιπάλους. Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: Προφανώς, έτσι κρίνουν τους ποδοσφαιριστές. Δεν θα τους κρίνουν από δύο παιχνίδια.
1: Ας πούμε με αντιπάλους που ο άλλος θα ξέρει τι είναι ο Ουναΐ και θα πάει να τον μαρκάρει όπως και του.
0: Και με την Κηφισιά, το... γιατί αυτά που κάνει ο Ουναΐ με την Κηφισιά και με την κάθε Κηφισιά, ας πούμε, τα κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τα κάνουν, ας πούμε, με εύκολους αντιπάλους. Με δύσκολους όμως που ξέρουν να μαρκάρουν.
0: Εντάξει, βέβαια ο Ουναΐ είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε τη διαφορά στο Μουντιάλ, έτσι. Δεν περιμένω να το δούμε με την Κηφισιά.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Ο Ουναΐ είναι ένας παίκτης με μεταπτώσεις λίγο. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω βάθος χρόνου και τόσο και για τον Πόρτα. Εσύ με φίλα στον Ολυμπιακό το ίδιο
0: πράγμα. Ξέρω, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ειδικά ο Ουναΐ είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζουμε και έχουμε δει το τι μπορεί να κάνει.
1: Και ο Πόρτα τον είδε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Τον είδαμε, αλλά ο Ουναΐ τον είδε μια ολόκληρη χρονιά, αυτό θέλω να σου πω.
1: Όταν έχεις δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα από αυτούς, έχεις τις ανάλογες απαιτήσεις και έχεις απόδοση σε βάθος χρόνου και συνεχή καλή απόδοση. Κατάλαβες.
0: Προφανώς, να δίνεις τέτοια ποσά, 16 ας πούμε για τον Πουέρτα Ολυμπιακός, παίρνει ένα παίχτη για να κάνει τη διαφορά, έτσι.
1: Ένα αυτό. Το δεύτερο που θα σου πω είναι το εξής. Επειδή είχε συμφωνήσει μαζί μου ο Δήμος Τσαπαλιάρης ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφορά. Το πρόβλημά του τώρα είναι στον τερματοφύλακα.
0: Διαφωνώ.
1: Εγώ σου λέω, Ορτέγκα δεν είναι τις κλάσεις που πρέπει για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους αμυντικούς. Ένα αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό, Γιάννη? Γιάννη, αυτό γιατί το λες για τον Ορτέγκα?
1: Στο Δήμο τον Τζαπαλιάρη. Για δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Που έχει πάρει τον Πόποβιτς και έχει και άλλους.
0: Ναι.
1: Τι έχει να ζηλέψει από αυτούς τους τερματοφύλακες ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Σβήτα, πώς το λέμε, ο Τζομπανίδης?
0: Μάλιστα.
1: Τον είδες να παίζει?
0: Ναι, τον είχα δει με τη δεύτερη ομάδα.
1: Ψηλό παιδί και με έξοδο με τσαγανό βγήκε από την περιοχή και απόκρουσε μπάλα με το κεφάλι. Εκεί φαίνεται ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Okay. Ενώ είναι ψηλό παιδί.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, επειδή έχει προσόντα και επειδή πιστεύει ότι μπορεί να παίξει και να αποδείξει. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Και είναι πόσο είναι.
0: Ναι, εκεί είναι. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι.
1: Και
0: ο Πόποβιτς έχει προσόντα. Δεν είναι έτοιμο, αλλά έχει προσόντα.
1: Τόσο, ναι. Δεν είναι περίπου στο 1,90 κοντά.
0: Τόσο είναι περίπου, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, του κάνανε σιρτό σουτ στη γωνία από την Νίκη Βόλου και έπεσε οριζοντιώθηκε και το έπιασε και χαμηλά. Άρα είναι ευέλικτος. Λοιπόν, γιατί να μην πάει σαν δεύτερος θερματοφύλακας να εξελιχθεί στην ομάδα?
0: Μα είναι στην ομάδα, ρε.
1: Όχι στον Ολυμπιακό Β. Να πάει στην ομάδα του Ολυμπιακού του κανονικού.
0: Γιατί στον Ολυμπιακό Β παίζει και θα εξελιχθεί περισσότερο αν παίρνει παιχνίδια. Γι' αυτό υπάρχει ο Ολυμπιακός Β.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι πίσω από τον Ορτέγα και να παίξει, ας πούμε, και να πάρει παιχνίδια στα πόδια του
0: από την άλλη ομάδα. Πόσα παιχνίδια θα πάρει ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού? Να πάρει 5, να πάρει 3. Πόσα να πάρει εσύ, Γιάννη? Πιο πολύ πώς θα βελτιωθεί? Με το να κάθεται στο πάγκο για να βλέπει τον Ολυμπιακό, τον πρώτο, από το να παίζει με τον Ολυμπιακό Β'.
1: Ο τερματοφύλακας εξελίσσεται στα μεγάλα παιχνίδια. Με την άλλη ομάδα του Ολυμπιακού θα έχει και μερικά καλά παιχνίδια.
0: Πού θα παίξει, ρε, εσύ?
1: Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα τερματοφύλακα, τον Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στη Manchester City, στην Nottingham Forest, έφτασε μέχρι τα μετελικά του Europa League. Και μου λες να μην παίζει ο Ορτέγα για να παίζει ο Τσομπανίδης, με όλο το σεβασμό στο παιδί. Υπάρχει διαφορά ποιότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ξέρεις ότι δεν είχε γεμάτες χρονιές αυτός, έτσι?
0: Δεν είχε γεμάτες χρονιές, αλλά μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που βρέθηκε στη Manchester City. Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πάω για
1: διαφημίσεις. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Μόνο το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι. Μπορεί να τον ανεβοκατεβάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Εννοείται πως μπορεί. Εννοείται. Δίκος του παίκτης είναι.
1: Α, μπράβο. Αν μπορεί να τον ανεβοκατεβάζει, να του δώσει μερικά παιχνίδια κυπέλου και τα λοιπά. Να ψηθήσει κάτι.
0: Αλλά υπάρχουν άλλοι δύο τερματοφύλακες. Είναι ο Πόποβιτς που έγινε μια επένδυση, έστω αυτή η επένδυση που έγινε. Και τον πιστεύω στον Ολυμπιακό γιατί έχει προσόντα, αλλά δεν είναι έτοιμος. Και υπάρχει και ο Στουρνάρας.
1: Ο οποίος έχει έξοδο μηδενική. Ο Τζομπανίδης έχει πολύ καλύτερη έξοδο. Γιατί εγώ τον είδα, αν δεν τον έβλεπα, δεν
0: θα τον. Γιάννη, δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά προσόντα, δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή, αλλά έχει προσόντα για να, στο μέλλον να παίξει. Εδώ για τον Τζολάκη, όταν πρωτοέπαιζε το παιδί, έλεγαν πολλοί δεν κάνει, δεν ράνει, δεν γεμίζει το τέρμα, δεν.
1: Έξοδο έχει.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει έξοδο. Είναι όμως σε καλή ηλικία, ειδικά για τους τερματοφύλακες που παίζουν και πιο μετά, και μπορεί να τα φτιάξει.
1: Ότι την έξοδο ή την έχεις ή δεν την έχεις.
0: Οκ. Γιάννη, να είσαι καλά, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Καλό απόγευμα, για πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Έτσι.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μια πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά και πάλι στις γραμμές. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ακούγεται η πώληση της Νόβα στον κύριο Αλαφούζο. Μεγάλη μάχη γενικά με τα τηλεοπτικά κανάλια γύρω από το μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Εμείς δεν ξέρω πόσα θα πληρώνουμε, λέει ο Γιάννης. Ναι, υπάρχει αυτό που λες, Γιάννη, και είναι πολύ πιθανό να γίνει. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και έχει να κάνει με τα αθλητικά κανάλια της Nova, έτσι. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει ακριβώς, αν λόγω και Sport FM TV γίνει μια συγχώνευση στη συνέχεια, υπάρχει πάρα πολύ καιρός μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω από τώρα, ούτε προβλέψεις μπορώ να κάνω. Πάντως υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεις, είναι υπαρκτό σενάριο. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην αδυναμία μου Παλιούρα για τη φανταστική περιγραφή. Μπράβο, πολλά μπράβο, Παλιουράκο. Σου εύχομαι τα καλύτερα στην προσωπική και επαγγελματική σου καριέρα. Να είσαι καλά, αποστολή, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αδυναμία μου για τη φοβερή μετάδοση που με έκανες να κλάψω όπως σε άκουγα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, οκ, okay. Να είσαι καλά, Αποστολία. Καλό απόγευμα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πάντως. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Μεγάλο restart ο θρύλος. Χθες το χθεσινό παιχνίδι της Sunderland. Τη στιγμή που μπαίνουν μέσα οι ομάδες, φανταστική ατμόσφαιρα. Δες το χθεσινό παιχνίδι της Sunderland. Τη στιγμή που μπαίνουν μέσα οι ομάδες, φανταστική ατμόσφαιρα, λέει ο Κώστας. Κωστάρα, προφανώς ήσουν και στο γήπεδο, γιατί μου είχες πει ότι έχεις διαρκείας. Είναι ένα restart για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια. Δεν την έχω δει την είσοδο των ομάδων. Θα τη δω πάντως καθώς μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Να σε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Κώστας από το δρόμο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Θέμη μου. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Σε απολαμβάνω συνέχεια, δηλαδή. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχεις δύο πράγματα για σένα. Έχεις κερδίσει με την αξία σου και με τη δουλειά σου σημαντικό ρόλο στο σταθμό και θέλουμε από σένα περισσότερο κριτική και ανάλυση αγώνων και γεγονότων αθλητικών γενικά.
0: Όσο το δυνατόν γίνεται και λόγω των γραμμών, καταλαβαίνεις
1: δηλαδή,
0: ότι
1: δηλαδή,
0: το
1: κάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιζε ο Ολυμπιακός, έπαιζε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, να μας λες τα συστήματα, όσο μπορείς ανάλυσέ το, σου έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Στο φώτερου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάτι για τους άλλους, για τα άλλα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο, όπως το Bill by Taxi, του αντιπάλους μας εισαγωγικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε τόσο πολύ και να τσακωνόμαστε μαζί τους, γιατί αυτούς τους συναντάμε συνέχεια στα καφενεία που πηγαίνουμε, ρε φίλε. Στις καφετέρειες που πηγαίνουμε. Δηλαδή θα βρω το Bill by Taxi και θα πω χειρότερα από ό,τι λέει αυτό στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Και πάντα θα είμαστε, θα πίνουμε μαζί το καφέ και το ποτό μας.
0: Και, έτσι πρέπει να γίνεται, δηλαδή. Κώστα, έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Και έτσι δεν τους συνερίζομαι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
0: Εντάξει, ότι ένας Παναθηναϊκός με έναν Ολυμπιακό είναι λογικό να διαφωνούν σε αρκετά πράγματα, έτσι. Είναι λογικό. Ο ένας θα πειράξει τον άλλον, ο άλλος θα πειράξει τον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έχουμε φίλους όλοι Παναθηναϊκούς, εγώ ας πούμε που είμαι Ολυμπιακός. Έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχω περισσότερο όμορφα μιλάμε με τους Παναθηναϊκούς και τους Αγγλίδες παρά με τους δικούς μου, ας πούμε.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και αυτό.
1: Θα βριστούμε και πάλι μαζί θα είμαστε. Απλώς
0: έτσι είναι αυτό.
1: Φαίνεται κάπως δύσκολο στο ραδιόφωνο γιατί και εσείς ελέγχεστε και.
0: Εντάξει, προφανώς δεν είναι καφενείο, αλλά υπάρχουν πειράγματα και εδώ. Εντάξει. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα πειράγματα και προφανώς να μην ξεφεύγουν τα πειράγματα και να μην γίνεται προσβολή. Έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Να προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ευγενικοί. Αυτό. Be kind, φίλε. Πραγματικά. Να μην προσπαθούμε να. Να εξαρχιστεί η κατάσταση αυτό.
0: Ναι, θα πειράξουμε τον άλλον, αλλά δεν θα τον προσβάλλουμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν χρειάζεται γιατί είμαστε φίλοι. Λοιπόν, για την ομάδα μου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Μέντι, για το παρελθόν πρώτα. Ο Μέντι είναι ο άνθρωπος του 1-6, ο άνθρωπος του Μπέρμιχαμ, της πόλης, ο άνθρωπος που μας έφερε στο όνειρο το τρελό. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έκλεισε αυτό το κεφάλαιο πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, θα είναι πάντα, δηλαδή εγώ θα τον ήθελα και με τον μπαστούνι να είναι σε ένα πόσο στο Ολυμπιακό. όπως και το Βαλβέρδε.
0: Ναι, δεν θα ξεχάσει τίποτε. Δεν θα ξεχάσει τίποτε.
1: Μπράβο, μπράβο. Και βλέπω καλά πράγματα και από το νέο προπονητή, ρε φίλε. Δείχνει πρώτον ότι πατάει στα προηγούμενα, στο pressing, και προσπαθεί να παίξει αυτό που ναι. θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Όσον αφορά το pressing, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και αυτή είναι και μια πιο ομαλή μετάβαση. Δηλαδή, άμα πήγαινε ένας προπονητής στον Ολυμπιακό που είχε εντελώς διαφορετικό στυλ. Θα ήταν δύσκολο.
1: Απλώς προσπαθεί να παίξει μπάλα, προσπαθεί να δημιουργήσει. Κατάλαβες.
0: Ναι, στην ανάπτυξη έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετική ανάπτυξη και μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί αρέσει στους Ολυμπιακούς και μου αρέσει που ζει το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν είναι με τον μπλοκάκι να γράφει τον μπλοκάκι του και να είναι στον κόσμο του. Ζει το παιχνίδι και γίνεται ένα με τους παίκτες και με τον κόσμο. Αυτό γουστάρω εγώ. Έτσι γουστάρω τους Ολυμπιακούς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα σε καλό δρόμο θα βλέπω την ομάδα. Απλώς πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των γραμμών. Αυτό είναι το.
0: Εντάξει, έχει πολλά να βελτιώσει. Το είπε και ο ίδιος χθες στη συνέντευξη τύπου, Κώστα. Είναι πέντε μέρες. Πέντε προπονήσεις έχει κάνει. Προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αλλά με πέντε προπονήσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Φιλοσοφία, αλλά πρέπει να δέσουν οι γραμμές. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δέσουν, θα πηγαίνουν ρολόι όλα πάνω κάτω.
0: Θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει πολλή ποιότητα. Οπότε. Θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει.
1: Και χαίρομαι ρε φίλε που πραγματικά δυναμώνει και το πρωτάθλημα και κάθε χρόνο ενώ τόσα χρόνια παίζαμε μόνοι μας τώρα έχουν ρίξει λεφτά, γιατί ρίξανε λεφτά ρε φίλε. Άμα δεν ρίξανε λεφτά δεν θα πλησιάζανε και να περάσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και επίσης αυτός ο συναγωνισμός τραβάει και τους άλλους προς τα πάνω.
1: Μπράβο, ρίξανε λεφτά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ όλοι, και αυτό φαίνεται και στην Ευρώπη, φίλε.
0: Σωστά.
1: Και μην λέμε ποια είναι η Γιαγκελόνια και ποια είναι η Γιαγκελόνια. Είναι οι Πολωνοί και είναι πάνω από εμάς σε θέση στην Ευρώπη, έτσι. Πάνω από την Ελλάδα είναι η Πολωνία.
0: Ναι, αυτοί κυνηγάμε.
1: Ναι, αυτούς κυνηγάμε που είναι καλύτεροι από εμάς.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι.
1: Αυτό. Τίποτα άλλο. Απλώς δώσε μας τα φώτα σου και ανέλησε περισσότερο όσο μπορείς τους αγώνες και λοιπά.
0: Να προσπαθήσω για το καλύτερο, Κώστα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σου έχουμε και εγώ χάρηκα που τα πάμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα ρε Θέμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, παραμέρισα τώρα 2-3 μέρες, σας άκουγα, ήθελα να κάνω ένα restart, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός.
0: Χρειάζονται αυτά τα restart.
2: Χρειάζονται να το βλέπεις και από μια άλλη άποψη ή να μένεις και να ακούς και να συλλέγεις. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Παλιά λέγανε Θέμη, το σύνθημα των Ολυμπιακών ήταν «Παίξε γερά με τσαμπουκά». Αυτό το σύνθημα έβγαινε μέσα από τις ψυχές των φιλάθλων που έβλεπαν την ομάδα και έπαιζε πάντα δυνατά. Ο Ολυμπιακός εχθές θύμισε κάτι από τα παλιά. Γιατί είναι μια νέα ομάδα, δεν γίνεται να παίξει και τεχνικά και όπως είπες δεν είναι έτοιμη ακόμα. Αλλά περισσότεροι παίκτες κάναν κατάθεση ψυχής και ο κόσμος, όπως είπες, μπήκε στην εξίσωση. Και όταν άρχισε το Καρασκάκη και μπήκε στην εξίσωση χωρίς να υπήρχαν αντιληπτικές όπως την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις πόσο πολύ βοήθησε την ομάδα. Το είδες αυτό, νομίζω.
0: Ναι, προφανώς. Και χθες υπήρχε μια ατμόσφαιρα η οποία όθησε τον Ολυμπιακό. Και στην εμφάνιση που έκανε, αλλά και βοήθησε τον Ολυμπιακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, να πνίξει τη Γιαγκελόνη, γιατί την είχε βάλει μέσα στην περιοχή και την σφυροκοπούσε πραγματικά.
2: Η αυταπάρνηση του Ζώτα, των Στόπερ, όλων των παιχτών που τρέχανε, του Έσε και η ποιότητα του Φρόιλερ, αυτά δίνουν βάση, αν και ο προπονητής, αν ήταν μόνο 6 μέρες, πιστεύω στο ρόλο της ψυχολογίας έπαιξε ρόλο. Ο προπονητής, ώστε να μπορεί η ομάδα να κάνει ένα restart, προφανώς δεν είναι.
0: Και η ψυχολογία είναι το παν, Γιάννη, γιατί όσο καλό σύστημα και να έχεις, όσο καλή προσέγγιση στο μάτς και να έχεις, αν δεν υπάρχει ψυχολογία και αν οι ποδοσφαιριστές δεν βάζουν τα πόδια τους φωτιά και να κερδίσουν τις μονομαχίες, δύσκολα τα πράγματα. Για οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το Α και το Ω.
2: Σίγουρα, είδαμε και σε αντιπαράθεση έναν ποδοσφαιριστή που ήταν το μαύρο πόβατο, τον Ζέλσον, όσο πολύ να δίνει περισσότερα πράγματα χωρίς. Να πω μεγάλες.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε καιρό να κάνει τόσο καλό παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Έδειξε ότι είναι απελευθερωμένος. Κάτι τον κράταγε. Από εκεί και πέρα θα δείξει αν μπορεί να βγάλει assist και αν μπορεί να κάνει κόλτα στατιστικά που λέγαμε.
0: Πήγε να κάνει assist χθες. Τώρα, ας πούμε, ο Αρμάντο Γκονζάλης δεν το βάλε και το βάλε στην επόμενη φάση, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά πίεσε, έκλειψε την μπάλα, πήγε να κάνει την assist του. Δηλαδή, αν το βάζει, α πούμε, ο Ρομάντο Γκονζάλες σε εκείνη τη φάση και το βάζει την επόμενη, θα λέγαμε ορίστε, έκανε και την άσκηση στο Ζέλσον. Μετράνε και αυτά μερικές φορές.
2: Έτσι. Κοίταξε να δει τώρα το Χορμίκα, το λεγόμενο Μυρμίγκι. Υπάρχει το κουνούπι του Δυτικού Νείλου που σκοτώνει τώρα τα.

0: πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε για αυτόν τον Μάριους, έχει τον Ζούτα Σίλβα. Έχει από δεξιά. Μην κοιτάς αυτός ο Μπέιλι που είναι μαγκωμένος. Ο Μπέιλι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που είναι καλός ποδοσφαιριστής. Χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ, χρόνια σε μεγάλες ομάδες. Να μην έχει τραυματισμούς το παιδί, να είναι υγιής και πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ναι. Έχει ποιότητα.
0: Έτσι, και το καλύτερο που μας είπε και ο προηγούμενος, ότι αυτός ο προμηθευτής το ζούσε ο άνθρωπος, χάρηκε τόσο πολύ και θέλει τόσο πολύ να βοηθήσει την ομάδα με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού από το build-up που είχαμε πει και με pressing ψηλά, με πιο πολλούς παίκτες. Εγώ νομίζω ας τον αφήσουμε να δουλέψει και πάνω απ' όλα εγώ πιστεύω στον Δάφνο Στεφανωμένο και στην Ερυθρόλευκη Φανέλα, όποιος και να είναι, να μπορεί να τον βοηθάει και θα τον χειροκροτάω. Αυτά θα έχω να πω, Θέμη.
1: Γιάννη, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώ το Χάρη.
2: Λοιπόν, ο προπονητής και ο Ζώτα είναι θύρα 7, δαγκωτό. Λοιπόν, και όλοι σιγά-σιγά θα γίνουν θύρα 7, είναι όλοι καμικάζοι.
1: Ο Ζώτα το ζει ακόμη περισσότερο και σε σχέση με τους υπόλοιπους, βέβαια, έτσι.
2: Ναι,
1: έχει μια ξεχωριστή σύνδεση.
2: Αυτό είναι το παρατηρούσα, τον έβλεπα στην Τουρκία, τον έβλεπα στην Αγγλία. Το έχω ξαναπεί, ας πούμε, καταρχήν πιστεύω θα αποβληθεί καμιά φορά, είναι ζωχάδας πολύ. Αυτό το παρακολουθούν, έπεσε ένα παιχνίδι, ένα τέταρτο, μετά εξαφανιζόταν.
1: Για ποιον είπες? Για ποιον είπες, για τον Ζώτα.
2: Τον Ζώτα, ρε, ναι. Τον έβλεπα στην Τουρκία και Αγγλία έτσι που τον έβλεπα. Πώς το λέω, καλώς, αλλά λίγο, δηλαδή έπεσε για μικρά διαστήματα. Εδώ τώρα έχει φτιαχτεί, ας πούμε, τον έχουν αποθεώσει και από τη θύρα 7. Και εντάξει, τα βλέπει και αλλιώς. Τέλος
1: πάντων, σε όλη την καριέρα, να σου πω χάρη, έχει μία αποβολή. Οπότε μην ανησυχείς σου πολύ.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, λέω εγώ τώρα πώς το χάρη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα πώς το λες. Απλά τώρα το έχω μπροστά σας.
2: Εκπληκτικός Ολυμπιακός, διαστημικός Ολυμπιακός. Δώσε μου μάτια να βλέπω. Λοιπόν, όλοι λέμε οι αντίπαλοι τώρα έχουν. Καταλαβαίνει τι έχουν πάθει. Έτσι, λοιπόν, να μην το πω αλλιώς, ας πούμε.
1: Μην το πεις αλλιώς, καταλαβαίνω.
2: Όσον αφορά τώρα, ο Τζόνι, από τον Πειραιά ψοφάω να τον ακούω, εν τω μεταξύ και εσύ είσαι και πνεύμα αντιλογίας. Σου είπε κάτι που συμφώνησε και ο Δήμος.
1: Και εγώ διαφωνώ, πρέπει να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
2: Ναι ρε φίλε, άμα διαφωνείς συνέχεια θα μείνεις από δουλειά. Αφού το είπα, Τζόνι συμφωνεί και ο Δήμος.
1: Το θέμα είναι να έχουμε δικαίωμα, το ξέρω Χάρη, να έχουμε δικαίωμα σε απόψεις.
2: Ο Τζόνις είναι απίστευτος, να γουστάρω να τον ακούω. Τέλος πάντων, τώρα άλλο που ήθελα να πω, δεν είπες ρε εσύ Θέμη, ότι η ομάδα των Αγγελοκήπων, για μην την πάει αλλιώς, αλλά με τον Ποντζαμπαϊκό θα μου πεις πάρ' το πίσω.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό θες να πεις, ναι.
2: Χέρι,
1: δεν μου βάζει κανένα χέρι, εγώ σου βάζω το χέρι, ναι.
2: Εγώ θα το λέω η ομάδα Μπελοκύπων, η ομάδα της Γαδά, τι πειράζει. Να το λέω πράσινο, εντάξει, δεν θέλω άλλο το όνομά του, πειράζει.
1: Ωραία, η πράσινη, πάμε με τους πράσινους που είναι και πιο...
2: δεν μου πάει, εντάξει, το ίδιο πράγμα, πάλι με κάνεις μπούλικ, πας περιπτώσει. Είδαμε ότι νέο ρεκόρ έκανε. Πέμπτο συνεχόμενο πέναλτι. Λοιπόν, ρε φίλε, 100 ευρώ τα βάζω τώρα. Δει κάποιος να πει σε ποια χώρα στη σύγχρονο Λουλού, στη Ζιμπάμπουε, που έχει διέξει πέναλτι μια ομάδα να έχει κερδίσει. Ρε ντροπή, ρε ζήλιδες είναι, ρε. Δεν γίνεται και να είναι πέναλτι, δεν το παίρνεις. Δεν σου λέει τι. Πάρ' το πίσω, ρε φίλε, μας έχουμε εξαρτηριστεί.
1: Γιατί υπάρχει αυτό, Χάρη.
2: Ρε να πάρα το πίνε, ρε ο Ντέμις, δεν θυμάσαι, ο Ντεμάκος, ρε που ρίξε το πέναλτι έξω με τον Απόλλωνα, εκεί με ποιον είχε ρίξει 7. Λέει όχι ρε ντροπή.
1: Γκολ με το χέρι είχε βάλει και είχε πει το βάλα με το χέρι.
2: Ναι, γιατί να τράκει ωραίος. Από αυτούς τώρα περιμένει να τραπούνε ρε τώρα.
1: Τι είναι ρε μου, άμα γίνει πέναλτι θα το σφυρίξει ο διαιτητής.
2: Ρε εσύ λέω χθες τώρα πανηγυρίζουν, είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που πανηγυρίζει ήττα 60 χρόνια. Και βγαίνει ο άλλος εχθές και λέει πάλι το Γουέμπλεϊ. Δεν τρέπονται αυτοί, περιμένει, εν πάση περιπτώσει, άσχε, μην πω κι άλλο τώρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Λοιπόν,
1: ναι, και εγώ είπα και χθες ότι πανηγυρίζουν την πορεία, όχι το τελικό. Πάμε στον Ουνάη. Για πες στον Ουνάη.
2: Δεν πανηγυρίζω, ρε φίλε. Οι Αμερικάνοι έχουν πει ο πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Βγήκανε δεύτεροι, άρα είναι τίποτες. Είναι πουθενάδες. Και βγαίνουν και μας λένε άστο τώρα, μην το συνεχίσουμε.
1: Αρχικά ηρέμησε χάρη, έχει κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Θες θέλω ηρεμία.
2: Τώρα εσύ το είπες έτσι και εσύ το λες αλλιώς. Λοιπόν, ο Ουνάης τώρα έτσι.
1: Ο Ουνάης, ναι.
2: Εκπληκτικός με την Κηφισιά έτσι.
1: Με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά και πάλι, με τον ΠΑΟΚ.

0: Λάρισα με την Κηφισιά, ρε, με τα ξαδερφάκια, ρε, συνέβη.
1: Καλά, τα ξαδερφάκια, έτσι όπως το λες, πήγαινε να κόψει βαθμούς στην πρώτη εβδομάδα.
0: Μην βιάζεσαι να τον εκθιάσεις, για τα μάτια κόβουνε βαθμούς.
1: Μα τι να εκθιάσω, μόνος του εκθιάζει το παιδί.
0: Όσον αφορά τώρα, πάμε τώρα, για να πεις έχουμε διαφημίσει. Ο Ζέλσον ντούρασε, έτσι.
1: Εχθές
0: το
1: άλλος.
0: Αυτό το πράγμα με τον Ζέλσον, εχθές το ξαναδείρε, φίλε. Τέτοια διάρκεια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι το παιδί από το 1 μέχρι το 90, έτσι. Γιατί θα περιμένεις τώρα εσύ, όταν δεν θα κάνει μια σέντρα καλή, να πεις, το έχεις το γάλα, να πεις, θα κάνει τα ράνι, εν πάση περιπτώσει.
1: Χθες ήταν πολύ καλός.
0: Και κάτι τελευταίο τώρα, είχα πει και στον κύριο Δήμο, το λέω και σε εσένα, ας βγάλει το Δασαμοθράκι να κάνει μια εκπομπή, όπως κάνουν μετέπτα προς ένα, είναι οι πράσινοι κάνουν 2-2 εκπομπή, έτσι.
1: Καλά
0: και κάνουν. Προχθές πήγα να τρακάρω, έτσι, γιατί έξω το εκπληκτικό, ο Τετέης ήταν Λουκάκου. Και τρελάθηκα, ρε φίλε, ρε φίλε. Δηλαδή εμείς έχουμε το Γιάρεμτσουκ που μπορείς να πεις ότι είναι βαμπάστα και δεν το λέμε, τρεπόμαστε να το πούμε. Και αυτοί μου λένε Λουκάκου, Τετέης Λουκάκου, πού, τον ανταγωνίζεται μόνο στα σουβλάκια τον Λουκάκου.
1: Γιατί πόσα τρώει ο Λουκάκου.
0: Ο ένας θα φάει 8 και ο άλλος θα φάει 10, εκεί μπορεί να το χμεράσει. Αλλά δεν τροπήρε.
1: Για άμα ένα παίζει τέτοια μπάλα, τρώει και 15 σουβλάκια, ρε χάρη.
0: Έλα, για χαρά.
1: Έλα, για. Πάμε από πού γράμμα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Από Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, απόλαυσε ο Χάρης. Με τον Ουναΐς.
1: Ο Ουναΐς.
2: Ναι, τον κάναμε και Έλληνα.
1: Ο Ουναΐς, ναι.
2: Ναι, ναι. Να του κάνουμε ελληνικό διαβατήριο τώρα. Δίνω ιδέες στο Χάρη για να βγαίνει να λέει.
1: Όχι. Ποιος τον ακούει μετά.
2: Λοιπόν. Πάμε. Στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο. Αν θυμάσαι τα έλεγα, αραιά οι γραμμές, παλιά έτσι. Τώρα είδαμε τις γραμμές πολύ κοντά, είδαμε pressing. Στο pressing, άμα παρατήρησες, κάπου τους μπλοκάρανε. Δηλαδή δεν πήγαιναν όπως ο Ελκαμπή παράδειγμα πάνω στο τερματοφύλακα, αλλά τον περίμεναν.
1: Ναι, καλά, ειδικά στην αρχή ήταν εμφανέστατο, έτσι δηλαδή. Υπήρχαν κάποιε φάσει όπου ήταν 10 δευτερόλεπτα και κοιταζόταν ο Τσικίνιο με τον τερματοφύλακα τον Αμπράμοβιτς. Είχε την μπάλα ο Αμπράμοβιτς και τον κοίταγε στα 3 μέτρα.
2: Ναι, ναι. Και περίμενα να δει τι θα κάνει για να τον κάπου εκεί πέρα μπλοκάρισε.
1: Ναι, είναι ένα διαφορετικό τρόπο πίεση. Όπου και πάλι πιέζει ψηλά, αλλά σου λέει ότι δεν θα πιέσει τον τερματοφύλακα, θα πιέσει μετά την πρώτη πάσα.
2: Ακριβώς. Και είδα και διπλομαρκαρίσματα επιτέλους. Έτσι, παγίδες.
1: Εντάξει, είχε μεγάλη ένταση ο Ολυμπιακός χθες. Είχε τρεξίματα, είχε μαρκαρίσματα, όπως το είπες και εσύ, διπλά μαρκαρίσματα. Και βγήκαν έτσι.
2: Και τους έβγαινε, ακριβώς. Ναι. Και αυτό που μου άρεσε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η επανάκτηση της μπάλας κατευθείαν.
1: Ναι, έχανε την μπάλα Ολυμπιακός και πήγαιναν κατευθείαν σε λίγα δευτερόλεπτα να την επανακτήσουν στο ένα λεπτό γρήγορα.
2: Ναι, πάλι, δηλαδή δεν τους άφηνε να ξεμητήσουν από την περιοχή. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα για το δεύτερο γκολ. Πάμε τώρα στα κόρνερ, έτσι. Είδαμε γκολ από φάση κόρνερ, να το πούμε, ναι. Έτσι. Ακόμα θέλει δουλειά βέβαια.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε νομίζω 12-13 κόρνερ.
2: Τα
1: 11 ήταν τραγικά εκτελεσμένα, έτσι.
2: Καλά, εντάξει, αλλά τα πρώτα 4 όμως ήταν στοχευμένα. Δηλαδή, πρώτο δοκάρι στο Ζώτα.
1: Ναι, εσύ, Βασίλη, πρέπει.
2: Να δουλευτούν, ξέρω.
1: Πέρα από το να δουλευτούν, θέλει και καλές εκτελέσεις. Δηλαδή, έκανε κάποιες εκτελέσεις ο Τσικίνιο. Και η μπάλα.
2: Δεν κάνει.
1: Έσκαγε πριν φτάσει στον πρώτο αμυντικό που ήταν πιο μπροστά από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνει τις εκτελέσεις. Έκανε δύο καλές εκτελέσεις ο Ολυμπιακός. Μία πέρασε τον πρώτο παίχτη, όπου δεν γίνεται να μην περνάει τον πρώτο παίχτη μπάλα. Και έκανε την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα στο πρώτο δοκάρι που το έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Αμπράμοβιτς.
2: Ναι.
1: Και άλλη μία τον γκολ. Δύο καλές εκτελέσεις έκανε. Και γύρισε 13 κόρνερ. Τα άλλα 11 ήταν.
2: Το ξέρω.
1: Με εξαίρεση κανένα δυο ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο.
2: Εκεί πέρα πιστεύω πρέπει να εμπιστευτεί το Σάλιακα, εάν είναι μέσα τότε, γιατί έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Εγώ το θυμάμαι το Σάλιακα από το Πας Γιάννενα. Δεν πιστεύω να τις έχει ξεχάσει.
1: Όχι, και στη Γερμανία εκτελούσε.
2: Έτσι, και τον Φορτούνι.
1: Προφανώς, άμα παίζει ο Φορτούνι, θα εκτελεί ο Φορτούνις.
2: Ναι, ναι. Επίσης είδα τη φάση του δεύτερου γκολ.
1: Ναι.
2: Η φάση του δεύτερου γκολ, αν είδες, την ίδια φάση, δηλαδή τον ίδιο πάνω το πω, σενάριο αυτοματισμό, τον έκαναν 3-4 φορές. Η μία ήταν με το Τσικίνιο που δεν πρόλαβε να γυρίσει, μάλλον γύρισε και σούταρε πάνω στο παίχτη και πήγε κόρνερ, κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ήταν με το Ζώτας, δηλαδή πάλι Φρόιλερ, παλιά ο Ζώτα, όπου εκεί
1: Ζώτα,
2: πέρα.
1: Ζώτα, μην το κάνουμε και τον Ζώτα, Έλληνα, Ζώτα.
2: Ναι, ναι, Ζώτα. Έχω κολλήσει με αυτό.
1: Κάναμε τον Ουναή, θα τα κάνουμε και τον Ζώτα. Μία την ημέρα, ναι.
2: Λοιπόν, που απέκρουσε με το πόδι ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
2: Η άλλη φάση είναι το γκολ και ακόμα μία ήταν τώρα, δεν τη θυμάμαι καλά.
1: Ναι, επίσης είδα μετά από καιρό να υπάρχουν αυτές οι πάσεις κάθετες μέσα στην περιοχή.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, στοχευμένες πάντα. Ο Φρόιλερ έβγαλε 2-3 μόνος του χθες.
2: Αυτό σου λέει.
1: Δηλαδή στον Ζώτα, ο Φρόιλερ πάλι την έχει περάσει την πάσα και κάνει το σουτ το διαγώνιο που είναι καλή ευκαιρία.
2: Ναι, ναι. Επίσης, αν παρατήρησες, καλή δουλεμένη είναι. Νομίζω ήταν το γκολ που έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι ήταν. Ο Πουέρτα που του έκανε την πάσα ο.
1: Με το Βόλο στον Κύβελο, του κάνει την πάσα ο Αρμάντο Γκονζάλες.
2: Ναι, η ίδια κίνηση έγινε με τη φάση του Σάλιακα. Που...
1: Δεν είναι ακριβώς η ίδια.
2: Περίπου.
1: Γιατί δεν είναι η ίδια, γιατί με τον Βόλο σε εκείνη τη φάση υπάρχουν πολλοί καινοί χώροι με την άμυνα να είναι ψηλά. Ενώ χθες στη φάση αυτή είναι χαμηλά η άμυνα και ο Ολυμπιακός γυρίζει πολύ ωραία την μπάλα, παίζει με τη μία και κάνει γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά στα δεξιά. Πάντως καταλαβαίνω τι θες να πεις. Και χθες αυτή ήταν, για μένα ήταν ίσως και πιο μαζί με τον γκολ το δεύτερο. Ήταν οι δύο πιο καλές φάσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν έβαζε τον γκολ ο Σάλιακας θα ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ, γιατί υπήρχε ομαδική δουλειά και μετατόπιση της μπάλας γρήγορα από τα αριστερά στα δεξιά.
2: Αυτά που έλεγα εγώ. Φαίνεται μάξο. Πώς το λένε, ο.
1: Αλγουαθίλ.
2: Περίμενα να το πω. Αλγουαθίλ.
1: Καλά το λες.
2: Πρέπει να συνηθίσουμε και τα ονόματα. Όπως και το καινούριο που πήραμε, το Μάουρος που λες, είναι. Κάτσε
1: για πάμε πάλι.
2: Αυτό έλεγα προηγούμενο.
1: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή είναι ο Μάριος. Μουαντιλματζή.
2: Πρέπει να το γράψω.
1: Να το γράψεις πολλές επαναλήψεις για το μάθημα.
2: Για το μάθημα.
1: Σαν το δημοτικό.
2: Μάριος και βλέπουμε.
1: Μάριος, ναι.
2: Λοιπόν, πάντως σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις το πεντάλεπτο εκεί πέρα που ήταν η... Η Αγγελόνια με το δοκάρι και με τον κόλπο.
1: Ούτε πεντάλεπτο, δίλεπτο.
2: Εντάξει, λέμε τώρα. Ναι, το δίλεπτο. Που εκεί πέρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την τρικυμία. Εντάξει, έκανε το λάθος ο
1: Ορτέγα.
2: Πώς το λένε, ο Ορτέγα. Αλλά τρικυμία πάλι ρε παιδί μου, να βρουν τις θέσεις τους και αυτά μέσα στην άμυνα.
1: Δεν έχεις άδικο. Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε, πάμε για αφημίσεις. Να σε καλά, καλό απόγευμα.
2: Κάναμε και την κριτική που ήθελε ο προηγούμενος φίλος.
1: Εννοείται.
2: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο περισσότερο.
1: Να σε καλά, Βασίλη, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε για αφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
8: Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές σε ενέργεια και καύσιμα θα ανακοινώσει στις 6 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης που θα παραχωρήσει στην ΕΡΤ, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Νεκρή μία 16χρονη μαθήτρια λυκείου στην Κοζάνη. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί χωρίς τις εστίες στις τουαλέτες του σχολείου. Αδιανόητο περιστατικό σε χωριό των Χανίων. Δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν επί ώρες κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να τα αντιληφθούν ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός. Τα δύο νήπια εντοπίστηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι σε άσχημη κατάσταση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Χωτοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, σε βροχές σε Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές και στα μηνύματά σας, να πούμε πως ο Τωμά Ερτέλ αυτοανακοινώθηκε από την... θα παίξει στην ΑΕΚ, ο 37χρονος γκάρτ, η ένωση η οποία ήταν γνωστό τις τελευταίες ημέρες, θα προχωρήσει μία ακόμη μεταγραφή. Μάλιστα έβαλε και τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ανήκω σε μένα», ο Τωμά Ερτέλ, ο οποίος την περσινή σεζόν έπαιξε στη Βιλερμπάν από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα, με την οποία μέτρησε 9,2 πόντους με 37% στο τρίποντο, 1,5 rebound και 5,4 assist ανά περίπου 20 λεπτά σε 25 παιχνίδια. Ένας έμπειρος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος έχει παίξει μεταξύ άλλων σε σπουδαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ζενίτ, η Ανατολού Εφές, η Μπασκόνια, και έρχεται εδώ στα 37 του για να βοηθήσει την ΑΕΚ. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και μετά να πάμε και πάλι στις γραμμές. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια λέει: «Χθες μετά από πολύ καιρό είδαμε πάλι Ολυμπιακό όπως θέλουμε να τον βλέπουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο πολύ γούστρα με το γήπεδο όμως. Το Καρεσκάκι χθες ήταν όπως πρέπει. Ας αφήσουμε πίσω ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχουμε πει. Και ας είναι το χθεσινό μάτς η νέα αρχή που όλοι περιμένουμε για το καλό του θρύλου», λέει ο Θανάσης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Θανάση, ισχύει αυτό που λες. Χθες η ατμόσφαιρα στο Γιώργιος Καρεσκάκης ήταν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα το είπε και ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης φαινόταν ακόμα και τον Ολυμπιακό σημείνει επίση το σκορ. Εντάξει, προφανώς υπήρξε μια μικρή απογοήτευση στην αρχή, όμως στη συνέχεια ο κόσμος. Με τις επιφημίες του και με τις φωνές του βοήθησαν τον Ολυμπιακό ώστε να ανασυνταχθεί και εν τέλει να φτάσει στην ανατροπή που έφτασε. Όντως ήταν πάρα πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα χθες στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Σπύρος λέει: «Ρε Γιάννη, να βγάλουμε τον Ορτέγα για να βάλουμε τον Τσομπανίδη, ούτε Τσομπάνος δεν θα το έλεγε. Μας ζάλισε με τον Μανδά, μετά με τον Χριστογιώργο, τώρα με τον Τσομπανίδη, ποιος έχει μετά σειρά», λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σύγκριση. Έτσι. Ο Ορτέγα, ένας θερματοφύλακας με εμπειρία, με μεγάλες παραστάσεις, με τον Τσομπανίδη, που το παιδί είναι ένα παιδί με ταλέντο. Και καλά κάνει και παίζει τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού ώστε να πάρει παιχνίδια και να εξελιχθεί. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει άλλους δύο θερματοφύλακες. Τον Στουρνάρα που πέρσι ανέβηκε με τον Ηρακλή από την Super League 2 στην Super League, και τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει στοιχεία. Μάλιστα, έπαιξε και στα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Δεν είναι έτοιμος θερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Αλλά έχει κάποια προσόντα τα οποία φαίνεται ότι έχει αυτό που λέμε και στο χωριό μου potential. Έχει δηλαδή δυναμική. Μπορεί να γίνει καλός θερματοφύλακας ο Πόποβιτς και ήδη έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Όπως έχουν στοιχεία και οι άλλοι τροματοφύλακες, όπως έχει στοιχεία και ο Τσομπανίδης. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα βγάλω τον Ορτέγα να μπει ο Τσομπανίδης. Εντάξει. Ο Δημήτρης λέει: «Έλα Θεμάρα Λάνη, από Γέρα Κατοικής, κάνω προετοιμασία και σε ακούω. Τι είπα, στέλνω σε ο Ρώμαν χθες. Με έκανες ρε αλήτη να ανατριχιάσουμε με την περιγραφή. Αποστολή Αλάνη από Σαλονική, φιλιά πολλά. Να προσέχεις, είμαστε όλοι μαζί σου», λέει ο Δημήτρης. Να σε καλά, ρε Μιτσάρα, χαίρομαι για αυτό που μου λες. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκες και τον αγώνα και τη μετάδοση αφού άκουγες. Να σε καλά, όντως πολύ ωραίο γκολ σεντερφορίσιο τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος στην επιστροφή του στην Ευρώπη. Από σπόντα είπαμε, το είπαμε και νωρίτερα, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Δείχνει τι φορεί είναι και έβαλε πάρα πολύ ωραίο γκολ χθες. Να σε καλά, Μιτσάρα. Ο Αποστόλης λένε, άκουσα χθες να λένε να φάει 4 και 5 γκολ Ολυμπιακός, καλά θα είναι. Εγώ τα σταμάτησα να βλέπω, ήταν 0-1. Τελικά πόσα έφαγε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη 2-1 έρθει το σκορφίλ, να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
1: Αποστόλη, είχατε πάλι τον Άγιο εκάτω.
0: Μην το πεις τον Άγιο, ναι.
1: Ναι.
0: Ας τον Άγιο αυτό, στην ησυχία του.
1: Αποστόλη, πόσες σκελές αλλάξατε και εσύ και ο Μπαρμπαχάρης και ο Μπαρμπαμητούσης όλοι. Μέχρι να βάλει ο Γιάρεμτσουκ το γκολ το δεύτερο. Για πέστε μας. Ξέρεις τι θέλω, κύριε Αποστόλη. Έτσι να μου έρθεις. Να με παίξετε ακριβώς όπως παίξατε χθες το βράδυ. Τουρλού, τουρλού και βάλτε να πάει ό,τι κάτσει. Έτσι θέλω να έρθεις.
0: Καλά ρε Μπίλκες, νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Το είδες το μάτς αρχικά?
1: Βεβαίως το είδα.
0: Τι είδες και εσύ, τουρλού, τουρλού είδες?
1: Καλά, εσείς, καλό Ολυμπιακή, είσαστε ευχαριστημένοι με έτσι που είδατε αυτή την απόδοση.
0: Ποδοσφαιρικά μιλάμε, Μπίλ, άσου Ολυμπιακούς.
1: Ποδοσφαιρικά, ρε. Δεν έπαιξε
0: καλή μπάλα Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες.
1: Έπαιξε μπάλα Ολυμπιακός εχθές.
0: Εγώ τον είδα βελτιωμένο. Μπορεί να βλέπω λάθος.
1: Να σου πω εγώ που. Γιατί σε μικρόθεση δεν έχεις δει. Έχεις δει 50 παιχνίδια του Ολυμπιακού και έχω δει 2050. Λοιπόν, γιουρούσι παίξατε, τότε κάτσι, πέμα κάτσι. Και έκατσε, εντάξει, έκατσε. Εντάξει, και άλλοι τώρα το μεταξύ.
0: Μπιλ, επειδή είμαι μικρό, πώ ορίζεται το Γιουρούσι, ή Γιουρούτσι, όπω το πε.
1: Γιουρούσι.
0: Ναι, πώ ορίζεται, ρε παιδί μου, τι σημαίνει, επειδή δεν ξέρω.
1: Στέντρε από ό,τι. Δηλαδή ανεξέλεκτα, χωρί κανένα προγραμματισμό, χωρί κανένα σχέδιο. Άμα γίνει καμιά κόντρα μέσα στην περιοχή, έτσι βάλατε και τον κόλ.
0: Μπιλ, μόνο το σεβασμό. Κανένα παιχνίδι παλιέ επανάληψη είδε. Ούτε εσύ είδε έντρε.
1: Το γκολ του Πολωνού που ήταν γκολάρα πραγματικό.
0: Ουκρανός.
1: Πολύ καλό γκολ, μπράβο. Και ήταν νίκη οξυγόνο αυτή βέβαια. Έτσι, αυτή η νίκη ήταν οξυγόνο για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μετράει τόσο η απόδοση όσο το αποτέλεσμα. Κατάλαβες.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Από τη δικιά μας πλευρά κράζαμε τον Ίστρουκ γιατί δεν παίζει μπάλα με τη Τρακατρούκα και με τους Παξούς. Βγήκε προχτές ο άνθρωπος και είπε: μας ενδιαφέρει να περάσουμε οι προκρίσεις. Έτσι, αφού είχαμε τρεις προκρίσεις και έπρεπε να περάσουμε, και μπάλα θα παίξουμε στην πορεία. Και όπως δείχνει λοιπόν, έτσι στην πορεία.
0: Και απόλυτο δίκιο. Και παίζει ήδη ποδόσφαιρο καλό Παναθηναϊκός και θα παίξει ακόμα
1: καλή
0: μεγαλύτερο.
1: Μπάλα Παναθηναϊκός. Δεν μου λες εκεί κάτω στο ποδηλατοδρόμιο: έχετε καμιά μεγάλη πύλη να μπουν τα τάγκς. Ο Ναΐς, ο Τετέι και ο Νταμπόρδα όταν θα έρθουνε.
0: Νομίζω είναι ψηλή η πύλη, είναι φαρδιά. Θα μπουν.
1: Χωράει η πύλη, να μπουν τα τάγκς.
0: Νομίζω χωράει, τώρα τι να σου πω. Μην περάσουν και οι τρεις όμως μαζί, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας, κατά άρμα, να περάσουν, να μπουν μέσα κατά ζέσταμα και μετά έναρξη του παιχνιδιού. Τρομάρα να σας έρθει. Και επειδή κάποιος ευγενέστατος φίλος της εκπομπής κάνει καταγραφή των πέναλτι, λοιπόν, φίλε αγαπημένε μου και σεβάσμιέ μου, να μην πω το όνομά σου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Λοιπόν, θυμίστε την κουβέντα, όπως σας βλέπω εγώ, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, δύο πεναλτάκια σε έχω για εκεί κάτω. Εν τω μεταξύ, αδικία, διαμαρτύρομαι και θα βγω και θα πάω στον Αλαφούζο, δεν είναι διαιτησία αυτή. Δεν γίνεται να μην πάρω πάλι κόκκινη κάρτα ξανά, δεύτερο παιχνίδι σερί ο Παναθηναϊκός και να μην πάρω κόκκινη κάρτα. Δεν γίνεται ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή πέναλτι, ένα από τα 2-3 που δικαιούμε σε κάθε αγώνα, γιατί τότε δικαιούμε.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, στο Καραϊσκάκι που θα είναι κανένας Hofmeister, κανένας, πώς το λένε αυτοί οι
0: Γερμανοί. Φέρνουν και Γερμανούς συχνά, ναι, τα τελευταία χρόνια είναι συνήθως.
1: Λέει ότι είναι, ότι κανένας Ιταλός, για κανένα Ιταλό μας βλέπω εμάς. Λοιπόν, εκεί δεν έχει μαμά μου, θα δει και θα δείχνει. Λοιπόν, ελπίζω να τελειώσει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, έτσι να καθίσετε μέχρι το 90. Έτσι, από τώρα στο λέω, Θέμη, σε άκουσα, έβαλα λίγο να σε ακούσω. Ωραίος, είσαι καλός.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Παρότι ότι είσαι χαμηλών τόνων και συντηρητικών τόνων και
0: πως το λένε. Άλλη εκπομπή, άλλη περιγραφή.
1: Εκπομπή, άλλο η μετάδοση του αγώνα, ακριβώς. Ακριβώς, όπως και τοποθετήσε, πιστεύω εγώ και Παναθηναϊκό να περιγράψεις.
0: Έκανε και τα δύο ευρωπαϊκά της ΑΕΚ τώρα.
1: Ναι, της ΑΕΚ, μπράβο. Δεν σε έχω ακούσει. Λοιπόν, τι άλλο έχω τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω. Έχει.
1: Το ποδηλατοδρόμιο το ανέφερα.
0: Ναι, άστα αυτό, εντάξει, το είπαμε.
1: Την κόκκινη, την
0: τα πέναλτι τα είπαμε και τους Γερμανούς και τους είπαμε. Αυτά λοιπόν, νομίζω, Μπιλ.
1: Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να σε καλά, φιλαράκι.
1: Όσους μας ακούνε.
0: Έλα, καλό απόγευμα. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια
0: σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Καλά κάνεις.
2: Βλέπω ότι ο εκπομπή λέω γενικά Ολυμπιοκρατή, το έχω λέω ας δίκας Παναθηναϊκός.
0: Είναι και οι μέρες τώρα και καλά κάνεις.
2: Αν πάει ο οποίος πιο πολύ βγαίνει για να πικάρει, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, του αρέσει το πείραμα του
2: πιο πολύ πάει να ασχοληθεί. Απλά άκουγα το φίλο μου το Χάρη πάλι και εντάξει, είναι χάρη να του πω κάτι για τα πέναντι που λέει.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, θα σας έρθει μεγάλο συγγνώμη που δίδονται πέναντι που είναι. Οι αποβολές που είναι. Δηλαδή δεν το ξέραμε. Άλλες φορές πανισμούς δεν πρέπει να γίνονται. Άμα δεν πέναντι δεν το δώσουν.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει όριο. Και η Μπαρτσελόνα πήρε τρία πέναντι πήρε η Μπαρτσελόνα χθες με τη Σαντάντερ.
2: Θέλω να πω ρε παιδί μου, συγγνώμη, εκτός παραγωγού και τα πέναντι παρά μου. Βέβαια δεν μπορεί να το υπενθυμίσω, το ρεκόρ στα πέναντι θα έχει ο Ολυμπιακός 16 πέρ 1 κατά. Σε μια αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά δεν είναι και απίθανο.
2: Αυτό είναι να ξέρεις. Όπως και έχει 1,5-2 χρόνια να αποβληθεί πέμπτης του. Εποχές ακόκαλη, αειδνής του. Άμα θα γυρίσουμε εκεί, έχει καλός. Αλλιώς, συγγνώμη κιόλας, πρέπει και απέναντι που έχουμε, έτσι. Βέβαια, οι απόψεις του Χάρη είναι γνωστές. Γιατί, όπως έλεγε προχθές, Άμα παίζει κάποιο αντίπαλο ιδανικό του Ολυμπιακού, θα πρέπει κάτι να χάνει. Δεν θα πρέπει να πανηγυρίζει τα γκολ τη ομάδα του. Θα πρέπει, ξέρω εγώ, όλοι να είμαστε πατιωτάκια γιατί πει ο πρόεδρο. Είναι μπροστά. Αυτά είναι οι απόψει. Οπότε ό,τι και να πούμε εμεί, από εκεί και πέρα, και ο Μάτου.
0: Εντάξει, πάντως, ο καθένα Δημήτρη έχει τι απόψει. Προφανώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
2: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω άμα συμφωνεί.
0: Ό,τι θε, ακούω.
2: Μία μέρη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Μία μόνο, δηλαδή μου. Να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα βγούμε και θα λέμε μόνο η εβδομάδα μας.
0: Δεν είναι κακό αυτό που λες.
2: Μια μέρα, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι κακό.
2: Να μην υπάρχει καμία αναφορά στην αντίπαλη ομάδα. Να πούμε, ρε παιδί μου, τις απόψεις για τη δικιά μας ομάδα.
0: Ναι, οι μισοί θα τρώγονται βέβαια μέσα τους.
2: Αυτό λέω. Ο Χάρης θα βγει. Στάνταρ. Δεν υπάρχει μέρα να βγει και να πει κάτι για το, πώς το πει, το όνομά των πελοκύπων.
0: Ναι, καταλήξαμε τους πράσινους.
2: Έχετε, παιδί μου, θέμα.
0: Κρατάμε αυτό.
2: Είμαστε αγαπάει πάρα πολύ, εμάς πανικούς. Ή τέλος πάντων μπορεί να έχουν σε εμάς. Ένα από τα δύο, δεν γίνει διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, να πω και λίγο την ομάδα μου.
0: Ναι, εννοείται. Πάμε.
2: Και να πω πάλι και να καλώ συγγνώμη σε όλους τους φιλάθλους, γιατί τόσες μέρες που ακούω την εκπομπή λένε απαγορεύεται να πανηγυρίζουμε. Αυτή πανηγυρίζουμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, Δημήτρη. Προφανώς ο
2: Παναθηναϊκός. Ναι, απαγορεύεται να είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να λέμε τίποτα, πρέπει να κλαίμε, να μυδιάζουμε. Επειδή είμαστε πρώτοι και πες μου επιτέλους καλή μπάλα. Συγγνώμη κιόλας.
0: Προφανώς και ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πανηγυρίσει άμα είναι πρώτος γενικά. Όταν νικάς πανηγυρίζεις, όταν χάνεις δεν πανηγυρίζεις. Έτσι πάει το πράγμα.
2: Αυτονόητα.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή έλεος.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν για την ομάδα μου τώρα, πέρα από είχα πάει και χθες γήπεδο και είχα πάει και προχθές το Πανετολικό, επιτέλους βλέπουμε κάτι διαφορετικό στην ομάδα. Επιτέλους βλέπουμε τρομερή ποιότητα.
0: Σωστά. Σε όλες τις γραμμές.
2: Σχεδόν δύο δεκάδες σε κάθε θέση. Δηλαδή όταν βλέπεις να βγαίνει ο Λιβάη και να μπαίνει ο Ναή. Να βγαίνει, ξέρω,
0: ξεκινάει τεπέ, την να Κυριακή η Δημήτρη με τον Πανετολικό, ξεκινάει με 4 και ο Ναή. Έχουν μείνει έξω ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέ και είναι σαν να μην λείπει κανένας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Ειδικά μεσοπιθετικά έχει πάρα πολλές λύσεις. Μπήκε και ο Σαλάχ Εντίν χθες, ο οποίος είναι καλός παίκτης, τον είδαμε κιόλας.
2: Μα όχι μόνο αυτό, ακόμα και πίσω αν σκεφτείς. Αυτή τη στιγμή πίσω, που λέμε μπροστά, ωραία, πίσω έχει τον αρχικό της Ιντερ. Τον αρχικό της Μίλαν. Ο Μοντεφιόρκας έπεσε στην Μπαρσελόνα. Ο Αριστό Μπάκου πήρε τώρα ένα θύμα Μαρόκου. Δηλαδή, παίρνει ότι υπάρχει ποιότητα.
0: Υπάρχει ποιότητα, ναι. Λίγο και το που έλεγα εγώ πάντα, το θέμα.
2: Δεν ξέρω αν έχω ξαναμιλήσει. Εγώ πάντα έλεγα. Μια μάλιστα πανικός, όλες καλές ομάδες, αν θυμάσαι, είναι μπροστά με δίδυμα. Δηλαδή, έπαιζε ο Σαραβάκος Βαζέχα. Ήταν μετά Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Ήταν μετά Παπαδόπουλος Κωνσταντίνη. Ήταν μετά Μπέλκ Καρέλης, έστω. Ή Σισε Λέτο. Αυτό το 4-3-3. Να έπεσε ένας μόνος μπροστά, ο Γιαννίδης παράδειγμα. Ή ο Τέι Πέρτς. Τέρμα αριστερά ένας, τέρμα δεξιά άλλος. Και τα χάφα μη σκοράει κανείς. Το θέμα πλέον στο ποδόσφαιρο είναι να είσαι ταχυδυναμικός και να έχεις παίκτες να σκοράρουν.
0: Σωστά και όλοι, ο Παναθηναϊκός έχει και παίκτες στον άξονα που σκοράρουν. Δηλαδή ο Κάγκουα σκοράρει, ο Ναή σκοράρει.
2: Παίκτες τύπου Τσέριν, Τσιριβέγια, Σιόπι, τρία χρόνια ένα γκολ.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτοί δεν σκοράρουν.
2: Εμένα μου αρέσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που βλέπω ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα μπορούν να σκοράρουν όλοι. Όλοι.
0: Ναι, όλοι τα βάζουν τα γκολ τους. Όλοι τα
2: βάζουν. Και αποκάλυψη πέρα από εντάξει, πέρα τα κλασικά. Παίρνει δύο πυρηνικά όπλα μπροστά για μένα. Δηλαδή οι παίκτες κάνουν το σύστημα. Όχι το σύστημα τους παίκτες.
0: Θα συμφωνήσω. Έχει
2: δύο πυρηνικά όπλα, ποιος τι θα βγάλεις έξω. Θα βγάλει ο Λιβάη το ΔΕΤΕ για να παίξει 4-3-3 παράδειγμα.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω να πηγαίνει ο Λιβάη και στα δεξιά γιατί δεν γίνεται να μην παίξουμε ναή.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή η ομάδα να υπάρχουν παίκτες που να βάζουν γκολ μπροστά.
0: Ναι, τους έχει.
2: Δεύτερη αποκάλυψη για μένα και αγαπημένος είναι ο Κάγκουα.
0: Ναι, ναι, ο Κάγκουα είναι παιχταράς.
2: Ο οποίος δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίζει και ο Καραγκούνι να ξέρει.
0: Έχει το στυλ του.
2: Θυμίζει αυτό το έξυπνο. Το στυλ του λίγο πολύ να προστατεύσει την μπάλα. Ότι πάω λίγο συνέχεια την μπάλα μπροστά. Όχι πλάι, πάσα πίσω.
0: Ναι, όπως το λες. Επίσης δεν φοβάται, έχει και πολύ καλά πόδια, δεν φοβάται να σουτάρει, δεν φοβάται να παίξει κάθετα, παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι πολύ καλός παίκτης. Επίσης βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι. Παράδειγμα, χθες σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν, που έχει γυρίσει ως αριστερός μπακ και βάζει το σώμα του, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση.
2: Ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Που χειροκρότησε και ο κόσμος εκεί, γιατί έχει ξεκινήσει τον κυνηγάει, βάζει το σώμα του και καταφέρνει να πάρει και το out σαν αριστερός μπακ.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό που λες, πάω στο γήπεδο και βλέπω κάτι. Δεν βλέπω, θυμάμαι πέρυσι και πρόπεση, και τελειώνει ο αγώνας και κάνεις μία φάση, δύο. Και ο Ολυμπιακός, αυτό πρόβλημα έχει, τον γκολ. Άμα το φτιάξει και αυτό τον γκολ, να παίζει γκολ όχι μόνο από τους αδερφούς, ναι. Να παίζει γκολ και από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
2: Για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, και να πάρεις 70 γκολ πλάσ. Δεν μπορεί να κερδίσει το παλιό σύστημα 1-0. Ακόμα και ο Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, έβλεπες, πήγαινες και λες, παιδιά, έτρεγε ψυχή σου. Ακόμα και τώρα και να φας γκολ, θα το γυρίσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, το καλό ποδόσφαιρο κιόλας προσελκύει και κόσμο στα γήπεδα. Και επίσης αυτό που είπες και εσύ, ότι όταν μείνεις πίσω στο σκορ, δεν λες πω, άντε να βάλει τώρα η ομάδα μου δύο γκολ. Παράδειγμα. Λες ότι okay,
2: εγώ θέλω να... γι' αυτό βλέπω φέτος κάτι καλό. Δεν λέμε τίποτα. Πάμε, το πήραμε και.
0: Τέταρτη αγωνιστική δεν γίνεται.
2: Αλλά εννοείται. Έχει play-off, έχει τραυματισμούς, έχει τέρμι μπροστά σου, έχει χιλιάδιο. Αλλά τουλάχιστον πρώτη φορά βλέπουμε, ρε παιδί μου, ποιότητα. Βλέπουμε κάτι να γίνεται. Δηλαδή πα στο γήπεδο και φτιάχνει καστημένο.
0: Ναι,
2: και το βασικότερο απ' όλα να προσπαθούν όλοι. Δηλαδή, και α μην έρθει αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να βλέπει το μάνα να προσπαθεί. Θα προσπαθεί να τρέχουν όλοι.
0: Εντάξει, παίζουν και οι αντίπαλοι κάποια στιγμή, δεν θα κερδίσει.
2: Βέβαια, ναι, θα χαθείτε, προφανώς.
0: Αλλά είναι και η εικόνα αυτό που λες, ότι δείχνει η ομάδα. Επίσης, με τη διαφορά τα τελευταία 15 χρόνια είναι η πιο ποιοτική ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ξεκάθαρα. Εγώ δεν ξέρω, ίσως μήπως είναι και ποιοτικότητα και από το 2010.
0: Ναι, εντάξει, δεν παίρνω στις συγκρίσεις, γιατί και τότε ήταν πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια με διαφορά η πιο ποιοτική ομάδα.
2: Μακράν. Και βλέπεις και τους αντιπάλους, οι οποίοι φέτος δεν είναι, ρε παιδί μου, να πω ότι η ΑΕΚ θα έχει το Champions League, είναι καλή ομάδα. Μπορεί να χάσει, έχει χάσει και τη σπίθα του πρωταθλήματος που το πήρε πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει τα θεματάκια.
0: Εντάξει, βέβαια έχει ένα σοβαρό προπονητή η ΑΕΚ όπου κρατάει την μπάλα χαμηλά. Δηλαδή δεν πετάει στα σύννεφα και δεν αφήνει και τους παίκτες να το κάνουν.
2: Πιστεύω ότι φέτος δεν θα βγει όπως πέρσι και άλλες χρονιές, ότι θα βγουν κάποια ομάδα 10 βαθμούς πίσω στα play-off. Πιστεύω θα πάνε όλοι κοντά. Ακόμα και ο Πάουκ θα πάνε κοντά.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
2: Πίσω. Οπότε θα έχουμε και εδώ πρωτάθλημα και καλό. Το μόνο ομοίον που έχω να πω γενικά είναι αυτό που κάνουμε στους οπαδούς σε όλες τις ομάδες. Και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς, ειδικά σε εμάς. Αυτό να είσαι διαιρεμένες, να τσακώνται άλλοι μεταξύ τους, να φωνάζουν. Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, αυτό είναι λάθος για οποιαδήποτε
2: λόγο. Ναι. Πρέπει να δούμε, πάμε για πρωτάθλημα, αυτό πράγμα το...
0: Και ειδικά στο Παναθηναϊκό είναι χρόνια έτσι, Δημήτρη. Ναι.
2: Ναι, το ξέρω, εντάξει, οκ. Αυτό ήθελα να πω. Α, και τελευταίο. Μουσική ποιος βάζει στο σταθμό.
0: Η μουσική είναι από την
2: να κάνω μια
0: επιμέλεια του σταθμού, ναι, δεν είναι από μένα.
2: Πολύ χειρομέτα, πολύ κιθάρα, πολύ, δηλαδή τους κόστος πρέπει να καφέ και βράζει και μέτα. Υπάρχει άλλη μουσική, υπάρχει και λίγο πιο χαλαρή.
0: Θα...
2: Είναι
0: για να σας μπριζώνουμε, γιατί είναι το μεσημέρι, ξέρεις, άμα φας κιόλας πέφτεις λίγο, οπότε είναι για να σας μπριζώνουμε, κατάλαβες.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
2: Υγεία στον κόσμο.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα. Χάρηκα που τα πάμε, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Έλα, ρε Σάκη.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνεις. Ωραία.
0: Σ' άκουσα. Όλα καλά, εσύ. Να είσαι καλά.
3: Δεν μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
3: Είναι νίκη, άμα θες απαντά. Δεν σου λέω τώρα για να βάλεις κρίμα, να παίξεις ένα στοίχημα. Έχεις μια ωραία κοπέλα και την αγαπάς και σ' αγαπάει. Και σου λέει, κύριε Θέμη, απόψε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θέλω να μου βρεις νικητή. Αλλιώς, αν δεν την βρεις, χωρίζομαι.
0: Ωραία κριτήρια, ναι.
3: Τι θα έλεγες, ποια ομάδα θα έλεγες, και τώρα τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άμα από κάτω και έρθει χ, τι γίνεται, πάμε από την αρχή πάλι.
3: Το χ, κοίταξε, θα σου πει, ξανασκέψω, αλλιώς σε χωρίζω, θέλω νίκη.
0: Α, μόνο νίκη, άμα έρθει χ, τι να κάνω, με το ζόρι να νικήσει κάποιος, να μπορώ να παίξω.
3: Θα σου πει την άλλη Κυριακή, όλο χ, θα έρχεται.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν
3: ξέρεις. Τι θα έλεγες.
0: Να λέω, δώσε μου απουσίες, δώσε μου έδρα και θα σου απαντήσω. Τώρα είναι σοβαρή αποφάση αυτή, κάτσε να με χωρίσει τώρα η κοπέλα, η όμορφη που με αγαπάω.
3: Καλώς είσαι, έχεις πείρα, λίγο αυτό μικρό. Καλώς είσαι. Αφήνεις κενά. Ρε Θέμη, ας πω κάτι τώρα.
0: Για πες. Ολυμπιακοί
3: τώρα, τι κερδίσαν, ετοιμάσαι μου να έτσι.
0: Κερδίσαν το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχαν να παίξουν, ρε Σισάκη.
3: Μια ευρωπαϊκή ομάδα η οποία είναι κατώτερη από τη Λιβαδιά, καλά το λέω.
0: Από τη Λιβαδιά δεν είναι κατώτερη, αλλά είναι μια ομάδα που είναι κατώτερη από τον Ολυμπιακό σίγουρα.
3: Πώς το πάτε λέει, ξέρεις, χρηματική αξία έχει.
0: 32 εκατομμύρια.
3: Έχει λοιπόν τι και ο Λιβαδιά και 28. Τι αλλάζει δηλαδή. Μια ομάδα η οποία είναι κατώτερη των περιστάσεων σε όλη τη γη.
0: Σάκη,
3: μια ομάδα
0: Σάκη, μην αντιστρέφονται οι ρόλοι, γιατί όταν το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πέρναγε την μπάξη των 8 εκατομμυρίων, όχι των 32, εγώ ήμουν εδώ και έλεγα ότι με αυτή κλήθηκε να παίξει ο Παναθηναϊκός, αυτή να παίξει, αυτή προχωράει. Και υπερασπιζόμουν εσένα. Τώρα εσύ πας από την άλλη και μου θες το αντίθετο.
3: Όχι, πολύ σωστά τα έλεγε, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα, όταν το έλεγε, έχει αλλάξει εικόνα τρομερή. Έτσι βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, ήταν μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, όπως καινούργια ομάδα και Ολυμπιακός τώρα.
3: Για τώρα είπα, το τόνισα, για τώρα.
0: Άρα πρέπει ό,τι λέω για τον ένα να λέω και για τον άλλον. Αλλιώς...
3: παρακάτω, δύο λεπτά. Λοιπόν, ο Χάρη, θα στο Χάρη. Ο Χάρη είναι μια περίπτωση ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Έχω μάθει από αλλού εγώ, γιατί μπορεί να τα κρυψεί, λέει και από μια παρόβια μου, αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλλά είναι το παιδάκι νάρος. Δηλαδή, σου λέει τώρα ο τέτοιο πάλι μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Σου λέει τώρα να μας πάρει τώρα τη σχολή του Καραϊσκάκη, επί Τζόρτζεβιτς, επί Αλεξανδρή, επί Γιαννακόπουλου, επί τι να θυμηθώ τώρα που πέφτανε έξω από την μεγάλη περιοχή, πέφτανε από το Φάλιρο και η Εσύρα και μπέναλτι, δεν πρέπει να μας το πάρει αυτό.
0: Μάλιστα, μην παίρνει την κουβέντα τώρα, Σάκη, γιατί θα γίνει η εκπομπή.
3: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Δηλαδή, μιλάει τώρα, θέλω πάνω παρακάτω. Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις τι έμαθα, ρε φίλε.
0: Για πες.
3: Ότι παίζουμε τον Ολυμπιακό, την άλλη Κυριακή.
0: Όχι, υπάρχει διακοπή 10 Οκτωβρίου που παίζει ο Ολυμπιακός στον Αθηναϊκό.
3: Μετά, η επόμενη Κυριακή δεν είναι.
0: Όχι, επόμενη. Υπάρχει διακοπή για τις εθνικές 3 εβδομάδες. Δηλαδή, δύο σουκού δεν έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε την εθνική παίζει 4 αγώνες. Στις 10 Οκτωβρίου, ναι, επιστρέφουμε στη δράση. 10-11 Οκτωβρίου το δίμερο εκείνο. Και έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκης.
3: Λέω μετά τη διακοπή, λέω, δεν είναι.
0: Ναι, μετά τη διακοπή, 10-11 Οκτωβρίου.
3: Απλώς είπα, κύριε Γιώργη. Λοιπόν, άκου τώρα. Έμαθα από μια πληροφορία, γιατί έχω μέσα κάτι άκρο στον Παναθηναϊκό, ότι δεν θέλει να κατεβάσει, λέει, το Τετέι και το Ακίν.
0: Και τον?
3: Το Νοανίδη θέλει να κατεβάσει τελείως και το Τετέι. Θα παίξει, λέει, με τα δεύτερα.
0: Το Τετέι και ποιο μου πες τον?
3: Τον Νοανί.
0: Τον Νοανί, ναι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, γιατί μιλάω και μακριά, γιατί δεν έχω βάλει το...
0: Ωραία, ακούγα Ιωαννίδη στην αρχή και λέω...
3: Όχι, ναι. Μιλάω. Λοιπόν, τώρα με ακούς καλύτερα. Λοιπόν, θέλει να κατεβάσει, γιατί ξέρεις, αυτιά μου δάρει στο παίκτες, πάει για 7. Όχι για 5, για 7, γιατί αυτοί, δηλαδή πιστεύω ότι δεν πιάνονται οι παίκτες αυτοί. Δηλαδή, ποιος τώρα, ναι. Τι άμυνα έχει ο Ολυμπιακός. Τι άμυνα μπορεί να έχει. Έφαγε ένα γκολ εχθές, φαντάζεστε τώρα με Τετέι μπροστά. Με τον άλλον, όπως τον είπαμε, τον Ντέρσεϊ. Τον άλλον...
0: Όχι Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ παίζει στον Ολυμπιακό στον Μπάση, Ντέσσερς λέγεται.
3: Όχι Ντόρσεϊ.
0: Ντέσσερς.
3: Ναι, εντάξει, είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, δηλαδή αυτοί οι παίκτες την πεντάρα την έχουν για πλάκα. Για πλάκα την πεντάρα.
0: Να τα δούμε.
3: Τώρα για το φίλο το κάτω εκεί από το Αίγιο, το φίλο του Αποστόλη. Αποστόλη, να ξέρω ότι έχουμε βγάλει και ωραία σακουλάκια για μετό. Άμα κάνει κάποιος με το, τα έχουμε και στο Καραϊσκάκι και στο Λεωφόρο, τα έχουμε και το στάδιο. Τα έχουμε και κάτι άλλο.
0: Χρειάζεται να βλέπω για καμιά ωραία ενέργεια. Ναι.
3: Εχθές ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
3: Ποιος μπορεί, μάλλον μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, δεν είναι ξέρω για Ολυμπιακό να θα μιλήσω, αλλά μιλάω τώρα γιατί ήταν πολύ Ολυμπιακοί μωρέ και κανονικά δεν πρέπει να βγαίνουν. Αλλά,
0: επειδή βγήκαν τώρα... πολύ Ολυμπιακοί και εσύ Παναθηναϊκός, ναι, πρέπει ναι, να μιλάς για τον Παναθηναϊκό να σπάει και λίγο. Αν μιλάνε και Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό, έχουμε μετά...
3: Τι είδατε, μια Κυριακή βάλανε δυο γκολ και κάτι περάσανε τώρα με τον πεθαμένο. Όπως έπαιζε πεζοποριακός, με τον άλλο πεζοποριακός, είναι τον τραυματισμό. Ξέρω τι παίζανε τότε, σημάστε που παίζανε τα...
0: Με τον βραδιποριακό, ναι.
3: Βά, μπράβο, λοιπόν, τι να λέει τώρα. Λοιπόν, θα ήταν και αποστολή.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, Σάκη, να μην βάλει γκολ χθες ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, εντάξει, μπορεί να βάλει γκολ, αλλά η ομάδα αυτή τώρα είναι για... δεν μου λες...
0: Πες και αυτό το τελευταίο για να πάει διαφημίσεις,
3: ναι, του Κυρθανάση. Η εντεκάδα την έβαλε για τον
0: Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι τι είπε να σου πει αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω.
3: Εγώ δεν το θυμάμαι κι εγώ. Να μας φύγει και να μας φύγει αργότερα και την εντεκάδα που θα κατεβάσει είναι το Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε, έχουμε ακόμα μέλλον. Έχουμε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω τώρα γιατί θα είσαι καλά, ναι. Να είναι εκεί. Έχει και τον Κόκορα εκεί. Ο Κόκορας και Θανάση, άμα θα γεννήσει ο Κόκορας, θα ξαναπάρει φρουτάσμα τελευταία πενταετία. Το ξαναπεί. Λοιπόν, άντε γεια.
0: Γεια σου, Σάκη, να σε καλά.
3: Να άκουσε και τα ξαναλέμε.
0: Να γεια, σε καλά, γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga,
10: έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
13: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι μόλις ξεκίνησε ο αγώνας Καλαμάτα ΑΕΛ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι στο δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, πολύ καλός εχθές, μπράβο στη μετάδοση. Πολύ καλός ο Θρύλος, μπράβο. Πριν 4 ημέρες με τον Όφη ο coach ήταν καινούριος και η ομάδα δούλευτη. Τώρα μαρκάρουν και έμαθαν να εκτελούν στη μένα και όλα είναι μετά από σκληρές προπονήσεις 4 ημερών. Μονάζιγα κερδίζουν, ο Ζώτα απίστευτος παίκτης κατά με, μόνο Θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, ευχαριστώ πολύ αρχικά. Από εκεί και πέρα, ακόμα καινούριο είναι ο προπονητής, έτσι. Επειδή ο Ολυμπιακός έκανε μια καλή εμφάνιση και προσπάθησε να περάσει τα δικά του στοιχεία σε ένα διάστημα 5 ημερών, δεν σημαίνει ότι έγινε παλιός ξαφνικά. Είναι ακόμα πολύ καινούριος, θέλει ακόμα χρόνο και θα περάσει όσο περνάει ο καιρός, θα περάσει και όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορεί από τη φιλοσοφία του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για να τα δούμε και στο γήπεδο. Αλλά σιγά σιγά, ένα-ένα. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει όλη την προσέγγιση μέσα σε 5 μέρες. Για τον Ζώτα συμφωνώ. Επίσης, ο Ζώτα είναι ψυχωμένος κιόλας, έτσι. Δηλαδή, τον έβλεπες, πήγαινε σε όλες τις μπάλες, μάρκαρε, έπαιρνε την μπάλα, δεν κρυβότανε. Έπαιζε και με τον κόσμο, δηλαδή του έλεγε να ξεσηκωθεί και τον έβαζε και αυτόν στην εξίσωση ακόμη περισσότερο. Οπότε, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ο Ζώτα είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται κιόλας να ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις. Ο Λευτέρης λέει: Μόλις είπε πως ο Ορτέγα δεν κάνει, γύρισε το σταθμό. Καλησπέρα, Θέμη. Έλεος ρε Γιάννη, λέει. Ο Λευτέρης, ναι, ωραίο μου κομπιούτερ για τον Φρόιλερ, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Συμφωνώ, πραγματικά κομπιούτερ. Το δοκάρι των Πολωνών ξεκίνησε από offside. Δεν έχω δει τη φάση replay, να σου πω την αλήθεια, Λευτέρη. Στην αρχή της φάσης, για να σου πω αν ήταν offside, δεν ήταν. Δεν είναι απίθανο πάντως. Θυμάμαι ότι είχε φύγει από οριακή θέση offside. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Ενώ δεν το είδα για να σου πω άμα ήταν ή δεν ήταν. Οπότε, από τη στιγμή που δεν μπήκε γκολ, και ανούσια κουβέντα, έτσι. Από εκεί και πέρα για τον Φρόιλερ συμφωνώ 100%, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Φρόιλερ ήταν πάρα πολύ καλός, φαινόταν η ποιότητά του, έκανε τη διαφορά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι και θα γίνεται και καλύτερος, γιατί ο Φρόιλερ, να θυμίσω, μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ, από εκεί και πέρα όμως έκανε πιο αργά τις διακοπές του σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές, οπότε στην αρχή της σεζόν ήταν λογικό να είναι και λίγο μαγκωμένος, να μην είναι αυτός που θέλει να είναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη τώρα με απίστευτες παραστάσεις και σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Στην Αταλάντα του Γκασπερίνη, τώρα τι να πούμε, δεν έπαιζε και όποιος να είναι. Ο Σωτήρης λέει: Είχατε και potential στην καρδίτσα. Ο Σωτήρης με γελάκια από δίπλα. Να σε καλά, Σωτήρη. Ναι, έτσι, εκεί το είχα μάθει. Να σε καλά, Σωτήρη. Ο Γιάννης λέει: Βασίλη, μιλάς για τάγκ. Συνηθισμένα τα βουνά, λέει, στα χιόνια. Ναι, Γιάννη, ηρεμία, Γιάννη. Μόνο να έρθετε, λέει, και μην ξεχνάτε, λέει, Βασίλη Κεσάκη, συγκρού ολευθεία και μετά αριστερά, μην χαθείτε πάλι. Λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Γιάννη, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, να σε καλά. Ο Κώστας, το διάβασε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα το μήνυμά σου. Ο Κώστας του Νιουκάστλ λέει: Όχι, δεν πήγα, Θέμη, γιατί είμαι Γλασκόβη. Τώρα για δουλειές τα έχασα κι εγώ. Το είδα από την τηλεόραση όμως, λέει ο Κώστας. Το δω μετά, Κώστα, να σε καλά πάντως. Θέμη, κάτι σάκηδες και κάτι ταξιζίδες, δεν τους έχει ανάγκη η εκπομπή σου. Μην κάνεις αυτό το λάθος, αφήνεις άτομα να μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο, λέει ο Κώστας. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η καζούρα. Το αντιμετωπίζουμε με τρόπο να μην υπάρχουν διχόνιες και εντάσεις, παιδιά. Ηρεμία. Ο Κώστας λέει: Κύριε Μπιλ, και μακάρι να μιλήσουμε πάντα για ποδόσφαιρο και μόνο για ποδόσφαιρο και για τα άλλα αθλήματα φυσικά. Καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, Κώστα. Ο άλλος ο Κώστας λέει: Κύριε Μπιλ, την ομάδα σου που πάλι πέναλτι πήρε για να κερδίσει. Εγώ δεν έπαιζα με Κηφισιά, έπαιζα Europa League, Θέμη. Γιατί έδειχνε το Open τον ΠΑΟΚ. Θες ο Sky, δεν έχει το κύπελο μόνο. Φίλοι του Ολυμπιακού, τέρμα η διχόνια, φτιάχνετε σπουδαία ομάδα. Το πιστεύω, υπομονή, λέει ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο. Υπήρχε, νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μια συμφωνία του Sky με το Open. Γιατί έπεφτε ο αγώνας του Παναθηναϊκού μαζί με αυτόν του ΠΑΟΚ. Οπότε έδειξε τον ΠΑΟΚ το Open ώστε να μπορούν και οι φίλοι να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο Sky το έχει πάντως το κύπελλο Ελλάδος, όπως Sport FM TV στην συνέχεια, όταν ξεκινήσει η πλατφόρμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Θανάση.
1: Έλα. Κοίτα τι έχω πάθει τώρα. Περιμένω. Έχω πει αμάξι, πάω για το χωριό, πάω να πάρω την εγγονή μου από το χρονιστήριο. Κοντεύω να φτάσω στην εγγραφή παραλία. Κάτσε να σταματήσω δεξιά. Δύο λεπτά, αγόρι μου.
0: Μόνο άμα είναι εύκολο, κύριε Θανάση, να
1: χαμηλώσει
0: το ραδιόφωνο.
1: Τώρα το κλείνω.
0: Κύριε Θανάση, πάμε να.
1: Το κλείσα, αγόρι μου.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: λοιπόν τι γίνεται. Τ' άκουσα όλα από τους φίλους, όλα αυτά και τα λοιπά. Και λέω τώρα εγώ στους φίλους μας, νέχους, εάν δεν πάρουνε πρωτάθλημα φέτος, τι έχει να γίνει. Εάν, λέω εγώ, το έχουν δεδομένο ότι θα το πάρουνε. Για να δούμε. Θα το πάνε και τη βλέπω Ολυμπιακός αρχίζει να
2: φτιάχνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έχουν δεδομένο, κύριε Θανάση. Απλά υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει και ένα πείραμα. Δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο, τέταρτη αγωνιστική δεν γίνεται.
1: Από τώρα το λένε, με 7 βαθμούς, 10 βαθμούς, 15 βαθμούς λένε μπροστά θα είναι. Δεδομένο, όλοι τους, όλοι οι Παναθηναϊκοί, όλοι, ότι είναι η χρονιά τους. Και εγώ τους λέω, έχουμε 4 παιχνίδια μεταξύ μας. 2 πρωτάθλημα και 2 play-off. Εάν θα κάνουμε 2 νίκες ο Καραϊσκάκη και 2 σοφαλίες στην έδρα τους, το θεωρούν απίθανο. Το θεωρούν απίθανο να γίνει αυτό. Ποιος περνάει πρώτος τώρα που είναι 5 βαθμοί, δεν περνάει και 2 μετά.
2: Καλά κύριε Θανάση, μέχρι έχουμε άλλα 28 παιχνίδια, θα χάσουν βαθμούς όλοι.
1: Τίποτα είμαι. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, ο Μαλακού είχε 42 παιχνίδια στο Καραϊσκάκη. Και έξω δεν θα χάσει. Να δεις τι να γίνει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει να ανεβαίνει τρομερά. Λοιπόν, και θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι εσένα, που άκουσα και ορισμένες φορές που έβλεγε στον αγώνα. Περίμενα να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Να μου πεις αν συμφωνείς, διότι εγώ παίρνω πάντα το φως όπως έχω ξαναπεί και σε ρωτάω τώρα εσένα γόρι μου να μου πεις.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να σου πω την κρίση των παιχτών, εγώ τα εδώ καταλαβαίνω τα πάντα. Στο πρώτο δεκάλεπτο εγώ ξέρω ποιος παίζει καλά. Λοιπόν, έχει βάλει τον Ορτέ και 7, είναι καλά.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ήτανε, είχε επεμβάσεις καλές, τα πόδια έκανε το λάθος που έφερε τον γκολ της Γιαγγελόνια, νομίζω
1: ναι, ναι,
2: καλά
1: είναι. Ο Σάλιγας όλα βάλε 7.
2: Εντάξει. Σάλιακας και Μπρούνο θεωρώ ότι ήταν οι δύο οι οποίοι υστέρησαν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όχι ότι είναι κακοί παίκτες. Για τον Μπρούνο έχω πει βέβαια την άποψή μου. Ο Σάλιακας θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης, αλλά χθες δεν θεωρώ ότι ήταν από τους διακριθέντες.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν τόσο αυτό που θέλω να είναι κι εγώ, ναι. Σίγουρα. Ο Ρέτζος 7,5 και ο Πυρό 7.
2: Οκ.
1: Εσύ που ήσουν μέσα και τα δες καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
1: Εσύ και από όλους.
2: Στόπερ καλά πήγανε. Απειλήθηκε ελάχιστο ο Ολυμπιακός. Στόπερ πήγανε καλά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Στον γκολ δεν φέρουν ευθύνη γιατί έχει κάνει το λάθος του Ορτέγα. Είναι δύσκολη.
1: Το νιώμα έτσι λοιπόν που λέει εδώ, 6,5.
2: Και πολύ είναι.
1: Σωστό. Και πολύ είναι, ναι. Ο ΕΣ 7.
2: Εντάξει, και ο ΕΣΕ μπορούσε και. Οκ, okay, καλά είναι 7.
1: Ο ΕΣΕ δεν του πάρει από το 70 και μετά το.
2: Εντάξει, έπαιξε λίγο, αλλά βοήθησε ο Πουέρτα. Ήταν θετικό ο
1: ΣΕΣΕ. Πάρα πολύ βοήθησε. Ο Φρόιντ το έχει 8.
2: Και λίγο έχει.
1: Λίγο είναι, ναι. Το Ζώτα τον έχει 8,5.
2: Καλά είναι, καλά. Μπορούσε και 9.
1: Τρομερός πάθος.
2: Ναι.
1: Από τα πάντα έμπαιρε αυτό το παιδί, τα πάντα. Πεχταράς. Ο Τσικίνιο που εγώ πιστεύω με το 7 που του έβαλε νομίζω είναι και κάπως πολύ.
2: Είναι ποιηκής.
1: Είναι ποιηκής. Κάπως πολύ για να μην του δώσει λίγο και δεν κάνει. Καταλαβες.
2: Εντάξει, δεν ήταν στο 7, ήταν πιο χαμηλά.
1: Για μένα, από την αρχή του παιχνιδιού που άκουγα, θεωρήσα το Τσικίνιο.
2: Ναι, ήταν αρνητικός του Τσικίνιου.
1: Ήταν αρνητικός και δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έφυγε ο προπονητής μας με τη Λίμπαρ, μόνο και μόνο γιατί έβαζε το Τσικίνιο και τώρα δεν έφυγε αυτό.
2: Δεν ήταν μόνο αυτό, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε κι άλλα. Ο Ζώτα λοιπόν τον έχει 8,5 λογικό. Ναι. Έτσι.
2: Ο Ζέλσον έμεινε.
1: Το Ζέλσον τον έχει 8,5. Πολύ καλό.
2: Καλά είναι.
1: Έτσι έπρεπε.
2: Ο Γκονζάλες ήταν
1: μετά. Ο Γκονζάλες 7,5 αγόρι μου. 7,5.
2: Καλά είναι. Έβαλε και τον γκολ του άνθρωπος.
1: Εντάξει, έβαλε και τον γκολ, ναι. Δεν περίμενα να βγάλει τον Γκονζάλες όταν έβαλε τον Γιάννη Τσουκ. Περίμενα να βγάλει κάποιον άλλον. Εγώ μπορούσα να τολμήσω, γιατί είμαστε ακόμη πίσω στο σκορ, μπορούσα να πω ότι μπορεί να βγάζει και τον Τσικίνιο.
2: Ναι, για να έπαιζε με 2 φόρ, δεν έχουν ξαναπέξει ποτέ μαζί, οπότε θα ήταν και ρίσκο.
1: Σύνο
2: ότι η Γιαγγελόνια και η Θανάση έβαλε από το ημίχρονο και έπειτα έβαλε 3 νέους χαφ, φρέσκαρε το κέντρο της. Οπότε ο Ολυμπιακός να μείνει με 2 χαφ αντί για 3 που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχανε λίγο το κέντρο της ομάδας. Πάντως, ό,τι και να έκανε ο Αλγουαθίλ χθες, του γίνηκε και φάνηκε από το αποτέλεσμα.
1: Και βλέπω η ομάδα θα ανέβει. Όπως είδε και με τον Λίβερ τότε και δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη που πήγε, μας πήγε καλά. Τον πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, εντάξει, αλλά και αυτός ο προπονητής μπορεί να βγει ένα καινούργιο λαβράκι, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Είναι κανονικός προπονητής, κύριε Θανάση. 6,5 χρόνια σε ισπανική ομάδα, ήταν στην κορυφαία κατηγορία.
1: Ναι, ξέρω, τα ξέρω.
2: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Μπορεί να βγει ένα καινούργιο λαβράκι. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω έτσι τίποτα άλλο, να μην κριτικάρω τους φίλους αυτά που λένε Ισπανικούς.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Εγώ λέω στα μεταξύ μας παιχνίδια ότι γίνει, γιατί μην το θεωρούν απίθανο αυτό που είπα, για να το θυμηθούν. Γιατί ο Ολυμπιακός θα ανέβει τρομερά, θα θα φτάσει και λίγο μακριά, πιστεύω, θα φτάσει αρκετά μακριά στον κύριο Παλίκ. Είμαι σίγουρος, γιατί αυτή η παίκταση τώρα που έχει ο Φέιζερ, έτσι, και οι άλλοι που έρθαν και τα λοιπά, είναι παιχαράδες, δεν είναι τώρα. Φυσικά είναι και ο Παναθηναϊκός έχει να μπαίξει τον
2: Ουναΐ.
1: Περιμένω αυτό δηλαδή να καθαρίσει με άλλο, δεν καθάρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, έχει και άλλους παίκτες ο Παναθηναϊκός, πιθανάς. Έχει,
1: δεν καθάρισε. Το γκολ που έβαλε το δεύτερο ήταν εντάξει, τι να πούμε τώρα, τρομερό. Εντάξει. Ναι. Αυτό να λέγεται. Συνεχεία, τι βλέπω εγώ. Αυτός το θαρίο Τετέι,
2: ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, όταν παίρνει την μπάλα, κάνει κατά μέτωπο πίεση λίγο δεξιά. Σίγουρα κάποιος θα τον τζαρζάρει. Σίγουρα κάτι θα του κάνει με το δεξιό κέρι, αφού μπαίνει από εκεί, από τη μέσα μεριά. Πέφτει λοιπόν με φορή φορά κάτω και παίρνει τα μπέλα, όπως το πήρε χθες. Γιατί νομίζω το βέβαια χθες ήταν τραβηγμένο.
2: Έδωσε δικαίωμα στον αμυντικό. Τραβηγμένο,
1: σιγά, άμα είναι τα μπέλα όλα να δίνονται. Με ένα λίγο, να ακούμπησε λίγο το χεράκι.
2: Έδωσε δικαίωμα αμυντικό που βάλει τα χέρια πάνω του, κ. Θανάση πάντως. Δεν ήταν με τον νόμο το τσαρτζάρισμα.
1: Ακόμα δεν κοστόλα συνέχεια που θα παίρνει μπέλα.
2: Άμα είναι, κ. Θανάση.
1: Είναι δεδομένο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη μπέλα στο πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, στα πρώτα τρία παιχνίδια δεν πάτησε και πολύ περιοχή, είναι αλήθεια. Οπότε...
1: Δεν είναι μπέλα ακόμη.
2: Ναι, θα το δούμε στην πορεία.
1: Δεν
2: υπήρχε καμιά φάση για να του δώσουν ο Κυρθανάση.
1: Οδηγάω τώρα, φεύγω.
2: Έγινε Κυρθανάση, να είστε καλά. Να είστε καλά, είναι παρά 16 ακριβώς. 4 και 44.
1: Που άργησα.
2: Πηγαίνετε, μην αργήσει η γωνία. Να είστε καλά. Γεια σα, γεια σα, Κυρθανάση. Για πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Σα ακούμε, ναι. Το όνομά σα.
3: Μπάμπη σου λέει από τον Περιστέριο.
2: Γεια σου Μπάμπη.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
2: Χαίρομαι γι' αυτό.
3: Πήρα γιατί... για την Καζούρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει πιάσει ούτε το λίγοντα, δεν μπορεί να κάνει Καζούρα.
2: Εντάξει, γιατί... ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, έχω δύο εγγονάκια. Το ένα είναι 1,5 χρονών και το άλλο είναι 3.
2: Ναι.
3: Το ένα έχει double, που είναι 3 χρονών, έχει

0: 6 χρόνια τι έχουν πάρει.
1: Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τρία κύπελα.
0: Τους προκαλώ τους Παναθηναϊκούς να βγουν τώρα να πούνε στα 16 χρόνια τι έχουν πάρει. Ένα παιδάκι έχει αυτά πάρει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός σας απαντάω. Τρία κύπελα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στα 16 χρόνια.
0: Τι τρία κύπελα.
1: Τρία κύπελα Ελλάδος. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει τρία κύπελα Ελλάδος.
0: Και πώς κάνουν καζούρα.
1: Κάνουν καζούρα με βάση τα τωρινά, κύριε Μπαμπή.
0: Στα 16 χρόνια έχουν πάρει τρία.
1: Δεν διαφωνεί κανένα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλλά κάνουν καζούρα γιατί υπάρχει πάντα αυτή η καζούρα σε ό,τι κατάσταση να είναι και οι δύο.
0: Ένα παιδάκι που είναι 3 χρονών έχει πάρει αυτά. Στα 16 τι έχουν πάρει. Τρία κύπελα.
1: Τρία κύπελα.
0: Αυτά τι να τα κάνουμε. Πώς κάνουν καζούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, κύριε Μπαμπή.
0: Πώς κάνουν καζούρα.
1: Κάνουν καζούρα με βάση το τώρα.
0: Θα έχει και. Να δείξεις κάτι. Εγώ έχω ένα παιδάκι και το βγάζω εδώ επιτόπου 3 χρονών ότι έχει πάρει αυτά. Να βγει ένας Παναθηναϊκός ταξιτζής που κάνει το μάγκα που λέει κάνει καζούρα. Εντάξει,
1: είναι πειραχτήρι, δεν κάνει το μάγκα, είναι πειραχτήρι.
0: Ωραία, πειραχτήρι. Και εγώ να πούμε παίρνω τέτοιο. Και εγώ είμαι γέννημα θρέμα Περιστεριώτης και υποστήριζα τον Ατρόμητο. Αλλά λόγω ότι είναι συγχωρεμένος ο Ατρόμητος γιατί ήταν η Χαλκιδόνα. Δεν πατάω στο γήπεδο, άμα θέλουν αυτή την καζούρα.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Καταλάβατε τώρα πώς μιλάμε.
1: Το καταλαβαίνω. Άμα
0: θέλουν αυτή την καζούρα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που
0: λέτε. Να μου πει τι έχει πάρει στα 3 χρόνια.
1: Σας απάντησα. Στα 3 χρόνια έχει πάρει ένα κύπελο.
0: Στα 16, στα 3.
1: Ένα κύπελο έχει πάρει στα 3 χρόνια. Το 24.
0: Τότε πώς μιλάει για καζούρα. Αφού θέλουν καζούρα θα την έχουν.
1: Μάλιστα, κύριε Παπίδη.
0: Αλλά δεν έχουν καταλάβει όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια καινούρια ομάδα.
1: Ζωστά.
0: Και όταν θα δέσει αυτή η ομάδα θα δούνε άλλα 20 χρόνια να πάρουν κύπελο και πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, μην τον πηγαίνουμε μακριά, κύριε Μπάμπη, πάντως θα δούμε. Για φετινή σεζόν έχει μια αιωνιότητα ακόμα. Υπάρχει μέλλον. Εννοείται πως μπορείτε. Εννοείται πως μπορείτε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλά. Απόγευμα και να χαίρεστε τα γονάκια σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
2: Ανδρέας από κέντρο.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Είπες ότι είναι πειραχτήρι. Δεν είναι πειραχτήρι. Αυτό που βγαίνει για να προκαλέσει. Κάτι μας έλεγε για Τζότζεφ ή για Ανακόπουλους. Τι λες, ρε μεγάλο το Τζότζεφ. Α σου θυμίσω εγώ Καραγκούνης, όπως διδάξει Σαραβάκος. Τώρα έχει το ΔΤΕΙ, πολλοπέφτη. Χθες πάλι Μαϊμουδίσιο πέναλτι πήρε.
1: Εντάξει, Μαϊμουδίσιο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει το πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο και να μην το δει δεν θα έλεγε κάποιο κάτι.
2: Να σου πω εγώ μια φάση που είχε γίνει πιο μπροστά μπορούσε να το δώσει διαιτητή. Αυτό δεν ήταν απέναντι. Λοιπόν, καλά, το Τσίλο δεν ξέρουμε ότι είναι κακό διαιτητή. Και απορώ εγώ πώ διαιτητεύει αυτό ο άνθρωπο τώρα και τι μέσο έχει και διαιτητεύει ακόμα. Λοιπόν, και άμα ψάξει και ένα site και ένα ξένο, δημοσίευσε εκεί πέρα και ανάλεξε και όλο με το πέναντι με και φυσικά ότι δεν ήταν απέναντι. Και έλεγε με
1: το
2: Πάουκ με τον Άρη.
1: Ναι, το έχω δει, το έχω δει αυτό που λες.
2: Και το Πάουκ με τον Άρη ήταν αποβολή του υπέρ του Άρη.
1: Αυτό δεν το είδα.
2: Λοιπόν, καλά λέει ο προηγούμενος. Πρωταθλητές κάθε χρόνο από το Σεπτέμβριο. Και βγαίνουν εκεί, προκαλούν τώρα. Έλεγε άλλος, λέει Σακούλης για μετό, έρχονται τα τάγκς.
1: Είπε ότι υπάρχουν και στην λεωφόρο αυτές τις σακούλες. Μπορεί να κάνει μια ωραία τρίπλα ο Μπέιλι που λέει ο λόγος για να θέλει κάποιο σαρακούλα. Αυτό είπα. Μην το τραβάμε. Πάρτε και λίγο στην πλάκα, παιδιά. Εντάξει.
2: Τι πλάκα, Θέμη, να πούμε.
1: Εντάξει, Αντρέα, για αθλητισμό μιλάμε. Δεν είναι. Οκ, κάτι για λίγο πλάκα.
2: Να κάνεις καζούρα.
1: Κάνει καζούρα. Κάποιο... Μπορείς και εσύ να κάνεις καζούρα. Μην τρελαίνεις.
2: Έχει κάποιο μέτρο. Ο άλλος μας έχει πει. Ο άλλος κόκκινος κουφίτσες, ψαροκασέλες.
1: Δεν τα έχει πει. Σε μένα δεν τα έχει πει αυτά. Σε μένα δεν τα έχει πει αυτά. Στο
2: θα πάρουμε κάποιοι ότι είμαστε ψεύτες όλοι Ολυμπιακοί. Τα θυμάμαι
1: ναι,
2: πολύ καλά.
1: Αυτό για τους ψεύτες πήγε να πει αν το ψέμα ήταν τέτοιο και τον έκοψα εγώ. Δεν είναι ολόκληρο η φράση του. Οπότε μην λέμε τώρα πράγματα. Ότι πάει να ξεφύγει, πάει να ξεφύγει. Είμαι εδώ, το μαζεύω. Αυτά που είπες δεν έχει πει ποτέ σε μένα. Δεν ξέρω αν είχε πει όταν έλειπα εγώ και κάποιο άλλο έκανε εκπομπή στη θέση μου. Σε μένα δεν το έχει πει σίγουρα. Μπορεί να το είχε πει σε άλλον όταν έλειπα εγώ. Γιατί όταν γυρνάω
2: μου λέει. Θα πάρουμε κάποια. Όλοι οι Ολυμπιακοί θα πάνε στα Βρωμαϊκή να παίρνουμε χάπια, τι έλεγε εκεί πέρα. Λοιπόν, να μην προκαλεί, έτσι, να κάνουμε καζούρα. Η καζούρα έχει κάποιο όριο όμως.
1: Εντάξει, τώρα είπε για τα τάγκ, για τους τρεις παίξεις του Παναθηναϊκού, δεν είπε κάτι.
2: Ναι, μωρέ, θα το δουν Ολυμπιακό όταν θα παίξουμε εκεί πέρα. Κάτσε να κάνει και διακοπή. Εμένα να σου πω τώρα να ξεφύγω τώρα από εκεί, γιατί αρκετά ασχολήθηκα τώρα. Και, τι να ασχολήθηκα τώρα με 16 χρόνια στερημένη εκεί πέρα. Το πόνο σου εκεί πέρα. Χθες πάλι για τον Ιντιλίπαρα πάλι φωνάζανε. Από εκεί να καταλάβεις.
1: Με τον Πανέτο λοιπόν, λίγο.
2: Όχι, και χθες που είναι στη λεωφόρο.
1: Α, ναι, δεν το...

0: Εγώ το άκουσα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η δήλωση εκεί στο, που βγήκε εκεί ο δημοσιογράφος, ο Ηλίας ο Γκότς, πριν στο Γοναντένα και του λέει τον προπονητή, λέει ποιος ήταν ο MVP του αγώνα και αυτά και λέει Ολυμπιακός. Εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση.
1: Ναι.
0: Του προπονητή.
1: Γενικότερα οι δηλώσεις του Αλγκουαθίλ μέχρι στιγμής είναι καλές.
0: Αλλά ένα μικρό το μένα, ο Τσικίνιο δεν μ' άρεσε πάλι.
1: Όχι, ήταν ο πιο αρνητικός παίκτης του Ολυμπιακού χθες.
0: Ο πιο αρνητικός ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Φρόιλερ, καλά, τον άνθρωπο, και ακόμα δεν είναι στο. Ακόμα στην.
1: Στο 100% δεν είναι, όχι. Όχι.
0: Την ποιότητά του την έδειξε και με τη σέντρα που έβγαλε.
1: Σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για παίκτη τώρα με παραστάσεις σε Serie A. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος. Εθνική Ελβετία, πήγε στους 8 του Μουντιάλ φέτος. Τι να λέμε τώρα, πολύ καλός παίκτης, ποιοτικός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει κι άλλο στη συνέχεια. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, μπορεί και ο καλύτερος.
0: Και λίγο με την άμυνα εμένα, με προβληματίζει. Εκεί, ναι. Εκεί με το Μπρούνο και το. Δεν ξέρω, εκεί και ο Τουματοφύλλα. Εντάξει, ο άλλος τι βγήκε εκεί, παιδιά μας τρελάνε, δηλαδή. Βγήκε και είπα ότι από τον Ολυμπιακό Β' να. Τι βγαίνουν και λένε τώρα, μας τρελάνε. Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, Αντρέα.
0: Μας τρελάνε, δηλαδή, εντελώς δηλαδή. Ο Πόποβιτς πολύ καλός και είναι εξελίσσιμος.
1: Εντάξει, ο Πόποβιτς έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά, έχει κάποια μειονεκτήματα. Αλλά θα διορθωθεί το παιδί. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει για βασικό τερματοφύλακα τον Ορτέγα, ο οποίος έπαιξε στη Manchester City, πέρσι έπαιξε στην Nottingham Forest. Δεν είχε γεμάτες χρονιές, οκ. Okay, αλλά θεωρείται ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου.
0: Και το λάθος χθες που έκανε, εντάξει, όλοι οι τερματοφύλακες κάνουν λάθη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και το κρεμάσουμε. Και τώρα με τη Λιβαδιά, και κάτι τώρα το θυμήθηκα. Κύριε Πόποβιτς. 30 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο και 50 ευρώ τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώ.
0: Ντροπή.
1: Ακριβώ.
0: Δηλαδή ένα ζευγάρι για να θέλει να πάει στη Λιβαδιά θέλει 200 ευρώ. Αν βάλει βενζίνη, διόδια και κάτι να φάει, ένα 200 ευρώ.
1: Ναι, ένα 150 ευρώ σίγουρα στο νερό.
0: Ναι, 50 και 50 και διόδια, βενζίνη και.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι νόμιζε ότι. Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πει, είναι ακριβά όντως.
0: Και κάτι που λένε για άλλο τώρα που βγήκαν, για ένα τελευταίο για να κλείσω, γιατί, ότι είναι δικιά μας ομάδα τώρα, άλλο τροπάρι τώρα, η Καλαμάτα. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός Β' κι αυτή.
1: Εντάξει, αυτά τα Ολυμπιακός Β', Παναθηναϊκός Β', ΑΕΚ Β' τα έχουμε δει πολλές φορές και τα έχουμε δει να διαψεύδονται, έτσι. Και τώρα λεγόταν και πολύ έντονα, έτσι, για τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Πήγε Όφη και έφερε διπλό μέσα στον Ολυμπιακό. Πέρσι λεγόταν για την Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό, πήγε Κηφισιά και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, okay.
0: Καλά, συνηθισμένα. Παναθηναϊκή θα τα πούμε με κιά στο κρασικά γιατί βγάλατε πολύ γλώσσα.
1: Έχουμε δρόμο
0: ακόμα. Εκεί να δούμε.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Τι θα λέτε μετά. Γιατί έχετε γίνει Μπαρσελόνα τώρα και Ρεάλ έγινατε. Λοιπόν, και καλή επιτυχία να το μην το ξεχάσω γιατί χρειαζόμαστε και την νίκη απόψε στον Όφη. Έτσι.
1: Ναι, ναι, μακάρι.
0: Θα είναι γεμάτο γήπεδο.
1: Θα έχει 15.000 κόσμο σίγουρα.
0: Λοιπόν, αυτά θα είναι καλή.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γιώργος από Καλυθέα.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Θέλω την πίσω για σοβαρό, σε θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Θέλω να σε παρακαλώ, όταν λέγονται ανακρίβειες ή προσπαθούν να κάνουν προπαγάνδα οι Ολυμπιακοί, να επεμβαίνεις και να διορθώνεις. Μας είπε εδώ ο Μπαρμπαθανάσης ότι ο Ολυμπιακός στα 4 μάτς λέει δεν έχει πάρει πέναλτι.
1: Ναι, και είπα εγώ ότι δεν πάτησε και πολύ περιοχή.
2: Συγγνώμη, 2 πέναλτι δεν έχει πάρει. Ένα με τον Ατρόμητο και άλλο ένα με τον Βόλο.
1: Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός.
1: Ένα πέναντι με τον Βόλο, ναι, με τον LKB.
2: Και με τον Ατρόμητο.
1: Σωστά, και με τον Ατρόμητο, ναι, τα ξέχασα. Επειδή το έχασε ο LKB. Δύο πέναντι έχει πάρει. Τα ξέχασα κι εγώ, δεν είναι ότι το έκανε επειδή τα ξέχασα κι εγώ. Όντως έχει πάρει 2 πέναντι τις πρώτες 2 αγωνιστικές. Με τον LKB που έκανε το Πανέκα και το πιασε ο Χουντεσιώτης και με τον τραυματισμό του LKB πάλι.
2: Δηλαδή στις 4 αγωνιστικές έχει πάρει 2 πέναντι.
1: Ναι, είναι δικό μου λάθος. Αναλαμβάνω την ευθύνη, όντως.
2: Δηλαδή θα τρελάθομαι έτσι.
1: Έχει πάρει και ο πέναλτι, ναι.
2: Ναι. Οι εποχές των Περπινιάδη Μάτσα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Πλέον και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει αυτό που δικαιούται. Τα πέναλτι θα τα παίρνει και τις κόκκινες θα παίρνει. Βέβαια τους ενοχλεί αυτό. Γιατί είχαν μάθει αλλιώς τόσα χρόνια.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ειδικά την ένταξη του ΒΑΡ και έπειτα, δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
2: Λέω για τις εποχές Περπινιάδη Μάτσα. Τότε που πέφτανε, όπως λέει κάποιος, από την Ακρόπολη και έπαιρναν πέναλτι. Αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε. Απλώς, όταν λέγονται τέτοια τερατουργήματα, ειδικά στον αέρα, ότι δεν έχουν πάρει πέναλτι. Όταν το πέναλτι δεν είναι κάτι που αμφισβητείται, σφυρίζει, πάει μπάλα στη βούλα και εκτελείται. Τώρα, αν δεν μπορούν να βάλουν ούτε πέναλτι, δεν του φταίει ο διαιτητής. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει παράπονο διαιτησία, τη δική του διαιτησία τη πρώτη αγωνιστική. Τη δική του διαιτησία, ξαναλέω.
2: Όχι, γιατί έγινε παράπονο, λέει δεν πήρε πέναλτι στις τέσσερις αγωνιστικές.
1: Δεν πήρε, ναι, πήρε δύο πέναλτι, καλά το είπες, στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Πώς να πάρει, εντάξει. Και δεν είχε και την κατάλληλη εικόνα να πει ότι μπήκε μέσα στην περιοχή κλπ.
2: Εδώ λέγεται στον αέρα, Θέμη μου, ότι δεν πήρε πέναλτι.
1: Διορθώθηκε.
2: Στον αέρα ότι δεν πήρε πέναλτι. Δηλαδή, στραβούς θα μας βγάλουν πια.
1: Ρε Σιγκώστα, γίνονται και λάθη στον αέρα. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και λάθη.
2: Εντάξει, εσύ μπορεί να έκανε λάθος, ο Μπαρμπαθανάσης έκανε λάθος δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν έκανε λάθος ο Μπαρμπαθανάσης. Εγώ που δεν το διόρθωσα πάντως για να του πω ότι πήρε δύο πέναλτι, έκανα λάθος, ναι.
2: Εντάξει, τουλάχιστον αυτά να μην περνάνε τέτοια πράγματα στον αέρα, έλεος πια.
1: Καλά έκανε η διοίκηση και μας διόρθωσε λοιπόν.
2: Έγινε, άντε.
1: Να είσαι καλά. Λέμε. Καλό απόγευμα, εφού να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Κώστας το νέο Ηράκλειο, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Σπύρος λέει, ο Σάκης είπε την επική ατάκα που τον αντιπροσωπεύει απόλυτα. Από ένα ταξιτζί και μια παρόβια μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Ο Τάσος λέει, μιλάνε νευρεκούπε, νάτι βάστρων τίτλων, τι να μας πούνε, ας πάρουν κανένα δύο πρωταθλήματα πρώτα και μετά να μιλάνε. Τάσος από Αργυρούπολη, λέει ο Τάσος. Ο Αντών εδώ φίλος λέει, καλησπέρα Θέμη. Δεν ήξερα ότι τα παιδιά 3 χρονών βλέπουν ποδόσφαιρο. Τι άλλο θα ακούσουμε, υπομονή μόνο. Τι άλλο θα λένε, λέει ο Αντών. Γεια σου, Αντών, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και ο Λευτέρης, τελευταίο μήνυμα, λέει: Θέμη, δίκιο έχουν όλοι. Ο Σάκης και οι λοιποί επιστήμονες χαμηλώνουν πολύ το επίπεδο της εκπομπής. Κάνε κάτι, λέει γι' αυτό. Εντάξει, Λευτέρη, οι Ολυμπιακοί θα πείτε για τους Παναθηναϊκούς και οι Παναθηναϊκοί θα πούν για τους Ολυμπιακούς. Δεν είναι ότι ξεφεύγουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι, έχει να κάνει με την ομάδα. Απλά τους Ολυμπιακούς τους ενοχλεί όταν, ας πούμε, παρεκτρέπονται οι Παναθηναϊκοί. Και αντίστοιχα, τους Παναθηναϊκούς θα παρεκτρέπονται οι Ολυμπιακοί, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να ενημερώσουμε για το σκορ στο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 0-0 στο 27ο λεπτό. 6 παρατέταρτο ξεκινάει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πω την ενδεκάδα, αν την έχω μπροστά μου. Έκανε και κάποιες δηλώσεις νωρίτερα ο Γουόκαμ, να πούμε κιόλας. Να θυμίσω πως αύριο έχουμε Ευρωπαϊκό Super Cup. Λοιπόν, να δούμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ και να κλείσουμε την εκπομπή για να ακολουθήσει ο Γιώργος Καραμπεσίνης με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, η εντεκάδα της ΑΕΚ, όχι δεν τη βλέπω εδώ αναρτημένη στο social media, οπότε την αφήνω για μετά για την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, ήμασταν μαζί από τις 3. Εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθούν οι Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα να έχετε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το Super Cup για το μπάσκετ το διήμερο 26 με 27 Σεπτεμβρίου. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο στην Allwyn Arena. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Φανέλα βασικού διεκδικούν οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρνεν και Καλοσκάμης. Τηλεοπτική γάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκε η Ένωση για το match με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Επιπλέον εισιτήρια αναμένεται να πάρει ο δικέφαλος. Στην άλλη σημερινή αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΛ στη Νίκαια στις 4.30. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky Hybrid. Ιστορικό βράδυ για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι επιστρέφει ο Χρήστος Σιέλης, που αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Νικολάου. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μανώλης Δασκαλάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2. Πλατιά χαμόγελα στον Ολυμπιακό έπειτα από την νίκη της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, με τους ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μάριους. Στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 28χρονου Αφρικανού σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια στρέφει την προσοχή του ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν τους δανεισμούς των Κυριόπουλου και Σέχου σε Κηφισιά του Ντίλς και Πύργο αντίστοιχα. Στην Εθνική Μαρόκου για τα μάτια του Nations League κλήθηκαν οι Αζεντίνου Ναΐ και Ανάς Σαλάχ Εντίν. Στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ έπειτα από την νίκη στο Περιστέρι επί του ατρωμίτου για το κύπελο Ελλάδος. Την κατάσταση των Παυλένκα, Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπόντοφ θα τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση. Με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τιμωρήθηκε για 15 μέρες ο Θεόδωρος Καρυπίδης από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τη συμπεριφορά του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Και ενίαυσαν τη θύρα 1 οι κίτρινοι, καθώς περιμένουν την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για το αν τελικά θα δοθούν εισιτήρια στους οπαδούς του Ηρακλή. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αυριανό τελικό κοντά στη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τομάς Ερτέλ με τον Γάλλο Γκάρτ να προαναγγέλει την απόκτησή του από την Ένωση. Με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του δεύτερου προκριματικού τουρνουά για τον BCL που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές Τζάμπολ Σισε 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μοντένα της Ιταλίας. Πρώτο σερβίς στις 5. Ραδιοφωνική τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι και επίσημα η νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές, όπως αποκάλυψε το Sky Sports. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Crystal Palace Λεχ Πόσναν, Celtic Ferencváros, Juventus Νάιμέγγεν, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Πλζέν Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torense. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο Ιωάννου που απόψε μας συντροφεύεις τα πλήκτρα. Σήμερα είμαστε στον απόϊχο των χθεσινών αγώνων. Θα σεβαστώ προσωπικά απόλυτα το χρόνο υπέρ των ακροατών. Για λίγα δευτερόλεπτα θα πω μόνο ότι σήμερα, 5η 17 Σεπτέμβρη και σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Σοφίας, καθώς και των τριών θυγατέρων της, της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης. Και επειδή όλα είναι συμβολικά, ακόμα και τα ονόματα, θυμηθείτε ότι η Σοφία μπορεί και να ατονίσει κάποτε. Η πίστη μπορεί κάποτε και αυτή να κιωτέψει. Η ελπίδα επίσης μπορεί κάποτε να σβήσει. Αυτή που μένει και θα μένει αιώνια είναι η αγάπη, η αληθινή, η άδολη, η ανιδιοτελής αγάπη. Πολλές ευχές από μας στις Φερόνιμες εορταζόμενες σήμερα. Ο λόγος Δημοσθένη σε σένα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και την καλησπέρα μου και εμένα. Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού και της αναμόρφωσης της ομάδας του Ολυμπιακού, χτες ήταν ουσιαστικά κάτι απρόσμενο. Μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό βέβαια δεν το παρατάει ποτέ και ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Μια ομάδα που με δύο Έλληνες παίκτες και στην πλειοψηφία τους ξένους και καινούριες μεταγραφές, που συνήθως για να δέσει μια ομάδα θέλει 2 και 3 μήνες, απέδειξε ότι όταν θέλουν οι παίχτες και μπορούν, και δεν είναι μόνο να θέλουν και να μπορούν, είναι βέβαιο ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Εχθές ο Ολυμπιακός είχε έναν εξαιρετικό Ζώτα Σίλβα, έναν πάρα πολύ καλό Μάρτινς, επίσης είχε στη μεσαία γραμμή πάρα πολύ καλόν τον Φρόιλερ, όπως και τον Έσε. Τα δύο σεντερφόρ του απέδειξαν ότι είναι πραγματικά σεντερφόρ που μπορείς να στηρίζεσαι. Στο πρώτο μέρος ο μικρός, ο καινούριος, ο Γκονζάλες, και στο δεύτερο μέρος ο γνωστός Γιάρεμτσουκ. Επίσης, πολύ καλή τα ακραία τα μπακ. Πολύ καλά και ο αριστερός ο Μπρούνο στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια ο Αρμένης, που μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός έχει Αρμένη, από την Αρμενία ποδοσφαιριστή. Αν θυμάσαι Γιώργο, από την Αρμενία ήταν ο Αγανιάν.
0: Ναι, Έλληνας βέβαια.
1: Αρμένης, τη δεκαετία του 60-70, ο Αγανιάν.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος στη συνέχεια είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο αρμένικο σουβλατζίδικο στη Λεωφόρο Αθηνών δεξιά.
0: Και κρεοπολείο.
1: Κρεοπολείο και το κάνει σουβλατζίδικο μετά.
0: Πολύ δυναμικός παίκτης.
1: Ναι, είναι πολύ δυναμικός παίκτης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει έναν ποδοσφαιριστή από Αρμενία. Ο Ολυμπιακός έκανε λοιπόν την υπέρβαση, γύρισε τον αγώνα γιατί προηγήθηκε η πολωνική ομάδα, η οποία διαθέτει μια μεσοεπιθετική τριπλέτα πάρα πολύ γρήγορη, που σε 0 χρόνο δύο φορές διέλυσαν την άμυνα του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή πελαγοδρόμησε η άμυνα του Ολυμπιακού. Σε μία από τις δύο περιπτώσεις προήλθε και τον γκολ. Το γκολ από ένα λάθος βέβαια του, μια λάθος μπαλιά που έκανε ο τερματοφύλακας. Και συνήθως βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα λάθος να γίνεται είτε από τον τερματοφύλακα είτε από έναν αμυντικό όπως είναι ο Ρέτσος. Η Ελλάδα εκτός των άλλων πήρε και άλλους 3 βαθμούς τη νίκη μετά την ΑΕΚ, και τώρα περιμένουμε σήμερα τον Όφι, μακάρι να τριτώσει το καλό ώστε στο γενικό ράγκινγκ της UEFA να ανέβει η Ελλάδα και να είμαστε πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο της δέκατης θέσης. Κυνηγάμε, μην ξεχνάμε, την Πολωνία. Γι' αυτό ήταν και πολύ καλός, πολύ καλή η νίκη εχθές του Ολυμπιακού. Τώρα βέβαια εμείς θέλουμε την Γιαγκελόνια όπου πάει να χάνει για να μπορούμε και εμείς να έχουμε το υπέρ μας, αυτή την υπέρ μας νίκη. Έχουμε και την ΑΕΚ που θα παίξει στην Αγγλία. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε?
2: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Με τη Σαχτάρ, δηλαδή θα είναι γηπεδούχος η Σαχτάρ, αλλά από ό,τι λέγεται 6.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ θα κάνουν το γήπεδο στην Αγγλία.
2: Ζητάνε και άλλα.
1: Ζητάνε και άλλα. Οπότε, λοιπόν, μου έκανε εντύπωση η μεταμόρφωση της ομάδας πάντως, Γιώργο, και επίσης κάτι άλλο που αρχίζει να μην γίνεται, να μην είναι σύμπτωση. Μου έκανε εντύπωση σε κάθε αγώνα, δεν υπάρχει αγώνας που ο Παναθηναϊκός να μην έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Καλός ή κακός, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Μη σου κάνει καθόλου εντύπωση όταν μια ομάδα διαθέτει γρήγορους και δυνατούς επιθετικούς, αναγκάζονται οι αντίπαλοι αμυντικοί να φτάνουν στην εσχάτη των ποινών.
1: Ναι, ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση και θα το δούμε αν αυτό συνεχιστεί. Ο Ολυμπιακός έχει επόμενο αγώνα τον Λεβαδιακό, που ένας Λεβαδιακός που δεν έχει βέβαια την δύναμη και τη δυναμική την περσινή, αλλά πάντοτε ο Λεβαδιακός είναι Λεβαδιακός και όπως γνωρίζουμε μπορεί να σου κάνει την υπέρβαση και να σε κερδίσει ή να χάσει βαθμό εκεί. Ήδη έχει ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5 βαθμούς, είναι διαφορά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν επιτρέπεται πλέον καμία απώλεια.
0: Αυτό που διαφαίνεται, Δημοσθένη, μέχρι στιγμής είναι ότι η ψαλίδα ανάμεσα στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες και στις υπόλοιπες έχει μικρύνει αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και βλέπει, κοίταξε, το είδαμε και με το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Μέχρι να βάλει τον γκολ ο Παναθηναϊκός αυτό το 1-0, η Κηφισιά έπαιζε αξιόλογα και καλά. Και αν πιστεύω δεν σε συγκεκριμένη στιγμή δεν έτρωγε τον γκολ η Κηφισιά, θα βάζε δύσκολα, πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό.
0: Όπως είχε βάλει στην ΑΕΚ πριν λίγες εβδομάδες.
1: Ναι, σαφώς. Γιατί είναι ένα καλοδουλεμένο από ό,τι φαίνεται σύνολο. Δεν έχει τους παιχταράδες που είχε στην περσινή χρονιά, αλλά.
0: Και νομίζω ότι η Κηφισιά είναι η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ.
1: Ναι, έχει πολύ λίγο μπάτζετ. Έχει πολύ λίγο μπάτζετ.
0: Από τις ομάδες της.
1: Έβλεπα πριν λίγο σε ένα τηλεοπτικό κανάλι τι μπάτζετ έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μετά τις αποδεσμεύσεις, τα λεφτά που γλίτωσε, τα λεφτά που έδωσε για τις μεταγραφές, τις αποζημιώσεις και όλα γενικά, το συν και το πλην, είναι περίπου στα 89,5 εκατομμύρια. Βέβαια, αν και φέτος δεν πάρει κάτι, μια κούπα, ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα τα ρίξουν πάλι στη διοίκηση. Θα είναι πάλι, θα από εκεί που από το Σανά θα πάμε Σταύρωσον τον
0: έτσι
1: Πρόεδρο.
0: Έτσι γίνεται, Δημοσθένη, έτσι γίνεται. Από το Σανά ευλογημένος ο ερχόμενος μέχρι το Σταύρωσον, 5 μέρες δρόμος είναι.
1: 5 μέρες δρόμος, ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Άρα λοιπόν να μην βιάζονται οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί να πανηγυρίσουν, να κρατάνε μικρό καλάθι όπως όλες οι ομάδες, γιατί το να είσαι, πρωταθλητής χειμώνα ή Σεπτεμβρίου δεν σου εξασφαλίζει ότι θα είσαι πρωταθλητής στο Μάιο με την κούπα να πανηγυρίσεις την κούπα. Πάμε λοιπόν στους ακροατές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά. Αύριο ίσως θα είμαστε από τις 5 και αν θα λείψει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, μπορεί να λείψει για να παρευρεθεί σε μια μετάδοση αγώνος, κάπου έχει μια υποχρέωση για μετάδοση, οπότε μπορεί αύριο η εκπομπή να κρατήσει πολύ περισσότερο. Έχουμε τηλέφωνο στη γραμμή. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα αυτό που απασχολεί την, την ελληνική πραγματικότητα, το θέμα των ψευτογιατρών. Έβλεπα και διάβαζα ότι ένας ψευτογιατρός, υπνοθεραπευτής, άκου τώρα Γιώργο, υπνοθεραπευτής, γιατρός υπνοθεραπευτής, σύστησε, αυτός σύστησε στην κυρία Γάκα, Γάκα πώς λέγεται, ζήστησε στη γιατρό τον Μαζονάκη. Βέβαια, άκουσα στην απολογία της ότι η γιατρός, όταν ο συγχωρεμένος τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της, ήταν σε πάρα πολύ, λέει, χάλια κατάσταση και εκείνη διαπίστωσε ότι η χρήση των ουσιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη που είχε κάνει, πράγμα που της επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Βέβαια, όταν είσαι γιατρός και ακούς ότι ο πελάτης σου ή ο ασθενής σου είναι σε τέτοια κατάσταση, δεν τον κρατάς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που δεν έχει τα απαραίτητα για την αναζωογόνηση. Δεν τον κρατάς σε ένα χώρο που είναι το λιγότερο ακατάλληλος για ό,τι συμβεί, παρά δίπλα στα 500.000 μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός. Θα μπορούσε να τον κατευθύνει κατευθείαν στον Ευαγγελισμό και ας μην λειτουργούσε ο Ευαγγελισμός, δεν νομίζω ότι κανείς θα έλεγε όχι, ειδικότερα αν άκουγε ότι πρόκειται για αυτόν τον καλλιτέχνη, θα έλεγε όχι να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Αλλά καμιά φορά η αγάπη για το χρήμα, η αγάπη για τη δόξα, η αγάπη ότι εγώ σε έφτιαξα, είναι μεγαλύτερη.
0: Δημοσθένη, η ιδιότητα του γιατρού, η ιδιότητα γιατρός, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ βαριά. Είναι πιο βαριά από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Είναι λοιπόν αισχρό, είναι απάνθρωπο, είναι ανίερο θα έλεγα, αυτή την βαριά ιδιότητα κάποιοι να την απαλωτριώνουν, να το πούμε χυδαία, για την κονόμα. Είναι και απάνθρωπο, είναι και ανίερο.
1: Αυτοί
0: οι άνθρωποι έχουν δώσει όρκο βαρύ.
1: Εάν φανταστείς Γιώργο ότι η κάθε επίσκεψη στο ιατρείο, μια τέτοια επίσκεψη και η παροχή αυτών των υπηρεσιών κόστιζε γύρω στις 6.000 ευρώ, μπορεί να καταλάβεις. Βέβαια λέει ότι βρέθηκαν, δεν θυμάμαι, στην Κρήτη ή κάπου αλλού ή στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε έτοιμο ή είχε ιατρείο που παρήγε τις ίδιες υπηρεσίες και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν χτυπάει το καμπανάκι παντού. Μην εμπιστεύεστε παραϊατρικά.
0: Τα είπαμε αυτά. Μην όταν εμπιστεύεστε μπροστά στην ιατρική ιδιότητα κάποια περίεργα επίθετα, σαμανική ιατρική, ολιστική, δεν ξέρω, κβαντική, όλα τα έχουμε ακούσει. Μακριά και λάργα.
1: Το χειρότερο νοσοκομείο είναι το καλύτερο ιδιωτικό ιατρείο. Εγώ σας το λέω από...
0: Όχι, τα ιδιωτικά ιατρία έχουν το ρόλο τους.
1: Ναι, όχι για να παρέχουν υπηρεσίες.
0: Ένα ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο επιτελεί ρόλο.
1: Ναι, λέμε για νοσοκομιακές πια υπηρεσίες.
0: Δεν μπορεί
1: υπηρεσίες
0: να κάνει εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, ας πούμε.
1: Εννοείται. Ακόμα και, οι κολονοσκοπήσεις και οι γενικές ιατρικές φροντίδες που γίνονται, είναι δύσκολο να σου πω μία περίπτωση.
0: Ό,τι γίνεται με μέθη, με που είναι πολύ αναισθησία και τα λοιπά.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλα θέματα. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πιο πολύ, πώς λέγεται, περίμενε, ας έχουμε γραμμή. Έχει γίνει θέμα με τις οδοντοστοιχίες αυτές οι οποίες χρειάζονται πώς λέγεται το βίδωμα, πώς λέγεται.
0: Τα εμφυτεύματα.
1: Τα εμφυτεύματα. Α, ξέρεις ότι από ένα εμφύτευμα, ένα λάθος του γιατρού, αν τρυπήσει και στην πάνω γνάθο, μπορεί ο ασθενής από λάθος του να του φύγει και να τρυπήσει και να υπάρξει είσοδος αέρα ξαφνικά μέσα στο κρανίο. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει όταν γίνονται επεμβάσεις να γίνονται από εξειδικευμένους και σε πλήρη...
0: Με μια κουβέντα, να γίνονται σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ναι, ναι, να γίνονται με τα ιατρικά πρωτόκολλα.
0: Τα οποία είναι σοφά, αλλά δεν τα ακολουθούν.
1: Λοιπόν, έχω μια γραμμή πριν. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου.
3: Ατρίας από κέντρο. Γεια σας, κύριε Δημοσθένη. Γεια σας, κύριε Καραβεσίνη.
1: Γεια σου, κύριε.
0: Ανδρέας, είπατε από Κύπρο.
3: Ανδρέας. Πάνω σε αυτό το θέμα που κουβεντιάζεται.
1: Ναι.
3: Απειδήνω ότι δεν είχε το συγκεκριμένο.
1: Όχι, λέει ότι δεν είχε.
3: Δεν είχε. Εγώ που δουλεύω σε πανεπιστήμιο, έχουμε, εδώ μέσα έχουμε σε κάθε ώρα που έχουμε τέτοιο. Αυτό το απειδηνωτή.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα εδώ που είμαστε ένας χώρος που είμαστε 30-40 άτομα, τώρα μετά το γεγονός βέβαια, μου έχει μπει όχι ιδέα, θα παραγγείλουμε και εμείς να έχουμε και εμείς ένα απειδηνωτή εδώ, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί, ποτέ.
3: Τώρα αυτό το δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούσε, λέει, πώς λειτουργούσε τώρα, μόνο ελέγχους κάνανε ή τους ειδοποιάγανε, θα πάμε την τάδε του μηνός.
1: Ο ιατρικός σύλλογος είπε ότι εμείς ειδοποιούσαμε για να είναι εκεί. Μα ένα ιατρείο που ξέρεις ότι κάνει ιατρείο Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα ως Παρασκευή από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα, δεν χρειάζεται να το...
0: Και κυρίως διαφημίζει δημοσιοποιώντας τις πράξεις που κάνει εκεί μέσα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να τον ειδοποιείς. Πας και αν δεν είναι, πας στο παρακάτω ιατρείο. Όταν βγαίνει το συνεργείο της, το τριμελές που έβγαινε της εφορίας, ΔΟΕ και τα λοιπά, αγορανομίας, χρειαζόταν να ειδοποιήσει το μαγαζάτορα ότι θα πάει στο μαγαζί του για να είναι εκεί? Δεν χρειάζεται, πάει και αν τον βρει, αν δεν τον βρει, πάει παρακάτω. Υπάρχουν 18.000, λέγεται ότι υπάρχουν 18.000 ιδιωτικά ιατρία. 18.000 ιδιωτικά ιατρία. Αν βγουν τα 8 συνεργεία που έχουν, παραπάνω από 2 ιατρία την ημέρα δεν νομίζω να μπορούν να ελέγξουν.
0: Να θέλουν 40 χρόνια.
1: Άρα λοιπόν θα βρούνε. Λοιπόν.
3: Άμα δεν γινόταν αυτό το θάνατο του γιου του Μαζονάκη, μπορεί να υπάρχουν και άλλα περιστατικά και δεν θα βγαίνει τίποτα στη φορά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και αυτός, και απαράδεκτη που λέει που δεν πήγε μαζί με τον.
0: Δεν
3: πήγε μαζί με τον.
0: Δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο. Ναι. Έπρεπε να δοθεί χρόνο για να γίνει κάποια διευθέτηση προφανώ, Αντρέα. Καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Να σβηστούν αρχεία, να γίνει. Να...
0: Καταλαβαίνει τι λέμε.
3: Μετά από μια ώρα, καλύτερα στο ασθενοφόρο.
0: Του έζωσαν τα φίδια.
1: Κοίτα, ο πανικός είναι το χειρότερο πράγμα σε αυτή την περίπτωση.
3: Ο άνθρωπος πήγε τσάμπα, άδικα πήγε.
1: Πήγε τσάμπα, μπορεί έτσι όπως ήταν να έφευγε έτσι κι αλλιώς.
0: Το ακόμα πιο τραγικό, Αντρέα. Ακόμα πιο τραγικό. Πιο τραγικό και από αυτό που συνέβη είναι αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος που ήταν ο Μακαρίτης αναγνωρίσιμος, γνωστός βεβαίως, ναι. Σήμερα, αυτή την ώρα. Αυτού του συγκεκριμένου ιατρείου ο Προθάλαμος, το σαλόνι, θα ήταν γεμάτο πελάτες. Γιατί κάποιοι άλλοι έφυγαν χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι εκτός από τους οικείους του.
1: Εγώ θέλω εδώ να συμφέρω κάτι. Θυμάστε έναν γιατρό, ψευτογιατρό, που έλεγε ότι κάνει καλά από καρκίνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Την περίπτωση τη θυμάστε. Όνομα όμως ασθενή δεν θυμάστε. Εδώ έχουμε τώρα το όνομα του ασθενή που ξύπνησε το σύστημα. Το όνομα του ασθενή, επειδή ήταν διάσημο, επειδή ήταν αγαπητό, επειδή ήταν τραγουδιστής που τον αγάπαγε ο κόσμος, αυτό έκανε το σύστημα να ξυπνήσει. Αλλά θα ξυπνήσει το σύστημα.
3: Για να δούμε. Πιστεύω να... και Ολυμπιακός, έτσι ήτανε.
1: Λοιπόν.
0: Στην Ελλάδα λοιπόν, κάθε θάμα τρεις ημέρες.
1: Κύριε Αντρέα, επειδή πάμε για διαφημίσεις...
3: Πέστε μας. Και Ολυμπιακός, πιστεύω τώρα με τη διακοπή
0: στην Κύπρο ακούτε το σταθμό μας από το Super Sport FM.
3: Α, μερικές φορές εγώ έχω προσθέσει, δηλαδή πηγή, σε μια φάση κάνει διακοπή, παρεμβάλλεται, άλλος σταθμός μπαίνει μέσα, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Για πότε, λέτε, σήμερα είχαμε
3: κάνει. Εμένα μου το κάνει την Κυριακή, ανώλειος και
1: αφού. Ναι, μπορεί να ήταν, ναι.
3: Ή μερικές φορές.
1: Αλλάζαμε κάποια μηχανήματα, δεν φταίει ο σταθμός, δεν φταίει.
3: Περιμένω στο ακουστικό μου, φέτος σήμερα το βελτιώ, πριν φτιάχτηκε, δεν ακούγεται ο προηγούμενος.
1: Ναι.
3: Πρεπομένα, αλλά μου φέτος σήμερα, όχι. Πρέπει να φτιάξουμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με πλήρης το μικρόφωνο στους ακροατάς.
4: '94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
16: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε απευθείας. Είμαστε πόσα τρία, ένα λεπτό μετά τις 5:30 και λέμε, Γιώργο, για το κομμάτι αυτό που αφορά τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς, με την είσοδο των χιλιάδων που ήρθαν παλιά, από την παλιά Σοβιετική Ένωση, των παλινοστούντων, των χιλιάδων μεταναστών, των χιλιάδων, να μην πω εκατομμύριο, από την Αλβανία και γενικά από τις γύρω χώρες, το σύστημα υγείας, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας, αλλά όταν είναι τόσοι πολλοί οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να προσέλθουν στα δημόσια νοσοκομεία, κάποια στιγμή δεν μπορεί να το αντέξει.
1: Κρασάρι.
0: Δεν μπορεί σύστημα να το αντέξει. Δεν φταίνε κατά βάση τα λεφτά που δίνει μια χώρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά δίνει. Όταν έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα υγείας για 10 εκατομμύρια, ουσιαστικά δεν θα αρρωστήσουν όλοι, είναι με ένα ποσοστό 20-30%, και δηλαδή τα 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια ασθενείς, και ξαφνικά το αυξάνεις στα 4, στα 5, στα 6 εκατομμύρια, γιατί ο καθένας που βρίσκεται στην Ελλάδα σε περίπτωση που πάθει κάτι, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάει σε ένα νοσοκομείο. Δεν ρώταγε το νοσοκομείο από πού είσαι, τι κάνεις, επειδή είσαι από την Λιβερία, δεν θα σε γιατροπορέψω.
2: Αν, όπως είπες, έχουμε και περισσότερο χρόνο, θα πούμε πολύ περισσότερα και για το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εκτός από το να πετροβολάμε και γενικώς και αορίστως, πρέπει να λέμε και τι έχει προσφέρει και τι προσφέρει και αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, όχι, για μένα προσφέρει το Σύστημα Υγείας. Το Σύστημα Υγείας για αυτά που λαμβάνει από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσφέρει αρκετά. Μπορεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να είναι γεμάτος στην υπερβολή ορισμένες φορές, αλλά δεν νομίζω ότι δεν το πασχίζει, δεν το δουλεύει.
2: Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε. Επειδή
0: είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
2: Ας είναι όσα θέλει. Έρχονται και παρέρχονται οι υπουργοί και οι Γεωργιάδες και όποιοι να είναι. Από τότε που έγινε, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, και να δούμε την πορεία αυτού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να δούμε τα υπέρ του, να δούμε τα κατά του, να δούμε πού μπάζει, πού δεν μπάζει.
0: Ναι, τώρα, γιατί αυτό αν αναλογιστούμε, έχει σχεδιαστεί το 81, 82, 83, νομίζω, επί εποχής Γεννηματά. Από τότε.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και ιστορικά, κατά τη γνώμη μου, ο εμπνευστής του Συστήματος Υγείας του Ελληνικού ήταν ο γιατρός Παρασκευάς Αυγερινός. Αυτός πήρε το μολύβι, το χαρτί και το σχεδίασε. Βέβαια, οι κατόπινοι υπουργοί το υιοθέτησαν, το χρηματοδότησαν και το πιστώθηκαν.
0: Βέβαια, ναι, γιατί.
2: Αλλά πρέπει να θυμόμαστε τι είχε γίνει.
0: Και ο Παρασκευάς Αυγερινός,
2: ο οποίος. Το όνομα του γιατρού Παρασκευά Αυγερινού.
0: Ήταν μια προσωπικότητα η οποία ήταν.
2: Δούλεψε πάρα πολύ με επιτελείο ολόκληρο για να σχεδιάσουν. Διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Το θέμα είναι ότι.
2: Για να μπει κανείς στο νοσοκομείο μέχρι τότε έπρεπε να έχει μπιλιετάκι από βουλευτή και πάνω.
0: Έπρεπε να έχει μπιλιετάκι, ναι, ναι. Ήταν. Δυστυχώς, εντάξει.
2: Να τα λέμε όλα.
0: Είναι η κατάσταση τέτοια που εδώ πρέπει να έχεις μπιλιετάκι και όταν πεθάνεις. Άμα δεν έχεις μπιλιετάκι για να σε θάψουν, θυμάσαι ένα συγγενικό πρόσωπο πόσο σχεδόν πέσαμε στα γόνατα για να βρεθεί τάφος. Να πεθάνεις, δεν μπορεί να πεθάνεις, δεν βρίσκουνε.
2: Το μόνο καλό ήταν ότι το συγγενικό πρόσωπο δεν το αφορούσε καθόλου.
0: Δεν το αφορούσε καθόλου, αφορούσε όλους τους άλλους εκτός
1: από αυτό.
0: Αυτό είναι το μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα, είναι η κατάσταση μερικές φορές ξεφεύγει, δεν γίνεται να φτιαχτούν όλα με τη μία. φτιάχνεις το ένα, αρρωσταίνει το άλλο. Σηκώνεις το ένα, πέφτει το άλλο. Είναι και στη φύση μας εδώ που, τι να σου πω, ειδικά με την υγεία, όλοι θέλουμε το ιδιωτικό, αλλά στην κρίσιμη στιγμή τρέχουμε στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι?
2: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο νοσοκομείο είναι εκείνο που πραγματικά προστατεύει την υγεία των ανθρώπων.
0: Μα εδώ φαντάσου, ας πούμε μια περίπτωση των ιδιωτικών με ευτηρίων. Αν σε ένα ιδιωτικό με ευτήριο ομιγέννητο συμβεί κάτι, ξέρετε που πηγαίνουνε? Στα δημόσια.
2: Έτσι.
0: Κατευθύνονται στα δημόσια. Δεν κατευθύνονται σε άλλο ιδιωτικό. Ακόμα και όταν υπήρχαν επί εποχής κορονοϊού, που έψαχναν τις εντατικές? Σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν είδα κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνει τις επενδύσεις για εντατικές που έκαναν τα δημόσια.
2: Ας υπάρχουν και τα ιδιωτικά, ας λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς μας ενδιαφέρει ως Έλληνες και φορολογούμενοι, ταυτόχρονα πολίτες, το εθνικό μας σύστημα υγείας, και από αυτό έχουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε.
0: Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τους κομπογιανίδες γιατρούς, διότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν δεις, παρουσιάζονται αυτοί οι κομπογιανίτες. Όπως ήταν του Καματερόνερου οι...
2: Έχουμε πιει νερό του Καματερού.
0: Έχω τρέξει και εγώ για νερό του Καματερού, να ξέρεις.
2: Ναι,
0: δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών μας.
2: Έχουμε πιει τη φραπελιά κατά καιρούς.
0: Την ελιά, ναι, την φραπελιά που τη διαφημίζαμε και στα...
2: Και πολλά άλλα ωραία, ας πούμε, ναι.
0: Εδώ υπάρχει πολιτικός που διαφήμιζε κρέμες για να βγάλεις μαλλιά και ο ίδιος δεν είχε μαλλιά. Τι να πεις τώρα. Ο ίδιος δεν είχε μαλλιά και διαφήμιζε...
2: Άλλος διαφήμιζε νανογυλαίκα.
0: Νανογυλαίκα, ναι. Νανογυλαίκα.
2: Το μεροκάματο να βγαίνει.
0: Το μεροκάματο να βγαίνει, αλλά να μην είμαστε και πρόβατα. Γιατί...
2: Δημοσθένη, έχουμε καταδείξει... Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι αφελείς από κάτω, αυτοί θα είχαν μείνει άνεργοι.
0: Ναι, όλοι, βέβαια.
2: Οι απατεώνες. Συστήνω στους φίλους ακροατές να κάνουν έναν κόπο να δουν την ταινία Καποδίστριας, όχι για να μάθουν ιστορία, έτσι, απλώς για να φρεσκάρουν στη μνήμη τους την προσωπικότητα του Καποδίστρια. Σε κάποιο σημείο οι σύμβουλοι του Καποδίστρια του λένε ότι κύριε πρόεδρε, πρέπει να φτιάξουμε στρατό, να οργανώσουμε, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τότε στη μικρή και εμάσουσα Ελλάδα. Και ο Καποδίστρια τους απαντάει: καλά όλα αυτά που λέτε κύριοι, εκείνο όμως που είναι προτεραιότητά μας είναι να μορφώσουμε τους Έλληνες.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο που βρίσκεται ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε μέχρι τις 6 παρά που θα παραδώσουμε, γιατί στις 6 θα αναλάβει ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Να συνδεθούμε με τον Νίκο τον Κατσάτσο να μας πει... Για πες μας. Λέει, μου γράφει εδώ η Ελένη ότι να σας θυμίσω την Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Πόσοι τρέχανε από πίσω, ναι.
2: Α, ναι, βεβαίως.
0: Πόσους.
2: Βεβαίως.
0: Έχουμε και τους γιατρούς που θα έκαναν καλά. Σταματήστε τα φάρμακα, διατρέβω τον καρκίνο. Και πέθαιναν σωριδών μετά.
2: Ναι, ναι, φάρμακα διαπάσα νόσων και μαλθακίαν.
0: Ναι. Ο κομπογιανιδισμός είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κομπογιανιτισμός δεν είναι μόνο στην ιατρική. Είναι παντού. Είναι όπως παίρνεις ένα τεχνίτη. Ξέρεις να μου κάνεις αυτό? Ξέρω, ξέρω. Και πας και σου παραδίδει μια δουλειά του κομπογιανίτη. Δηλαδή πας και κινδυνεύεις. Είτε λέγεται ηλεκτρολόγος αυτός, είτε λέγεται υδραυλικός, είτε λέγεται όπως λέγεται. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν νόμοι και που μπορούν αυτά να τα αποτρέψουν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κάθε φορά θα υπάρχει κάποιος. Σήμερα παραδείγματος χάρη πήραν εδώ στο σταθμό τηλέφωνο να μας πούν ότι κινδυνεύουν τα χρυσαφικά και να πάρουμε, γιατί είπε ο ασφαλιστής, κάτι είπε στο τηλεφωνικό κέντρο, κινδυνεύουν τα χρυσαφικά. Και λέω, το τηλέφωνο θα να μας δώσει το τηλέφωνο του, βεβαίως, να έρθει από εδώ, εδώ τα έχουμε τα χρυσαφικά, να περάσει μέσα και αν θα ξαναβγεί από εδώ, γιατί τέτοιες περιπτώσεις δεν θέλουν θα τον καταγγείλω στην αστυνομία. Παίρνω από εδώ, έλα από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να στα δώσω, χέρι με χέρι. Λοιπόν, η κουμπάρα μου, η κυρία Βάσο, μας θύμισε την Αγία Αθανασία του Εγάλεου.
2: Μάλιστα. Κυρία Αθανασία Κρικέτου.
0: Κρικέτου, η κυρία Αθανασία Κρικέτου. Μας θύμισε την κυρία του Εγάλεου. Έχουμε τον κύριο Κατσάτσο. Να συνδεθούμε λοιπόν. Σας ακούμε, κύριε Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε από την All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της, καθώς θυμίζουμε ότι πάλι με βορειοελλαδική ομάδα είχε επικρατήσει 2-0 την πρώτη αγωνιστική.
0: Να μας δώσεις τις συνθέσεις για να προφτάσουμε να κλείσουμε κι εμείς. Δώσ' μας τις συνθέσεις και στη συνέχεια, μόλις θα συνδεθείς με τον Σάκη τον Μπουσδούνη, θα τα συνεχίσεις. Σε ακούμε.
1: Εννοείται λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει με το κλασικό 4-2-2-2, Παλαμώτης στο τέρμα.

0: Σέρμπατ, τον Αρμιγκιόλ. Δύο στόπερ, ο Αλιατίδης και ο Καρακασίδης και ο Καρασαλίδης, με τον, με τον Σαλακίδη να είναι ο τερματοφύλακας. Τα δύο αμυντικά χαφ είναι ο Ρουμνίτσεφ και ο Οικονόμου. Αριστερό εξτρέμα Μασκανάκης, στη θέση 10 ο Βερνάρδος. Ο Ζορζίνιο στα δεξιά εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κοτσόπουλος. Την ώρα που έχουμε από τα αριστερά με τον Ρουμνίτσεφ ένα φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει ομάδα των Σερών στο τρίτο λεπτό.
1: Ωραία, μένεις Νίκο ανοιχτός στο μικρόφωνο σου. Αν συμβεί κάτι, να συνεχίσουμε εμείς, θα συνεχίσουμε εμείς για λίγο. Ανοιχτά στο μικρόφωνο σου θα είσαι, αν συμβεί κάτι που μπορείς να μας το μεταδώσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο νομίζω ολοκληρώνουμε λόγω του αγώνα την εκπομπή. Θα μας ακούσετε αύριο πάλι στις 5. Αύριο μπορεί να έχουμε και περισσότερη ώρα, γιατί ενδέχεται ο κύριος Μουσδούνης να απουσιάσει. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να ίσως να τα πούμε πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Θα δώσουμε, αφού τελειώσουμε, το μικρόφωνο στον Νίκο τον Κατσάτσο, και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα περάσει στη μετάδοση του αγώνα μέσα από την εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Και να μην πιστεύετε τους
2: κομπογιαννίτες. Ό,τι πολυτιμότερο διαθέτετε είναι ο εαυτός σας.
1: Να μην πιστεύετε τους κομπογιαννίτες. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Πανσεραϊκό στο 0-0 με τον Πανσεραϊκό. Να χάνει μια σχέση τον Καρασαλίδη, ο οποίος ανέβηκε, και τώρα πάει να φύγει η ΑΕΚ στην επίθεση. Με τον Μάγκαλο να δει την πάρα στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει από τα δεξιά. Δίνει πίσω και στον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Τριγωνάκι με τον Μάγκαλο από τη δεξιά πλευρά. Όπως επιτίθεται, ο Γεωργίεφ έχει ανέβει, πατάει περιοχή, πήγε να δέσει στον Ζωαμάριο. Ωστόσο εκεί πέρα κόβεται από του φάκε του Πανσεραϊκού. Με τον Μάνταλο, ο οποίος κόβεται από τον Ρουμνιάιτσεφ. Ο Βούλγαρος, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Βούλγαρος μέσα στο Πανσεραϊκού. Με την ομάδα των Σερών, όπου φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια στην Super League 2, έπειτα από μια τριετή παρουσία, 2023 με 2026. Στην Super League 1, στην πρώτη κατηγορία, όπου την πρώτη σεζόν είχε τερματίσει στην 7η θέση κάτω από τις οδηγίες του Παύλο Γκαρσία. Τη δεύτερη σεζόν με τον Χουάν Φεράντο στον πάγκο τερμάτισε με 37 βαθμούς στη 12η θέση, έναν βαθμό πάνω από την υποβιβασμένη Καλυθέα, που μάλιστα είχε δημιουργηθεί και αυτός ο ντόρος, όχι από παίκτη του Πανσεραϊκού, αλλά πρώην παίκτη του Βόλου, και μιλάω για τον Ντάνιελ Σούντγκεν, όταν είχε δηλώσει σε σουηδικό podcast ότι ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος έστησαν τους αγώνες για να ρίξουν την Καλυθέα και για να μείνουν ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος στη μεγάλη κατηγορία. Είχε δημιουργηθεί αυτός ο τόρος, όπου τον Νοέμβριο μάλιστα δεν απέφυγε τις καταγγελίες ο Ντάνιελ Σούντγκρεν από τις ΠΑΕ του Βόλου και του Πανσεραϊκού, ενώ αξίζει να σημειωθεί την προηγούμενη σεζόν υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός στην τελευταία θέση έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να μείνει στην κατηγορία. Φέτος είναι μια καινούργια αρχή για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Νέο Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος ανέβασε την προηγούμενη χρονιά την Καλαμάτα στα μεγάλα σαλόνια της Super League, είναι ο νέος προπονητής του Πανσεραϊκού. Την ώρα που η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά στον Ρουμνιάιτσεφ, ο οποίος Ρουμνιάιτσεφ κερδίσει ακόμα ένα φάουλ, το οποίο θα το κάνει από τα αριστερά ο Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά, όπου εκεί βρίσκεται μόνο ο Λιπογιάννης, όπου θα πάρει την κεφαλιά, με το ζώο Μάριο να κατεβαίνει, να κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα παραμένει από την αριστερή πλευρά στον Αλεξίου, και ο Αλεξίου τώρα στον Βιτάλης. Ο Ιτάλης, ο οποίος δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα της

0: Ένωσης στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και τώρα παίρνει μπάλα ο Βίτα που δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ που σε ρόλο εξτρέμ έχει κατέβει και τώρα είναι θες που είναι το μπακ. Εκεί όπου θα δώσει τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ περνάει το κέντρο του γηπέδου και θα δώσει την μπάλα στο Μάνταλο. Η μπάλα παραμένει με τον δεξιά. Μάνταλο πατάρει στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ χάνει την μπάλα όμως και τη χάνει με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Οικονόμου. Τώρα χάνει την μπάλα. Ζούπκοφ πατάει περιοχή ο Βάργα. Βάργα κάνει μια φεντάδα στο Ζωαμαρίο. Ζωαμαρίο δεν μπορεί να κρατήσει. Δεν μπορεί να κοντρολάρει. Λυκογιάννης κρατάει όμως. Λυκογιάννης θα δώσει από την περιοχή στο Βιτάλης. Βιτάλης κάνει την μπάλα όμως. Και πάει να φύγει με τον Πανσεραϊκός. Και πάει να φύγει με τον Βερδέρη. Βαρδέρης. Ο οποίος δεν θα καταφέρει. Ο Βαρδέρης να κάνει κάποιο σουτ. Θα τον κόψει ο Κάιρινεν. Και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ αγωνίζεται με σύστημα 4-2-2-2, ενώ ο Πανσεραϊκός με σύστημα 4-2-3-1, με τον Καν Κάιρινεν να δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει και δίνει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάνταλος. Λυκογιάννης, η μπάλα τώρα στον Βιτάλης, δάλει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο και αυτός από τα αριστερά τώρα. Πάει να μπει στην περιοχή ο δικέφαλος και έχουμε με τον Λυκογιάννη και έχουμε φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 1 το λεπτό, να πούμε στον κόσμο του Interbet Ελλάδα Sports 94,3 ότι έχει μαζευτεί κόσμος, δεν είναι ότι δεν έχει μαζευτεί και τίποτα, αλλά εντάξει είναι μια δύσκολη μέρα, είναι πέμπτη απόγευμα. Έχουν μπορέσει, δεν έχει γεμίσει τελείως το γήπεδο, μπορεί να το δει ο κόσμος στην τηλεόραση. Έχουν έρθει μόνο όσοι τελείωσαν νωρίς τη δουλειά τους απόψε. Γιατί τα ξέρετε, αυτά είναι και οι πρωινές βάρδιες, είναι και οι βραδινές βάρδιες, είναι και οι αποκριματινές. Οπότε όσοι τελείωσαν τη δουλειά τους ήρθαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους. Έχουμε το φάουλ με τον Μάνταλο να είναι στην εκτέλεση, ο οποίος θα κάνει το φάουλ απευθείας και έχουμε τη κεφαλιά και γκολ. Έλα με βγαίνει το Μαλαξίου. Ο νεαρός Σόπερ στη δεύτερη του συμμετοχή με τις ανάγκες του κεφάλου με τη χέρι το πρώτο του γκολ. Ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, θυμίζουμε, είναι δανεικός από την ΚΑΠΑ 23 της Ίντερ. Της Ίντερ ο Μάγκανος κάνει το φάουλ από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα και ο Αλεξίου με κεφαλιά. Θέλει την μπάλα στα δίκτυα για να σκοράρει το μαρτυρικό του γκολ. Ως ποδοσφαιριστής της Ένωσης. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρώτος Έλληνας ο οποίος σκοράρει φέτος για την ΑΕΚ. Καλώς αν πάμε να δούμε τους προηγούμενους αγώνες, δεν έχει σκοράρει κάποιος Έλληνας μέχρι στιγμής. Αλλά έχουμε τον Χρήστο Αλεξίου σήμερα, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας. Είναι το φάουλ από το Μάνταλο, η κεφαλιά του Αλεξίου. Στο ψηλό παιχνίδι νίκησε τους πάντες του Πανσεραϊκού. Και έχουμε ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μόλις στο 10 λεπτό. Και μόλις τώρα συμπληρώνουμε 10 λεπτά. Ο Αργκουόμ θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ λέω, συγγνώμη. Το πλάγιο από τα αριστερά. Ο Αρμουγκόμ. Ο Γαλλοκαμερουνέζος αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού. Γεωργίεφ κάνει την κεφαλιά για να απομακρύνει την μπάλα. Εκεί είναι ο Βερνάρδος. Βερνάρδος δίνει από τα δεξιά στον Ζορζίνιο, όχι στον Αδάμ, ο οποίος έχει ανέβει και ο Αδάμ. Ο Ζορζίνιο έχει μπει στη μεγάλη περιοχή. Αδάμ κρατάει, πήγε να δώσει τον Βερνάρδο. Βερνάρδος όμως δεν θα καταφέρει να κρατήσει. Και μπάλα τώρα στο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος δίνει στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Αδάμ. Έχει προλάβει το Μάνταλο. Ρουμιάντσεφ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Μάνταλος από τα αριστερά. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κρατάει την μπάλα και κερδίζει για το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ, όχι δεν κερδίζει κανένα φάουλ. Αν και είχα την εντύπωση ότι υπήρχε ένα σφύριγμα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε έχουμε πλάγιο, ένα πλάγιο το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης και θα δώσει πίσω στον Αλεξίου. Αλεξίου δίνει στον Βιτάλης, Βιτάλης τώρα στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Βίντα. Στο κέντρο της άμυνας τώρα η μπάλα. Και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός. Στο 12ο λεπτό το φάουλ το εκτελεί γρήγορα ο Αλεξίου. Εκεί όπου είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης δίνει την μπάλα τώρα στον... Ο Κάριν ήταν ο που έδωσε την μπάλα στον Βίτα. Βίτα τώρα δίνει στον Αλεξίου. της Αλεξίου. Κρατάει. Κρατάει ο Αλεξίου, δίνει την μπάλα στον Κάιρινεν, Κάιρινεν στον Αλεξίου. Αλεξίου κρατάει ξανά γιατί πήρε την πάσα από τον Βίντα. Και τώρα έχει ο Κάιρινεν. Κάιρινεν που θα βγάλει στον Λικογιάννη.
1: Νίκο, Νίκο.
0: Λικογιάννης έχει μπροστά το Ζάο Μάριο, ναι.
1: Νίκο, σε διακόπτουμε για λίγο. Πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζεις μέσα από την εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη.
0: Έγινε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε εδώ στον αγαπημένο στο σταθμό με τον Σάκη Πουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Φιλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Οπαπαρίνα, να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Για εκεί που έχει το Πανσεραϊκό. Γεια σου Νίκο και από μένα.
1: Γεια σου Τσάκη, καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: σε σένα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο 19ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται του Παντσεραϊκού 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου από το 10ο λεπτό. Έπειτα από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, τον νεαρό Έλληνα κεντρικό αμυντικό να φέρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα.
0: Και πρέπει να είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου, με τη φανέλα
1: της ΑΕΚ. Είναι το πρώτο επίσημο γκολ του Αλεξίου με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο επίσημο γκολ στην καριέρα του Αλεξίου. Καθώς την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί με την Ίντερ K23, δεν είχε αγωνιστεί δηλαδή με κάποια πρώτη ομάδα σε κάποιο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν η Serie S θεωρείται επαγγελματικό, που νομίζω είναι ημιπαγγελματικό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τέλος πάντων, επικρατεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα εδώ στην Οπαπαρίνα, με τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει. Έχουν έρθει μόνο όσοι έχουν καταφέρει να τελειώσει τις δουλειές τους. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει το τηλεοπτικό τους δέκτη, θα δει ότι ο κόσμος υπάρχει, αλλά δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Και είναι και λογικό κιόλας. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι
0: βέβαια,
1: μια δύσκολη
0: ημέρα. Εργάσιμη κιόλας, δεν το συζητάμε σήμερα.
1: Αν γινόταν ο αγώνας Παρασκευή, θα μπορούσε να έχει περισσότερο, αλλά τα αν είναι αν. Με το αν δεν προχωράς μπροστά.
0: Πολύ σωστός ο Νίκος.
1: Με το αν απλά κάθεσαι και. Και αναρωτιέσαι και υπεραναλύεις τι έκανες στο παρελθόν που μπορούσες να κάνεις τώρα. Αυτό. Την ώρα που ο Κάρινεν έχει την μπάλα από το κέντρο του κυπέλλου, θα δώσει τον Βιτάλης μπροστά, τον Βιτάλης στον Κάρινεν, ο Φινλανδός δίνει στον Ούγκρο και τώρα πάνε να δώσει μπροστά στο Ζωάο Μάριο που κόβει την μπάλα από τον Οικονόμου, όπου ο Οικονόμου θα στείλει την μπάλα στον Αλεξίου και ο Αλεξίου θα την δώσει πίσω. Στον Παλαμό, την Παλαμό την δίνει μπροστά στον Κάρινεν, περνάει τον Κοτσόπουλο και θα δώσει τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Και θα τη δώσει από δίπλα του στον Αλεξίου από τα αριστερά. Αλεξίου στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τώρα. Όπου κάνει το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί πέρσι ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Ωστόσο έμεινε ελεύθερος. Η ΑΕΚ τον απέκτησε με συμβόλαιο τριετίας. Και σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Ζωάο Μάριο που είναι από τους παίκτες που έχουν δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς φίλε, για τους καινούριους φίλους, να μας θυμίσεις τις δεκάδες των δύο ομάδων έτσι γρήγορα.
1: Εννοείται πως μπορώ. Η ΑΕΚ παίζει με ένα σύστημα 4-2-2-2. Μπαλαμώτησε στο τέρμα, δεξίμπακ Γεωργίεφ, αριστερό Λυκογιάννης, δύο στόπερ Βίντα Αλεξίου, Κάρινεν Βιτάλη στα δύο αμυντικά χαφ, από τα δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Μάνταλος και στην επίθεση είναι ο Ζωάο Μάριο με τον Μπαρνάπας Βάργα πιο μπροστά από τον Βραζιλιάνο. Θα πούμε και την τριγά του Πανσεραϊκού, αφού πρώτα πούμε το φάουλ το οποίο εκτελεί ο Μάνταλος, περνάει μπαλά από όλους και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σακαλίδη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει για την ομάδα των Σερών κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Δεξί μπακ ο Αδάμ, αριστερό μπακ ο Αρμουγκόμ. Τα δύο στόπερ ο Αλιατίδης με τον Καρασαλίδη. Τα δύο αμυντικά χαφ ο Οικονόμου με τον Ρουμιάντσεφ. Δεξί εξτρέμ ο Βερνάρδος, αριστερό εξτρέμ ο Μασκανάκης. Και ο Κοτσόπουλος είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω από τον Κοτσόπουλο στη θέση 10 είναι ο Σερζίνιο. Αυτές είναι οι δύο εντεκάδες. Με τον Πανσεραϊκό να πούμε ότι προέρχεται από μια νίκη και μια ήττα από το πρωτάθλημα της Super League 2. Καθώς είχε χάσει την πρώτη αγωνιστική 1-0 με τον γκολ του Γουσέφ Ελ Αραμπί από την Μαρκό. Στο Μιχάλη Τριδικόπουλος της Κεσαριανής, ενώ στις Σέρες εντός έδρας επικράτησε 1-0 το Αστέρα Τρίπολης Ζήτα με τον γκολ του Άλεξ Τεξέιρα. Ένας Άλεξ Τεξέιρα ο οποίος δεν είναι στην βασική εντεκάδα και δεν είναι ούτε και στην αποστολή του Πανσεραϊκού. Ο Άλεξ Τεσέιρα, ο οποίος Τεσέιρα αποφάσισε έπειτα από το τέλος της περσινής σεζόν, που η περσινή σεζόν έφερε και τον υποβασμό στον Πανσεραϊκό, να μείνει στην ομάδα για να την βοηθήσει στην επάνωδό της. Και όταν μιλάμε για τον Άλεξ Τεσέιρα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 10 χρόνια περίπου αγωνιζόταν στο Champions League με τη Σακτάρ Ντονιέτσκ. Αλλά είχαμε μιλήσει και με ανθρώπους του Πανσεραϊκού, που με τώρα έχει την ευκαιρία ο Μασκανάκης, ωστόσο έξω την περιοχή και κάνει ένα καλό σου, ωστόσο δεν απείλησε τον Μπαλαμότη. Όπως λέγαμε λοιπόν για τον Άλεξ Τεσέιρα, ο Άλεξ Τεσέιρα είχαμε μιλήσει με ανθρώπους του Πανσεραϊκού κιόλας στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου μας είπαν ότι ο Άλεξ Τεσέιρα του αρέσει η Ελλάδα, του αρέσουν οι Σέρες και είχε την πρόθεση να μείνει στην ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Όπου, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός, όπου είναι οι πρώτοι του αγώνες με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον μέτρη των ανόδων, μετράει 6 ανόδους συνολικά στην καριέρα του. Απόλλων Σμύρνης 2012-2013, 2013-2014 Νίκη Βόλου, 2015-2016 Κέρκυρα, 2023-2024 Άθενς Καλυθέα, 2024-2025 Αθλητική Ένωση Λάρισας, ΑΕΛ και 2025-2026 Καλαμάτα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει και ο Αλέκος Βοσνιάδης φέτος σε μια νέα πρόκληση, όπου έχει πάει και σε μια ομάδα που είναι κοντά στην γενέτειρά του, Θεσσαλονικιός είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης και έχει αγωνιστεί κιόλας και στα τοπικά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με την ομάδα του Πολυκάστρου, την ώρα που κερδίζει ένα φάουλ η Ένωση στο κέντρο του γηπέδου. Μάνταλος, τώρα η μπάλα πήγαινε τα αριστερά, γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους, η σέντρα η οποία έγινε από τον Λύκο Γιάννη, πέρασε από όλους και τώρα πάει να φύγει σε κόντρα πίσω ο Πανσεραϊκός με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη σε ρατέτ, δίνει από τον πολύ ωραία στον Κοτσόπουλο, από τα αριστερά που έφυγε ο Κοτσόπουλος, κάνει το σουτ, σε αποκρούσει ο Μπαλαμότης, Μάριος Μπαλαμότης, που κάνει τη δεύτερη του επαγγελματική εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ, καθώς αγωνιστεί και στο Super Cup Ελλάδος στον αγώνα ΑΕΚ Όφη, εκεί όπου ο Όφη επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ, έπειτα από ένα χορταστικό 2-2 στην κανονική διάρκεια. Τώρα που έχει την μπάλα Μάνταλα στα δεξιά, δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ έχει ανέβει. Πατάει περιοχή ο Γεωργίεφ, θα δώσει να παίξει στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ. Κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ ξανά στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ. Κάνει μια σέντρα με το εξωτερικό για να βρει κάποιο συμπέκτη. Του βρίσκει τον Ζωάο Μάριο από την άλλη πλευρά της περιοχής. Ζωάο Μάριο, ο οποίος κρατάει, βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά και έδωσε τον Κάρινεν. Κάρινεν δίνει ακόμα για αριστερά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κατά την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, πήγε να βγει η μπάλα από την γραμμή του πλαγιού, ωστόσο δεν προλάβε να βγει. Κάρινεν, ο οποίος θα δώσει ένα στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης παίζει τρίγωνο με τον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο δεν θα εκτελεστεί γρήγορα, καθώς ο Ούγκρος Σαχ είχε τον σκοπό να το εκτελέσει γρήγορα. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, όχι, η τρίτη, μισό λεπτό λίγο γιατί έχω κολλήσει. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, Σάκη, βοήθησε με.
0: Ναι, για ποιο πράγμα, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Η πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: όπου η ΑΕΚ παίζει μεσοβδόματο παιχνίδι. Γιατί είχαμε τους δύο αγώνες των play-off του Champions League. Το κύπελλο Ελλάδος με τον Νέστο Χρυσούπολη στην πρώτη αγωνιστική της League Face. Champions League με την LASK Linzer την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα, ημέρα πέμπτη, τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
0: Και έτσι όπως τα λες, πέμπτη εβδομάδα είναι, όπως είπες.
1: Είχα κολλήσει γιατί νόμιζα ήταν τρεις εβδομάδες, αλλά εντάξει. Έβαζαν, το βρήκαμε όλα καλά. Εκτελείται το φάουλ από τον Ζούπκο, που κάνει μια σέντα, περνάει από όλους. Η κεφαλιά του Βίτα αποκρούει ο Σακαλίδης και η μπάλα θα απομακρυνθεί από το κεφάλι του οικονόμου έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα δώσει τον Ζούπκο. Ζούπκο κατά και δίνει μπάλα στον Αλεξίου. Ο Κάρινεν, αυτός ο Αλεξίου έχει πάει για την κεφαλιά. Που μάλιστα ο Κάρινεν με τον Αλεξίου έχουν και οι δύο μακρύ μαλλί και όπως είμαι από την φάση, από εκεί που κάθομαι, από τη θέση που κάθομαι, καμιά φορά μπορεί να τους μπερδέψω και τους έχω μπερδέψει. Αλλά τώρα πάλι φεύγει αριστερά με τον Μάντρα να δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ο οποίος κρατάει, πήγε να περάσει, θα κοπεί από τον Αδάμ και πάει να φύγει ο Πανσεραϊκός στην επίθεση με τον Σερζίνιο. Ζορζίνιο θα κερδίσει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου ακριβώς, το οποίο θα το κάνει ο οικονόμου, ο οποίος έχει στήσει την μπάλα. Θα δώσει όμως κάτι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κάνει την μπαλιά προς τον Αργκουόμ. Αργκουόμ, η μπάλα χάνεται από το βήτα, δεν είναι στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από το κέντρο του γήπεδου κάνει πολλή ενέργεια και την κρατάει στη μονομαχία του οικονόμου. Ζωαμάριο τώρα θα δώσει τον Λυκογιάννη. Πάπης Λυκογιάννης θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Κάρινεν. Κάρινεν, η μπάλα παραμένει στο αριστερά στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο κρατάει. Ο Ζωαμάριο θα δώσει πίσω τώρα στον Καν Κάρινεν. Καν Κάρινεν δίνει την μπάλα στον Τομακό Ιβίτα. Τομακό Ιβίτα. Στον Ζούμπκοφ. Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ. Πατάει περιοχή. Θέλει να κάνει ένα σούτ με το δεξί. Ο Μακανάκης βάζει την κόντρα, ωστόσο ξαναπαίρνει ο Ουκρανός. Θα δώσει την μπάλα στον Μάρτιν Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Βίντα. Η μπάλα παραμένει τη δεξιά με τον Ζούμπκοφ και τον Βίντα να ανταλλάσσουν πάσες. Βίντα ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος θα δώσει ακόμα πιο αριστερά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο από τα αριστερά. Θα δώσει τον Κάριν. Κάριν πατάει περιοχή. Και έχουμε χέρι από τον Φινλανδό Χαφ. Στην προσπάθεια που έκανε για σφυρτή πάσα. Η μπάλα κόντρα στον Ρουμιάντσεφ. Και έπειτα από τον Ρουμιάντσεφ πήγε στο χέρι του Φινλανδού. Μέσω της ένωσης και έχουμε φάουλ για τον Σαγαλίδη. Σαγαλίδης έχει ετοιμαστεί τώρα, ο οποίος καλεί τους συμπαίκτες να μπουν μέσα. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Αλεξίου στο 10ο λεπτό. Γίνεται βαθιά μπαγιά από τον Σαγαλίδη. Η μπάλα όμως δεν βρίσκεται σε κάποιο σώμα, στα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, καθώς κατέληξε πλάγια ό,τι απλά για ό,τι το έκανε ο Λυκογιάννης, δίνει στον Αλεξίου, Αλεξίου δίνει στον Ντομαγκό η Βίντα.
0: Να πω στους φίλους ακροατές, Νίκο, να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Η ΑΕΛ προηγείται 0-1 της Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό και αυτό το μάτς είναι για το κύπελο Ελλάδος, εκτός από το μάτς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Ζούμπκοφ τώρα από τα αριστερά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή κρατάει την μπάλα, να τη δώσει στον Μάνταλο, στον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος έχει πάει πίσω. Θα δώσει τώρα, θα αλλάξει πλευρά η μπάλα. Που τα δεξιά πάει αριστερά στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στο Ζωαμάριο. Ζωαμάριο πήγε να κάνει τη σιρτή πάσα προς τον Μάνταλο, κόβεται όμως από τον οικονόμου. Παίρνει ο Βιτάλης, ανταλλάζει πάσες με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στον Κάρινεν. Κάρινεν. Τριγωνάκι με τον Αλεξίου, ο οποίος θα δώσει τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης που έχει βγει από την εστία του, κάνει ένα λάθος. Θα βγάλει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πλάγιο το οποίο κάνει γρήγορα Μαστανάκης. Μαστανάκης θα δώσει στον Ζορζίνιο. Μαστανάκης θα παίρνει την μπάλα στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ στον οικονόμου. Οικονόμου στον Αδάμ. Τα δεξιά η μπάλα τώρα. Έχει περάσει τη γραμμή της σέντρας ο Αδάμ. Έχει ανέβει ο Πανσεραϊκός. Οικονόμου. Οικονόμου ψάχνει λύση. Αρκιγκόμ. Αρκιγκόμ κάνει μια σέντρα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Βιτάλη. Στην πρώτη κεφαλιά. Ο Αρκιγκόμ, ο αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού, θα κάνει φάουλ στον Ζούμπκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου και έχουμε κατοχή για την ΑΕΚ στο 30ο δεύτερο λεπτό. Σάκη, πλάκα, επειδή το έχω ως απορία, η Καλαμάτα με την ΑΕΛ, πού γίνεται ο αγώνας? Γιατί νομίζω θα γίνει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Ο αγώνας θα γίνεται και αυτό στην Νίκαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Την ώρα που φύγει τώρα το Βάγκα, που περνάτε το πλάκα πολύ, και θα κάνει το 2-0. 2-0 για τον δικέφαλο. Πολύ ωραία. Κάτι παγιά του Μάνταλο που άπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανσεραϊκού. Ο Σακαλίδης βγήκε για να μπορέσει να απομακρύνει. Ωστόσο ο Μπαρνάβας Βάρκα κάνει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Φέρνει την μπάλα από το δεξί προς το αριστερό, προσπερνάει τον φύλακα και στέλνει ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία για να κάνει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 2-0 στο 32ο λεπτό. Ο Αλέκος Βοσνιάδης προβληματισμένος. Η ΑΕΚ η οποία μπορεί να έχει χάσει ευκαιρίες και να δούμε τον γκολ μετρέ κανονικά. Τον γκολ μετρέ κανονικά θα δω από ό,τι βλέπω και στο ριπλέξο μόνιτορ που έχω μπροστά μου. Ο Βάρκα καλύπτεται και μάλιστα καλύπτεται από τον Αλιατίδη. Οπότε έχουμε, σχετικά νωρίς το 2-0 για την Ένωση, όπου κατά πάσα πιθανότητα βάζει βάσεις για μια εύκολη νίκη. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί το πρώτο λεπτό παιχνίδι της ΑΕΚ πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, η οποία θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων θα έχουμε δράση από τα γήπεδα της Super League 2, καθώς οι δεύτερες κατηγορίες δεν σταματάνε. Την ώρα που η μπάλα είναι στα πόδια του Κάριν, είναι μετά από την πάσα που δέχτηκε από τον Λυκογιάννη. Κάριν ξανά στον έδωσε το μάτι αυτή τη φορά, ξαναπήρε την μπάλα ο Φινλανδός. Έτσι πήρε στον Αλεξίου και τον Αλεξίου δίνει στον Βίτα. Βίτα κάνει γονάκι με τον Κάριν. Κάριν δίνει στον Γεωργίεφ. Ο Βίτα έδωσε τον Γεωργίεφ. Ο Κάριν είναι από δίπλα από τον Αλεξίου που θα πάρει τώρα την μπάλα. Κρατάει ο Κάρινεν, θα δώσει την μπάλα στο Βιτάλη, ζητάει ξανά στον Κάρινεν, Κάρινεν σε ρόλο λίμπερο, στο κέντρο του γηπέδου, ακριβώς στο ημικύκλιο της έντρας, δίνει την μπάλα από τα δεξιά του στο Βίντα, το Μαγκόι Βίντα, κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Ζωάο Μάριο, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Καρασταλής για να διώξει, αλλά παίρνει την μπάλα πολύ ωραία ο Μάνταλος, πέτος Μάνταλος, κάνει τη σένα προς τον Ζωάο Μάριο, Ζωάο Μάριο, το γκολ της επιστροφής, το γκολ της επιστροφής από τον Ζωάο Μάριο, 3-0, ο Καρασταλής έδιωξε για λίγο την μπάλα από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Ωστόσο ο Μάνταλος έκανε μια πολύ καλή ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή, έκανε μια σέντρα με το δεξί πόδι, βρήκε τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος με το αριστερό σκοράρει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στον δικέφαλο, αυτή τη φορά ως κανονική μεταγραφή. Την ώρα που κάνει και καρδιές προς την κερκίδα με τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Ωραίο γκολ ήταν αυτό.
1: Πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Την ίδια ώρα που πέτυχε το γκολ η ΑΕΚ, ισοφάρισε και η Καλαμάτα με τον Μπολίβαρ, με ένα φοβερό σουτ. Έκανε το 1-1, ο Νικοκυράκης είχε πετύχει το 0-1 για την ΑΕΛ στο 45 λεπτό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα λοιπόν, ΑΕΛ 1-1. Συνεχίζεις Νίκο.
1: Ζωάο Μάριο, ο οποίος σκοράρει 2 λεπτά μόλις από το γκολ που σκόραρε ο Μπαρνάβας Βάργα. Και μάλιστα ο Ζωάο Μάριο δεν είναι μόνο ότι σκοράρει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, σκοράρει το γκολ στο ντεμπούτο του ως κανονική μεταγραφή αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην φετινή σεζόν. Είχε αποκριθεί την τελευταία μέρα των μεταγραφών ως ελεύθερος. Τώρα που έχει ξανά κατοχή της μπάλας, τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ που δίνει στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κρατάει, δίνει την μπάλα στον Κάρινεν, Κάρινεν κάνει το κοντρόλ, θα δώσει από τα δεξιά, εκεί που είναι ο Βιτάλης, Βιτάλης σε ρόλο δεξιού μπακ, κάνει μια σέντρα. Ο Ρουμιάντσεφ την πρώτη κόντρα, πάει για την απομάκρυνση. Ο Αρμιονγκόμ, ο Καμερουνέζος αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού και στέλνει την μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ. Την ώρα που και το γκολ του Ζωάο Μάριο είναι κανονικά, δεν υπάρχει κανένα offside σε κανένα από τα δύο γκολ που σημείωσε ο δικέφαλος. Σε κανονική ροή παιχνιδιού, καθώς είσαι τώρα και με στη μένη φάση. Εκτελεί το corner. Κεφαλιά πήγε ο Βίντα, δεν προλαβαίνει όμως. Η μπάλα κόβεται και πάει στον Αλεξίου. Αλεξίου βγαίνει έξω από την περιοχή στον Κάρινεν. Έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Κάρινεν, δίνει τώρα στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο. Στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ. Κάνει μια σέντρα. Περνάει από όλους την μπάλα, πάει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δεν κάνει κοντρόλ. Απομακρύνεται η μπάλα τώρα από τους αμυντικούς Πανσεραϊκού και πήγαινε στον Κάρινεν. Κάρινεν. Στο Βιτάλης δίνει στον Βάργα. Βάργα κάνει την προσποίηση. Σουτάρει 4-0. Ένα πανέμορφο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα στο 38 λεπτό. Δέχτηκε την πάσα από τα αριστερά. Έκανε το κοντρόλ. Είχε 2 αμυντικούς Πανσεραϊκού μπροστά του. Πλάσαρε με το αριστερό. Και σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ, στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία, στο δεξί παραθυράκι, να το πω πιο σωστά, του Σακαλίδη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, 4-0, μόλις στο 38 λεπτό, Μπαρνάβας Βάργα, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει ένα πολύ καυτό ξεκίνημα την φετινή σεζόν, με γκολ σε 3 συνεχόμενες αγωνιστικές. στους αγώνες με τον Ηρακλή, την Κηφισιά και τον Άρη. Σήμερα σκοράρει 2 γκολ με τον Πανσεραϊκό, ενώ είχε σκοράρει και 2 γκολ στον αγώνα με τη Λεύσκη για το Champions League, για τα play-off του Champions League. Εκεί όπου η ΑΕΚ επίσης επικράτησε 4-0. Και τώρα σε 31 λεπτό η ΑΕΚ θα πάρει μια εύκολη νίκη σε ένα άνετο απόγευμα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης. Μάρκο Νίκολης έχει κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε αυτές τις αλλαγές. Θα τις δούμε και σε αγώνες προαθληματός καθώς η σεζόν είναι μεγάλη. Η ΑΕΚ έχει πολλά παιχνίδια σε Champions League, σε πρωτάθλημα, σε κύπελο. Οπότε δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε μια τέτοια εντεκάδα και πόσο μάλλον τέτοιες αλλαγές. Την ώρα που η μπάλα πηγαίνει στο Σακαλίδη, ο Σακαλίδης βάζει βαθιά την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου εκεί που είναι ο Γεωργίου και ο Γεωργίου θα δώσει από τα αριστερά στο Βίντα. Βίντα δίνει τώρα στον Αλεξίου, Αλεξίου στο Λυκογιάννη, Λυκογιάννης στον Κάρινεν, Καν Κάρινεν. Δίνει ξανά στο Λυκογιάννη, Λυκογιάννης τώρα στον Αλεξίου, Αλεξίου. Στον Κάρινεν ξανά ο Αλεξίου. Το Μαγκόι Βίντα. Το Μαγκόι Βίντα δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν στον Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο έχει από τα αριστερά τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κρατάει Ζώο Μάριο. Κάνει μια σέντρα πάνω στο σώμα του οικονόμου αλλά εκείνο Βιτάλης. Ζώο Μάριο ξανά ο Βιτάλης. Βιτάλης κρατάει. Κρατάει πολύ καλά. Καλώς στην πάση του Αλεξίου. Αλεξίου στο Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο έχει από τα δεξιά του το Βιτάλης και αυτό θα δώσει. Βιτάλης κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Γεωργίεφ. Κοντρόλ με τον στήθος από τον Βούλγαρο δεξιό μπακ. Κάνει το κοντρόλ, θα κοπεί όμως από τον Μασκανάκη. Μασκανάκης στον Ρουμιάντσεφ. Μασκανάκης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ζούπκοφ. Στο 40 λεπτό, ΑΕΚ 4-0 με την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Με τον Μασκανάκη να κερδίζει το φάουλ. Και τον Αλιανίδη να είναι αυτός ο οποίος, ο Αλιατίδης είναι αυτός ο οποίος το κάνει. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε τι επικρατεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ η οποία την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Παθεσσαλικό στάδιο στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Πλάγια από τα αριστερά με τον Αμγκουόμ. Αμγκουόμ ψάχνει λύση, θα βρει τον οικονόμου, οικονόμου στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ δίνει την μπάλα πίσω στον Αλιατίδη. Αλιατίδης δίνει στον Καρασαλίδη. Ρουμιάντσεφ, Αλιατίδης, η μπάλα καταλήγει στον Γεωργίεφ. Έπειτα πολλά σπάσα του Αλιατίδη και Αλιατίδης θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έκανε στον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κατέβηκε για να βοηθήσει. Να πούμε ότι ο Μπαρνάμπας Βάργκας σκοράρει και τα δύο πρώτα του γκολ στο φετινό κύπελλο Ελλάδος, καθώς δεν είχε σκοράρει στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης, γιατί πολύ απλά δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Είχε αγωνιστεί ο Ζήνη με τον Γκατσίνοβης εκείνη την ημέρα στο βασικό σχήμα του Δικεφάλου, στην επικράτηση 2-0. Ένα παιχνίδι που σκόραραν και ο Ζήνη αλλά και ο Γεωργίεφ. Την ώρα που έχουμε Μάνταλο και Ζούπκοφ από τα δεξιά, όπου ετοιμάζονται να εκτελέσουν το φάουλ, και έχουν από τα αριστερά τους τον Κάρινεν. Ο Μάνταλος θα εκτελέσει και φαίνεται ότι μπορεί να δώσει ρυθμό στον Ζούπκοφ, όχι, θα κάνει μισέντρα απευθείας. Περνάει μπάλα από όλους. Οι κόντρες out. Το κεφάλι του Καρασαλίδη έστειλε την μπάλα προς τον Βάργα, όπου η κόντρα του Μπαρνάμπας Βάργα στέλνει την μπάλα out. Καρασαλίδη και με Σακαλίδης τώρα. Ο τραυματοφύλακας του Πανσεραϊκού κάνει τη βαθιά παγιά. Θέλει να βρει κάποιον συμπαίκτη, του βρίσκει τον Μάνταλο. Μάνταλος κάνει κεφάλι στον Ζάο Μάριο. Ζάο Μάριο όμως εκεί πέρα είναι δύο παίκτες του Πανσεραϊκού και κόβουνε. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τα αριστερά στον Αμγκόμ. Αμγκόμ κάνει τη λάθος πάσα. Μάρτιν Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Ρουμιάντσεφ. Η μπάλα ωστόσο, η πάσα του Ρουμιάντσεφ ήταν πιο πολύ από μάγκρες, καθώς εκεί πέρα ήταν μόνο ο Βίντα, όπου δίνει την μπάλα πίσω στον Μπαλαμό, την Μπαλαμό της Αλεξίου και έχουμε πλάγιο. Που τα δεξιά με τον Αδάμ. Αδάμ δίνει στον, στον οικονόμο Αδάμ.
0: Θύμισε μας το λεπτό, Νίκο.
1: Είμαστε στο 43ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0 και πάει να φύγει η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ο οποίος θα κερδίσει στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ, ακριβώς στη σέντρα.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα σε πολύ λίγο. Να πούμε στους φίλους ότι παραμένει το 1-1 μεταξύ της Καλαμάτας και της ομάδας της Λάρισας, της ΑΕΛ. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, σύντομο, και θα επιστρέψουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου του ματς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 18:30 και πάμε και πάλι στην Παπαρένα, στην Φιλαδέλφεια, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Σάκη, όταν πήγαμε σε διαφημίσεις ήμασταν στο 4-0. Τώρα το σκορ έχει γίνει 6-0 την ώρα που λύγει.
0: Ορίστε.
1: Το πρώτο ημίχρονο. Σαφιακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Αυτό που λέω είναι ότι όταν πήγαμε σε διαφημίσεις το σκορ ήταν 4-0. Όταν γυρίσαμε από διαφημίσεις, τώρα δηλαδή, το σκορ είναι 6-0. Καθώς σκόρα ένα πολύ ωραίο γκολ ο Βιτάλης, έπειτα από ομαδική συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ, πάτησε περιοχή ο Ζωάο Μάριο από τα δεξιά, ο οποίος έκανε την πάσα προς τον Μίλαν Βιτάλης. Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος έστειλε την πλήρα σε κενή εστία με τα κουνάκια για να κάνει το 5-0 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός πήγαινε από μακρύν την μπάλα, ο Πέτρος Μάνταλος έκλεψε, πάτησε στην μεγάλη περιοχή, έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια, πάρα πολύ ατομική ενέργεια, τρίπλαρε, κοντρόλαρε, πλάσαρε με το αριστερό και σκόραρε. Το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, 7 τελικές η ΑΕΚ στην εστία, 6 είναι οι τελικές στην εστία της Ένωσης, ενώ 2 τελικές και 2 στην εστία ήταν του Πανσεραϊκού. Χωρίς κανένα offside ο αγώνας μέχρι στιγμής, ενώ είχαμε μόνο και ένα corner στην αναμέτρηση υπέρ της ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία καθαρίζει, κάνει πολύ εύκολα το καθήκον της. Είναι πολύ ανώτερη των περιστάσεων και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι και πως το λένε, ήταν νομίζω κάτι αναμενόμενο να δούμε μια νίκη της ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος να τη δούμε τόσο εύκολα από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Μάνταλο, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και θα είναι και MVP του αγώνα στο τέλος της ημέρας, καθώς σκόραρε το πρώτο του γκολ που είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο ατομικό γκολ, αλλά έχει και 4 ασίστ, Σάκη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λόγο σε εσένα.
0: Ωραία. Θα τα πούμε με την ένταξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, λοιπόν, είναι στη μετάδοση του μάτς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Έχουμε τελικό στο μάτι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 1-1. Ημίχρονο ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Σήμερα είναι βραδιά Europa League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια, Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ. Στις την ίδια ώρα ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ. Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση του μάτς εδώ στο Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Στις 10 Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμένκεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρθμουτ και Σέλτικ Φερεσβάρος. Δύο παιχνίδια και, για την και στην Ισπανία για τη Λαλίκα, Μπέτις Χετάφε στις 8, στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτια θα έχετε ενημέρωση εδώ από το Ιντερβέ, την Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Καλησπέρα φιλαράκι, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Λάκης 811. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Όφη, λέει η φίλη μας η Βίκη που παίζει σήμερα. Χρόνια πολλά και μπράβο Βίκη που μου το ευθυμίζεις. Στη Σοφία, στην Ελπίδα και στην Αγάπη. Αναμένω φυσικά, λέει, και τα σχόλια από τους εκλεκτούς και το ρεπορτάζ reporters. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βίκη μου και εμείς ευχαριστούμε. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές του Ντερβέτην Ελλάδα Sports, όπου και αν βρίσκονται. Και καλή συνέχεια μας, λέει η Βίκη, η φίλη μας η Γεωργία. Συγγνώμη. Γεωργία μου, σε βάστησα. Δεν πειράζει. Θα σου φέρω λαμπαδίτσα το Πάσχα.

Αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα κυπέλου και το Σαββατοκύριακο είναι η πέμπτη αγωνιστική και μετά έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Να θυμίσω λίγο το πρόγραμμα. Το Σάββατο ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στις 7, ο Άρης τον Ηρακλή στις 7.30, την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

Για το φίλο του Δημήτρη που με ρωτάει πώς είναι διεθνής του Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος είναι 14. Λοιπόν, είναι ο Ουναΐ και ο Σαλάχ Εντίν που θα πάνε για την εθνική στο Μαρόκο. Πελίστρι στην Ουρουγουάη. Ο Λιβάη Γκαρσία Τρινιντάν Ταμπάκο. Ο Τετέι Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδος. Ο Ραστόντερ στα Σκόπια. Ο Γιάγκουσης στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας. Στην ΚΑΤ 21 της Κροατίας. Ο Κάτρης ο Κοντούρης στην ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας. Ο Μπινιάρης ο γείτονας Ολλάδας ο Νεμπής στην ΚΑΠΑ 17. Θα ήταν 15. Και αυτό εάν πήγαινε και ο Ντέσσερς, ο οποίος κλήθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, αλλά από ό,τι μάθαμε επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή του και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τον τραυματισμό του, να μην επιβαρυνθεί. Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή έγινε αποδεκτή από τον προπονητή της Εθνικής του. Και αυτό κατ' εμέ δείχνει πόσο υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Να σας πω επίσης ότι στο μάτς χθες με την Κηφισιά στη Λεωφόρο βρέθηκε ο βοηθός προπονητής της Εθνικής Μαρόκου για να διαπιστώσει την κατάσταση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους προπονητές με τις διακοπές, δεν μπορούν να δουλέψουν και ειδικά όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του Ολυμπιακού που είναι πολύ καινούριο στην ομάδα. Διότι λείπουν αρκετοί παίκτες, οπότε δεν μπορεί να γίνει μια σωστή προετοιμασία με αυτή την έννοια το λέω.

Ο Αλεξίου ήταν, ο Χρήστος Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ για την ΑΕΚ στο 1 λεπτό με τον Πανσεραϊκό. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Γιονίκος Κατσάτσος που μετά δει το μάτς, αυτό είναι το πρώτο γκολ του νεαρού σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Ένωσης. Εκτελεστής ο Μάνταλους, ένα φάουλ από τα αριστερά, και ο Αλεξίου με μια δυνατή κεφαλιά στέλνει μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0.

Να σας πω, αύριο ξεκινάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με 4 ομάδες να τίθονται αντιμέτωπες. Στις 5.30 ανοίγει η αυλαία με τον ΠΑΟΚ να παίζει απέναντι στην Παρτίζαν, ενώ λίγο αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Οι τιμένοι φίλες και φίλοι θα παίξουν μεταξύ τους στο μικρό τελικό το Σάββατο στις 19 του μήνα, ενώ οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Αυτή την ώρα γίνεται η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου για αυτό το τουρνουά. Έχουμε την ενδεκάδα του Όφη για το μεγάλο μάτς απέναντι στη Χόφενχάιμ, με τριάδα στην άμυνα. Χριστογιώργος είναι ο τερματοφύλακας, θα είναι μάλλον ο τερματοφύλακας του Όφη. Όπως είπα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παρατάσσει ο Χρήστος Κόντης, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίτσμανιτς. Ντίκμαν θα καλύψει την δεξιά πλευρά, ο Αθανασίου θα έχει την αριστερή πλευρά. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην επίθεση Φούντας και Αϊτόρ. Οι δύο αυτοί θα κινούνται στα άκρα. Λογικά ο Φούντας δεξιά, ο Αϊτόρ αριστερά. Και ο Κόντρο θα είναι στο 9, center for. Είναι ιστορική αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας στις 8 παρατέταρτο, σε μία ώρα από τώρα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με την Νέα Φιλαδέλφεια, με την Οπαπαρίνα. Εκεί είναι ο Νίκος Κατσάτσος για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που βρέχει γκολ σήμερα. Έλα Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
1: Βρέχει γκολ ενώ είναι ηλιόλουστα σάκι απόψε. ΑΕΚ Πανθεραϊκός 6-0 την ώρα που αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει την νίκη, την νίκη θα την πάρει. Και να πούμε ότι έχουν γίνει και δύο αλλαγές για τον Πανθεραϊκό, για την ΑΕΚ δεν έχουν γίνει ακόμα. Να πούμε ότι στη θέση του Ζορζίνιο μπήκε ο Μωυσίδης στο αριστερό εξτρέμ, ενώ έχουμε και τον Οικονόμου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει στη θέση του ο Ρομέρο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που έχουν γίνει για την ομάδα του Αλέγκου Βοσνιάδη. Την ώρα που έχει γίνει η σέντρα, η μπάλα είναι σε πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Από τα δεξιά τώρα έχει ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Βιτάλης. Βιτάλης στο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έχει μπροστά το Μάνταλο. Μάνταλο ξανά Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει μια παγιά, δεν μπορεί να βρει εκεί πέρα τον Κάιρινεν, ο οποίος είχε ανέβει. Οπότε η μπάλα καταλήγει out, χωρίς να απειλήσει κανέναν. ΑΕΚ Πανθεραϊκός, επαναλαμβάνω, 6-0. Αλλά δύο γκολ να βάλει η ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει τα αστέρια που υπάρχουν στο σήμα του Champions League. Καθώς το σήμα του Champions League έχει 8 αστέρια, τα οποία συμβολίζουν τις πρώτες 8 ομάδες που συμμετείχαν στη νέα μορφή του κυπέλλου αθλητριών Ευρώπης. Την ώρα που η μπάλα από τον Σακαλίδη καταλήγει στον Αμγκουόμ, αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Μωυσίδης αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ναι, κερδίζει φάουλ ο Μωυσίδης, το οποίο εκτελείται γρήγορα στον Αδάμ. Αδάμ στον Βερνάρδο. Βερνάρδος περνάει τον Λυκογιάννη, ο Ζωά Μάριο τον κόβει όμως με φάουλ και θα λάβει και την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος ιδιαίτερος για να κάνει αυτό το φάουλ, γιατί η ΑΕΚ ήδη προηγείται, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Την ώρα που, να ξαναπούμε λίγο του σκόρερ, Αλεξίου στο 9, Βάργκας στο 32 και το 38, στο 35 σκοράρει ο Ζωάο Μάριο. Στο 44 σκοράρει ο Βιτάλης και στο 45 συν 1 σκοράρει ο Πέτρος Μάνταλος. Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μοίρασε 4 ασίστ στα πρώτα 4 γκολ του δικεφάλου. Την ώρα που η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ με τον Ζούμπκοφ να δίνει την μπάλα πίσω στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ, ένας εκ των σκόρερ του πρώτου αγώνα του κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολη. Η μπάλα τώρα πηγαίνει το δεξιά προς τα αριστερά στον Λυκογιάννη μέσω Αλεξίου. Αλεξίου τώρα στον Κάιρινεν. Κάιρινεν από τα δεξιά Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ που δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει σε τη μεγάλη περιοχή, δίνει ξανά στον Ζούμπκοφ. Ουκρανός κάνει την προσπίση. Ζωάο Μάριο. Ο Γεωργίεφ θα κερδίσει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Το οποίο φάουλ θα πάει να το εκτελέσει για ακόμα μια φορά ο Πέτρος Μπανταλός. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και την πέμπτη του assist. Γιατί εντάξει, 4 έχει κάνει. Εκπληκτική εμφάνιση σήμερα από τον αρχηγό της ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν τις λες και λίγες, Νίκο.
1: Ισχύει πράγματι. Μόνο λίγες δεν μπορείς να τις πεις. Για να τις πεις λίγες πρέπει να είσαι μέσα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος πρέπει να είσαι για να πεις λίγες αυτές τις assist. Τέλος πάντων. Ζούμπκοφ και Μάνταλος είναι οι δύο που θα εκτελέσουν το φάουλ. Να δούμε ποιος θα πέσει ο κλήρος. Στο Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, βάζει τα χέρια ο Σακαλίδης. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Ο Μωυσίδης θα κερδίσει νέο φάουλ.

0: Όχι. Ο Μωυσίδης θα κάνει φάουλ, καθώς υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στον Μωυσίδη και τον Μάνταλο. Αλλά ήταν ακόμα μια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ζούκοφ πήγε να σκοράρει. Αποκρούει το Σακαλίδης και εν συνεχεία ο Μαγκουόμ διώχνει. Στην αρχή όπως το είδα φάνηκε σαν να πηγαίνει κάπου με κεφαλιά η μπάλα, αλλά προς την αιστεία του Σαγαλίδη, αλλά δεν πήγε πουθενά. Δεν ήταν ποτέ τώρα που βλέπω και στο monitor που έχω δίπλα μου. Και τώρα έχουμε νέο φάουλ που θα το κάνει ο Μάνταλος. Βλέπω Μάνταλο, βλέπω Κάρινεν, βλέπω και Βιτάλης. Όχι, ο Λυκογιάννης είναι. Κάνει το φάουλ, κεφαλιά του Βίντα, πλάγια από το δοκάρι, από το αριστερό δοκάρι του Σαγαλίδη. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον δικέφαλο σε 50. Πρώτο λεπτό, εντάξει. Να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να αλλάξει το σκορ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να διεκδικήσει κάτι ο Πανσεραϊκός σήμερα. Η ΑΕΚ μπήκε με σκοπό να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς και το έκανε. Και από πολύ νωρίς. Αλλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού δίνουν και αυτή την δική τους προσπάθεια. Με την μπάλα τώρα να καταλήγει στο νούμερο 69. Από το νούμερο 69 είναι ο Ρομέρο. Ο οποίος δίνει την μπάλα στον Καραθαλίδη. Καραθαλίδης ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Αλιατίδη. Ρομέρο κάνει μια βαθιά παγιά τώρα ο Καραθαλίδης. Εκεί είναι μόνο ο Ζούπκο. Ζούπκο δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν στο Μάνταλο. Μάνταλος δεν έκανε και την καλύτερη πάσα. Εντάξει, θα συνέβαινε και αυτό. Τόσα σωστά πράγματα έχει κάνει ο τύπος. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι για μια λάθος πάσα. Και τώρα πάει να φύγει με τον Μωυσίδη στην επίθεση ο Πανσεραϊκός. Ο Βερνάρδος είναι αυτός το οποίος κρατάει για να δώσει την πάσα κόντρες. Και η μπάλα καταλήξει στον Ζάο Μάριο, ο οποίος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δίνει στον Ζούκο που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δίνει στον Μάνταλο που είναι στη σέντρα. Και ο Μάνταλος θα κερδίσει το μικύκλο της σέντρας. Φάουλ από τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Όπου μάλιστα κάτι έλεγε στον Μάνταλο, υπήρχε μια μικρή ασυμμαχία.
1: Ευχές για τα Χριστούγεννα, Ντάλασαν, φίλε.
0: Όντως, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, Σάκη, θα μπορούσε, πράγματι.
1: Εννοείται,
0: τώρα,
1: λοιπόν,
0: γρήγορα το φάουλ.
1: Να μας θυμίσεις το λεπτό που βρισκόμαστε, γιατί θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ωραία, λοιπόν, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 και βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό.
1: Λοιπόν, 6-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Πανσεραϊκό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και φυσικά τη συνέχεια του αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Πανσεραϊκού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε ευθύς αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε ένα τραυματισμό, ανακαστική αλλαγή. Βλέπω αλλαγές. Ο Νίκος Κατσάτος θα μας τα πει αυτά. Έλα, Νίκο.
1: Ναι, έχουμε ανακαστική αλλαγή καθώς ο Μπαρνάβας Βάργα φάνηκε να υπέστη θλάση την ώρα που πραγματοποιούσε επίθεση σε μονομαχία με τον αριστερό μπακ του Πανσεραϊκού. Ωστόσο, υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια της φάσης, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στη θέση του ο Ζήνη και βγήκε και ο Πέτρος Μάνταλος και έδωσε τη θέση του στον Τέρεκ Κουτέσα, ο οποίος κάνει και την πρώτη φετινή εμφάνιση, ο Ντέρεκ Κουτέσα. Θυμίζουμε ότι δεν υπολογιζόταν, είχε κλείσει συμφωνία πώλησης με την Σερβέτ, εν τέλει λόγω ιατρικών η συμφωνία χάλασε, οπότε ο Ντέρεκ Κουτέσα παρέμεινε στην ΑΕΚ, δεν δηλώθηκε σε ευρωπαϊκή λίστα, θα μπορέσει να δηλωθεί μόνο αν υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός και δεν δηλωθεί τώρα, θα μπορέσει να δηλωθεί στο παράθυρο του Φεβρουαρίου, Μαρτίου, εκεί πέρα που είναι δηλαδή τα νοκάουτ του Champions League, αν και εφόσον η ΑΕΚ.
0: Και μιλάμε για τραυματισμό που λες, χτύπα ξύλο βέβαια. Πρέπει να είναι μακροχρόνιος για να δηλωθεί, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος κοντά στους 2 μήνες.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ό,τι είχε πάθει και ο Ελγαμπή που μπήκε θέση του Γιάρεμτσουκ. Ό,τι είχε πάθει,
0: όπως έγινε και πέρυσι με τον Τέσσερς, ναι, για να πούμε στους φίλους. Πάντως, από ό,τι είδαμε, ο Βάργα έπιασε τον οπίσθιο μοιραίο του. Πάντως, ναι. Υπάρχει έτσι μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ΑΕΚ, αν έχει κάτι σοβαρό ή όχι. Πάντως, πόναγε πάρα πολύ, ειδικά όταν έπεσε κάτω. Για να δούμε, μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει κάτι σοβαρό.
1: Ισχύει, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Και απλά να πούμε λίγο ότι είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι έχουμε και αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Διπλή αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ρουμιάντσεφ και θα μπει στη θέση του Ηλιάδης. Ενώ θα μπει και ο Ιωάννης Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου για τον Πανσεραϊκό. Την ώρα που έχουν την κατοχή οι παίκτες των Σερών, με τον Αδάμ να μην μπορεί να περάσει ο Κουτέσα, και ο Κουτέσα έστειλε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ιτάλης Ζούπκοφ από τα δεξιά τώρα ο Γεωργίεφ έστειλε την μπάλα προς το μέρος του Ζήνη, δεν τα κατάφερε όμως να προλάβει την μπάλα ο Ζήνη. Καταλήγει στον τερατοφύλακα του Πανσεραϊκού, στον Σαγαλίδη. Τα δεξιά τώρα στον Αδάμι μπάλα. Γίνεται λάθος πάσα και παίρνει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης που κάνει και αυτός λάθος πάσα. Με τον Πασά. Ο Πασάς δίνει πίσω στον Ρομέρο. Ρομέρο στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης δίνει στον Μωυσίδη. Και ακοπεί ο Μωυσίδης από τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης. Πολύ ωραία ενέργεια. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Κουτέσα. Κόπηκε όμως, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Αλεξίου που θα δώσει από τα δεξιά του στον Κάιρνεν. Κάιρνεν στο κέντρο του γηπέδου στο Βιτάλης. Βιτάλης ψάχνει να βρει από τα δεξιά τον Γεωργίεφ και τον βρίσκει. Τώρα ξανά ο Βιτάλης. Κάνει μια μπαγιά από τη μια πλευρά στην άλλη προς τον Ντέρεκ Κουτέσα. Κουτέσα κόβεται από τον Αδάμ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Θυμίζουμε ότι ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 4 αλλαγές. Με την τελευταία να είναι ο Πασάς στη θέση του Κοτσόπουλου. Την ώρα που μπορείτε να ακούσετε και εσείς τα τραγούδια, τα συνθήματα, βασικά να το πω πιο σωστά, από τους φίλους της Ένωσης, σε ένα εύκολο απόγευμα, αλλά αυτό το απόγευμα θα αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση σήμερα λόγω και του τραυματισμού του Μπαρνάβας Βάργα. Να δούμε πώς θα είναι, αν και νομίζω ότι Μάλλον, όπως είδα το δεδομασμό, και αν είναι φλάση, γιατί σαν φλάση φάνηκε, δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα στο Βόλο την Κυριακή με την τοπική ομάδα στο Πανσαλικό στάδιο. Οπότε η ΑΕΚ θα οπότε ο Μάρκο Νίκολης, όπως όλα δείχνουν, θα κατεβάσει ένα βασικό σύστημα, θα κατεβάσει το βασικό σχήμα τον Ζήμη, παρτενέρ του Γιώβιτς, στην εν λόγω αναμέτρηση, αν και εφόσον ο Μπαρνάβας Βάργα δεν συμμετέχει, που πιθανόν να μην συμμετέχει. Βιτάλης τώρα στο κέντρο του γηπέδου δίνει την μπάλα από τα δεξιά και εκείνο ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει τις προπίσεις. Κάνει ένα σουτ, θα αποκρούσει όμως Σακαλίδη. Να πούμε ότι ο Ζούπκοφ κιόλας είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, βρισκόμαστε, όχι στο πρώτο ημίχρονο, στο 55 λεπτό περίπου. Βρισκόμαστε 65 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, ένα εύκολο απόγευμα για τους φίλους της ΑΕΚ, για τους προσφερειστές της ΑΕΚ, για τον οργανισμό της ΑΕΚ, για τον Γεωργίεφ τώρα. Γεωργίεφ κρατάει, δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Λυκογιάννη, Λυκογιάννης βλέπει τον Κουτέσα, φεύγει ο Κουτέσα, από τα αριστερά ο Κουτέσα, Ντέρεκ Κουτέσα κρατάει πολύ ωραία, έχει απέναντί του τον Αδάμ, θα τον κόψει ο Αδάμ και θα κερδίσει κόρνερ. Η ΑΕΚ, ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Λυκογιάννης ή πλάγιο. Πλάγιο είναι, φάνηκε σαν κόρνερ εκεί που, εκεί που είμαι, αλλά είναι πλάγιο το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης είναι στο Ζώο Μάριο, Λυκογιάννης σε ένα Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο δίνει πίσω στον Αλεξίου. Αλεξίου σε ρόλο αριστερού μπακ θα στείλει την μπάλα στο κέντρο εκεί που βρίσκεται το Μαγκό Ιβίντα. Το Μαγκό Ιβίντα κάνει την παγιά προς τον Ζήμη. Ζήμη πολύ ωραία πήγε να παίξει με τον Βιτάλης. Ωστόσο η μπάλα κόπηκε από την άμυνα, η παγιά κόπηκε από την άμυνα του Πανσεραϊκού. Κλέβε όμως την μπάλα τώρα ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Ζώο Μάριο. Ζώο Μάριο δεξιά στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ. Στον Βιτάλης τώρα η μπάλα. Βιτάλης, Ζούπκοφ, απέξω τη μεγάλη περιοχή. Ξανά στο Ζώο Μάριο. Όλοι οι παίκτες ΣΑΚ έχουν ανέβει. Ζώο Μάριο στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει. Πολύ ωραία προσπίση προς τον Μασκανάκη. Γίνεται η σέντρα. Ο Κουτέσα πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Αδάμ προλαβαίνει. Και εκείνο ο Ηλιάδης, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ και θα διώξει την μπάλα. Με τον Βιτάλης να κάνει φάουλ. Προς τον Παθά, ο οποίος εντάξει σηκώνεται, ήταν για λίγο κάτω, δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό, τέλος τα όλα γαλά. Οπότε συνεχίζουμε χωρίς κάποιο θέμα από πλευράς του Πανσεραϊκού. Και τώρα είναι ο Αδάμ, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Πήγε να βγάλει μπροστά ο Αλεξίου, διώχνει με το κεφάλι, εκείνο Καρασαλίδης. Καρασαλίδης δίνει πίσω στον Αμγκουόμ. Αμγκουόμ από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους. Και ακαταλήξει out από την παλιά την οποία έκανε ο Μασκανάκης. Την ώρα που εκτελέστηκε γρήγορα το out με τον Μπαλαμότη να δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου ο οποίος θα δώσει την μπάλα από τα δεξιά στον Γεωργίεφ. Στον Κάιρινεν και τώρα στον Γεωργίεφ. Κάιρινεν θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Βουλγαρό. Τώρα θα στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου είναι ο Λυκογιάννης. Όχι, θα κρατήσει, θα κάνει το κοντρόλ και θα δώσει στο Βίντα. Βίντα, η μπάλα θα πάρει τα αριστερά. Όχι, κάνει το κοντρόλ ο Κροάτης και θα δώσει ξανά. Στο κέντρο εκεί από αυτή τη φορά είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης απέναντι από τον Μωυσίδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα τα δεξιά στο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα πίσω στον Αλεξίου. Δεν έχει περάσει τη σέντρα τώρα η ΑΕΚ, τώρα θα την περάσει. Τον Αλεξίου να δίνει στο Κουτέσα που είναι ακριβώς από μπροστά του. Κουτέσα πήγε να κάνει την παλιά κόντρες, πάει να φύγει ο Πασάς, κόβεται κανονικά από τον Χρήστο Αλεξίου και τώρα η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Βίντα. Μπήτα στο Κάιρινεν, πήγε να παίξει την πάσα εκεί, δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Ζωάο Μάριο, βαθιά μπαγιά, κόβεται από τον Αδάμ. Και τώρα είναι ο Ηλιάδης, ο οποίος θα δώσει στον Μωυσίδη, προς τον Βερνάρδο. Ο Μωυσίδης ήταν από την άλλη πλευρά. Βερνάρδος, κάνει το κοντρόλ, δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης τώρα στον Αδάμ. Κρατάει ο Ηλιάδης. Τώρα ο Αδάμ, από τα δεξιά, έχει μπροστά του το Ζήνη, θα ξαναδώσει τον Ηλιάδη. Η Ηλιάδη ψάχνει λύσεις, δίνει στον Αδάμ. Αδάμ έχει τον Κουτέσα κοντά του, δίνει πίσω στον Σακαλίδη. Σακαλίδης βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει παλιά προς τον Πασά, ωστόσο ο Πασάς είναι σε offside, από ό,τι βλέπω και από το monitor. Και έχουμε αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο Ζάο Μάριο θα μπει στη θέση. Θα βγει ο Ζάο Μάριο και θα μπει στη θέση ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Και στη θέση του Μάρτιν Γεωργίες, αν μπορώ να δω καλά, θα μπει ο Σπύρος Χρυστακόπουλος. Όχι, θα βγει στη... Ο Γεωργίες θα πάει στη θέση του στόπερ και ο Χρυστακόπουλος θα πάει στο δεξιμπάκ. Και ο Βίντα, μια ιδιαίτερη στιγμή κυρίες και κύριοι, καθώς ο Βίντα καθώς ο περιβραχιώνει στον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης όπου σε ηλικία 17 ετών είναι ο νεότερος αρχηγός της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο νεαρός στρατοφύλακας. Και μπαίνει στο χώρο ο Σπύρος Χρυστακόπουλος. Αλεξίου παίζει γρήγορα. Δίνει στον Γεωργίεφ. Αλεξίου Γεωργίεφ αλλάζουν πάσες. Στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμι ξανά στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης βαθιά παγιά για τον Ζήνη. Δεν την προλαβαίνει. Προλαβαίνει ο Σαγαλίδης. Δίνει στον Ηλιάδη γρήγορα. Στον Καρασαλίδη. Χάνει την μπάλα όμως από τον Καλοσκάμι, τώρα είναι ο Ντέρ Κουτέσα από τα αριστερά ο οποίος έχει την μπάλα. Κουτέσα Καλοσκάμις και τώρα ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης είναι στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλο στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Αλεξίου. Αλεξίου στο Βιτάλης. Ξανά ο Αλεξίου στο κέντρο του γηπέδου. Μπάλα με τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα στον Χρυστακόπουλο. Ο νεαρός. Αλεξίου τώρα πάλι. Αλεξίου στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης τώρα πάλι ο Αλεξίου. Αλεξίου τώρα δίνει από τα δεξιά του στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Κάιρινεν. Κάιρινεν εκεί που είναι ο Χρυστακόπουλος. Χρυστακόπουλος περνάει ωραία. Πολύ καλά. Δίνει την πάρα στο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει το σουτ και βάζει το πέρα του πέρα του πέρα της ΑΕΚ. 7-0 στο 22 λεπτό με το σουτ που βρακά ένα μονοκόμματο σουτ με το αριστερό και τον αγκαλιάζουν οι συμπαίκτες του. Είναι το πρώτο γκολ του Ουκρανού επιθετικού με τη φανέλα του δικεφάλου και έχουμε 7 αστέρων στην Όγκριν Αρίνα. Από την ασίστ του Χρυστακόπουλου. Μπήκε ο μικρός, έκανε ασίστ και ο Ζούπκοφ σκοράρει το πρώτο του γκολ. Και κάνει και το σήμα της καρδιάς. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζούπκοφ. Ξεκίνησε από τον Γεωργίεφ Χρυστακόπουλος. Πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Περνάει τον Ρομέρο. Δίνει στον Ζούπκοφ. Και ο Ζούπκοφ στέλνει την μπάλα στα δίκια με το αριστερό. Πριν όπου είναι το λάθος από τον Σακαλίδη, ωστόσο ο Καλοσκάμις θα κάνει φάουλ. Τώρα τον αναγνωρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και θα δώσει και το χέρι του στον Σακαλίδη. Σε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για τον Παντσεραϊκό. 7-0 σήμερα. Η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ την φετινή σεζόν. Γενικά πάντως στους αγώνες έχει δώσει η ΑΕΚ μόνο η νίκη 1-0 με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League, της Champions League. Είναι χαμηλό το σκορ καθώς οι νίκες με τον Παντσεραϊκό σήμερα που είναι 7-0 το σκορ. Με τον Ηρακλή 4-0 την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και την τρίτη αγωνιστική 5-0 με τον Άρη. Την ώρα που θα γίνει αλλαγή, τελευταία αλλαγή για τον Παντσεραϊκό, θα βγει ο Μασκανάκης και θα μπει στη θέση του με τον αριθμό 93 ο Πολιτάκης, ο Γρηγόρης Πολιτάκης. Θα πάρει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Την ώρα που θα γίνει το φάουλ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Αμγκουεόμ. Η κεφαλιά out. Και όχι, δεν είναι out. Έχουμε corner, καθώς από ό,τι βλέπω την κεφαλιά την πήρε ο Βιτάλης. Θυμίζουμε άλλη μια φορά τους scorer στο 75 λεπτό. Αλεξίου στο 9 το 1-0, 2-0 ο Βάργα στο 32, 3-0 ο Ζαομάριος στο 35, στο 38 4-0 ο Μπαρνάβας Βάργα, 5-0 ο Μίλαν Βιτάλης στο 44, 6-0 ο Πέτρος Μάνταλος στο 45, συν 1 και ο Ζούπκοφ στο 72 λεπτό. Την ώρα που έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βιτάλης μέσα στη μεγάλη περιοχή, μετά το corner που εκτελέστηκε από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Και έχουμε τον Παλαμότη. Ο Παλαμότης είναι στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Γκάρινεν. Γκάρινεν στον Βιτάλης και ο Βιτάλης δίνει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Αλεξίου. Αλεξίου ξανά στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα δίνει στον Χρυστακόπουλο. Όχι, στο Βιτάλης δίνει, ο Χρυστακόπουλος είναι πιο πέρα. Βιτάλης δίνει στον... αν μπορώ εδώ καλά, είναι ο Γεωργίεφ, Αλεξίου και ο Γαλλοστάμις δίνει από την άλλη πλευρά στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει στον Βιτάλης, Βιτάλης στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος στον Ζούπκοφ. Δίνει την μπάλα στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Κουτέσα, Κουτέσα κρατάει. Στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμι, στον Λυκογιάννη και αυτό στον Κουτέσα. Πατάει περιοχή ο Κουτέσα. Κόρνερ το οποίο θα βγάλει ο Βερνάρδος του Πανσεραϊκού και έχουμε για την ΑΕΚ ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Και έχουμε τώρα τον Λυκογιάννη ο οποίος εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Λιώνω στα καλύτερες με γροφιές. Έξω από την περιοχή βρίσκεται ο Βιτάλης. Βιτάλης στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Αδάμ. Η μπάλα πάει πάλι κόρνερ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Και όχι. Είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο από τα αριστερά. Εδώ που θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα μπει ο Αργυρίου. Να δούμε σε ποιον θέση θα μπει. Μάλλον θα μπει στη θέση του Ζούπκοφ και όχι, θα μπει στη θέση του Βιτάλη του Αργυρίου, ο νεαρός εκθετικός της ΑΕΚ. Και έχουμε τον Αργυρίου να αποτελεί την τελευταία αλλαγή της ΑΕΚ. Αργύρης Αργυρίου, πρώτος σκόρης στην ΚΑΠΑ 14 της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στο Youth League με την ΚΑΠΑ 19 της Ένωσης εναντίον της Ελλάς Κλίντζερ. Λυκογιάννης κάνει σέντρα, θέλει να βρει τον Ζήνη, περνάει από όλους η μπάλα, μια κεφαλή μετά την ΕΦ, μετά την άλλη και καταλήγει στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί που είναι ο Μπαλαμώτης. Μπαλαμώτης στον Αλεξίου. Αλεξίου στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμις στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα στον Κάιρινεν, Κάιρινεν στο Ζούκοφ που κάνει μια πολύ ωραία βαθιά παγιά στον Ζήνη. Ζήνη που πατάει περιοχή, να δώσει απ' έξω τον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγα εδώ στον Αργυρίου. Ωστόσο πάρα μακριά τους παίκτες του Πανσεραϊκού και τώρα Ζούκοφ πάλι. Ζούπκοφ. Δεις τον Αργυρίου, κατάφερε ο Αργυρίου, κάνει το κοντρόλ. Δεν τα κατάφερε όμως. Δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ. Ναι, για να κρατήσει την μπάλα, με αποτέλεσμα το τόπι να πάει στην μπάλα, λέω, στην κατοχή του Σακαλίδη. Το 7-0 παραμένει. Η παγιά τώρα στον Πασά. Ο Πασά θα κερδίσει φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει τώρα, αν πρέπει να προσθέσω κάτι για αυτό το παιχνίδι, νομίζω μπορούμε να δούμε ότι η ΑΕΚ, ανεξάρτητα ποιον έχει αντίπαλο, στη Νέα Φιλαδέλφια φέτος είναι ασταμάτητη. Τη την ώρα που θα κερδίσει είναι ο Μπλάγιο, ο Πανσεραϊκός, από τα αριστερά, με τον Αμγκουόμ, κάνει βαθιά μπαγιά, μετά πέρασε ο Πανσεραϊκός. Κάνει το πρώτο σουτ, αποκλεί πολύ ωραία ο Μπαλαμώτης, ένα σουτ το οποίο έκανε ο Μωυσίδης, και τώρα παίρνει την μπάλα ο Κουτέσκα. Κουτέσκα, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, να κερδίσει και το Μπλάγιο από τα αριστερά, στο κέντρο του γηπέδου. 80 λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0. Εδώ στην Allwyn Arena για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και εδώ που έχουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είναι ο Αδάμ κάτω στον αγωνιστικό χώρο, όπου είχε πάθει μια κράβα, ο Καλοσκάμης κάνει την διάταση για να τον βοηθήσει.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής να πάρεις εσύ μια ανάσα, Νίκο μου, να θυμίσω στους φίλους ότι νωρίτερα η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθησαν ισόπαλοι με 1-1 στην Νίκαια. Να θυμίσω επίσης ότι στις 8 παρατέταρτο είναι το μεγάλο μάτς για την Κρήτη, για τον Όφη. Αντιμετωπίζει τη Χόφενχάιμ, ιστορικό μάτς. Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι στην περιγραφή του μάτς. Και πριν επιστρέψουμε στον Νίκο Κατσάτσο, να σας πω για άλλη μια φορά την πρώτη δεκάδα του Όφη στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, ο Όφη θα παίξει με τον Χριστό Γιώργο, τον Κοστούλα, τον Μπούγκορα, τον Κρίτσμανιτς, τον Ντίκμαν, τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη, τον Αθανασίο, τον Φούντα, τον Αϊτόρ και τον Κόντρο. Να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Καλώς κάμεις, δίνει την μπάλα από τα δεξιά στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλο στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πήγε να βγάλει ξανά την μπάλα στον Χρυστακόπουλο, ωστόσο κόπηκε. Ζούπκοφ κάνει τη βαγιά προς τον Αργυρίου, ωστόσο ο Αργυρίου δεν μπορέσει να προλάβει, δεν πάει καν την μπάλα στον Αργυρίου. Θα πάει μπάλα στην αγκαλιά του Σακαλίδη, εδώ το φύλακα του Πανσεραϊκού, ο οποίος σήμερα έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίκτυα του 7 φορές. Τώρα πάει να φύγει ο Πανσεραϊκός στην επίθεση με τον, με τον Πολιτάκη. Θα κερδίσει πλάγια από τα αριστερά ο Πολιτάκης, το οποίο θα κάνει ο Αμγκουόμ. Αμγκουόμ δίνει στον Μωυσίδη. Στο Βερνάρδο έδωσε το Μωυσίδη. Τώρα κόπηκε από το Κουτέσα. Αργυρίου. Μπαγιά προς τον Ζήνη από τα δεξιά. Ζήνη κρατάει πολύ ωραία. Ζήνη. Ατομική προσπάθεια καλή. Πήγε να δώσει τον Αργυρίου. Και η μπάλα πηγαίνει προς το πλάγιο. Όχι, δεν πάει πλάγιο. Ούτε κόρνερ. Η μπάλα θα σωθεί. Και κρύβει πολύ ωραία ο μικρός Αργυρίου. Και ακερδίσει και φάουλ. Έξω τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού, την ώρα που χειροκροτάται από τον κόσμο ο μικρός. Την ώρα που ο Ζούπκοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει το φόλ, πλησιάζει και ο Λυκογιάννης. Εν τέλει όμως ο Ζούπκοφ του λέει ότι θα το κάνει αυτός. Και έχουμε τώρα στη μεγάλη περιοχή όλους τους παίκτες πλην του Καλοσκάμι, του Χρυστακόπουλου και του Κάιρνεν που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή και του Ζούπκοφ ο οποίος εκτελεί το φάουλ. Ζούπκοφ είναι έτοιμος. Κάτι λέει ο κύριος Ζαμπάλας, κύριος Ζαμπαλάς στους παίκτες και τώρα ο Ζούπκοφ είναι έτοιμος. Ο Ζαμπάλας φυρίζει. Απευθείας το κάνει από κρύο Σακαλίδη σε κόρνερ, το οποίο πάνε να το εκτελέσει ο Μπάβης Λυκογιάννης. Το 23ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το 7-0 παραμένει από το 24ο λεπτό. Και έχουμε το κόρνερ για τον δικέφαλο ακόμα. Ένα κόρνερ. Και ο Μπαλαμώτης έχει βγει από την εστία του. Γίνεται η σέντρα, περνάει από όλους η κεφαλιά του Αργυρίου και γκολ. Γκολ το οποίο σκοράρει ο Αλεξίου. Δεν σκοράρει γκολ του Αλεξίου σε αναμέτρηση. 8-0. Κάνει κεφαλιά ο Αργυρίου. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πλάγια. Εκεί είναι ο Αλεξίου, παίρνει το rebound και σέλνει την μπάλα σε κενή εστία. Δεύτερο γκολ από το σέμπερ του δικεφάλου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός. 8-0. Με τον Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος δεν έχει σκοράρει Ποτέ με την φανέλα της ΑΕΚ στην προηγούμενη εμφάνιση, δεν έχει σκοράρει γενικά, σε επαγγελματική κατηγορία και σήμερα στο κύπελλο Ελλάδος σκοράρει δύο φορές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
16: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
17: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες. Απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Βροχή από γκολ λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια και νομίζω Νίκο είναι και το πρώτο παιχνίδι που μεταδίδεις που έχει τόσα γκολ. Έτσι δεν είναι? Εκτός από τα δύο γκολ που έχει πετύχει ο Αλεξίου με τη φανέλα της ΑΕΚ τα πρώτα.
1: Ισχύει αυτό που λες, Σάκη, και αξίζει να σημειωθεί κάτι το οποίο μου έστειλε και ο Μάνος ο Σταραμόπουλος και είναι πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρουμε. Η ΑΕΚ έχει πετύχει 8 γκολ στην Ξάνθη το 1980 τελευταία φορά και σήμερα είναι έπειτα από 46 χρόνια που πετυχαίνει 8 γκολ στην αναμέτρηση, σε μια αναμέτρηση. Νομίζω μια ιστορική νίκη για την ΑΕΚ θα είναι αυτή. Εντάξει, τώρα ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο Πανσεραϊκός, είτε είναι στην δεύτερη εθνική, είτε στην πρώτη εθνική, είτε είναι στο κύπελο, είτε είναι στο πρωτάθλημα, αυτή νίκη ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ είχε σκοράρει με την Ξάνθη στο κύπελο το 1980. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα είχε σκοράρει και άλλη μια φορά 8 γκολ, άλλες δύο φορές. Στην ΓΑΜΑ Εθνική, την σεζόν 2013-2014, όταν αγωνιζότανε. Η Ένωση στα δύσκολα χρόνια. Και έπειτα από την Ξάνθη το 1987, από 46 χρόνια στο κύπελο Ελλάδος, η ΑΕΚ σκοράρει.
0: Και ακυρώθηκε και ένα γκολ, να πούμε, του Ζήνη με ως offside όσο ήμασταν στο διάλειμμα.
1: Ακριβώς. Ακυρώθηκε ως offside, αλλά να σου είμαι ειλικρινής, επειδή είδα και τη φάση και μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν υπήρχε κανένα offside, καλυπτόταν κανονικά.
0: Όχι, κάνεις λάθος, φίλε. Το έδωσε, το είδα τώρα που η τεχνολογία σε διαψεύδει. Είναι πολύ λίγο όμως το μπροστά.
1: Εγώ το είδα από την πρώτη λήψη, από την πρώτη λήψη ότι ήταν κανονικό. Τώρα θα δω και την άλλη λήψη και θα σου πω. Γιατί την άλλη λήψη δεν την είδα. Θα δώσω τα μάτια μου στο γήπεδο και όχι στο monitor. Οπότε εντάξει, άμα έχεις δει και την άλλη λήψη, τότε πάω πάση.
0: Εγώ είδα ακριβώς αυτό που έδωσε το VAR και είναι πιο μπροστά ο παίκτης ΑΕΚ.
1: Απλά από την πρώτη λήψη που είδα δεν ήταν, δεν φάνηκε ότι υπήρχε offside. Τέλος πάντων, αμγκόμ κάνει μια σέντρα, Πανσεραϊκός για το κόλ της τιμής, περνάει από όλους η μπάλα και θα βάλει το κόλ της τιμής ο Πανσεραϊκός στον Ηλιάδη. Στην τελευταία φάση του αγώνα που σωράζουν τα πράγματα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Μια μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο, κάνει το 2-2 στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και νομίζω ότι πραγματικά δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω και δεν ξέρεις και ποιο να ξεχωρίσεις. Τον Πέντρο Μάνταλο, ο οποίος έχει βάλει ένα γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ. Τα δύο γκολ τα οποία σκόραρε ο Αλεξίου που είναι στόπερ. Είναι στόπερ ο Αλεξίου, αξίζει να σημειωθεί. Από το στόπερ σκόραρε δύο φορές. Το Ζάο Μάλε που έκανε και αυτός ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το Βάργκα που βάλε και αυτός δύο γκολ, αλλά αναγκάστηκε να βγει αλλαγή επειδή ήταν δραματίας. Δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις πραγματικά. Οκτώ αφαίρον η ΑΕΚ και τώρα ο κύριος Ζαμπαλάς σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. ΑΕΚ 8 αστέρων στην Allwyn Arena. Από τον Νίκο Κατσόζο που ήταν στην περιγραφή, Σάκη, ο λόγος σε εσένα. Καλό βράδυ στους φίλους ακροατές.
0: Γεια σου Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος που μετέδωσε το μάτς της ΑΕΚ απέναντι στο Πανσεραϊκό. 8-1 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δύο ήταν τα παιχνίδια σήμερα για το κύπελο. Καλαμάτα ΑΕΛ θυμίζω 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.

0: Να θυμίσω στις 8 παρατέταρτο σέντρα στο Όφι Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος Δασκαλάκης θα είναι εκεί για τη μετάδοση του αγώνα. Μέχρι να πάμε όμως στο Γιώργο Δασκαλάκη, πάμε για λίγο στον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνημα με το δεξί ο Ολυμπιακός χθες. Κώστα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Έλα Σάκη μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους. Νομίζω ήταν μετά από αρκετούς μήνες, μετά από αρκετό καιρό, ένα καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον έφυγε χαμογελάστα στο κόσμο από το γήπεδο Καραϊσκάκη, σε αντίθεση με αυτά που συνέβησαν και ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Είδαμε τα εντελώς αντίθετα. Βέβαια αυτό βοήθησε και η εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά και το αποτέλεσμα, η νίκη. Γιατί αυτή τη στιγμή, Σάκη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίζει τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπως και αυτό με τη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή στις 5 ώρα. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει εισιτήρια και διατίθενται ήδη για το παιχνίδι αυτό. Να κερδίσει λοιπόν αυτά τα δύο παιχνίδια. Το ένα το κατάφερε, το άλλο θα δούμε την Κυριακή. Και μετά να πάει σε διακοπή του πρωταθλήματος, να ηρεμήσουμε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Δεν λέω εν ευκαιρία για τον προπονητή να δουλέψει, γιατί θα λείπουν πολλοί διαιτητές, όπως καταλαβαίνεις, όπως και από όλες τις ομάδες.
0: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά έτσι.
1: Οπότε, ναι, είναι σχετικό αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτή τη στιγμή ήταν να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, μια καλή αρχή στο Europa League. Εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ήταν το κεντρικό πρόσωπο, έδωσε απαντήσεις. Ο Γιάρεμτσουκ, αυτός που ξέρουμε, αυτός που λίγοι τον πιστεύουν, γιατί και το μήνυμά του στο Instagram με λίγα λόγια αυτό έλεγε: ευχαριστώ στους πίστεψαν σε μένα όλο αυτό το διάστημα που ήμουν εκτός της ομάδας. Προφανώς αυτό εννοούσε, άφησε τα υπονοούμενά του και καλά έκανε. Είπε ότι άλλαξε προπονητή, το επισήμανε, έτσι, και ότι είμαι εδώ για τον Ολυμπιακό. Κουβέντες που δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει τη διάθεση να επιστρέψει και να δούμε τον κανονικό Γιάρεμτσουκ σε μια εποχή μάλιστα που ο Ολυμπιακός
0: τον έχει ανάγκη πολύ, φίλε.
1: Τον έχει ανάγκη, έτσι. Αυτά για το παιχνίδι. Έφτασε χθες το βράδυ ο Μάριο ο Αφρικανός, ξεκίνησε ήδη προπονήσεις σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Φωτογραφήθηκε μάλιστα το γήπεδο του Καραϊσκάκη, κυκλοφόρησε και δύο φωτογραφίες με την επιδόλευτη πανέλα. Μια ακόμα προσθήκη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις τώρα στη θέση του center for. Υπάρχουν τέσσερις center for αυτή τη στιγμή. Αν ο Κλέιτον δεν δοθεί κάπου δανεικό σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία, γιατί η Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, γιατί η αγορά κλείνει σε κανένα μήνα νομίζω εκεί. Και δεν αποκλείται να πάει με τη μορφή δανεισμού. Αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις center for ουσιαστικά. Βέβαια στην Ευρώπη μόνο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλης έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά υπάρχουν λύσεις τουλάχιστον. Και το καλό, το χθεσινό, από το χθεσινό παιχνίδι το καλό είναι ότι σκόραν ιδίως στο center for, έτσι, δεν μιλώ μόνο για τον Γιάρεμτσουκ. Και ο Γκονζάλης πέτυχε γκολ, το τέταρτο του στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Δείχνει ότι έχει τον γκολ, αλλά θέλει δουλίτσα ακόμα, είναι άγουρος.
0: Το αφιέρωσε στη μαμά του, το χάρηκε πάρα πολύ πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχε γενέθλια η μαμά του.
1: Και η μαμά του είπε, παιδί μου, να πάρεις τη ζακέτα σου.
0: Μην ξεχάσεις τη ζακέτα, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ξέρω, σήμερα είναι τα παιχνίδια εκεί.
0: Ναι, ναι. Και
1: είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, γι' αυτό δεν θέλω να σου φάω από το όνο χρόνο, δεν υπάρχει
0: για
1: κάτι.
0: Για το μάτσο στη Λιβαδιά θα τα πούμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, είναι, και τι αλλαγές προτίθεται, γιατί σίγουρα θα κάνει αλλαγές με τον Λίμπαρ. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει αγωνιστεί σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν ξεκουραστεί. Και αν και χθες ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, μαζί με τον Γιάρεμτσουκ, έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι το Ολυμπιακό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι 34 χρονών, ήταν στο Μουντιάλ, έπαιξε 5 παιχνίδια, δεν ξεκουράστηκε και δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αλλά χρειαστεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Έτσι εκτιμώ εγώ. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα προπονητή. Και μια και είπα και για προπονητή για να κλείσω, νομίζω ότι βοήθησε πολύ με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Συμφωνώ.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο πνεύμα να γνωρίζει τους παίκτες.
0: Ναι, χρόνο χρειάζεται, ξέρω, Κώστα μου, χρόνο.
1: Είναι εύκολο, βέβαια, οι παίκτες μεταξύ τους δεν γνωρίζονται καν, ας πούμε. Εντάξει, θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, το έχω πει. Εγώ είπα μετά από κανένα δίμηνο μπορεί να δούμε έναν Ολυμπιακό έτσι πιο ελκυστικό, αν θέλεις. Αλλά μέχρι τότε όμως το ζητούμενο είναι να παίρνει
0: αποτελέσματα,
1: να μείνει κοντά στην κορυφή, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Να σου πω το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι σε ένα μήνα περίπου με τη Μαρσέη, 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου εκεί. Και μάλιστα είναι πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
0: Ωραία.
1: Αν δεν κάνω πάλι λάθος. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο.
0: Εισάβρεντα σπουδαία, φίλε.
1: Έγινε σάκι μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα, γεια σου Κώστα μου. Yeah. Yeah. Ήταν ο Κώστας Μαθράκης, μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του νίκη, δηλαδή ξεκίνησε με το δεξί. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη.

0: Λοιπόν, πάμε Κρήτη. Πάμε στο ιστορικό μάτς του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ. Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Κάτι φίλες και φίλοι του Ιντερβέτων Ελλάδα Σπόρτσον για 4 και 3. Καλησπέρα. Καλησπέρα το Μαγκρίτιο Στάδιο. Και μια ιστορική βραδιά για το γρασιώτικο και κριτικό ποδόσφαιρο. Οι δύο χώρο, ο Όφη εναντίον της Χόφενχάιμ, της Πέμπτης πέρυσι στην Πουντεσλίγκα Χόφενχάιμ, που έρχεται σήμερα στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει στο Μαγκρίτιο Στάδιο τον Όφη. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες, Άγιε, γιατί έχουμε δύο λεπτά μέχρι την έναρξη του ΑΣ. Για τον γηπεδούχο Όφη έχουμε κάτω τα δοκάρια τον Χρήστο Γιώργο, τριάδες στην άμυνα οι τρεις Μανιούς Κούγκουρας και Κοστούλας. Έχουμε αριστερά τον Αθανασίου και δεξιά τον Ντίκμαν, τα φουλμπάκ να πάρει όλη την πλευρά όπως άλλες οι συνηθίζες οι στέντες. Στο κέντρο έχουμε τον Μιχαλάκη με τον Ανδρούσο. Και τριάδο στην επίθεση έχουμε τον Αϊτόρ από αριστερά, τον Φούντο δεξιά και στην κορφή τον Κόβρο. Βλέπουμε να μένει ξανά ο νους έξω με τον Αποστολάκη. Ενώ για την ομάδα της Χόφενχάιμ και τον Κρίστιαν Ίλζερ έχουμε τον Μπάουμα κάτω τα δοκάρια. Μέσα τράβο στην άμυνα αριστερά τον Ρος, δεξιά τον Κουφάλ, στο κέντρο της άμυνας η Χαϊντάρη και Σαμπάς. Αμυντικά σαφ είναι ο Μπέρχερ με τον Αβδουλαφή. Τριάβα έχουμε με κοπιθετικούς τον Βίμερ, τον Κλόζεκ και τον Μπεκάτ από δεξιά. Ενώ στην κορφή της επίθεσης φουνταριστός είναι ο Λεμπερλέ. Ο διατητής Αλμπέρο Ρόφας μόλις ξεκίνησε το μάτς, μόλις έκανε το εναστήριο λάχτισμα η ομάδα της Χόφενχάιμ. Έχουμε πάνω από 20.000 κόσμο εδώ στο Μαγκρίτιο Σάκη. Σε μια ιστορική μέρα στο να λέω όχι, πρώτη φορά παίζει αγώνα Europa League. Πριν λίγο κουνήθηκε για αυτό το καθιερωμένο σεντόνι εδώ στο Μαγκρίτιο. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο Μαγκρίτιο Στάδιο για το σημερινό αγώνα. Έχει την μπάλα τώρα ο Κοστούλας από δεξιά για τον Όφη. Πάει να μπει προς τα μέσα, θα προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ με τον Κρυσμάνης και τώρα ο Αθανασίου ξεκινάει με προϋποθέσεις τον Όφη αριστερά. Σέντρο του Αθανασίου. Παραλίγο εκεί να πάει προς το τέρμα η μπάλα. Θα καταγραφεί στην ηλικία τον Όφη. Είμαστε στο πρώτο ακόμα λεπτό. Στα 50 κάτι δευτερόλεπτα έγινε το συγκεκριμένο φάση για τον Όφη. Πίνει την μπάλα ο Μπάουμαν για να συγκεκριμήσει τη φάση. Τώρα για το Χόφενχάιμ βλέπει τον Φούντα και τον Κόβρο να είναι αρκετά ψηλά. Τον Αϊτόρ τον βλέπω αρκετά πιο πίσω στην αριστερή πλευρά. Ξανά η μπάλα για τον Όφη, τη σηκώνει αρκετά ο Ανδρούτσος. Τώρα η μπάλα για την Χόφενχάιμ πίσω στον Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν

0: Πάει να αναπτυχθεί όσο τα αριστερά, βαθιά μαλλιά του Κρούσμαν, να στόχο τον κόντρο. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα, όσο η μπάλα είναι ξανά στα πόδια του μεσόκου, όφου ο Μουσαλάκης αλλάζει πλευρό, μπάλα στον Ντίκμαν από δεξιά. Παίζει με το Φούντα ο Ντίκμαν, γυρίζει πίσω δεξιάρχης Φούντας. Κοστούλας. Αλλάζει για τον Κρίσμανιτ, πιέζουν οι Γερμανοί, Αθανασίου, τα αριστερά, Αϊτόρ, παίζει μια ωραία μπαλιά, ήταν καλή σκέψη, αλλά ήταν κάπως δυνατή για τον Κόδρο, τον συνταριστό του Όφη. Πήρε τώρα από τα δεξιά μπροστά από τον μπάγκο της Χόφενχάιμ, ένα πλάγιο για τη γερμανική ομάδα, ο Κουφάλι είναι έτοιμος να το εκτελέσει, ο δεξιός μπακ των Γερμανών. Ρίζε Ισπανός ρέφερι, εκτελείται, παίρνει μια ωραία κεφαλιά εκεί ο Μουχαλάκης, θα είναι τα καλά, όχι ήταν ο Κρισμάνης, να συγχωρείτε, μπάλα πίσω και το Χαϊντάρι, πάει να παίξει η Χόφενχάιμ, είναι μια πολύ καλή ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την άμυνα του Ρούφης, ειδικά στο κέντρο, γιατί έχει τόσο συμπορά, έχει αφαιρέσει την μπάλα πολύ εύκολα και γρήγορα. Έχουμε πλάγι τώρα για τον Όφη με τον Νίκο Αθανασίου, απεριστερά να είναι έτοιμος να το εξελέσει. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Μαρτσικό Πεθά, είναι μια ομάδα που πιέζει. Ανδρούσος ωραία προσπίση, δείχνει πάρα πολύ ωραία τον Κοστούλα και ανεβαίνει τώρα ο Όφη με προϋποθέσεις του Όφη. Κοστούλα κρατάει μπάλα, παίρνει μέτρα, δεν επιλέγει να τη δώσει το Φούντα, τώρα τον βλέπει. Λάθος του Φούντα, έχει κλειστεί ήδη ο Φούντα. Ίσως άργησε και λίγο και ο Κοστούλας, αντιλαθεί, πίσω για το Χαϊντάρι, αφήσει αριστερά για το Ροτς, προσπαθεί να βρει ο Ροτς τον Κουφάλ που είχε προωθηθεί, θα χαρίζουν πως θα σου όφη, η μπάλα στα χέρια του Χριστογιώργου, είμαστε στο 5, όφη Χόφενχάιμ, 0-0, και ξέρω να μας το έλεγε, Σάκη, πέρυσι τη καιρό, ότι θα το δούσαμε αυτό τώρα.
1: Ακριβώς, ναι, σωστά, πολύ σωστά.
0: Και μακάρι ότι να συνεχίσει την παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι Άγιοι του Ολυμπιακούς με δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάει καλά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Πάει να βγει τώρα μια μπαλιά από το Φούντα για το Κόντρο. Είναι μια ομάδα, Σάκη, που βλέπω στα πρώτα λεπτά ότι δεν έχει καθόλου κενά μεταξύ των γραμμών της. Και πολύ γρήγορα οι παίκτες φεύγουν αδυνάμενες στην επίθεση. Ο Ντίκμαν τώρα θα προσπαθήσει να πιάσει μια μαλλιά, άλλο την μπάλα. Είναι εκεί ο Ροτ.
1: Μην ξεχνάμε, Μανώλη, ότι ο Όφη παίζει με μια πολύ καλή γερμανική ομάδα, έτσι.
0: Κάτι, η Χόφενχάιμ, όπως είπαμε και με τη Ζέτα το μεσημέρι, έφτασε για ένα πρώτο το Champions League στη Bundesliga. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ποια ομάδα έχει σήμερα Όφη να αντιμετωπίσει εδώ πέρα. Στην πρώτη του φορά, στην πρώτη παρουσία του στο Europa League. Αλλά αυτό είναι, εφόσον ήρθαμε στη δεύτερη την τάξη διοργάνωσης, θα έχουμε τέτοιες ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Αϊτόρ τώρα κερδίζει την παλιά και Αθανασίου ανεβαίνει, τον έχουν κλείσει δύο παίχτες, πολύ, πολύ μικρή χώρη για τους παίχτες που έχουν να βρουν μπάλες και είναι δύσκολο και να πιάσουν και τις δεύτερες μπαλιές οι παίχτες του Όφη, γιατί οι Γερμανοί φαίνονται πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι σε μια καλοκουρδισμένη ομάδα. Μπέρσερ και τον Χλόζεκ, αλλάζει αυτός. Πίσω τώρα η μπάλα για τον Κάμπακ. Ο Κούρκο Σέντερμπακ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Κουφάλ. Ανεβαίνει στο Σαχάιμ. Αντουλαθεί. Ξαναγυρίζει πίσω στον Χαϊντάρι και ο Όφη στο γνώριμο του παιχνίδι, όπως κάνει με κάθε αντίπαλο ο οποίος είναι σκληρός, είναι δυνατός, θέλει ο Χρήστος Κόντης να παίζει σαν outsider και έχει κερδίσει πολλά πράγματα έτσι. Έχουμε τώρα ένα σουτ πολύ εύκολα ο Χριστογιώργος, κόντρα δική μπάλα, έφτασε στα πόδια του Μπέρκερ του Ολλανδού, έγινε ένα σουτ πολύ εύκολα. Έφτασε στα χέρια του Χριστογιώργου, είμαστε στο 7, όχι Χόφενχάιμ, 0-0. Ο Φούντας τώρα σηκώνει την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ.

0: δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει την παλιά ο Άιτορ. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των τριών επιθετικών του Όφη. Και τώρα διαμαρτυρίες για φάουλ. Κράτησε εκεί ο Βήμερ, αν είδα καλά, τον Αθανασίου. Δεν έδωσε κάτι. Ισπανός ρέφερι. Έχει διακόψει το παιχνίδι τώρα. Ήταν βρούτος πάνω την μπάλα. Τρόμπεσε τελικά το φάουλ. Ο Αθανασίου θα γυρίσει πίσω στον Γκρίσμανιτς. Ο Κροάτης στον Πούγκουρα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι Γερμανοί και μάλλον αυτό θα κάνουν από εδώ και πέρα, θα πιέσουν. Είναι ομάδα που πιέζει. Οι αμυντικοί του Όφη έχουν ένα δύσκολο βράδυ σήμερα, ωστόσο μέχρι τώρα σε αυτά τα 8 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που παίζουμε το ΜΑΤ τα έχουν πάει μια χαρά. Ο Ροτ από αριστερά είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πλάγιο σαν κόρνερ. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Θα διώξουν εκεί προς τα στουόφη. Είναι επικίνδυνο. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Τη σηκώνει τελικά. Κόρνερ για τους Γερμανούς. Με τον Κουφάλ να πηγαίνει στην μπάλα. Πρώτο κόρνερ της βραδιάς στο 9. Όφη Χόφενχάιμ, να θυμίσουμε 0-0. Και από τα δεξιά τώρα η γερμανική ομάδα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κατάσταση. Του Φάλε εκτελεί κεφαλιά. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη με δυσκολία. Ξανά η μπάλα στους Γερμανούς. Ποδιά στον Αθανασίου. Σέντρα. Κερδίζει η κεφαλιά εκεί. Αν ήταν καλά ήταν ο Βήμερ. Ένταση στα καρέ του Όφη, περνάει ωστόσο η δύσκολη κατάσταση και ο Κρυσμάνης είναι έτοιμος να συνεχίσει το ματς του Χριστογιώργου και ο Χριστογιώργος μια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Κόδρο, το χρυσό σκόρερ του Όφη μέσα στο Καραϊσκάκι, κερδίζει ο Βόζια σε ένα πλάγιο από τον Κάμπακ. Χαλαρώνουν οι ρυθμοί λίγο γιατί αν το πάμε και το μάτι σε διεθνή ένταση με τέτοιες πέσεις που είχε να αντιμετωπίσει σήμερα όχι δεν θα είναι και τόσο εύκολο για τον ίδιο. Αθανασίου ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου επιλέγει το Μουχαλάκι και αυτός πίσω στον Γκρισμάνιτς και αυτός με τη σειρά του στον Χριστογιώργο βαθιά μπαλιά του Χριστογιώργου αυτιστική η πίεση των Γερμανών σε αυτά τα πρώτα λεπτά αυτιστική πραγματικά Βήμερ. Ξανά τον Κουφάλ. Όλα τα δεξιά βλέπω να παίζει πολύ με τον Βήμερ και τον Μπεκάτ. Έχουν αλλάξει οι δυο τους θέσεις. Έχει έρθει ο Αυστριακός λίγο πιο δεξιά και ο Βέλγος τον Μπεκάτ. Μια φετινή μεταγραφή της Χόφενχάιμ έχει πάρει πιο κεντρικό ρόλο. Και δείχνει να φάω τώρα η ομάδα του Όφη. Αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο του γηπέδου με τον Αντρέα Μουχαλάκη να αλλάζει παιχνίδι με τον Ντίκμα να αποδέχεται. Ο Στούλας, ανάθεση ο Γιώργος. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα στον Γκρίσμανιτς. Δεν βρίσκουν χώρο οι παίκτες του Όφη να πάει στο ποδόσφαιρο. Ο Σαρασίου τώρα θα τα καταφέρει. Ο Ανδρούσος, πολύ ωραία μπαλιά για τον Δίκμαν από δεξιά. Πολύ ωραία σέντρα του Δίκμαν να φτάνει μπάλα στον Αϊτόρ. Αϊτόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κακή σέντρα του Αϊτόρ. Μουχαλάκης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σου του Μουχαλάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια και τελική για τον Όφη. Ενθουσιασμός όπως ο Παγκρέτιο. Ο Μπάουμαν εύκολα μπλόκαρε. Αλλά ωστόσο καταγράφουμε την πρώτη τελική του Όφη το 12 με τον Αντρέα Μουχαλάκη μετά από μια τρίπλα που έκανε να φέρνει την μπάλα στο αριστερό να σουτάρει και τον Γερμανό Κίπερ της Χόφενχάιμ να μπλοκάρει με σχετική ευκολία.
1: Μανώλη, θυμίσαι μας σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Είμαστε στο 13, Όφερχάιμ πάντα στο 0-0 εδώ στο Μαγνήτιο.
1: Ωραία, θα πάρεις μια μικρή ανάσα κι εσύ. Σε 2,5 περίπου λεπτάκια θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ στο 13ο λεπτό είναι στο 0-0. Διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για άλλη μία ώρα θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Πάμε και πάλι στο Παγκρίτιο. Πάμε στον Μανώλη Δασκαλάκη. Τι έχουμε χάσει, αν χάσαμε κάτι, Μανώλη?
1: Κοιτάξτε, είχε μια ευκαιρία στο Φεχάιμ πολύ μακριά από την ευθεία η μπάλα. Δεν έχουμε χάσει κάτι, ωστόσο τα δόντια της, η Φεχάιμ τα δείχνει. Να καλησπέρισω ξανά τις φίλες και τους φίλους του ραδιοφώνου μας. Να πω ότι είμαστε στο 17, η ύφη με τη Φεχάιμ είναι ακόμα στο 0-0. Η μπάλα παίζεται τώρα πίσω, αρκετά πίσω. Βλέπω και επιλέγει η Φεχάιμ τους αμυντικούς πολύ στο build-up, ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία
0: πιέζει και αρκετά ψηλά τον Όφη πάντως, με αρκετούς παίκτες από ό,τι βλέπω.
1: Κάτι είναι σε κάθε επίθεσή της, είναι τουλάχιστον 7 παίκτες μπροστά, δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ και οι πλάγοι, μόνο ο Χαϊντάρη με τον Γκάμπα και δύο center back μένουν πίσω και όχι άλλοι, όπως και τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ο Βήμερ από δεξιά. Προσπαθεί να παίξει με το κουφάλ, δεν τα καταφέρνουν. Ο Καμπάκ, ο Τούρκος σέντερμπακ, έχει ανέβει και ο ίδιος. Κουφάλ ξανά. Ο Καμπάκ προσπαθεί τώρα να βρει και αυτός κάποιους χώρους. Κουφάλ, σέντρα σιρτή. Ευτυχώς η μπάλα διώχνεται εκεί πέρα από τον Γιωστούλα. Πολύ καλός, πολύ καλός ο τέχος δεξιός μπακ. Και με τον κυριακό του Βήμερα από δεξιά έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό προφανώς και ο Χρήστος Πόντες έχει δώσει εντολή στον Αϊκούρ να είναι αρκετά πιο πίσω από τη συνηθισμένη του θέση, να βοηθάει δηλαδή το Νίκο Αθανασίου στα ανασυσταλτικά του καθήκοντα. Ο Αϊκούρ είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις τοποθετήσεις σε άλλα μάτς. Και τώρα έχουμε τον Χριστογιώργο να είναι πεσμένος κάτω με τραυματισμό. Ρίχας από την Ισπανία να είναι πάνω και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Και μιας και έχουμε τη διακοπή να πούμε σάκη για το συγκεκριμένο διαιτητή. Παλιά λέει έχει πάρει μέρος και σε ένα dating show.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν χρειάζεται να το κάνουμε μια συνέντευξη στο σταθμό το δικό μας, γιατί και εμείς θα έχουμε πολλούς υποψηφίους, αλλά ας το δούμε για κάποια άλλη στιγμή αυτό. Κερδίζουν η μπάλα οι Γερμανοί μπροστά στο Λεμπέρν, τίποτα, έχει πέσει εκεί ο Βήμερ, τίποτα. Ο Θανασίου τώρα προσπαθεί να τριπλάρει τον Αμπτουλαχή, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα στον Μπέρκερ, δεκάτα από δεξιά, συνδυάζονται. Σουτ από τον Μπέρκερ, πολύ επικίνδυνη φάση για τον Όφη το 20. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο Ολλανδός, ίσως τώρα ο Χριστογιώργος να μην μπορούσε να μπλεκάρει την μπάλα. Δείχνει τα δόντια της Άκη Χόφενχάιμ τα πρώτα 27 λεπτά. Όφη πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός. Η μπάλα είναι τώρα ξανά πίσω. Ο Όφη στέκεται πολύ αξιοπρεπώς, έχετε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Απλά κάθε λάθος μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί. Κάμπα ξανά με τον Χαϊντάρι και αυτός αριστερά στον Ρότς, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Λεμπέρν, θα κόψουν οι αμυντικοί του Όφη και τώρα ο Κρισμάνης Αθανασίου. Πάρα πολύ πιεστική. Υπάρχει στις Hoffenheim. Ο Βήμερ ήταν εκείνος που παραχώρησε ένα πλάγιο. Ο Θανασίου δεν πρόλαβε καν να γυρίσει στην πλάτη του. Είχε πίσω του τον Αυστριακό τον Βήμερ που παραχώρησε ένα πλάγιο τον Όφη. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί τώρα. Με ξανά τον Βήμερ. Κάνει όμως λάθος. Κερδίζει ο Μουχαλάκης. Αϊτόρ τώρα. Τον τραβάει ο Βήμερ, ο Αϊτόρ κρατάει την μπάλα. Τον έχουν τραβήξει όλοι και τώρα δίνει φάουλ όμως πάνω στον Σόδρο. Έδωσε το πλεονέκτημα ο Ισπανός, έφτασε την μπάλα στον Κόδρο. Έβαλε άσφαλα ο Σαϊντάρι το στόμα του και έκανε φάουλ στον επιθετικό του Όφη. ο οποίος ίσως νοιάζει και κάπως μόνος σε 10 λεπτά, σε τα πρώτα 22 λεπτά του αγώνα, δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγει ο Βόσνιας επιθετικός από την επίβλεψη του 2 center back. Μάνης, πίσω η μπάλα, πολλές επαφές ο Καθέσιος με την μπάλα, αναγκαστικά, προσπαθεί να βρει το Κούντα, δεν τα καταφέρνει. Θα ειντάρει ξανά ο Ροτ, Αμπτουλαχού, θα ειντάρει ξανά από τα αριστερά η μπάλα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να βρουν χώρους. Κλειστεί όμως αυτή η χώρη από τις παίκτες του Ούφου, οι οποίοι κερδίζουν ένα πλάγιο με τον Ντίκμαν να είναι εκείνος που θα το εκτελέσει από τα δεξιά. Επιλέξει τον Κοστούλα, βαθιά μπαλιά του Κοστούλα με στόχο τον Κόντρο. Δεν θα καταφέρει όμως ο Βόζιος να βρει την μπάλα. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Αϊτόρ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πλέον είναι στα καρέ του Όφη. Ο Κρυσμάνης όπως θα προσπαθήσει να βρει τον Αϊτόρ και τώρα γίνεται φάουλ και κίτρινη κάρτα για σπράβηγμα. Ο Αϊτόρ πετάστηκε, δεν τον πρόλαβε ο Κουφάλ, τον τράβηξε, τον έριξε κάτω. Ο Ισπανός Ρόχας δίνει την πρώτη κίτρινη στο ΜΑΤ. Έφυγε πάρα πολύ ωραία ο Αϊτόρ, δεν τον πρόλαβε ο αντίπαλός του, τον έριξε κάτω και όχι τώρα έχει ευκαιρία να φέρει την μπάλα στα καρέτσια στο Hoffenheim. Είναι αρκετά έξω το φάουλ, ωστόσο με μια καλή σέντρα έχει ελπίδες όχι να δημιουργήσει κατάσταση. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα. Θα είναι ο κάπτεν ή θα είναι ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ τελικά, ωραία μπαλιά του Αϊτόρ. Μπάουμαν θα καθαρίσει τη βάση εύκολα και προσπαθεί να βρει το κλόζεκ. Θα καταφέρουν οι παίκτες του Όφη να κόψουν. Και τώρα λάθος μπαλιά, ξανά η μπάλα στα πόδια των παίκτων του Όφη και δίζουν ένα φάουλ. Ανακόπτουν μια ενδεχόμενη αντιπίθεση της Hoffenheim. Ο Όφη, παρόλη την πίεση, Σάκη, στέκεται αξιοπρεπέστατα.
0: Μέχρι τώρα, ναι. Απέναντι σε μια πολύ σφιχτή, πολύ γρήγορη ομάδα και αυτό που είχες πει στην αρχή ισχύει και τώρα. Βλέπουμε τη Hoffenheim να έχει πάρα πολλούς παίκτες στο μισό του Όφη. Όταν επιτίθεται δηλαδή, έχει πάρα πολλούς παίκτες μπροστά, 7-8. Και η άμυνα της είναι πολύ ψηλά, είναι κοντά στο κέντρο.
1: Είναι πολύ ψηλά η άμυνα. Ο Όφη θα πρέπει ίσως αυτό το πράγμα να εκμεταλλευτεί με μια αντεπίθεση, όπως έγινε τώρα με τον Αϊτόρ πριν λίγο που κέρδισε και την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο είναι δύσκολο να αφήσουν τον Όφη να παίξει ένα build-up. Δηλαδή, ακόμα και όταν είναι πίσω η μπάλα και προς τον Γιώργο ακόμα ή στους κεντρικούς αμυντικούς, έρχονται τόσο πολύ πάνω και είναι τόσο γρήγοροι που δύσκολο τους αφήνουν να ξεκινήσουν να πάνε την μπάλα στο δεύτερο μισό του γηπέδου.
0: Ναι, εκεί... αυτό σου λέω. Οι δύο αμυντικοί, να μην σου πω τρίτος, είναι κοντά στη γραμμή του κέντρου και όλοι οι άλλοι είναι μπροστά. Είναι στο μισό του Όφη δηλαδή, είναι πολύ πάνω.
1: Έχουμε τώρα μια φάση στα καρέ του Όφη, απομακρύνει την μπάλα. Την έχει την μπάλα ο Χαϊντάρη, ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Hoffenheim. Και ο Όφη όμως δεν αφήνει χώρους, όπως κάνει συνήθως το παιχνίδι του είναι αυτό. Το παιχνίδι από όταν είναι στο χρυσός πόντις εδώ πέρα. Προσπαθεί τώρα ο Κόντρο να πάρει μια μπαλιά, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα ξανά πίσω, ξανά από τα αριστερά, ξανά ο Ροτ. Τον Αμπτουλαχού. Χαϊντάρι. Αλλάζει το παιχνίδι του Hoffenheim, έρχεται από τα δεξιά. Κουφάλ. Σε φάουλ τώρα πάνω στον Βίμερ. Από τον Νίκο Αθανασίου. Κάνει και παρατήρηση ο Ρόχας. Καμπακ και σέντερ μπακ. Πιερό σέντερ μπακ ο Τούρκος, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Η Φαλ παίζει το 1-2 με τον Βίμερ, θα φύγει μπάλα έξω ευτυχώς, γιατί ο Αυστριακός είχε ξεφύγει. Ίσως η μπάλα ξανά στον Καμπακ. Αμπτουλαχού, φυρτή σέντρα από τον Κουφάλ. Χριστογιώργος μαζεύει την μπάλα. Ο Νίκος Αθανασίου τα δεύτερα θα έχει ένα πολύ δύσκολο βράδυ σήμερα. Αυτοί οι δύο παίκτες βρίσκονται με κλειστά μάτια.
0: Και έχει ήδη δύσκολο βράδυ από την αρχή του μάτς.
1: Έχει ήδη δύσκολο βράδυ και βλέπω ότι η Χόφα θέλει να θέλει να εκμεταλλευτεί την αριστερή πλευρά. Βέβαια ο Νίκος Αθανασίου είναι ένας παίκτης ο οποίος ανασταλτικά και επιθετικά δεν μας θα εκδηλώνει. Για να δούμε. Κρισμάνι θα τριπλάρει τον Ντεκάτ, λίγο παρακινδυνευμένα. Στο Γιώργος, προς τον Ντίκμαν, προσπαθεί ο Ντίκμαν με την κεφαλιά να βρει τον ταξιάρχη Κούντα που δεν έχει πάρει μπάλες. Μονομαχίες τώρα εκεί μεταξύ του Μπέρκερ και του Κοστούλα. Τελικά θα κερδίσει ο Κοστούλα και ευτυχώς η μπάλα βγαίνει out από τα πόδια του Ολλανδού. Είναι απίστευτο πως η Hoffenheim έχει αυτή τη στιγμή πάει 6 παίκτες σε δύο ζώνες, μία μπροστά και μία πίσω της. 6 παίκτες επιθετικά και μας επιθετικά όταν έχει την μπάλα όφη.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Τόσο ασφαλιστική η πίεση που αυτή η Hoffenheim στον όφη.
0: Εκεί θέλει προσοχή η ομάδα του όφη να μην γίνει κάποιο λάθος.
1: Θέλει προσοχή και στις δεύτερες μπάλες γιατί
0: έτσι, ναι.
1: Βλέπω οι δεύτερες μπάλες είναι λίγο δύσκολο σήμερα να διαχειριστούν την ομάδα του όφη. Ωστόσο μέχρι τώρα όπως λέμε τα πράγματα πάνε καλά. Είμαστε στο 29, ο όφη με τη Hoffenheim είναι στο 0-0 στην πρεμιέρα της Europa League. Στην πρεμιέρα και για μας εδώ και για τον όφη, τον τεπούτη του στη League Pay στην Europa League. Με μια ευχή να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Βαθιά μπαλιά για τον Κόντρο από τον Χριστογιώργο. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί. Αντουλαφή. Κερδίζει και την μπάλα. Γυρίζουν πίσω από τον Μπέρκερ τους αμυντικούς. Ο Ρος. Πιέζουν τώρα εκεί ο Κούντας. Παραλίγο εκεί να προλάβει την μπάλα ο Αϊτόρ. Πάγε το Ανδρούτσο κόβει την καλή κυκλοφορία των Γερμανών, πλάγιο, θα εκτελέσει το Κουφάλ από δεξιά, γυρίζει πίσω για τον Καμπάκ, για αυτούς για τον Χαϊντάρη, ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί, ξανά όχι όμως, είναι χώρους, έτσι πρέπει να γυρίσει το μάτι. Αντουλαφή, πάει εκεί να βρει μπάλες και ο ίδιος, Τέρχερ, μια βαθιά μπαλιά για τον Λεμπέζ, κόβουν εύκολα εκεί, πέσε στο όφη, Χριστογιώργος ξανά, σε βαθιά μπαλιά με στόχο, τον Κόντρο, ο οποίος κερδίζει τη μονομαχία και βγαίνει μόνος του, από δεξιά, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, γκολ για τον όφη, ο Κόντρο κέρδισε τη μονομαχία, πλασάρι δίπλα στον Αϊτόρ, αυτός απέναντι από τον Μπάουμαν. Απίστευτες σκηνές, απίστευτες εικόνες, απίστευτο όλο αυτό που μόλις έζησε ο κόσμος εδώ στο Παγκρίτη, ο φίλος και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε στο 30 και ποιος θα το έλεγε, είμαστε στο 30 και ποιος θα το έλεγε, ο Όφη με μια ομάδα που τον είχε στραγγαλίσει μισή ώρα κόντρα στη ροή του μάτς, με μια κερδισμένη μονομαχία του Κόντρα, μια παλικαρίστια μονομαχία, είχαμε αυτό που λέγαμε Σάκη, την Κόντρα.
0: Ακριβώς, μόνο έτσι θα μπορούσε να πετύχει γκολ.
1: Γύρισε την μπάλα στον Αϊτόρ με ένα πολύ ωραίο πλασέ, την έστειλε στις αράχνες του Μπάουμαν. Διαμαρτύρονται οι Γερμανοί, βέβαια είτε διαμαρτύρονται είτε όχι, τον γκολ έχει γράψει ως η Hoffenheim 1-0.
0: Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φάση που κάνει ο Όφη και βρίσκει τέρμα.
1: Είχε άλλο ένα σουτ φάκι με το Μουχαλάκι έξω από την περιοχή, το οποίο σουτ ήταν ένα αδύναμο σουτ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μαζέψει ο Μπάουμαν πολύ εύκολα. Διαμαρτύρονται οι Γερμανοί.
0: Διαμαρτύρονται για φάουλ. Στο ξεκίνημα της φάσης. Αλλά τζαρτζάρισμα βλέπω έτσι μία φορά που το έχω δει να σου πω.
1: Ήταν ένα απλό τζαρτζάρισμα, έγινε μια ονομασία στον αέρα. Αρνείται κατηγορηματικά ο Ρόχας να πάει και στο ΒΑΡ. Τελειώνει αυτό, πάει ο Όφη, κερδίζει του Χόφενχάιμ το 32-1-0. Ο Κρισμάνης κοιτώνει την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον κέντρο. Κάνουν την μπάλα υπέρχεται του Όφη. Ο Μπάουμαν τώρα στο Φαϊντάρι, αν η πίεση τώρα ήταν σε ένα σημείο αυτιστική, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πρέπει και αυτές του να δείξουν το ίδιο μυαλό και το ίδιο πρόσωπο που είχαν μέχρι τώρα. Φαϊντάρι με τον Κάμπακ, βαθιά παλιά του Κάμπακ με στόχο το Βίμερ, Αφανασίου πρέπει να την κόψει και την μπάλα, την κόβει, κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί, είχε ανέβει ο Αμπτουλαχή. Παραδίνει όμως το κουφάλ, σέντρα του κουφάλ, κεφαλιά, πρέπει να φύγει από εκεί η μπάλα. Ξανά οι Γερμανοί κερδίζουν τις δεύτερες μπάλες, όπως είπαμε όλα τα ριμπάουντ τα φέρνουν. Θα πέσει ο Χριστογιώργος, θα φύγει από την αιστεία του, θα μαζέψει την μπάλα, τελειώνει ο συναγερμός. Ο Χριστογιώργος κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Βαθιά μπαλιά, επιλέξει τον κόδρο, τον αέρα είναι πολύ δυνατός, κάνει πολύ κακό κοντρόλ όμως και χάνει την μπάλα. Είναι και ο Αμπτουλαχού, θα τον τραβήξει ο κόδρο, θα κερδίσει ένα φάουλ η γερμανική ομάδα με τον Ντεκάπλαν εκείνος που θα το εκτελέσει, θα γυρίσει πίσω στον Κάμπακ, εκείνος του ζευγάρι του. Το ποδοσφαιρικό του ζευγάρι, το Χαϊντάρι, ανεβαίνει η Χόφενχάιμ, γίνεται και μια σέντρα, ο Λεμπέρνιτα εκείνος γκρίνει και παλιά, αρκετά έξω, είμαστε στο 34 πλέον, ότι Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Ρισμάνης τώρα εκτελεί το ελεύθερο, δίνει στο Χριστογιώργο, αυτός θα επιλέξει τον Κοστούλα, προσπαθεί εκεί να κάνει πολύ σκληρό φάουλ, τώρα ο κόντρο ήταν εκείνος που τρίπλαρε, δεν δείχνει Γερμανός, ο Ισπανός κάτι, ωστόσο φάνηκε να ήταν σκληρό το φάουλ απέναντι στον κόντρο, πίσω η μπάλα, Ούγκουρας. Έτσι τώρα η γερμανική ομάδα με το Λεμπέρ. Σπρώχνεται και ο Ανδρούτσος, 4 άτομα κοντά στον Ανδρούτσο. Θα φύγει όμως την μπάλα, θα γυρίσει στον Αθανασίου. Κεφαλιά του Αθανασίου με στόχο τον κόντρο. Τον προλαβαίνει ο Καμπάς και ρίχνει την μπάλα Γερμανού. Και τώρα ανεβαίνει ο Όφη και πιέζει εκείνος. Ο Αθανασίου έχει την μπάλα από τα αριστερά, προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να βγάλουν την μπάλα προς τα έξω, τελικά πλάγιο. Αθανασίου θα εκτελέσει για τον κόντρο. Βήμερ έχει γυρίσει πίσω. Δίνει στον τερματοφύλακά του, αυτός τον Ρος. Και τώρα ανεβαίνει ο Φλόζεκ. Έχει τριπλάρει ο Φλόζεκ, ανεβαίνει πολύ επικίνδυνα. Δίνει στον Λεμπέρ, δύσκολη κατάσταση για τον Όφη, πρέπει να φύγει μπάλα από εσύ, έχουν γυρίσει στον Κουφάλ. Ο Κουφάλ κάνει μια σέντρα, φεύγει μπάλα, όπως είναι γύρω από την περιοχή του Όφη και τώρα πρέπει να φύγει μπάλα και το κάνει τελικά ο Νίκος Αθανασίου, κάνει μπάλα στον Μπάουμαν και ξανά το ίδιο σκηνικό, το comeback, τον Χαϊντάρη και εκείνος δεξιά τον Κουφάλ. Καθαρίζει ο Αθανασίου την μπάλα όμως ξανά στα πόδια των Γερμανών. Αμπτουλαχού μια κάθε την παλιά, προσπαθεί να βρει και τον Λεμπέρν, είναι και ο Χλόζεκ, είναι και ο Μπέρχερ. Αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα, Καμπάκ Βρίσκει το κουφάλ, κάθε τις βαλιές από τους Γερμανούς. Φάουλ επιθετικό και κερδίζει ο κάπτεν. Ο Αθανάσης Ανδρούσος κόβει την υπερική των Γερμανών και τις πολλές βαλιές μεταξύ τους. Είμαστε στο 37. Ο Ανδρούσος κόβει τη χώρα των Γερμανών και διατηρείται αυτό το 1-0 υπέρ του Όφη. Σηκώνεται τώρα ο αρχηγός του Όφη. Ο Γιώργος έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Κάνει νοήματα στις πέστες του να ανέβουν. Δεν χρειάζεται να φοβάται ο Όφη. Ανεβαίνει η μπάλα στα δεξιά προς τον Ντίκμαν και ρίζει την κεφαλιά. Ο Ντίκμαν δεν βρίσκει όμως τον κόντρο. Η μπάλα είναι στα πόδια του κίπερ της Κοψαχάιμ, του Μπάουμαν. Ανεβαίνει και ο Μπάουμαν, βγήκε έξω από την περιοχή. Ο Κάμπακ τώρα παίρνει αρκετά μέτρα. Γυρίζει την μπάλα αριστερά προς τον Κλόζεκ. Ο Τσέχος κάνει. Πριν δημιούργησε ο ίδιος τη φάση με μια τρίπλα που έκανε πάνω στον Ντίκμαν και μια πολύ γρήγορη επέλαση. Δεν είναι κανένας παίκτης άξιος να πούμε ότι δεν είναι επικίνδυνος, είναι όλοι επικίνδυνοι. Την μπάλα ξανά στα πόδια των παιχτών της Χόφενχάιμ. Είναι πολύ πιεστική η Χόφενχάιμ. Ο Ντεκάτ, ο Ροτ, παίρνει μέτρα ο Ροτ, αλλά ξαναγυρνάει την μπάλα από τα αριστερά με τον Αβδουλαφή. Ωραία μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή του Όφη, φεύγει μπάλα, κατεβάζει την μπάλα ο κόντρο και τώρα ο ταξιάρχης Φούντας προσπαθεί να παίξει τον αντίο με τον κόντρο, δεν θα τα καταφέρει, όμως ξανά οι Γερμανοί, ανακτά όμως τον Ντίκμαν και θα κερδίσει το φάουλ, ο καλός δεξιός μπακ του Όφη. Πρέπει να ανέβει λίγο ο Όφη ακόμα. Είμαστε στο 39, πάντα στο 1-0. Μετά τον γκολ του Αϊτόρ Πενταλατριέντα στο 30. Το 1-2 τώρα παίζει ο Θανάσης Ανδρούσος με τον Αθανασίου. Σηκώνει εκεί το πόδι του αρκετά ο Κουφάλ. Δεν θα δώσει κάτω για δύο, ωστόσο είναι πλάγιο. Ο Αθανασίου μπροστά από τον πάγκο της γερμανικής ομάδας θα εκτελέσει το πλάγιο προς τον κόντρο, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, παίρνουν την μπάλα Γερμανοί και τώρα φεύγουν στην αντεπίθεση. Το πολύ ωραίο κόψιμο εκεί του Αθανασίου διαμαρτύρονται οι Γερμανοί για κάρτα. Έχει πέσει μισή ομάδα πάνω στη διαιτητή για να δώσει μια κάρτα στον Αθανασίου. Το φάουλ ήταν πάνω στον Λεμπέρ Λανίδα, καλά τον Μπέργκερ ήτανε, συγγνώμη, το Ολλανδό μέσο. Ροντ Μπέργκερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αριστερά τέντρα, έφυγε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Όφη, προσπαθεί να κάνει αυτό το βήμα κόντρα. Είχε ώρα να πάρει την μπάλα ο Βίμερ, κάνει ένα αυτού του κοντά, την μπάλα βγαίνει έξω. Ο Όφη πρέπει να διατηρήσει το 1-0. Έχει ακόμα 4,5 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Κουφάλ τώρα από τα δεξιά, σχεδόν στο κόρνερ, θα εκτελέσει ένα πλάγιο, θα φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίρνει την κεφαλιά εκεί ο Καμπάκ, αν είδα καλά, πετάξει και ο σέντερ μπακ της Χόφενχάιμ για μια κεφαλιά. Η μπάλα θα βγει out και έχουμε τραυματισμό. Είναι ο Ανδρούσος, αν έχω προλάβει να δω καλά, εκείνος που έχει πέσει κάτω. Είναι 2 μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή του Όφη, πεσμένος. Και μπαίνει τώρα το ιατρικό team του Όφη για να δει αν θα χρειαστεί κάτι ο Ανδρούσος. έγινε πάνω στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Γκάμπακ, τον σκληρό αυτό αμυντικό της.
0: Ωραία, Μανώλη, οπότε με την ευκαιρία του τραυματισμού θα πάρεις μια ανάσα κι εσύ. Θα πάμε εμείς σε ένα μικρό διάλειμμα. Μένει σε γραμμή και θα επιστρέψουμε περίπου σε 3 λεπτάκια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1 στο 42ο λεπτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι, κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Η ώρα είναι και είναι 8.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και πάμε γρήγορα γρήγορα και πάλι στο Παγκρίτριο, στο Παγκρίτριο. Μανώλη.
9: Τάκη, 2 λεπτά καθυστερήσει, διανύουμε ήδη τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μόλις είχαμε ένα site για την Copa Time, διακόπηκε η επίθεση. Ό,τι πρέπει να κρατήσει το 1-0. Το οποίο να πούμε ότι το έχει διαμορφώσει ο Αϊτόρ από το 30. Ο μοναδικός σκόρερ μέχρι στιγμής του μάτς είναι ο Αϊτόρ στο 30. Η Χόφενχάιμ έχει γίνει πολύ πιεστική. Οι παίκτες της αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Είναι γρήγοροι. Ωστόσο ο Όφη έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο αυτό το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να πάει στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0. Μόνος του τώρα από τα δεξιά ο Κουφάλ. Μόνος του θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά, φάουλ επιθετικό, τον Δίκμαν, τελειώνει και αυτή η φάση για τον Όφη. Χαλαρά ο Χριστογιώργος, χαλαρά, θα κάνει και μερικές παρατηρήσεις εκεί στο διαδίκτυο για το παίξιμο των παιχνών της Κόπεχάιμ. Θέλουμε ακόμα στάκι, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό για το τελευταίο στήριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Όφη Χόφενχάιμ πάντα στο 1-0 μετά τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Αργά αργά ο Χριστογιώργος τώρα θα γεμίσει, θα αποκριθεί η μπάλα εκεί από τον Χαϊντάρη, ξανά η μπάλα προς τα καρέ του Όφη και ξανά κόψετε. Είναι δείτε μπάλα έξω και τελευταίο σφύριγμα, Σάκη. Τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Ούση, Hoffenheim, 1-0. Μετά την πολύ ωραία μονομαχία στον αέρα του κόντρου, κερδισμένη. Την μπάσα.
8: Έκλεισε η γραμμή, δεν πειράζει. Θα... για το goal του Αϊτόρ πήγε να μας πει ο Μανώλης Δασκαλάκης που ήταν στην περιγραφή. Θα τον συναντήσουμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όφι Hoffenheim λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο 1-0 με τον Αϊτόρ να βάζει μπροστά την κριτική ομάδα. Ημίχρονο και στο Λεύκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1. Θυμίζω, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ στις 10 και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα σας πω την ίδια ώρα. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορέντσε, Μπεσίκτας Μαρσέγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρσμουτ και Σέλτικ Φερεσβάρος. Για τη Λαλίγκα στην Ισπανία, 30 λεπτό Μπέτις Χετάφε 0-0, στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ.

0: Λοιπόν, και χθες και σήμερα ήταν οι μέρες ποδοσφαίρου. Χθες δεν μιλήσαμε για μπάσκετ. Σήμερα τουλάχιστον για 5-6 λεπτάκια έχουμε το χρόνο να το κάνουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι μαζί μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Είστε πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς, τι λέει? Λοιπόν, είναι ένας 17χρονος παίκτης της Νιαρής που έβλεπε 58 πόντους κοντά στο Παναθηναϊκό. Αυτό που έγραψες εσύ, εσένα διαβάζω ρε φίλε. Μιλάω για τον Βαρβαρίτη στο εφηβικό με 6-6 τρίποντα.
1: Και ο άλλος τα έβαλε.
0: Ο άλλος τα έβαλε. Α, Κόρβαλε, συγγνώμη, ναι, εγώ δεν διάβασα σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι παίκτης της Νιαρής. Ποιος θα τον πάρει? Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, αυτό έγραψα. Τώρα, δηλαδή, υπάρχει ένα παιδί, τώρα 17 χρονών, ο οποίος έβαλε 58 πόντους και δεν τους έβαλε σε παιχνίδι τώρα. Εσύ στα εφηβικά παίζουν και με κάτι, ας πούμε, δεν κατεβαίνουν οι άλλοι, παίζουν παιδάκια που λέμε και τα λοιπά, και έρχονται οι μεγάλοι και παίζουν 120-30 και μπορεί να βάλεις 50 πόντους, εντάξει, λέει κάτι. Εδώ μιλάμε ότι έπαιξε Νιαρής Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό που Βαρβαρίτης που τον είδαμε και στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, ήταν ένα μπάτσο που ήταν ντέρμπι και κρίθηκε στον πόντο και έβαλε 58 πόντους ο άλλος.
0: Αυτό κάτι λέει ρε φίλε.
1: Απόψε δεν έχουν πάρει ακόμα. Εδώ δεν πάρουν όλοι.
0: Εδώ δεν πήραν το ένα τετοκούμπο.
1: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το σωστό. Αλλά εδώ μιλάμε για τρομερό ταλέντο προφανώς. 58 πόντους δεν είναι ότι βάλει 30, 20, άντε 58. Πρέπει να είσαι σούπερ ταλέντο για να βάλεις.
0: Λοιπόν,
1: για να δούμε
0: τι θα γίνει.
1: Δεν είναι και μικρός μπρος, 17 είναι. Δηλαδή, δεν τον έχεις πάρει καμπάρι τον καιρό κανένας, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Από εκεί και πέρα...
0: Έχουμε Super Cup και θέλω δύο λόγια όσο λεπτά μας απομένει να μου πεις και για αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Λιόλιου, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση ρε φίλε. Όχι η συνέντευξη, ο τρόπος που έγινε, αυτό εννοώ.
1: Ναι, κατά πρώτον εμένα μου έκανε εντύπωση, κατά πρώτον να πούμε ιδιογραφικά ότι το Super Cup της Ελλάδος λόγω των θεμάτων που προέκυψαν στη Ρόδο με την καθεντερίδα που υπέστησαν πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα γίνει στη Ρόδο και θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο Περιστέρι.
0: Άλλαξε.
1: Λοιπόν, ναι, άλλαξε, Περιστέρι. Λοιπόν, πάει αυτό. Ο κύριος Λιόλιος βοήθησε όπου και έκανε μια συνέντευξη τύπου όπου κάλεσε 6 δημοσιογράφους για να έχει, λέει, άνεση στο διάλογο. Μην είναι πολύ και γίνεται χάβρα που λέμε, ξέρεις. Αυτό τώρα εμένα μου θύμισε λίγο και κάτι σε καθεστώτα εκεί στη Βόρεια Κορέα και σε αυτά που είναι επιλεγμένοι δημοσιογράφοι. Δεν μας είπε κανείς πώς επιλέχθηκαν δημοσιογράφοι. Επίσης δεν μας είπε κανένας, δεν μας εξήγησε, όχι δεν μας εξήγησε κανένας. Ας του πει κάποιος του κυρίου Λιόλιου ότι όταν θέλεις να κάνεις ανοιχτή συνέντευξη τύπου και να μιλήσεις για όλα, ότι καλείς όλους τους δημοσιογράφους.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνεται μια χαρά διάλογος με το ερωτησούλα, απαντησούλα.
0: Ακριβώς. Δίνει το λόγο αυτός που παρουσιάζει τη συνέντευξη. Τόσο απλά.
1: Αν δεν το έχουν μάθει, εμείς λοιπόν μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν ήθελε να είναι όλοι δημοσιογράφοι. Γιατί που του κάνανε ερωτησούλες που δεν του αρέσανε. Γιατί οι ερωτησούλες από ό,τι κατάλαβα που είχε δεν ήταν και τίποτα δύσκολες. Απάντησε περί γενικός και ορίστος και τα λοιπά, ανέλαβε την ευθύνη σε κάποια πραγματάκια, εντάξει, οκ. Okay. Και τα θέματα τα οποία είναι με τη δικαιοσύνη έχει ζητήματα ανοιχτά, εκεί δεν πήρε θέση ότι εντάξει, τον εαυτό του υποστήριξε, θα φανούν στη δικαιοσύνη αυτά, δεν μπορούμε και εμείς να πούμε κάτι για τα θέματα που έχουν προκύψει τον Προμηθέα.
0: Εγώ θα ήθελα να μάθω, συγγνώμη που σε διακόπτω, πώς επιλέχθηκαν αυτοί οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί να πάει ο Γεωργίο και να μην πάει ο Μπουσδόνης, ξέρω εγώ.
1: Καλά, εγώ θα πήγαινα ποτέ.
0: Παράδειγμα φέρνω, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει. Ούτε εγώ θα πήγαινα, αλλά λέμε.
1: Κάνω ρωτήσεις, δεν είμαι τώρα. Λοιπόν, εδώ δεν με φέρνει τ' άλλα. Να μην θέλω Γιώργιο. Λοιπόν, τώρα, για την εθνική ομάδα είπε εκεί, είπε κάπου πήρε την ευθύνη, τώρα δεν το θυμάμαι. Τώρα είπε. Για την εθνική νομίζω. Α, ναι, πριν την εθνική, για το παράθυρο το προηγούμενο, για το δεν κατέβηκε η ομάδα, είπε και εντάξει, αυτό που ρωτούσαμε το απάντησε έτσι, να λέμε και τα σωστά έτσι, δηλαδή όταν ρωτάμε κάτι και μας το απαντάει, το είχαμε ρωτήσει εμείς μεταξύ μας εδώ, το απάντησε, ότι εγώ έχω την ευθύνη λέει, για τη σύνδεση που κατεβάσαμε στο προηγούμενο παράθυρο.
0: Ωραία, μετά από καιρό πήραμε απάντηση πάντως.
1: Εντάξει, άρα ναι, εφαγωθεί. Για τον κούμπο δεν βγάζει άκρη, ότι στην ουσία είπε ότι ήθελε ο Γιάννης, ήθελε η Ομοσπονδία πλήρωσε τα λεφτά. Εντάξει, δεν έχω λόγο να το πιστέψω αυτό, έτσι. Και εγώ το πιστεύω ότι τα πλήρωνε τα λεφτά η Ομοσπονδία. ότι ήθελε ο Γιάννης, αλλά τελικά δεν ήταν έτοιμος. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν φταίει εδώ προφανώς η προσπάθεια. Θα μπορούσα να πιέσει τους παραπάνω. Εντάξει, όπως και να έχει. Τώρα μετά για τη διαιτησία και τα λοιπά είπαμε ένα μεγάλο θέμα. Εκεί εντάξει, δεν το θέλω λάθος αυτό που έχει προτείνει να αναλάβουν οι ομάδες. Τώρα εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω ότι πρέπει να αφήσει τη διαιτησία επειδή που θέλουν εσάγκες, αλλάξει ο νόμος, να το ζητήσουν οι ίδιοι. Ας έχει διαιτησία ή δεν πρέπει να την έχει η ΟΚ διαιτησία. Γιατί πρέπει να αποφασίζει και η ΟΚ για τον αριθμό των ξένων. Αυτά δεν τα ρώτησε κανένας, δεν τα απάντησε κανένας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε Super Cup. Αύριο λοιπόν έχουμε Super Cup. Το νεοσύστατο θα γίνει επιτέλους στο Αμπουντάμπι παρά το γεγονός της έντασης που είχε εκεί. Πήγε και ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι είναι κοντά στην Ευρωλίγκα. Είναι σίγουρη θέση του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Να το θεωρήσει de facto. Είτε πάρει το γύρο καπί τελικό πάει που θα πάρει δύο εισιτήρια, είτε όχι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την επόμενη Ευρωλίγκα. Το θεωρώ σίγουρο. Λοιπόν, θα δώσει τα λεφτά, βγουν τα 80 εκατομμύρια και τελείωσε. Ό,τι και να γίνεται με NBA γύρω μαζί κτλ. Γι' αυτό και πάει από κοντά τώρα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ, είχαν παίξει στο φιλικό εδώ στην Κρήτη 82-77. Επιστρέφει ο Παπα-Νικολάου, δεν είχε παίξει με Ζέκο στο φιλικό με την Φενέρ. Ενδιαφέρον είναι 4 Ολυμπιακό το αυριανό μάτς, 5 το απόγευμα νωρίς, συμπεριδευτεί κανείς. Και με Ντουμπάι Ρεάλ που είναι οι άλλες οι δύο ομάδες θα παίξει το Σάββατο. Δεν έχει καμιά σημασία τώρα αν θα πάρει το Super Cup. Έχει σημασία γιατί είναι δύο δυνατά φιλικά τον Ολυμπιακό. Επιπέδου πολύ ψηλού στην Ευρωλίγα.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και το τεστ Τζενεράλε μία εβδομάδα πριν από τον τζάμπολ της διοργάνωσης στην Πασκόνια θα παίξει ο Ολυμπιακός και με την Παρή θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το τουρνουά Παύλος
0: Γιαννακός. Αύριο και μεθαύριο,
1: Ναι, αύριο δες το πρόγραμμα λίγο και αν έχεις μπροστά, γιατί δεν είναι διάφορο. Εντάξει, το πρόγραμμα είχαμε δηλώσει τώρα κλασικά, δεν θα έχουμε δικό δηλώσει, αλλά Δεν είναι διαφημισμένο, δεν έχει ονόματα φέτος. Έτσι, δηλαδή παρτίσαμε εντάξει, η Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το είπα νωρίτερα. Το πρώτο μάτς είναι νωρίς, στις 6 παίζει ο ΠΑΟΚ και στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός ποιο παίζει αύριο.
0: Μισό λεπτά γιατί δεν το
1: έχω. Φαντάσου, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
0: Όχι, δεν το έχω πρόχειρο το πριν το είπα, θα το
1: μισό λεπτά. Εντάξει, δεν μου αρέσει το τουρνουάτο να πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν βολεύεται γιατί έχει τις απουσίες του και δεν θα θέλει να παίξει προφανώς. Όχι, το ήξερε έτσι, αλλά το βολεύει δεν θα δώσει τα παιχνίδια. Νομίζω με την Μπουργκ παίζει. Με την Μπουργκ δεν παίζει.
0: Ναι,
1: με την Μπουργκ παίζει. Μπράβο, εντάξει, εύκολο παιχνίδι. Τώρα πια Μπουργκ, τώρα δεν υπάρχει Μπουργκ.
0: Στις 9 το βράδυ και στις 6 είναι το πρώτο παιχνίδι με τον Μπουργκ.
1: Θα δούμε το Παρτίζαν ΠΑΟΚ, είναι ωραίο παιχνίδι. Έχουν και καλές σχέσεις νομίζω. Ναι, έχουν καλές σχέσεις οι δύο ομάδες. Παρτίζαν ΠΑΟΚ, ωραίο μάθαν αυτό. Ο ΠΑΟΚ, έγραψα κάτι, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Είναι ομάδες Ευρωλίγκα. Το είπαμε και χθες, προχθές, το είπαμε, δεν θυμάμαι. Είναι ομάδες Ευρωλίγκα, δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν να χωρίσουν κάτι από την Μπασκόνια, από την Βιλερμπάν, από την Βίρντ, ακόμα και την Βουρόνια κτλ. Είναι ομάδες αυτή τη στιγμή και ο Πάου του Άρης, οι οποίες είχαν θέσει την Ευρωλίγκα, δεν κυνηγαν κάτι. Έτσι, αν ήταν, δεν θα ρίχναν και τίποτα άλλο, αν ήταν. Αλλά λέω, έτσι αντέβαζε τώρα, θα ήταν αξιόμαχες και οι δύο ομάδες και με το και με τον κόσμο και τα λοιπά. Άρα λοιπόν θα δούμε και το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος για τη μνήμη του.
0: Λοιπόν, είναι, θα διορθώσω, στις 5.30 το ΠΑΟΚ Παρτίζαν και σε 9 και 4 Παναθηναϊκό Μπουργκ, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Γιατί έγινε μια αλλαγή. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για να πάω στην Κρήτη.
1: Όχι, σημειώνουμε. Τα υπόλοιπα τα λέω στο. Θα ανέβει αύριο το podcast μου, Γκουρού του Μπάσκετ.
0: Και θα τα πούμε και παρέα αύριο.
1: Και τα λέμε και παρέα αύριο.
0: Έγινε. Θα έχουμε χρόνο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου με τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο Παγκρίτριο. Άντε, τον μπέρδεψα, Θανάση μου. Παγκρίτριο, τόπα. Ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράφει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με το Παγκρίτιο. Το είπα, μπερδεύτηκα δύο φορές, Μανώλη. Μανώλης Δασκαλάκης.
1: Το θέμα δεν μπερδεύτηκε ο Αϊτόρπ όταν βγήκε στο ταφτές.
0: Εκεί, αν και το φοβήθηκα γιατί πήγε ψηλά στον ουρανό των δικτύων.
1: Στον ουρανό των δικτύων, αλλά ήξερε τι έκανε, Μανώλη.
0: Καλά, εννοείται, ήξερε.

0: κερδίζει το Hoffenheim, η οποία Hoffenheim, να πούμε, Σάκη, ότι ήταν καταιγιστική, είχε την υπεροχή, το 1-0 έγινε κόντρα στη ροή του ματς. Ενδεικτικά να πούμε ότι η κατοχή των Γερμανών ήταν στο 66%, με 244 πάσες έναντι 98 του Όφη. Και πετυχημένες πάσες ήταν το 85% έναντι 64% πετυχημένων πασών του Όφη. Δηλαδή, με αυτό τα λίγα στατιστικά καταλαβαίνει κανείς τι ποδόσφαιρο έπαιξαν οι Γερμανοί εδώ πέρα στο πρώτο ματ και πόσο κόντρα στη ροή του ρυθμού έκανε Όφη το 1-0.
1: Όφη, ο οποίος είχε, φίλε, είχε παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο, και ήταν και πολύ καλός, θεωρώ, ο Χριστογιώργος, από τους καλύτερους παίκτες, γιατί όταν χρειάστηκε, σωστά διαχειρίστηκε τις καταστάσεις που έγιναν μπροστά στην εστία του. Με ψυχραιμία δηλαδή, ήταν ψύχρεμος.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ ψύχρεμος, κράτησε και την μπάλα όταν χρειάστηκε στα χέρια του, γιατί όταν υπάρχει ένα momentum, ξέρεις πολύ καλά, για κάποια δευτερόλεπτα, πρέπει να κοπεί έτσι ώστε να σπάσει και η ψυχολογία του αντιπάλου. Αυτό το κατάφερε πάρα πολύ καλά ο κύπερ του Όφη. Και να σου πω και κάτι άλλο, ένα τρελό στατιστικό. Τα αγγίγματα μέσα στις αντίπαλες, αντίπαλες μεγάλες περιοχές του Όφη ήταν 3 έναντι 33.
1: Τεράστια η διαφορά.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια τεράστια διαφορά μεταξύ των στατιστικών των δύο ομάδων. Παρόλα αυτά και παρόλη την όλη πίεση που είχε όχι να αντιμετωπίσει και τους πολύ καλούς παίχτες, δεν είναι μόνο η πίεση, μιλάμε για παίχτες του, που είπαμε είναι στη Γερμανία πέμπτη Hoffenheim, και φέτος έχει ενισχυθεί κιόλας γιατί έχει στόχο να πάει σε Champions League Hoffenheim. Μιλάμε για μια ομάδα που μοιάζει εδώ πέρα μεγαθύριο, ωστόσο παρόλα αυτά όχι την κερδίζει με ένα 0. Να δούμε τώρα τη φάση. Σέντρα, πολύ καλό σουτ από τον Κλόζεκ. Πολύ καλό το σουτ. Πολύ καλή και η απόκριση του Χριστογιώργου. Ετοιμαζόμουν να πω, σαν και ότι είχαμε μια αλλαγή, μπήκε ο Κώστη Μαχίντα στη θέση του Χαϊντάρη για την ομάδα της Hoffenheim, από τον αλλάζει, δεν αλλάζει κάτι το formation της ομάδας, απλά άλλαξε center back δίπλα στον Τούρκο τον Κάμπακ. Τώρα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Ροτ θα κάνει ένα shoot, θα πάει μπάλα αρκετά out. Έχουν ανάπτυξη κάτι καπνογόνα από ό,τι βλέπω εκεί πέρα, μπλε. Η οπαδή της Hoffenheim, που να πούμε ότι είναι περίπου 500, υπήρχαν και αρκετοί Γερμανοί εδώ στην Κρήτη, Σάκη, που είχαν κλείσει διακοπές, δεν ήξεραν προφανώς όταν πριν 6-7 μήνες πρόκειται διακοπές ότι υπήρχε το Μάξιος, ήρθαν ως τουρίστες.
1: Ευκαιρία ήταν.
0: Ευκαιρία,
1: βεβαίως.
0: Δίκμαν τώρα με την μπάλα, δεν θα την αφήσει να βγει out. Ο Μακίντα θα κερδίσει όμως την μπάλα, ο Φούντας και ανεβαίνει τώρα ο Ανδρούτσος, κακή επιλογή του Ανδρούτσο, προσπάθησε να βρει τον κόντρο, γλίστρησε ο αρχηγός του Όφη και δεν έκανε την παλιά που ήθελε. Η μπάλα ξανά στα πόδια των Γερμανών με τον Γουφάλ να παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Λεμπέρ έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει στο Κλόζεκ, θα προσπαθήσει να σουτάρει, δεν τον αφήνουν. Ροτς, Κλόζεκ και πίσω στο Μακίντα. Προσπαθούν να παίξουν επέκταση στις Hoffenheim. Κανάλιο το Χλόζεκ από αριστερά, είναι μπροστά του Ανδρούτσος, θα σουτάρει λίγο έξω η μπάλα, προσωπική ενέργεια του Τσέφου από αριστερά, την κλείνει προς τα μέσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, πλασάει έξω η μπάλα. Πρέπει να κόψει αυτή την, το momentum, όπως λέγαμε, πρέπει να το κόψει τώρα ο Όφη, γιατί έχει μπει αγριεμένη

0: η Χόφενχάιμ στηρίζει τώρα ο Ισπανός τον Χριστογιώργο. Ο Γιώργος παίρνει όσα πιο πολλά δευτερόλεπτα μπορεί. Τώρα θα γεμίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Δίκμαν. Κερδίζει την κεφαλιά ο Ιταλός. Παίζουν οι Γερμανοί την μπάλα. Προσπαθούν εκεί που έχουν στόχο να αναξύσουν την μπάλα. Ωστόσο ο Ρουτς είναι εκείνος που θα τη γυρίσει πίσω στον Μακίντα, στον Νεοσελθόντα. Μακίντα. Λεμπέρλ. Λεμπέρλ με το Κλόζε, ξανά Λεμπέρλ, πίσω η μπάλα στον Αβδουλαχού και τώρα Ρόζ από τα αριστερά προσπαθεί να την πλάνει τον Δίκμαν, δεν τα καταφέρνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάθε την παλιά από τον Μπεκτάτ. Η μπάλα θα πάει στον Χριστογιώργο, τελειώνει η φάση και του φέρνει στα χέρια του το κύπερ του Όφη. Είμαστε στο 51, Όφη, Χόφενχάιμ 1-0 στην πρεμιέρα της League Face στην Europa League και στον τεμπούτο του Όφη στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχει κερδίσει τώρα η Χόφενχάιμ ένα πλάγιο από τα αριστερά. Ο Ροτ θα τα εκτελέσει μπροστά από τον πάγκο του Όφη, δίπλα στο Χρυστοκόντι, θα γεμίσει την μπάλα. Με στόχο τον Λεμπέρλ θα κόψει ο Κοστούλας, αλλά η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των Ολλανδών. Ο Ρότα από αριστερά θα αλλάξει το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας Κουφάλ ήθελε να είναι λίγο πιο μπροστά. Η μπάλα στα πόδια των παιχνών του Όφη. Μουχαλάκης προσπαθεί και με τον Κόδρο. Θα χάσουν ξανά την μπάλα οι παιχνές του Όφη. Έχουν υποπέσει σε κάποια λάθη. Το δεύτερο ημίχρονο χάνει κάπως εύκολα την μπάλα οι παιχνές του Όφη. Και τώρα είναι ο Ντίκμαν, εκείνος που θα ανέβει, δίνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Το φάουλ του πάνω στον Ανδρούτσο, όμως θα χάσουν ξανά οι παίκτες του Όφη στον άξονα του γηπέδου. Μπέρκερ, τον Ρότς από τα αριστερά, περικυκλώνουν τον Όφη γύρω-γύρω από τη μεγάλη περιοχή, πρέπει να φύγει μπάλα. Ο Ρότς πιέζει τώρα τον Ντίκμαν, ο Ντίκμαν θα διώξει. Και ο Μακίντα είναι εκείνος που θα την παραλάβει και με τη σειρά του θα την τυκώσει. Ο Φούντος θα την κερδίσει, θα την τραβήξει το κάτ, θα το ρίξει κάτω. Φάουλ για τον Όφη στο κέντρο του γηπέδου. Οι Γερμανοί φάκοι παίρνουν την μπάλα και την αλλάζουν πολύ εύκολα από τα δεξιά στον άξονα και τον άξονα στα αριστερά. Όταν είναι έξω από την περιοχή του Όφη, ο Όφη αναγκάζεται να γεμίσει την περιοχή του.
1: Ακριβώς.
0: Και ίσως εκεί δεν έχει παίκτες να κόψουν τις δεύτερες μπάλες.
1: Θέλει προσοχή λοιπόν, Μανώλη μου. Πρέπει να παραδώσεις και τα άλλη στο Βασίλη Γερασίμου. Μια μικρή διακοπή να πάρεις και εσύ μια ανάσα, ένα διάλειμμα μικρό και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψετε μάλλον με Βασίλη. Καλή συνέχεια στη μετάδοση. Να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία στον Όφη. Μακάρι να κρατήσει λοιπόν αυτό το 1-0.
0: Μακάρι να δούμε.
1: Έγινε, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μανώλης Δασκαλάκης στην περιγραφή. Σε λίγο θα είναι και πάλι μαζί σας με Βασίλη Γερασίμου. Εμείς κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι από τις 6 μέχρι και τώρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Μάλλον δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα πούμε Δευτέρα, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα. Μάλλον ο φιλόσοφος Δήμος θα είναι αύριο μαζί σας. Λόγω μιας υποχρέωσης. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάμε μέχρι και τις 2 μαζί με το μάτς του Όφη. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στον Όφη. Από μένα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Αλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
10: 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Καλησπέρα και από εμένα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Πάμε κατευθείαν στο Παγκρίτιο, στο παιχνίδι του Όφη με τη Χοφενχάιμ. Ακόμα και πάλι το Μανώλη Δασκαλάκη. Μανώλη, καλησπέρα και από εμένα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Η Όφη κερδίζει τη Χοφενχάιμ το 58 με 1-0 από τον γκολ του Αϊτόρ στο 30. Στη διακοπή μας, στην ολιγόντια τη διακοπή μας, το Όφη έχασε μια τεράστια ευκαιρία μετά από μια πολύ ωραία σέντρα του Αθανασίου, το ξερό σουτ που έπιασε ένα ωραίο πλασέ, ξερό συγκίνηση πάνω του Φούντα, βγήκε η μπάλα λίγο out, έλειψε λίγο για να κάνει Όφη εκεί το 2-0, ωστόσο αυτή η υπεροχή που είχε η Χόφενχάιμ στα πρώτα λεπτά του πρώτου μεσόρου, αυτή η πίεση κόπηκε. Και είδαν λίγο στη Γερμανία ότι αν αφήσουν τα μετώπισεν θα έχουν χειρότερα ίσως να πάθουν, όπως έκαναν το λάθος του πρώτου ημίχρονου ένα-δύο φορές, με την φάση του κόδρου να είναι εκείνη που φάνηκε ότι είχαν ανέβει τόσο πολύ. Ο Βόζιος κέρδισε την εναέρια μονομαχία, έδωσε δίπλα στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ δεν έκανε λάθος, δεν λάθεψε, έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά των δικτυών του Μπάουμαν, κάνοντας το 1-0. Και έχουμε τώρα ξανά τους Γερμανούς μπροστά με το Χλόζεκ. Γύρω-γύρω η μπάλα από την περιοχή του Όφη. Δεκάτ. Ξανά η μπάλα στο Χλόζεκ. Δεκάτ. Μπέρκερ. Ουφάλ. Έξω από την περιοχή η μπάλα. Ο Αβδουλαχού θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα θα βγει out. Έχουμε πλάγιο για τους Γερμανούς και είμαστε στο 60, μισή ώρα ακόμα αγώνα. Και έτοιμοι για διπλή αλλαγή οι Γερμανοί με τον Κοντέ και τον Κράμαριτ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τον Τιάγκο Νους κατά χειροκροτούμενο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για τον Όφη με τον ταξιάρχη που ήταν αν εκείνος που θα βγει. Έτρεξε πολύ ο Φούντας. Να γερμώσει τώρα για τον Όφη, θα φύγει μπάλα και ο Νούς θα προσπαθήσει να τη βγάλει μπροστά. Θα το βγει ο Ροτ. Δεν θα τα καταφέρει. Μαχίδα, ο Ιάπωνας που μπήκε στο... στη θέση. Τώρα για τον Όφη, πολύ δύσκολη στιγμή και πάρα πολύ κακό το τελείωμα της Λόζετ. Ήταν ο Λεμπέρ, πολύ κακό το τελείωμα, πάρα πολύ κακή αντίδραση της άμυνας του Όφη, άφησε χώρο. Νομίζω ο Λόζετ ήταν μικρή σημασία, έχει καθώς την μπάλα, πήγε πολύ πιο πάνω από τα... Πολύ λάθος τώρα από τον Χριστογιώργο. Δίνει την μπάλα στους παίκτες της Hoffenheim, θα τον διορθώσει όμως ο Χριστογιώργος. Πιέζονται τόσο πολύ βασίλοι παίκτες του Όφη που θα κάνουν και τα λάθη. Ο Χριστογιώργος έδωσε την μπάλα ουσιαστικά εκεί στον... Πρέπει να ήταν ο νεοεισελθόντας, ο Κράμαρης που πήρε την μπάλα. Ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί, ο Αβδουλαχού είναι στο ροτ, κερδίζουν όμως οι παίκτες του Όφη, Νους, παλικαρίσια επέλαση του Νους, τριπλάρι, δίνεται φάουλ, τον τράβα και πάρα πολύ όλα ο ροτ. Δείχνει την πλάση του ο Νους, δείχνει το θράσος του, το ποδοσφαιρικό θράσος του ο Νους. Κερδίζει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο μετά από δύο τεράστιες ευκαιρίες της Hoffenheim να κάνει το 1-1. Τη μία με το λάθος που έκανε ο Κλόζεκ στο πλασέ του και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά ενώ ήταν πολύ ευνοϊκές συνθήκες στο σκοράρι. Και έπειτα τον Χριστογιώργο να υποπέμπει σε ένα τεράστιο λάθος να δίνει την μπάλα στα πόδια των Γερμανών. Να είναι τρεις παίκτες Hoffenheim μπροστά του, ο ίδιος να μπαίνει με τα χέρια του στα πόδια και να παίρνει την μπάλα. Και έχουμε τώρα τον Αϊτόρ, τον Ανδρούτσο και τον Μουχαλάκη σε μια πολύ καλή θέση, σχεδόν πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά, μετά από μια πολύ καλή ενέργεια του Νους να έχει κερδίσει ένα φάουλ, να αφήνουν το Μουχαλάκη, να σφυρίζει ο Ισπανός Μουχαλάκης, το τείχος και επιθετικό φάουλ. Τελειώνει εδώ η επίθεση του Όφη. Έχει τραυματιστεί ο Κοντέ, έχει μπει πριν λίγο, έχει τραυματιστεί.

0: είναι πολύ πιεστική η Γερμανία, όπως κάνουν ακόμα από το πρώτο λεπτό.
1: Μανώλη μου αντέχει, 63 λεπτά αντέχει, όμως μια φάση χρειάζεται ακόμα να βάλει ένα γκολ για να καθαρίσει το μάτς. Μια φάση πιστεύω μπορεί να του κάτσει μέχρι το 90, μια φάση ακόμα.
0: Βασίλη, μπορεί να του κάτσει, έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά γραμμές των Γερμανών.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αλλά αυτή η φάση με τον Χριστογιώργο, εδώ ήταν αλάθητος μέχρι τώρα, λίγο με προβλημάτισε, ωστόσο έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Ίσως να μην χρειαστεί να πούμε ότι θα γίνουν άλλα λάθη. Τώρα είχαμε ξανά τον Κοντέ που ήταν λίγο πριν πεσμένος κάτω να παίρνει κεφαλιά ενώ δεν πήδηξε κανείς παίκτος του Όφη και να την υπολογίσουν ο Βασίλη και την κούραση που θα έχουν οι παίκτες του Όφη τα πόδια τους.
1: Βέβαια και το άγχος που είναι, παίζουν πολλά ρόλο τώρα. Μακάρι να αντέξει, θα κάνει και τις αλλαγές ο Κόντι σε λιγάκι από ό,τι καταλαβαίνω και θα φρισκάρει την ομάδα και μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρουμε τη μεγάλη νίκη.
0: Θα κάνει εκτίμησή μου, Βασίλη, ότι στο κέντρο θέλει να φρισκάρει μάλλον. Είναι μια εκτίμησή μου, βλέπω ότι επειδή πέφτουν στο Όφη, στο κέντρο ειδικά, έχουν και φάει ξύλο και έχουν τρέξει πάρα πολύ και προσπαθούν να πάρουν τις δεύτερες μπάλες, προσπαθούν να πάρουν τα rebound από την περιοχή και προσπαθούν να παίξουν και παιχνίδι. Έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ και μιλώ συγκεκριμένα για τον Μπουχαλάκη και τον Ανδρούτσο.
1: Ναι. Και να σε ρωτήσω,
0: Μανώλη. Δεν έχω βγάλει και τους δύο, αλλά θεωρώ ότι έχουν επιβαρυνθεί αρκετά.
1: Για να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν άκουσα πριν. Κόσμο, πόσο έχει περίπου το Παγκρίτιο?
0: Πάνω από 20.000.
1: Τι λες, μπράβο.
0: Είναι πάρα... Οι μόνες θύρες οι οποίες δεν έχουν κόσμο είναι οι κλειστές θύρες και μία θύρα των Γερμανών που έχει δοθεί και δεν έχει καλυφθεί. Είναι περίπου 500-600 Γερμανοί εδώ πέρα. Τα εισιτήρια όλα τα υπόλοιπα έγιναν sold out σήμερα το πρωί. Έχουμε πάνω από 20.000 κόσμο στον Παγκρέτιο, στην πρεμιέρα του Όφη, στην League Face, στην Europa League.
1: Ωραία. Συνεχίζει, Μανώλη μου, κανονικά την περιγραφή σου.
0: Έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα της Hoffenheim. Γεμίζει, θα καθαρίσει εκεί. Πολύ ωραία ο Πούγκουρας. Θα δώσει το corner στους Γερμανούς και τώρα είναι η ώρα για μια ακόμα αλλαγή για τους Γερμανούς. Ο Ματ Ρος, ο Ολλανδός αριστερός μπακ, ο οποίος έχει καταφύγει και αυτός πάρα πολλά χιλιόμετρα σήμερα, θα γίνει αλλαγή για να μπει στη θέση του ο Αντάμ Νταγκίμ. Πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες ο Ολλανδός από τα αριστερά. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της Hoffenheim. Πρόχνεται εκεί ο Κόντρο, αν είδα καλά, και δίνεται επιθετικό φάουλ. Ο Κόντρο είναι ένα ιδανικός από τις Φέρετς Βάρος. Ήταν ο χρυσός σκόρερ μέσα στο Καραϊσκάκι το περασμένο Σαββατοκύριακο και βλέπω ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά τις μονομαχίες. Βλέπω ότι μπορεί να κερδίσει πολλά έξυπνα φάουλ τη στιγμή που πρέπει. Όπως έκανε και τώρα και πέρασε αυτός ο συναγερμός για την ομάδα του Όφη. Γεμίζει ο Χριστογιώργος, προσπαθεί να βρει τον Αϊτόρ, κερδίζει ο Αϊτόρ, από τα δεξιά ο Αϊτόρ έχει το μακίτα, το σπρώχνει, ο Κάμπακ ήταν το σπρώχνει, δεν δίνει κάτι, γιατί δεν φάνηκε ο Τούρκος να τον ρίχνει κάτω. Έφυγε εκεί από το μακίτα, που κυνήγησε ο Κάμπακ από την άλλη πλευρά. Φάνηκε να το σπρώχνει, δεν δίνουν κάτι, γιατί δεν... Χειροκροτούνται παίκτες του Όφη, ο Νους αρχίζει και κάνει τα σπρί του. Θα είναι μια καλή αφορμή να μείνουν πίσω οι γραμμές της Hoffenheim γιατί δημιουργούν παιχνίδι. Διώχνουν τώρα οι παίκτες του Όφη, ο Κοστούλας είναι εκείνος που βγάζει την μπάλα έξω. Ο Νταγκίμ που πέρασε πριν λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο θα γεμίσει την μπάλα. Θα προσπαθεί εκεί ο Κλόζεκ να την ανακτήσει και δίζει ο Ντίκμαν. Ο Νους θα τριπλάρει, θα δώσει τον Κόντρο. Κλεισμένος εκείνος κάνει και κακό κοντρόλ. Ξανά η μπάλα για τους Γερμανούς. Τη βλήγω έξω από την περιοχή. Επικίνδυνη φάση τώρα, κλείνει πολύ ωραία ο Ντίκμαν. Μια κάθετη πάσα του Μπέρχερ. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Νταγκίμ από τα αριστερά. Βγήκε μπάλα έξω. Νέα δικλή αλλαγή τώρα, αυτό που είπα πριν. Αυτό που είπα πριν συμβαίνει, βγαίνει ο Αποστολάκης και μπαίνει μέσα ο Κανελόπουλος και βγαίνει και ο Αϊτόρ και θα μπει... βγαίνει ο Μπουχαλάκης και μπαίνει ο Κανελόπουλος και βγαίνει και ο Αϊτόρ και μπαίνει ο Αποστολάκης μέσα. Φρεσκάρισμα λοιπόν για το κέντρο του Όφη, το οποίο το χρειαζόταν. Να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη διάταξη που δεν νομίζω, γιατί ο Καναλόπουλος μπορεί να πάρει κάποιες πλευρές. Τον βλέπω να πηγαίνει από τα αριστερά εκεί που ήταν ο Αϊτόρ. Ο Αποστολάκης βλέπω και παίρνει τη θέση ακριβώς στο γήπεδο του Μπουχαλάκη, δίπλα στον Ανδρούτσο, οπότε δεν έχουμε κάποια αλλαγή για τον Όφη. Απλά χρειάζονται ανάσες παίκτες του Όφη, το ξέρει ο Χρυσοσκόντης και αυτό έπραξε στις αλλαγές. Είμαστε στο 70, ο Όφη πάντως το 1-0 με την Hoffenheim, την παρθενική του εμφάνιση στο Europa League. Ο Στούλας θα αφήνει την μπάλα σε ένα φάουλ που έγινε. Είναι έτοιμος να τη γεμίσει. Προσπαθεί να βρει τον κόδρο, θα τον κερδίσει και ο Κάμπακ. Πολύ καλός αμυντικός και ακούραστος. Οριακά θα τον έλεγα μέσα σε εισαγωγικά μπουκ του μπουκ αμυντικό, βρίσκεται παντού. Ο Μακίντα, ο έτερος σέντερ μπακ, ανεβαίνει. Τώρα επικίνδυνη φάση με τον Νταγκίμ, δίνει την μπάλα μέσα με σέντρα. Στη μικρή περιοχή κόβουνε προς τα του Όφη. Ο Νούς προσπάθησε να τριμπλάρει εκεί να φύγει, τον έκοψε ο Μακίντα. Ίσως ήταν κίτρινη η κάρτα αυτό, γιατί έφευγε όχι σε αντεπίθεση. Ξανά στο ίδιο σημείο τώρα η μπάλα με το φάουλ που εστέλεσε πριν ο Κοστούλας. Ξανά στο ίδιο σημείο με τον ίδιο παίχτη να εκτελεί προς τον Ανδρούτσο. Και αυτό είναι το Ντίκμαν, ωραία μπαλιά του Ντίκμαν προς τον Αποστολάκη. Αποστολάκης θα δώσει, θα προσπαθήσει να βρει τον κόντρο. Είχε την επιλογή και να σουτάρει ο Αποστολάκης, ωστόσο τώρα υποδεικνύει ο Μορένο το offside. Ο βοηθός φάνηκε και από εδώ ίσως ο Αποστολάκης ήταν εκτεθειμένος. Μακίδα, ξανά στο comeback. Τα δεξιά στον Κουφάλ, Κόντε, Κουφάλ, Αμπτουλαχού. Προγυρνάν την μπάλα οι Γερμανοί με τον Γκράμαριτ. Ξανά από τα δεξιά, τριπλάρει ο Κουφάλ, τη φέρνει στο αριστερό, πίσω τον Αμπτουλαχού. Και αυτός ακόμα και πίσω στο comeback. Ο Όφη κρατάει, ο Όφη είναι στο 73 και κερδίζει με 1-0 τη Hoffenheim. Ο Νταγκίμ από τα αριστερά τώρα. Ο Νούς του παίρνει την μπάλα, αλλά τη χάνει. Μπαλιά μέσα στη μικρή περιοχή. Απομακρύνει την μπάλα. Αμπτουλαχού. Και έξω. Πλάγιο για τον Όφη. Με τον Ασλάνη να είναι έτοιμος να μπει μέσα για την Hoffenheim και άλλη αλλαγή από τους Γερμανούς. Ο Κάμπατ θα ρίξει κάτω τον κόντρο τώρα, δεν δίνει ούτε τώρα κάτι ο Ισπανός. Ξανά ο Ιάπωνας, ο Μακίντα με την μπάλα. Μπέρσερ δίπλα στον Κόντε. Η μπάλα θα βγει κόρνερ. Αντέχει όπως την πίεση. Περιτριγυρίζουν ξανά οι Γερμανοί την μπάλα. Έτσι την περιοχή του Όφη. Σταθερά ο Χρυστογιώργος σηκώνεται. Τη μαζεύει. τελειώνει και αυτή η φάση για τους Γερμανούς. Ο Γιώργος τώρα πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω αν έχει πάθει κάτι ο κίπερ του Όφη. Ο Χλόζεκ μετά από ένα πολύ καλό τεταζέτ που έχασε, βέβαια είχε μια πολύ καλή παρουσία, βγαίνει έξω και στη θέση του μπαίνει ο Φυσνίκα Φλάνη, πάει στην θέση του ακριβώς έξω αριστερά.
1: Μανώλη, να σε διακόψω να σου πω ότι η Σάλτσμπουργκ προηγείται ακόμα και αυτή 1-0 με την Εύσκη Σόφια, είναι στο 76 το παιχνιδάκι και η Μπέτς με τη Χετάφε για την Ισπανία είναι στο 1-0, συνεχίζεις.
0: Εδώ έχουμε μπει πλέον το 75, το ιατρικό team του Όφη έχει πάει πάνω από τον Χριστογιώργο και βλέπει αν χρειάζεται κάτι. Όλοι οι παίκτες έχουν πάει στις πάγκους για να πιούν ένα νερό. Να σου πω, Βασίλη, ακόμα ότι αυτά τα νερά τώρα που βλέπω και οι παίκτες τα πίνουν, έγιναν και αυτά ρεπορτάζ, γιατί δεν είχαμε δει ποτέ εδώ πέρα νερά με λόγο από κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, τουλάχιστον πρόσφατη. Και βλέπω αυτά τα νερά και τώρα τα πορτοκαλί και συνειδητοποιώ ακόμα μια φορά τι βρίσκεται το Όφη σήμερα, 17 του 2026 που μιλάμε. Ο Χριστογιώργος θα γεμίσει την μπάλα, θα ανέβει το παιχνίδι. Τον Μπάουμαν πίσω, ο Μακίντα θα δει να γεμίσει, να βρει τον Ασπλάνη. Και δίζουν παίκτες του Όφη. Το να κερδίζουν όμως εκείνη τη Χόφενχάιμ, Ασπλάνη, τον Ντεκάτ και αυτούς τον Νταγκίν. Συγκλίνει ο Νταγκίν, δίνει δεξιά. Η μπάλα είναι πλέον στον Κόντε από τα δεξιά. Προσπαθεί ο Αθανασίου να τον πιάσει. Δίνει κόρνερ ο διαιτητής, προσπάθησε να βγάλει την Νταγκίν μια μπαλιά. Χτύπησε η μπάλα στον Αθανασίου, βγήκε έξω. Είμαστε στο 77, πάντα στο 1-0 από το 30 με τον γκολ του Αϊτόρο, όσο κερδίζει. Κόρνερ. Φεύγει η μπάλα έξω από τα καρέ του Όφη. Ανοίγει την παίχτες του Όφη στον αέρα. Σουτ από τον Ιάπωνα, τον Μακίντα που βγήκε αρκετά εκτός. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους. Θα με τριπλάρει τον Ιάπωνα. Του το έχει κάνει τουλάχιστον τρεις φορές. Τη μία ο Ιάπωνας τον έριξε κάτω, δεν του έδωσε κίτρινη. Εάν στην προηγούμενη φάση που τον είχε ρίξει κάτω τον Νους, ο Μακίντα είχε φάει μια κίτρινη, δεν θα βάζει τόσο εύκολα τα πόδια του ή δεν θα το έριχνε αυτό το ποδοσφαιρικό ξύλο που τρώει. Ίσως ο Ρόχας πειθαρίστηκε τότε και μπορεί αυτή τη στιγμή ο Μακίντα να παίζει λίγο πιο σκληρά τον Νους. Ξανά μια παλιά των Γερμανών, ξανά έξω από την περιοχή. Αμπτουλαχού προσπαθεί να τριπλάρει. Ο Αποστολάκης κερδίζει, τριπλάρει ο ίδιος, προσπαθεί να βρει τον κόντρο. Δεν είναι εύκολο να πάει μπάλα στον κόντρο, γιατί τουλάχιστον τρεις παίχτες πάντα δίπλα. Ξανά ο Νταγκίμ από τα αριστερά. Πολιορκία της Χόφενχάιμ. Κράμαρης. Δεκάτ. Βγάζει μια πάρα πολύ ωραία παλιά. Απίστευτη ευκαιρία για τη Χόφενχάιμ. Τρύπησε όλη την άμυνα του Όφη. Μια πολύ ωραία παλιά, απίστευτη παλιά από τον Νταγκίμ, τον Λεμπέρν. Πιέστηκε, δεν έκανε δεν είχε την αντίδραση που ήθελε, έφυγε μπάλα έξω, τεράστια ευκαιρία το 78 για τον Λεμπέρν και τη Χόφενχάιμ να κάνει το 1-1. Διατηρείται τουλάχιστον αυτό το 1-0 ακόμη, όσο μπορεί να κάνει και άλλη ευκαιρία. Λάθος επιλογή τώρα του Χριστογιώργου, βγαίνει απευθείας έξω η μπάλα μετά από το ελεύθερο. Νταγκίν, ίσως τον Μακίντα. Κάμπακ, ξανά Μακίντα. Ο Μπέρκερ είναι εκείνο που θα βγάλει την μπάλα έξω. Πολύ κακή μαλλιά του Ολλανδού. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι τώρα. Αλλά και πριν με την μπαλιά του αποδεικνύει την κλάση του. Τόσο τώρα δεν έκανε σωστή επιλογή. Έκανε τσάφι μπάλα στα πόδια του, βγήκε out απευθείας. Και στο Γιώργος ξανά σφίγγει την μπάλα και ξανά προσπαθήσει να τη γεμίσει μέσα στο 80. Μπέρκερ κερδίζει την κεφαλιά, απευθείας έξω. Νευρικός ο Ίλβερ, προπονητής του Τότεναμ, και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή με τον Ντίκμαν να βγαίνει έξω και ο Μπόρσα Γκονζάλο να μπαίνει στη θέση του, και τον Κόδρο επίσης να αποχωρεί και τον Ισέκα να είναι εκείνος που θα πάρει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο και στην κορφή της επίθεσης. Καμία αλλαγή στη διάταξη για το Χρήστο Κόντι, απλή αλλαγή προσώπων. Ο Μπόρσα Γκονζάλος εκτέλεσε το πλάγιο, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους παίκτες του Τότεναμ, γιατί ο Αμπντουλαφού κέρδισε το φάουλ. Έχουμε 10 λεπτά ακόμη. 10 λεπτά που όφη πρέπει να τα δώσει όλα, 10 λεπτά που όφη πρέπει να αντέξει, 10 λεπτά που εάν όφη είναι όπως τα υπόλοιπα 80, ίσως και 2-3 φορές τυχερός, θα γράψει ιστορία. Ο Ντέξα από την περιοχή χάνει την μπάλα. Αποστολάκης τώρα τον Αθανασίου. Αθανασίου από τα αριστερά. Βαθιά μπαλιά του Αθανασίου με στόχο τον Αποστολάκη. Ο Κάμπας θα καλύψει. Θα βγει έξω τον Μπάουμον. Για να γίνει μια συνεννοησία εκεί, για να αποσχοληθεί ο Ισέκα. Καθάρισαν οι Γερμανοί. Μπάουμον. Ο Μακίντα. Τον Άσο Γκάμπα και εκείνος. Ανεβαίνει ο Τούρκος. Φάλ. Μια πολύ ωραία μπαλιά τώρα για τον Λεμπέρν. Και δες την κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στο Χρυσογιώργο. Ο Χρυσογιώργος κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Η Κράμαριτς είναι μπροστά του. Διαμαρτύρεται ο Χρυσογιώργος. Τώρα θα γεμίσει με στόχο τον Ισέκα. Ο Ισέκα τελικά καταφέρνει να πάρει την μπάλα στην πλάτη του τον Ιφάλ. Θα δώσει στον Αποστολάκη, λάθος επιλογή του Αποστολάκη, ωστόσο η μπάλα βγαίνει έξω μετά από κοντά στο πόδι επεκτών της Τότεναμ. Λάγιο με τον Αθανασίου από τα αριστερά. Όχι, πάει να μπει στην περιοχή. Κόρνερ για τον Όφη. Ο Κανελόπουλος αν ήταν καλά ήταν εκείνος που προσπάθησε να τριμπλάρει, να μπει στην περιοχή να τη ζήσει. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο κέρδισε ένα κόρνερ και ακόμα μερικά δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 83, πάνω στο 1-0. Ο Όφη της Χόφενχάιμ σε μια ιστορική βραδιά για το Ηρακλείο του Ποδόσφαιρο, που αν τελειώσει και έτσι θα μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Όφη. Αλλά δεν προτρέχουμε. Κόρνερ τώρα για τον Όφη. Τελείται. Ξανά νέο κόρνερ. Απομάκρυναν οι αμυντικοί της Τότεναμ προς τα έξω. Νέο κόρνερ. Απίστευτα τα πράγματα που κάνει η ομάδα του Χρήστου Κόντι από πέρυσι. Βιώνει κάτι το ρεχνιάτικο ποδόσφαιρο που δεν το περίμενε, αλλά αξίζουν τα πάντα στον κόντι και στους παίκτες. Εκτελείται το κόρνερ, κεφάλι! Δύο μηδέν όφι! Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δύο μηζέν μετά από κόρνερ. Η μπάλα ήρθε στα καρέ. 2-0 ότι δεν έχω καταφέρει να βάλω ακόμα και φίλο σκόρερ. Ήταν όλα τα χωριά εκεί μπροστά. Είμαστε στο 84 και πλέον η νίκη μοιάζει τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά. 2-0, απίστευτο.
1: Αυτό που, λέγαμε, αυτό που λέγαμε, Μανώλη, λέγαμε μια φάση μπορεί να τη βρει. Όφη τη βρήκε και τη βρήκε σε κατάλληλο σημείο. Λίγο με το φινάλι, νομίζω τώρα το παιχνίδι είναι πολύ κοντά. Όφη στη μεγάλη νίκη με τη Χόφενχάιμ.
0: Έμοιαζαν οι παίκτες της Χόφενχάιμ για κάποιο λόγο να φύγει αν μην μπορεί να πάρουν τη μονομαχία. Δόθηκε το δεύτερο κόρνερ. Ο Κανελόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος σηκώθηκε, πέταξε την μπάλα επαγγελματικά μέσα, υπόδειγμα το πώς μπορεί να εκτελείται ένα κόρνερ και το πώς να καταλήγει τα δίχτυα. Και διαμορφώνεται αυτό το απίστευτο που δεν μπορώ ούτε εγώ που το λέω να το πιστέψω τόσο εύκολα. Όφη, Χόφενχάιμ, 2-0 στο 85. Τόσο κοντά και τόσο μακριά σε ένα θρίαμβο σήμερα. Όφη κερδίζει μια ομάδα τη Bundesliga και μια ομάδα από τις μεγαλύτερες στο ευρωπαϊκό στερέο, θα πω γιατί ανήκει ένα από τα top πρωταθλήματα και μάλιστα φέτος στοχεύτηκε στο Στάδιο Ζινκ. Ας δούμε όμως τα τελευταία λεπτά. Ο Κράμαρης κατεβάζει την μπάλα. Ο Αμπτουλαχού να προσπαθήσει να την δώσει σε κάποιο σκοπό και δεν τα καταφέρνει. Νους, θα προσπαθήσει να κάνει σου τον νους. Ο Μαχίντα μπαίνει εμπόδιο μπροστά του. Το γήπεδο είναι τρελαμένο. Έχουν σηκωθεί όλοι, δεν κάθεται κανένας. 20.000 κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο. Είναι η μισή με μπλούζες και έλλειμμες χωρίς. Επικρατείας παζουρισμός, μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το μάτι, πώς θα είναι το τελικό σκορ. Μακάρι να μείνει αυτό το σκορ σε 2-0. Κούρδε για τον όφημα τον Μπόρθα Γκονζάλες. Εξελεί ο Μπόρθα Γκονζάλες. Κεφαλιά, άου την μπάλα. Ο Κοστούλας ήταν εκείνος ο οποίος είναι την κεφαλιά. Οι Γερμανοί θα γίνουν ακόμα πιο πιεστικοί τα τελευταία λεπτά. Ξεκινάνε η Γερμανία τα δεξιά με τον Κόντε. Δίνει αυτός τον Ασλάνη, ο Μπέρχερ, τεράστιο κορμί και πολύ τεχνίτη, τον Ταγκίμ από τα αριστερά, κερδίζει ωραία ο Μπόρχα και ανεβαίνει τώρα ο Όφη. Λάθος επιλογή εκεί του Μπόρχα, στα χέρια του Αμπτουλαχού, στα πόδια του Αμπτουλαχού, με συγχωρείτε, η μπάλα. Μπέρχερ από τα αριστερά, Ταγκίμ, παλιά, θα κόψει εκεί πάρα, πάρα πολύ ωραία και τον τραβάει ο Λεμπλέρ. Δεν μας έχει απομείνει κεφάλιο, αλλά σήμερα είμαστε τυχεροί που βιώνουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είμαστε τυχεροί που βιώνουμε μια τόσο ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Θα κάψω να λέω ότι ένα πλέον είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με βγάλει αυτή τη βραδιά. Θα αναγεμίζει ο Χρήστος Γιώργος. Ο Νούς προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Τον τρώει ο Μασίντα. Ωστόσο η μπάλα μένει στα πόδια. Το μεχό του Όφη Αποστολάκης. Προσωπικές μονομαχίες ή το Αποστολάκη. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ήταν ο Κράμαρης εκεί με τον Ασλάνη. Ο Ασλάνη είναι εκτεθειμένος. Είναι εκτεθειμένος ο Ασλάνη εκεί πέρα. Τον αφήνει όμως ο βοηθός. Κερδίζουν οι παίκτες του Όφη. Ανεβαίνει ο Νους. Ανεβαίνει ο Νους με αντίπαλο τον Νταγκίμ. Τιάγκο Νους, τον Ισέκα. Προϋποθέσεις. Οι δυο τους. Οι δυο τους. Τριπλάρει ο Ισέκα. Θα τον κόψει ο Κάμπας. Επιθετικό φάουλ του Ισέκα. Στο 89, είμαστε στο 89, πάντα στο 2-0, από το 30 και το 84 με τα γκολ. τον Αϊτόρ και Κανελόπουλου. Ανεβαίνει στο Φεστάιμ τώρα. Κράμαρε, πολύ συνηθικός από την ώρα που μπήκε. Μπέρκερ. Έξω τον Λεμπλέρ, έχει πάρει μέτρα. Ο Κόντε, Κράμαρη, προσπαθεί να πάρει ένα σουτ, δεν τον αφήνουν. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παιχτών του Όφη. Απίστευτη λειτουργία των παιχτών του Όφη. Μπορεί μάλλον να πηγαίνει στο τελευταίο τρίτο των παιχτών της Κόφενχάιμ, αλλά δεν τους αφήνουν να κάνουν τελικές. Δεν τους έχουν δώσει τους χώρους και δεν έχουν μαζίσει και από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Κόφενχάιμ. Γυρνάω ξανά την μπάλα. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Κόφενχάιμ, το αριστερά με τον Ταγίν. Περνάει τον Μπόρσα Γκονζάλες, κάνει μια παλιά, ξανά ο Αποστολάκης είναι εκείνος που θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Ισέκα. Κακή παλιά του Αποστολάκη, ο Ισέκα και ο Βερβέρος τη χάνει, ανεβαίνουν ξανά οι της Χόφενχάιμ. Από τα δεξιά τώρα είναι ο Κουφάλ, ο Λεμπλέρ ήταν, βγήκε έστω να πάρει μπάλα. Μονομαχίες τώρα και ο Ισέκα κερδίζει. Η μπάλα αλλά είναι μόνος του, θα προσπαθήσει να την πάει στα πλάγια για να κερδίσει χρόνο. Βρίσκει τον Ανδρούσο και γυρνάει πίσω. Παντού η παίκτα της Κόφενχάιμ. Ο Νούς ήταν εκτεθειμένος. Θα διαμαρτυρηθούν τώρα και οι παίκτες της Κόφενχάιμ, γιατί ο Νούς ήταν πολλά μέτρα εκτεθειμένος, ωστόσο συνέχισε τη φάση, πλάχαρε. Κέρδισε κάποια δευτερόλεπτα, 4 λεπτά καθυστερήσεις. 4 λεπτά καθυστερήσεις, 4 λεπτά μακριά το θρίαμβο του Όφη. Φλάνη με τον Ταγίμ. Πολύ ωραία, πέφτει ο Κοστούλας, μετάξει και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ για τη Χόφενχάιμ. Μαρτυρικά αυτά τα λεπτά. Αυτές η λύτρωση. Η Φαλ γεμίζει, ο Χρυσμάνης είναι ο κύριος που θα διώξει την μπάλα, αλλά έχει δώσει ο Φτάιν το βοηθός. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο Γιώργος χαλαρά, ήρεμα. Ο Όφη ακόμη πιο κοντά σε ένα τεράστιο θρίαμβο, σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του από τη μέρα που δημιουργήθηκε. Στο Γιώργος γεμίζει, με αποδέχει τον Ισέκα, με κερδίσει την κεφαλιά ο Μακίντα, κάμπακ, θα τη βγάλει έξω ο Τούρκος. Δεν θέλει τίποτα άλλο πέρα από διαχείριση χρόνου αυτή τη στιγμή. Μπόρκα Γκονζάλες μπροστά από τον προπονητή του, έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. 2 λεπτά ακόμα. Νους με τον Ισέκα, Νους. Προσπαθεί να τους τριπλάρει όλους ο Νους. Κάνει την μπάλα, ωστόσο έρχεται ο Αποστολάκης. Ξανά η μπάλα στα χιπόδια των παιχνών του Όφη. Προσπαθεί ο Ισέκα να βρει τον Νους. Έχει την μπάλα μας ακόμα ο Νους. Κόρνερ για τον Όφη. Σε προσπάθεια του Νους. Να πετάξει την μπάλα στη μικρή περιοχή. 1,5 λεπτό ακόμα. 1,5 λεπτό ακόμα.
1: Μην αγχώνεσαι, Μανώλη, το μάτς τελείωσε. Δηλαδή έχει κερδίσει ο Όφη. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Αλλά πίστεψε το, φίλε. Ο Όφη παίρνει μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. Με μια ομάδα, πολύ καλή ομάδα της Γερμανίας. Ξεκινάει με το δεξί και μια πολύ καλή εμφάνιση.
0: Αξίζουν τα πάντα σε αυτό το σύνολο των παιχτών του Χρήστο Κόντι και στον ίδιο.
1: Βέβαια και στον Χρήστο Κόντι που έχει κάνει σπουδαία δουλειά τα τελευταία 2-3
0: χρόνια. Μπόρσα Γκονζάλες, σέντρα σουτ, Νους, τα δεξιά, θα χάσει την μπάλα, ξανά Μπόρσα Γκονζάλες, θα γυρίσει πίσω, θα βρει τον Αθανασίου που έχει έρθει στον άξονα, Μπόρσα Γκονζάλες, ξανά τα δεξιά, άω την μπάλα, πλάγιο για τον Όφη. Μισό λεπτό ακόμα. 35 δευτερόλεπτα την ακρίβεια.
1: Τώρα πιστεύω να έχει ηρεμήσει.
0: Και τώρα αρχίζω και πέφτω.
1: Εντάξει, να πας να πεις κανένα τσικουδιά μετά και θα είσαι μια χαρά. Θα γίνει πανηγύρι μεγάλο στην Κρήτη σήμερα με τσικουδιές.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπα, Βασίλη, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου υπερβολή, γιατί πρώτη φορά μπαίνει σε σύγχρονες διοργανώσεις. Είχε πάει σε διοργανώσεις πολύ παλιότερα.
1: Ναι, αλλά τώρα η League Face ναι, είναι σπουδαία, τεράστια νίκη.
0: Με μια τέτοια ομάδα.
1: Έληξε.
0: Τελευταίο πήρυγμα. Όφη παίρνει μια τεράστια νίκη. Όφη κερδίζει την Hoffenheim.
1: Και αν βάλουμε και την νίκη του Ολυμπιακού, την νίκη της ΑΕΚ, έχουμε 3-3, φίλε. Μιλάμε για τεράστια.
0: 3-3, απίστευτο. Όφη, μια παρουσιακή ομάδα, να πω που πέρυσι τέτοιο καιρό, το πω πριν και στο Σάκη, πέρυσι τέτοιο καιρό ή πέρυσι πριν 7 μήνες, όχι τέτοιο καιρό, άμα σε έλεγε κάποιος να είσαι League Face του καιρό παλιά.
1: Ναι, και θα κάνεις και νίκη, θα σε έλεγε ότι είσαι τρελός. Θα σε έλεγε κουζουλό.
0: Ούτε καν το κουζουλό, το λέμε και λίγο περιπτωσικά, αλλά
1: ναι.
0: Και μέσα. Σήμερα όμως συμβαίνει αυτό, ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν τεράστια ποιότητα, είχαν τεράστια θέληση να κερδίσουν, γιατί και οι ίδιοι προφανώς δεν βλέπουν τον Europa League ως μια διαδικασία που θέλουν να περάσει έτσι. Είναι μια διοργάνωση τεράστια. Είναι μια ομάδα που ξέραμε ότι έχει ενισχυθεί από πέρυσι. Βγήκε πέρυσι πέμπτη με ένα βαθμό από το Champions League.
1: Και φέτος έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει και προχθές έκανε κέρδηση και όλα στην 2-1 στην Τουγκάρδη. Έχονταν με καλή ψυχολογία.
0: Μα παίζουν παίκτες, πήρε παίκτες συμβαστικά όπως ο Ντεκάτ, παίκτες ο Βέλγος, και τον πήρε για να ανέβει να πάρει στο Champions League.
1: Ναι.
0: Είδα με τα μάτια μου και είδαν όσοι ήταν μαζί μας σήμερα στη συχνότητά μας, είτε είδαν στην τηλεόραση, είδαν τι ομάδα αντιμετώπισε. Όχι, πώς πήρε αυτή τη νίκη, την πήρε παλικαρίστια, την πήρε αντρίστια τη νίκη, το αξίζουν πολλά. Και μένει να δούμε τώρα, στέφανε συνέχεια. Στην Europa League, Βασίλη, ενθουσιασμός μόνο εδώ στο Ηράκλειο.
1: Για να σου πω, μάλλον πριν σα αφήσω τώρα, έχουν ετοιμάσει τίποτα εκεί με ζέντες, τίποτα τέτοια, θα έχουν ετοιμάσει,
0: Θα δούμε, αλλά αυτά μήπως μείνουν τίποτα για εμάς, μην δεν σας τα πω αυτά.
1: Γύρω τώρα εκεί στην Κρήτη, στα χωριά θα έχουν, τώρα θα ψήνουν τώρα, θα έχουν ξεκινήσει οι σούβλες. Οι τσικουδιές, οι ρακές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά, ρακές πίνουμε συνέχεια. Τώρα εδώ θα κολλήσουμε.
1: Σωστό.
0: Ρακές πίνουμε και χωρίς νίκες εδώ πέρα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: ή καλά να περάσεις. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν εμείς να ακούσουμε συνέντευξη.
2: Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3-4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Αλφα Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμένουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 στην επόμενη φάση του Europa League.
3: Ένα από τα κλειδιά της σημερινής σπουδαίας νίκης είναι, πιστεύεις, το γεγονός ότι αντέξατε παλικαρίσια, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πίεση της γερμανικής ομάδας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον, μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, άκουσαμε τα έτσι μια πρώτη συνέντευξη. Νομίζω ήταν ο Κοστούλας, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ήταν ο Κοστούλας, θα ακούσουμε και αργότερα. Και σε λίγο πάλι συνεντεύξεις, θα ακούσουμε και τον κύριο Κόντι, ο πρόεδρος του Όφη. Πανευθυκεί στο γήπεδο, έχουν πάει στον κόσμο. Μπράβο στον κόσμο του Όφη που γέμισε στην ουσία το Παγκρίτιο με 20.000 οπαδούς. Τεράστια νίκη για τον Όφη. Πολύ μεγάλη επιτυχία, και αν βάλουμε και την επιτυχία του Ολυμπιακού εχθές με την Αγγελόνια, την επιτυχία της ΑΕΚ με την Λάσκ Λίντς στο Champions League, έχουμε 3-3 και έχουμε και ακόμα βέβαια και άλλο μια ομάδα που θα παίξει σε λίγο καιρό και τον Παναθηναϊκό. Άρα ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον κύριο Κόντι, στον Χρήστο Κόντι βασικά, που έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι δύσκολο να την κερδίσει πάρα πολύ. Να την κερδίσει είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είδαμε και πέρυσι. Πήρε το κύπελο από τον Όφη, πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ και έκανε διπλό στο Καραϊσκάκι. Δεν τα λες εύκολα πράγματα αυτά σε μια ομάδα η οποία πριν κάποια χρόνια, λίγα χρόνια πριν, δεν ήταν και τόσο καλή και δεν είχε μαζεύει κόσμο. Τώρα μαζεύει και 20.000 κόσμο στο Παγκρίτιο. Τη συγχαρητήρια, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Να πούμε και το άλλο μάτς τελείωσε και αυτό, τον 8 παρατέταρτο. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1. Όφη Χοφενχάιμ 2-0. Τα λέγαμε χθες το βράδυ ότι και με το Δήμο Τζαπαλιάρη ότι η Όφη δεν είναι απίθανο να κάνει την νίκη με τη Χοφενχάιμ. Οκ, okay, μια καλή ομάδα η Χοφενχάιμ. Γερμανική, αν δεν είναι και το μεγαθύριο της Γερμανίας. Τελικά Όφη τα κατάφερε και έρθει σε 2-0. Όποιος έπαιξε τον Άσο πληρώθηκε στο 6,5 απόδοση. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει, μάλλον δεν πλησιάζει, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε. Έχουμε σε λίγο σέντρα στα υπόλοιπα μάτς της αγωνιστικής για τη League Phase του, Champions, του Europa League. Να πούμε και νωρίτερα είχαμε και παιχνίδια για το κύπελο, δύο παιχνίδια για το κύπελο. Το ένα ήταν Καλαμάτα με την ΑΕΛ, ήρθε 1-1. Προηγήθηκε η Λάρισα Ιραέλ με τον Νικοκυράκη στο 44, ισοφάρισε ο Μπολιβάρ στο 83 για την Καλαμάτα. Στο άλλο μάτς ήταν εντάξει, μια προπόνηση στην ουσία για την ΑΕΚ, το 8-1 τα λέει όλα με τον Πανσεραϊκό και 2-2 για το κύπελο. Λοιπόν, ο Αλεξίου που μπήκε, έπαιξε βασικός, έβαλε γκολ στο 9, ο Ζωάο Μάριος στο 35, στο 32 μάλλον ο Βάργκα έκανε το 2-0, στο 35 ο Ζωάο Μάριο το 3-0, ο Βάργκα στο 38 το 4-0, ο Βιτάλης στο 44 το 5-0, Μάνταλος στο 46 το 6-0, Μάνταλος ο οποίος έκανε μάτς καριέρας, είχε 4 ασίστ και ένα γκολ, τι άλλο να κάνει. Στο Ζούμκοφ στο 72 το 7-0. Μείωσαν στον όχι. 8-0 έγινε στο 84 πάλι με τον Αλεξίου και στο 91 ο Ιλιάδης μείωσε την διαφορά στα 7 γκολ. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Το μόνο μελανό σημείο ο τραυματισμός του Βάργα που μάλλον είναι μυϊκός από ό,τι λένε. Θα δούμε σήμερα το πρωί που θα βγουν εξετάσεις. Μάλλον είναι μυϊκός από ό,τι φάνηκε από το τηλεόραση. Και μάλλον θα μείνει εκτός για περίπου τις 4 εβδομάδες. Εντάξει, έχουμε τη διακοπή τώρα. Το μόνο σημερινό σημείο για την ΑΕΚ ήταν ο τραυματισμός του Βάργκα. Αυτά λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε. Περιμένουμε τη σέντρα στα βραδινά παιχνιδάκια. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας όταν επανέλθουμε. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943. 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ναι, φίλε Γιώργο, καλησπέρα κιόλας. Μεγάλη νίκη του Όφη και μιλά να λέμε κιόλας με Ελληνόπουλα. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Με πολλά Ελληνόπουλα μέσα. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Χρήστος Κόντης και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα στην πορεία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και παραρχόμαστε 4-5 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε να πούμε ότι είναι το τρίποντο που πήρε Όφη. Μας έχει φτάσει από τη δεκάδα μια ισοπαλία.

0: Και τώρα πολύ κοντά είμαστε, μια ισοπαλία μακριά από τη 10η θέση που είναι το πολυπόθητο απευθείας στήριο για το Champions League. Δηλαδή ο πρωταθλητής θα πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 10. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Συγχαρητήρια στην πολύ ωραία ομάδα που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη. Καλησπέρα στο φίλο το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα, στον πρώτο φίλο, να πούμε μια πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπίλη Ανδρέας.
0: Καλώς, Ανδρέκο.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, φίλε.
1: Συγχαρητήρια στον Όφη. Άρα δεν ήταν τυχαίο το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
0: Όχι, βέβαια, είπα νωρίτερα. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Μπορεί να την κερδίσει εύκολα.
1: Πολύ τρομερή ομάδα έχει φτιάξει ο Κόλλης.
0: Δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολα.
1: Και μπράβο του. Και που παίζουν και πολλοί Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: 7 Έλληνες παίζαν σήμερα στην 11. 7 Έλληνες μου ήταν.
0: Ναι, ναι. Και μην ξεχνάς ότι ο Όφη και έκανε 2 νίκες με τους Βουλγαρούς. Και νίκη με τους... Δηλαδή έχει 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά, έχει κάνει 3 νίκες.
1: Πολύ καλή. Για μένα θα είναι όπως ο προσήνωτος του Λαβαδιάκος, θα βλέπω για 5ο τον Όφη.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα του Λαβαδιακού, τον περσινό Όφη.
1: Και ο... Εντάξει, ο Λαβαδιακός μέχρι ένα σημείο μετά ξεφούσκωσε, σε κάνει κοιλιά. Και θέλω τώρα να πω για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολης έκανε μεγάλο λάθος εκεί με τον Χάρη που τον έβγαλε.
0: Εντάξει τώρα, μόνο που να το ξέρει, μόνο το ξέρει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει την περίπτωση του LKB, το θυμάσαι ένα αγώνα
0: ναι.
1: Ήταν το σκορ 4-5 μήνες, τον έβαλε μέσα και τραυματίζει.
0: Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει τώρα. Το ξέρει τώρα, θα τραυματιστεί. Εντάξει. Είναι άτυχη η κακιά στιγμή τώρα. Μπορεί να τραυματιζόταν στο 5ο λεπτό. Αυτό λέω. Δηλαδή τώρα λέμε ότι φταίει ο Νίκολης που τον έβγαλε και άμα τραυματιζόταν στην αρχή του παιχνιδιού στο 6ο λεπτό. Ο τραυματισμός έγινε, είναι θέμα ατυχίας τώρα. Έγινε στο 6-0. Μπορεί να έχει ετοιμάσει αλλαγή, να τον βγάλει και πριν τον βγάλει να τραυματίστηκε. Εντάξει, ήταν άτυχος.
1: Ο Πασαραϊκός ομάδα κατέβαζε, 8 γκολ έφαγε.
0: Εντάξει, και είναι μια ομάδα η οποία θεωρούν εκεί στη Super League 2.
1: Λέω ότι είναι και τα φαβορή να ανέβει, έτσι.
0: Ένα τα φαβορή για να πάει,
1: ένα ναι. Φαβορή, εγώ βλέπω τη Μαρκό που έχει...
0: Με προπονητή το Βοζνιάτη που είναι μέτρη εκεί στις ανόδους. Ήταν πολύ κακός ο Πασαραϊκός, πολύ κακός.
1: Τη Μάρκο την έχει δει.
0: Λάιβ δεν την έχω δει. Ξέρω ότι είναι μια ομάδα που και αυτή θα παλέψει για να ανέβει.
1: Πάει, έχει μέσα Ελ Αραμπί και Γιώχανσον.
0: Ναι.
1: Η Μάρκο. Εγώ την είδα με τον Άρη. Πολύ καλή.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Λάρισα και η Πανιώνιος έχουν τον πρώτο λόγο φέτος. Αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο και αυτό το πρωτάθλημα. Έχει πολύ δρόμο, είναι καλές ομάδες.
1: Πολύ καλές ομάδες, έτσι.
0: Α πούμε και την Νίκη Βόλ που την είχαν ένα φαβορή να ανέβει, έχει κάνει δύο γκέλες.
1: Δύο ήττες. Ναι. Και δεν μου λέει, φωνάζανε εκεί στο γύρο με τη Λίπερ, φωνάζανε σαν του Παναγιώτη.
0: Φίλε, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί έτσι άκουσα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άστοχο, δηλαδή.
0: Εντάξει, μόνο το ατρολάρισμα πλάκα τώρα. Μην κολλάτε, ρε παιδιά, σε πλάκες.
1: Ναι, αλλά με τη Λίβερ, παιδιά.
0: Μην κολλάτε σε πλάκες, ρε παιδιά. Εντάξει, δεχτείτε το ποδόσφαιρο και μια πλάκα. Μην τα παίρνετε τώρα σοβαρά. Δεν είναι κάτι. Δεν έρβησαν κάτι. Δεν σε πρόσβαλαν.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Θέλω να πω ότι πάρτε και λίγο πλακίτσα.
1: Εγώ βλέπω πάντως την Κυριακή με το Λεβαδιακό. Τώρα για να πω την Ολυμπιακό και για την έξω Βόλο. Είναι κρίσιμο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν μπορούν να χάνουν βαθμούς αυτές οι ομάδες για το Παναθηναϊκό.
1: Άμα θυμάσαι πέρσι, είχε χάσει το Βόλο βαθμούς.
0: Είχε 2-2, ναι, να εξωφανίσει το τέλος.
1: Και ο Λεβαδιακός μας είχε κόψει βαθμούς.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, βέβαια, τώρα είναι και η διαφορά με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι 4-5 βαθμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κι άλλες γκέλες.
1: Δεν είναι πέρσι ο Παναθηναϊκός, φέγανε πολλοί παίχτες, γι' αυτό είναι τόσο
0: χάλια φέτος. Ο Παναθηναϊκός κερδίσει και κάνει γκέλα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός πάει στους 8 και στους 7. Απομακρύνεται αρκετά.
1: Εύκολα, δύσκολα θα κερδίσει πάνω.
0: Λέω, αν κάνουμε γκέλα εμείς και εσείς, πάει στους 8 βαθμούς και 7. Είναι μεγαλώνει το πράγμα. Χοντρένει δηλαδή. Ναι, αλλά 7 βαθμούς 8 δεν είναι και λίγη.
1: Και ο Παναθηναϊκός μια χρονιά πήγε ο Γιωβάνοβιτς, 8 βαθμούς ήταν μπροστά και το χάσε.
0: Ποιος?
1: Παναθηναϊκός
0: τότε με τον Γιωβάνοβιτς ήταν 12 βαθμούς μπροστά, αλλά το χάσε γιατί δεν είχε τίποτα στον πάγκο. Τώρα, άμα κοιτάξει τον πάγκο Παναθηναϊκού, βγάζει τα μπόρτα και βάζει τον Γκαρσία. Έχει κάτι.
1: Δεν μου λες, εγώ στο πέναλτι το είδες με την Κηφισιά.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Το είδα. Αντί να δώσει ένα πέναλτι που ήταν πιο μπροστά, έδωσε ένα πέναλτι που δεν υπήρχε.

0: Δεν το είδα. Πάντως από ό,τι μου
1: είπανε. Το φίλο δεν ξέρω τι μέσο έχει και διδυτεύεται. Είναι επικίνδυνο. Δεν πρέπει να διαιτηθεί αυτό ο άνθρωπο.
0: Δεν το έχω δει, δεν το έχω δει.
1: Πολύ κακό διαιτητή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει και από τη μέση και μπροστά λίγο στην άμυνα. Είναι πολύ, είναι, έχει τρομερού. Έχει ποιότητα. Εντάξει, βγάζει.
0: Πήγε και τον ΑΗ τώρα που είναι σπουδαία μεταγραφή.
1: Και βάλει και κολάρα το δεύτερο κολλάρα.
0: Ναι, κολλάρα ήταν. Ναι, κολλάρα,
1: κολλάρα. Έτσι. Ναι. Και ο Μόνια με ένα έφτασε με τη θέση.
0: Και ο Κάγκουα είναι πολύ καλό παίκτη που πήρε.
1: Ο Κάγκουα είναι πολύ, ναι, όντω. Όντω πολύ καλό παίκτη. Δεν το, ναι, δεν το ξέραμε πιο πολύ. Έτσι.
0: Δεν το ξέραμε, εντάξει, εκεί που έπαιζε στο Ισραήλ, τώρα πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει διαφορά.
1: Και εμένα δεν, αυτό με τον κομπό το άκουσε τώρα, τα εισιτήρια πώς θα έβαλε.
0: 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ στο πέταλο και 50 ευρώ τα υπόλοιπα.
0: Ορίστε.
1: Δεν πάει καλά. Δηλαδή να πάει τώρα δυο άτομα έτσι ένα ζευγάρι να, στη Λιβαδιά. 30 όχι στο πέταλο εκεί που είναι οργανωμένοι. 50 ευρώ και 50% και βάλε βενζίνα, διόδια.
0: Για να σου πω κάτι, ρε φίλε τώρα, Αντρέα, όμως λογικά τώρα πάρτε. Εντάξει, λογικά. Είναι ακριβό το εισιτήριο. Άρα η λογική του κομπότ δεν είναι σωστή. Σου λέει το γήπεδο θα γεμίσει το πέταλο.
1: Ναι, για, ο να μην θα βάλει τα εισιτήρια, ο
0: για να μην πάρω κι εγώ λεφτά, σου λέει. Ο Μπέο θα βάλει και 20.000 στο γήπεδο. Θα βάλει πολύ κόσμο. Ο Ευαγιακός δεν θα βάλει 20.000.
1: Είναι πιο μεγάλο το γήπεδο.
0: Βέβαια. Ο Μπέο θα βάλει πέρσι. Είχαν πάει στον Βόλο από την ΑΕΚ. Θυμάμαι 22.000 κόσμο. Και 15 να βάλει το εισιτήριο βγάζει χρήμα. Ο Κομπότη τώρα.
1: 20-25 θα βάλει.
0: Λέω, ο Κομπότη τώρα σου λέει: κοίταξε, να δει πόσο θα έρθουν οι Ολυμπιακοί. Χίλιοι, πόσο χωράει η κερκίδα. Παραπάνω δεν μπορούν να έρθουν. Στην κερκίδα αυτή που χωράει 1.000 άτομα σου λέει να το βάλω 30 ευρώ. Θα το γεμίσω. Να, για Κομπότη, για να βγάλει χρήματα είναι σωστή η λογική του. Τώρα για εμάς είναι ακριβό, ναι, είναι ακριβό το εστίαμα.
1: Ναι, το, και ήδη σήμερα η μέρα τώρα.
0: Θες και βενζίνες, θες και αυτό, θες να φας κάτι, να πεις ένα καφέ, θες 150 να πας και να έρθεις.
1: Επιχειρηματίες στο Πόλο πίνουν νερό στο όνομα του Πέου, γιατί οικονομά για τα μαγαζιά.
0: Ναι, βέβαια. Πέρυσι 4 μάτς με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ο Βόλος γέμισε κόσμο, ρε φίλε. Και, και τώρα, από ό,τι λένε, θα έχει κάνει 15.000 αεξίδες. Άρα μιλάμε και έσοδα για το, όχι μόνο για τον Μπέο, έσοδα και για τον Βόλο.
1: Ναι. Και ένα άλλο, δεν μου λες, αυτός ο, που έχει πάει ο Καϊρίν και ο Ζούπκοφ.
0: Ο Ζούπκοφ.
1: Και ο Καϊρίν, αυτός μου φαίνεται ο Νίκος δεν τους χρησιμοποιεί και πολύ, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Καϊρίν και Ζούπκοφ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται, δεν τους πιστεύετε και πολύ αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει, δεν τους έχει βάλει πολλά, σε πολλά παιχνίδια, εντάξει μόνο, θα μπουν όλοι στο rotation, είναι μεγάλη χρονιά, είναι πολλά παιχνίδια. Είναι πολλά παιχνίδια.
1: Και τελευταίο θα πω, άκουσε με τις αυτά, λέει θα πάνε πολύ αξίες στα χέρια.
0: Έχει πουλήσει 6.000 εισιτήρια ήδη. Θα έχει πουλήσει. Λογικά θα πάρουν και άλλα εισιτήρια γιατί έχει καλό κλαμπ εκεί στην original στην Αγγλία. Μπορεί να έχει ένα δεκάρικο εκεί περίπου. Αν δώσουν εισιτήρια κι άλλα. Αν δεν δώσουν θα είναι αυτά τα 6.000. Αλλά νομίζω θα δώσουν κι άλλα εισιτήρια οι Ουκρανοί.
1: Και ένα τελευταίο και μπράβο και στην Ομόνια αυτή με τη Θέλτα. Μεγάλη έκπληξη.
0: Και ωραίο γκολ έβαλε.
1: Γκολάρα στο 89,
0: ναι,
1: στο μερό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά μπήλει.
0: Να καλά. Γεια σου, Αντρέα μου. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 10, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορ. Περιμένουμε τη σέντρα στα παιχνίδια του Κόφερ, του Europa. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία ξεκινούν σε περίπου 7-8 λεπτάκια. Να πούμε το πρόγραμμα. 94... Να τα πούμε μάλλον μετά το διάλειμμα. Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
9: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν προλάβουμε να ακούσουμε λίγο το δηλώσει του Αϊτόρ, αν προλάβουμε, όσο προλάβουμε.
10: Ήδη ξεχωριστά, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθούμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση, παίζουμε με πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης, όμως πάντα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε όλα τα παιχνίδια.
11: Μου λένε από το οι συνάδελφοι ότι θέλει να δει το γκολ του και να μας πει τι έγινε. Είναι μπροστά εδώ στην οθόνη το γκολ.
10: Let your go and tell us what happened. Describe.
12: Yeah, I'm looking. Ναι.
11: Γιούρι,
12: can I do it very good?
11: Τι σκέφτεται όταν γίνεται η φάση?
12: Nothing. I was when the ball arrived, I thought the ball don't have to jump because the pitch wasn't really in good conditions as always have, but I wanted to change the side because the keeper was coming for the left side of me and it did well, no? So I'm very happy.
10: Όταν είδε την μπάλα να έρχεται σε αυτόν, περίμενε την αναπήδηση λόγω του αγωνιστικού χώρου. And then what you said about the sides?
12: To change the side of the ball because the goalkeeper was moving. So I wanted to change and I did, I think, really well.
10: Άλλαξε την κατεύθυνση της μπάλας, είδε την κίνηση του τερματοφύλακα και όλα πήγαν πολύ καλά.
11: Πήγαν πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε και άλλα γκολ στην συνέχεια. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι μερικά λόγια από τον σκόρερ, το πρώτο τερματός, τον Αϊτόρ. Διήμερο καλό για τις ελληνικές ομάδες και για την εθνική βαθμολογία. Και ο Ολυμπιακός πήρε τους βαθμούς για το σύλλογο, πήρε και βαθμούς για την εθνική βαθμολογία. Το ίδιο έκανε και Όφη, μεγάλες νίκες και οι δύο, 2-2 το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη. Λοιπόν, τα παιχνίδια που έχουμε ένα τελικό να πούμε. Έχουμε τελικό για να δούμε αν είναι τελικό. Ένα παιχνίδι από την Ισπανία, το Μπέτις Χετάφε 1-0, τελικό αποτέλεσμα από το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα έχουμε Manchester City Norwich για το League Cup. Νωρίς γίνεται 2-0 στο 30, μάλλον 1-0 στο 32 με γκολ του Floyd Samba. Προηγείται η Manchester City. Και από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια. Ξεκινάνε σε λίγο τα μάτς. Ξεκίνησαν τα μάτς Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise, Juventus Nijmegen, Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrøm Torense, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth και Celtic Φερεσβάο στο πρόγραμμα το βραδινό, τα παιχνίδια του Europa League.

Ναι, πάμε ανοιχτές οι γραμμές για όσους φίλους θέλετε να πάρετε να μιλήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε για Ολυμπιακό, η θέση, για όφη σήμερα και ό,τι άλλο θέλετε. Αγωνιστική που έρχεται το Σαββατοκύριακο, θα την πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάντα εδώ, συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας βρίσκεται εύκολα βέβαια και στα social media, στο Instagram 943-Sports, Facebook 943-Sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports.

Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι εκεί από την Παιανία, όπως πάντα, εκεί βαρδιαστό βενζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, για μένα ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο. Μπράβο στον Όφη, μεγάλη νίκη και πολύ καλή εμφάνιση με μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγαλύτερο budget. Ναι, είναι τεράστια διαφορά του budget της Hoffenheim με το budget του Όφη. Τεράστια διαφορά, αλλά δεν παίζουν πάντα, είπαμε, δεν παίζουν μπαλατά budget.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι κάποιοι πίστευαν, αρκετοί πίστευαν, ότι η Όφη δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι, ότι θα είναι η συμμετοχή του θα είναι θεματάκι για την Ελλάδα και δεν θα μπορέσει να πάρει βαθμούς. Τελικά ο Όφη μόνος του θα μας βάλει στην 10η θέση. Έχει κάνει 3 νίκες ο Όφη, με τους 2 με τους Βούλγαρους και μία με την σήμερα λίγη ώρα πριν με την Χόφενχάιμ. 3-3 για τον Όφη και έχει βάλει και 7 γκολ σύνολο.

Για το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα είχαμε και μια ωραία έτσι, εικόνα που έδωσε εντολή ο Νίκολιτς στο περιβραχιόνι όταν βγήκε ο Μάνταλος να το φορέσει, όχι ο Βίντα, να το φορέσει ο Μπαλαμώτης, ο πιτσιρικάς, ο τερματοφύλακας. Μια ωραία κίνηση και μεγάλη έτσι, στιγμή για τον πιτσιρικά τερματοφύλακα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 6-7 λεπτά δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Μια ευκαιρία μεγάλη είδα έχασε μόλις τώρα η Νιόν Σεντζιλουάζ. Από εκεί πέρα όλα στο 0-0. Ακόμα βέβαια είναι πολύ πολύ νωρίς. Έχουν παίξει περίπου 8 λεπτά. Πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά φιλαράκο, τι κάνεις εσύ?
1: Λοιπόν, για σημείωσε.
0: Σημειώνω.
1: Μουασαλιμπατζή.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ο νέος παίκτης που ήρθε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, να το λέμε Μάριος καλύτερα, γιατί με μπερδεύει, τώρα.
1: Μία προπονητή. Εγώ το είπα και το θέμι, στο Θέμη το μεσημέρι.
0: Μία προπονητή. Μία προπονητή Ολυμπιακού με παράξενο όνομα, μία παίκτη. Άντε να βρει. Ναι, καλά. Θα λέμε το μικρό του και
1: η Μανώλη.
0: Ναι, Μανώλη από τα Χανιά και ο Μάριος.
1: Ναι, και ο Μάριος.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν. Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Να πω γκολ για τη Γιουβέντους. Ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό. 1-0 με την Νάι Μέγκε. Εντάξει, φαβορή απόλυτη η Γιουβέντους. Συνεχίζει η Μπιλάρα. Λέγε.
1: Λοιπόν, είδαμε τον Όφη να παίζει αμυντικά. Μιλάμε, ο Κόντις εξελίσσεται σε Μουρίνιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσκατη. Δύο παιχνίδια, όπως είπες, με τη Λεύσκη. Δεν πρέπει να φάγει γκολ.
0: Όχι, δεν έφαγε γκολ.
1: 7-0.
0: 8-0 με τον Ολυμπιακό, δηλαδή τέρματα.
1: Έτσι. Και δύο.
0: Όχι, 8 σύνολα. 7 είναι 7 τα τρία παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. 3 και 2, 5 και 2, 7 και ένα με τον Ολυμπιακό, 8.
1: Ναι, 8. Λοιπόν. Και τι ήθελα να πω. Και η ομάδα, δηλαδή ο Όφη από ό,τι είδα, έτσι, γιατί το είδα το παιχνίδι. Ναι, μεν άμυνα, Πούλμαν, αλλά Μουρίνιο, αυτό που βλέπαμε το Μουρίνιο τότε στην Ίντερ, να θυμηθούμε έτσι οι πιο παλιοί εμείς.
0: Ναι, όμως η Ίντερ έπαιζε άμυνα, αλλά είχε παιχταράδες. Ο Όφη δεν έχει ομάδα που έχει Χόφενχάιμ. Ο Μουρίνιο έπαιζε, είχε παιχταράδες, τεράστιο μπάτζετ και έπαιζε άμυνα, γιατί έχει φιλοσοφία αυτή. Ο Κόντις δεν έπαιξε άμυνα γιατί έχει παιχταράδες, έπαιξε γιατί απέναντί ήταν μια ομάδα καλύτερη. Καταλάβες αυτό.
1: Αλλά πρόσεχε να δεις όμως. Δεν κινδύνευσε. Έκανε φάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι ευκαιρίες καλές η Χόφενχάιμ, δύο-τρεις καλές.
1: Αλλά
0: καλές.
1: Δεν έκανε φάσεις, ξέρεις, να κινδυνεύσει να κάνει. Και πίεση, αυτό που είδα στα πρώτα λεπτά, άντε 5-10 λεπτά, και πολύ λέω 10 λεπτά, του δευτέρου ημιχρόνου, και μετά έσβησε. Ναι, προσπαθούσε, έκανε μονότερμα, ναι, όλα, αλλά δεν. Δηλαδή δεν φοβήθηκα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: βλέποντας το παιχνίδι.
0: Καλά, είσαι και ουδέτερος, για να το φοβάσαι. Άμα στην παίζει ομάδα σου, εγώ φόβο. Φόβο που θα είχες.
1: Την ομάδα που υποστηρίζω, παθιάζομαι.
0: Ναι, άλλο να παίζει ομάδα, θα σου πω φόβο που θα είχες. Ρώτα τους κριτικούς πώς ήταν στο 1-0 μέχρι να πάει το 2.
1: Εντάξει.
0: Απ' έξω εμείς που το βλέπουμε πιο χαλαρά. Απ' παίζει ομάδα μας, δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ ότι εμείς το βλέπουμε, γιατί δεν είναι η ομάδα μας, αλλά εγώ παθιάζομαι, ξέρεις, όταν παράδειγμα με τον Όφη είχα παθιαστεί, ξέρεις, δώσ' την μπάλα, κάνε, φτιάξε, ξέρεις, είμαι τέτοιο στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω μια παρένθεση. Από ό,τι είδα, έχεις μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα, έτσι.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Δυσκολεύτηκε.
0: Εκεί όπως πρέπει να τα βάλει, φίλε, δεν τα βάλε με την Τρίπολη και με την Κηφισία. Εκεί έκανε χασευκαιρίες πολλές. Δεν πήγαν. Σήμερα έχει κάνει 7 φάσεις και βάλει 6 γκολ.
1: Πώς ήρθε, 6?
0: 8-1.
1: 8-1.
0: Ναι. Όταν βάζεις 6 φάσεις και βάλει 5 γκολ, 7 φάσεις βάλει 6 γκολ, με την Κηφισία έκανε. Φάση να έβαλε κανένα, έβαλε ένα και με την Τρίπολη τα ίδια. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν να κάνουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Δεν να κάνουμε. Και ο Κιόπ έκανε 6, πόσο λέτε.
0: Ναι, εντάξει, να σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Και έβαλε 2 γκολ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Αλλά το γκολ αυτό πρέπει. Τη φάση ο Γκότης πρέπει να την έκλεψε από τον Ολυμπιακό, από τα κόρυβα του Ολυμπιακού.
0: Ποιο πράγμα?
1: Το γκολ το δεύτερο, εσύ.
0: Α, το δεύτερο γκολ του Όφη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Όλοι στο πρώτο δοκάρι, ξέρω εγώ, πάει μπάλα. Πάντως ήταν σε γενικές γραμμές. Εντάξει, θέλει παίχτες, έτσι τώρα. Δηλαδή, ο Νους έδωσε κάποιες ανάσες κρατώντας την μπάλα και όλα αυτά. Θέλει κανένα δυο παίχτες, έτσι σαν το Νους να κρατάνε την μπάλα. Δεν έχει τέτοιους παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ, τώρα και ο Όφη δεν μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλά τον μπάτζετ. Τώρα εντάξει. Α, για την Ελλάδα, μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολο πάντως.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, να έχουμε και απορώ πως και ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη εύκολα.
1: Εντάξει, πρώτα παιχνίδια
0: ψιλοεύκολα.
1: Δεν ξέρεις τώρα, ξέρεις, τρως τρως τον κόλ και ξαφνικά ξέρεις πρέπει να βγεις μπροστά.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί αυτό το πρόβλημα μπορεί να το έχει ο Όφη, έτσι. Να φάει τον κόλ και να πρέπει να βγει μπροστά και να μην ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, για να δώσουμε την ομάδα που θα παίζει κιόλας. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Έτσι. Λέμε το Αστέρα Τρίπολη, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι που λέγαμε, το Αντρόμητο. Έτσι εκεί πέρα μπορεί να την πατήσει. Πάντως μέχρι στιγμής πάμε καλά οι ελληνικές ομάδες. Δείχνουν αυτό ανεβάζει επίπεδο και τον Όφη. Έτσι αυτή η νίκη τον ανεβάζει επίπεδο. Δηλαδή και οι παίχτες μέσα τους ανεβαίνουν επίπεδο και είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποκτούν ψυχολογία. Και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα φέτος.
0: Μακάρι. Αυτό
1: και θα πω και κάτι, επειδή άκουγα το φίλο που παραπανιόταν, επειδή οι Παναθηναϊκοί μας πικάρανε με το Μεντιλίπαρ. Ωραία. Καλά κάνανε. Που το είπες και εσύ.
0: Μπορεί
1: να κάνουμε πλάκα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραία πλάκα.
1: Μετά τη διακοπή θα έρθουν στο, στο Φάλιρο.
0: Όχι,
1: ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
0: Και να πικάρει τον ίσιο.
1: Άμα του φωνάξουμε τώρα Αλαφούζοπούλα.
0: Αυτό λέω. Αυτή είναι ωραία, αυτά είναι ωραία πράγματα. Τώρα δεν είναι να παρεξηγήσει με αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Εκεί πέρα το θέλω.
0: Να το κάνει θέμα. Είναι πλακίτσα, χαβαλέ, ωραίο. Από το να βρίζει μανάδε, πατεράδε, καλύτερα να λε.
1: Όχι. Πρέπει να το καταλάβουμε και να πέσει και ξυπνάδα στα συνθήματα. Έτσι, να είναι ευρηματικά. Αυτά πειράζουν περισσότερο. Η μάνα και αυτά, ξέρεις, ενοχλούν.
0: Ναι, αυτό είναι δηλαδή, το θέμα, εντάξει.
1: Θόρυβο στα αυτιά, περισσότερο η χορύπανση και. Δηλαδή, και να βρίζουν τώρα τη μάνα του καθενός.
0: Ναι, αυτό λέμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλά, μπιλάρα μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε, αδερφέ, να είσαι καλά. Έγινε, λοιπόν, καλά. Ανοίγει το σκορ, είπαμε, Γιουβέντους 1-0, στο 14ο λεπτό. Με σκόρερ τον Νίκο Γκονζάλες. Ανοίγει το σκόρ Crystal Palace με τη Λεχ Πόζναν με τον Γέρεμι Πίνο στο 15ο λεπτό. Είμαστε τώρα και ανοίγει το σκόρ και η Bournemouth με τη Real Sociedad 0-1 στο 15ο λεπτό. Φάση που εξετάστηκε από το VAR, τελικά δεν ήταν offside. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Προηγείται η Bournemouth μέσα στην έδρα της Real Sociedad. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο φίλος μου Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, συγχαρητήρια, καλησπέρα στις ελληνικές ομάδες, καλή εκπομπή, γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα φιλαράκο, καλέ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, αλλιώς με το Viper με μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr.

Από ό,τι βλέπω, ανοίγει το σκόρ η Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ. Μια Μπεσίκτας η οποία φέτος έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Τουρκία και πάει να μπει σφήνα και στην Γαλατασαράι και στην Φενέρμπαχτσε. Ανοίγει το σκόρ στο 15ο λεπτό. Μαρσέιγ Μπεσίκτας 1-0. Για όσοι θέλετε, υπάρχουν τα κανάλια της Κοσμοτέ να δείτε τα παιχνιδάκια και Κοσμοτέ 1, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, είναι τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό, δείχνει όλα τα μάτς. Τώρα βλέπω τον γκολ της Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ, κανονικά τον γκολ μετράει 1-0.

Είναι μια καλή ομάδα η Union Saint-Gilloise. Έχει μπει σφήνα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, την Άντερλεχτ όχι, γιατί η Άντερλεχτ έχει πέσει πολύ, αλλά έχει μπει σφήνα μέσα κόντρα στην Μπριζ και έχει πάρει και πρωτάθλημα. Μια καλή ομάδα η Union Saint-Gilloise. Βλέπω τον γκολ πάλι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Καθαρό γκολ. 0-1. Άρα έχουμε μέχρι τώρα Βικτόρια Πριζέν, Union Saint-Gilloise 0-1 με γκολ του Κρυφαλούση. 0-1. Όχι, δεν είναι ο σκόρ αυτός, άλλος είναι ο σκόρ, θα τον βρούμε τώρα, θα τον πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Ιουβέντους Νάιμέγεν 1-0 με τον Γκονζάλες, Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-0 με τον Φακίλη, η Χαν Φακίλη, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-1 με τον Κλάιβερτ στο 11ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν είδε το σκόρ Φερεντσβάρος κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί βλέπω το παιχνιδάκι και έχει πολλές φάσεις της Σέλτικ. Ανοίγει το σκόρ Φερεντσβάρος 0-1. Αρκετά γκολ για τα πρώτα 20 λεπτά. Μόνο γκολ δεν έχουμε στο παιχνίδι Λίλεστρομ Τορένσε. Τορένσε θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Είστε αυτοπούτα. Από εκεί πέρα έχουμε παντού γκολ εκτός από το παιχνίδι Τορένσε με τη Λίλεστρομ. Τα υπόλοιπα έχουν μπει γκολ. Και η Μπεσίκτας, αυτή αντίπαλος. Είναι αντίπαλος, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, η Μαρσέιγ είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Χάνει 1-0 από την Μπεσίκτας. Το γκολ για την Φερεντσβάρος ο Μπαμιντέλε, Γιωσούφ Μπαμιντέλε. Το γκολ για την Union Saint-Gilloise ο Μοφεκένγκ στο 18ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά που σήμερα γιορτάζουμε λόγω του Όφη. Γεια σου Μανώλη μου, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Κάτι έχει γίνει στο Σιεδάτ Μπόρνμουθ. Και άλλο γκολ, δεύτερο για την Μπόρνμουθ. Για να δούμε. Ναι, 0-2. Σιεδάτ Μπόρνμουθ 0-2. Μεγάλη. Φοβερό ξεκίνημα για τους Άγγλους μέσα στην έδρα, τη δύσκολη έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Juventus που καθαρίζει το ματσάκι εύκολα απέναντι σε μια εντάξει αδύναμη ομάδα, την Αϊμέγγεν. Κάνει το 2-0 νωρίς το 25ο λεπτό με τον Αλαμέγκοβιτς. Στο 24ο λεπτό κάνει το 2-0, ψιλοκαθαρίζει το μαχηντάκι. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή, να δω αν υπάρχει. Μάτσε City Norwich για το Λικάψο ημίχρονο είναι στο 2-0 με γκολ το δεύτερο ο Τσέρκι. Ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Γαλλίας, το Μπαστιά Κάνες είναι 1-1 στο 38. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια του Europa, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise 0-1, Juventus Nijmegen 2-0, Crystal Palace Lech Poznan 1-0, Lillestrøm Torrense 0-0, Besiktas Marseille 1-0, Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Ferencváros 0-1. Γκολ για την Τορένσε, τη Σταχτοπούτα, μέσα στην έδρα της Λίλεστρομ στην Νορβηγία, προηγείται 0-1. Η Τορένσε είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, θυμίζουμε, στον ομιλό του. Προηγείται 0-1 στο 23ο λεπτό στην Νορβηγία με την Λίλεστρομ.

94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10, μάλλον μισή ώρα μετά τις 10, 30 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε, γκολ πέτυχε, δεύτερο γκολ πέτυχε η Crystal Palace. Προηγείται πια 2-0 της Lech Poznan, με γκολ του Chris Richards στο 27ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε Juventus, είπαμε, να Ημέγγεν 2-0, Victoria Pizen Union Saint-Gilloise 0-1, Lillestrom Torrense 0-1, Besiktas Marseille 1-0, Real Sociedad Bournemouth 0-2, Celtic Velesvaros 0-1, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Είμαστε στο 31ο λεπτό των παιχνιδιών.

Λοιπόν, ισοφαρίζει και η Μαρσέγ την Μπεσίκτα στο 30. Μπεσίκτα Μαρσέγ 1-1 και πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Όπα, έπεσαν οι γραμμές. Θα ξαναπάρει ο φίλος. Είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για την Μπεσίκτα. Για την Μαρσέγ ισοφάριζε ο Αμπταλάχ. 1-1.

0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να έχουμε ένα καλό βράδυ με τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα, ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο που άκουσα πριν για την Αϊμέγγεν, καθώς θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Και θέλω να δηλώσω ότι το μάτς θα λήξει 2-2.
0: Αν σοφαρίσει, εκατομμύρια πληρώνει. Αν σοφαρίσει την Αϊμέγγεν, την Γιουβέντους.
1: Πληρώνει εκατομμύρια.
0: 300 απόδοσα πληρώνει.
1: Δεν νομίζω να πληρώνει τόσο πολύ, αλλά είναι μια καλή ομάδα, καθώς την έχω δει να παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα κάνεις πλάκα τώρα. Οκ, okay. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Τώρα εντάξει.
1: Το είπες πριν κάπως έτσι για την Αϊμέγγεν.
0: Ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τίποτα σπουδαίο με τη Βιβλία απέναντι.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ότι επειδή απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, φιλαράκο μου, έλα. Εντάξει. Θα κάνεις πλακίτσα τώρα, άστο.

Λοιπόν, πέναλτι για την Crystal Palace με την 3-0 το κάνει. Εύκολα στο 33 βρισκόμαστε. Καθαρίζει εύκολα το μάτς η Crystal Palace. Πέναλτι για τη Juventus, για το φίλο που μας πήρε πριν και λέει ότι είναι καλή ομάδα η Μέγεν. Είναι στο 34-2-0 πέναλτι για την Juventus.

Λοιπόν, 3-0 και η Juventus καθαρίζουν το μάτς νωρίς-νωρίς και η Juve και η Crystal Palace με Νάιμεγκεν και Λεχ Πόζναν αντίστοιχα. Το κάνουν και over μόνες τους. Μια χαρά. Όσοι παίξατε άσο και over έχετε πληρωθεί από το 35 παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, 25 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα. Καλώ το φίλο μου τον Πανιόνιο.
1: Το Λευτέρη.
0: Ναι, τι κάνεις φίλε.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Μας χάλασε λιγάκι την εποχή, λέγαμε καλημέρα.
0: Τώρα καλημέρα, μετά τις 12 καλημέρα μπορείς να πεις. Μέχρι τις 2 θα είμαστε.
1: Καλώς ήταν πιο αργά.
0: Εντάξει.
1: Σε είχαμε και μας.
0: Και τώρα ωραίο είναι, και τώρα ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι.
1: Τι κάνεις ρε φιλαράκι.
0: Καλά, καλά, καλά φίλε, καλά.
1: Μπράβο, μεγάλη νίκη όφη σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τεράστια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που κέρδισε και τους βαθμούς στην Ελλάδα. Τι ήθελα να σε ρωτήσω με την ΑΕΚ, τι γίνεται, παίρνει κάποιο παίχτη, άκουσα ή όχι.
0: Από πού?
1: Όχι.
0: Πού τα άκουσες αυτό.
1: Λάθος.
0: Μπορείς άκουσες, μπορείς διαβάζεις το ίντερνετ και βλέπεις το, πήρε τον Ερτέλ στο μπάσκετ.
1: Α, για τον μπάσκετ είναι, ναι μωρέ, ναι μωρέ. Να σε ρωτήσω ρε Πιλαρά, τον κόρτη Ζαβάρες το έχεις δει με την Καλαμαριά.
0: Ναι, που τους πέρασε όλους.
1: Τι έκανε
0: που τους πέρασε όλους, ναι, το έχω δει, το έχω δει.
1: Φοβερό μπορεί να μην. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Έλα μου.
1: Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, τι βλέπεις τώρα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός.
0: Όλες, Ολυμπιακός, όλοι, όλοι μέσα και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα.
1: Ο ΠΑΟΚ ρε φίλε είναι λίγο μακριά.
0: Εντάξει, ναι, μακριά δεν είναι, από τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ παραπάνω είναι, στην βαθμολογία τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, αλλά σαν ομάδες...
0: πήρε παίκτες ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτες. Έχουν ακόμα διακοπή τώρα, τρεις εβδομάδες. Θα βελτιωθούν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή καλύτερα στοιχεία δείχνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός ολυμπιακός... πιο πολύ από όλους τους άλλους δύο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ περισσότερο.
0: Τουλάχιστον τα πιο... πρώτα μας που έχουμε δει, τα τέσσερα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, είναι δηλαδή μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός δεν παίζεται ρε φίλε. Από ό,τι έχω δει και εγώ, δηλαδή εντάξει έχει κάνει...
0: Ναι, έχει κάνει μεταγραφές, αυτή είναι αλήθεια.
1: Καλές μεταγραφές και... Δηλαδή εγώ ο πρώτο φαβορί θα έδινα τον Παναθηναϊκό με λίγο διαφορά με, τη, με την ΑΕΚ. Δηλαδή και η ΑΕΚ θα είναι σώμα με σώμα που λένε.
0: Για να δούμε. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είναι τέταρτη αγωνιστική. Από τέταρτη αγωνιστική πρωταθλητή Σεπτεμβρίου δεν βγαίνει κανένα.
1: Καλά. Όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς ρε φίλε. Πολύ νωρίς. Να σου πω ρε φίλε και κάτι άλλο που άκουγα γιατί δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή τις προάλλες. Με τον Ελκαμπή που έσπασε το πόδι του.
0: Ναι. Κρίμα.
1: Άκουγα τους φίλους του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω να έκανε κάτι εσχεμένο ρε φίλο τερματοφύλακας του Βόλου. Δηλαδή, άμα παρατηρείς τη φάση, ούτε πάει με τα πόδια, ούτε πάει...
0: Εντάξει, δεν είναι εσχεμένο. Μην το συζητάμε ακόμα τώρα μετά από τόσες μέρες. Δεν είναι εσχεμένο. Τελείωσε τώρα. Ας να λένε. Αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι άρρωστα μυαλά τώρα. Μην τρελαθούμε. Τους κάνουμε...
1: γιατί άκουγα...
0: Και από που το συζητάμε για αυτούς, κάνουμε χάρη τώρα. Τους δίνουμε για αξία.
1: Ναι, γιατί άκουγα να είμαι και λέγανε ότι πήγε τον σκότωσε τον
0: Ολυμπιακό. Εντάξει, ας να λένε τώρα. Μην το αναπαράγουμε. Αυτές τις βλακίες.
1: Κάτι τελευταίο. Δηλαδή μπορούσε δηλαδή και όπως πήγε ο. Να του σπάσει τα πλευρά του τερματοφύλακα.
0: Αυτό λέμε, μην αναπαράγουμε τέτοιες. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Τέλος πάντων, αυτό άκουγα να είμαι και λέω εντάξει, τώρα εντάξει, δεν μπορούσα να φτιάξω την άλλη φορά και εύκολα γραμμή. Γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Ωραία, τον Πανιόνιο, το βλέπεις ρε φίλε να ανέβει, πώς το βλέπεις.
0: Το βλέπω φαβορή, αλλά λίγο ψυχάει ρε φίλε, να μηδέν.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα είναι και αρχή να με, εντάξει, και η Νίκη Βόλου δεν ξεκίνησε καθόλου
0: καλά. Ναι, και η Νίκη Βόλου καθόλου καλά.
1: Και η Σέρες 1-0 προχθές με το Ζόρι και αυτή να με, δεν ξέρω να με, θα δούμε. Εντάξει ρε Πιλάρα,
0: να είσαι καλά φιλαράκο μου, άντε να είσαι καλά.
1: Και
0: εσύ φίλε επίσης, ό,τι επιθυμείς να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 11, ο φίλος ο Γιάννης. Μπιλάρα, καλημέρα. Γιάννης από Μόναχο, ΑΕΚ μόνο. Γεια σου, Γιάννη. Ο Αποστόλης ο φίλος μας. Καλησπέρα, Μπιλάκο.

Δεν έχουμε κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω στα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, όπως τα έχουμε αφήσει. Να τα ξαναπούμε μια φορά. Ανοίγει το σκορ, να πούμε μάλλον για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, La Liga. Μάλαγα Βιαρεάλ 1-0 στο 15ο λεπτό. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Celtic μόλις τώρα, λίγο πριν το ημίχρονο. Το κάνει 1-1 με την Φερεσβάρος, η οποία είχε ανοίξει το σκορ. Ισοφάρισε η Celtic λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου. 1-1 Celtic Φερεσβάρος. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Βικτόρα Πιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 0-2 από νωρίς. Και Σέλτικ Φερεσβάρος 1-1. Δεύτερο γκολ για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Βικτόρα Πιζέν 0-2, λίγο πριν το ημίχρονο. Είπαμε, η Βέλγιο μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Σε λίγο έχουμε να τελειώνουν τα ημίχρονα σε λιγάκι, θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν. Έχουν μπει τα μάτς όλα στο 45 περίπου, τα περισσότερα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του από το Παγκράτη. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα ο Σταμάτης ο φίλος μας. Από το Χαϊδάρι.

Δεν χάρηκαν πολύ οι Σκοτσέζοι, γιατί καπάκι λίγο πριν το, μετά από τους πανηγυρισμούς η Φερεσβάρος πετυχαίνει δεύτερο γκολ και προηγείται Σέλτικ Φερεσβάρος 1-2. Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα και οι Σκοτσέζοι το φάγαν πάλι. Να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Όχι, όχι, μια χαρά. Πεντακάθαρο γκολ. Η Φερεσβάρος θα πάει στα αποδυτήρια λογικά με το 1-2.

0-2, Σέλτικ Φελεσβάρος 1-2 και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Στα υπόλοιπα, το παιχνίδι Manchester City Norwich έγινε 4-0. Ο Άλαν το τρίτο γκολ για την Manchester City και ο Σαμπά το 54 το 4-0. Εύκολη νίκη για τη City, για το Λικά πάντα μιλάμε. Μπαστιά Κάνες 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Γουίμπλετον, Μίλτον, Κέινς, Ντόνς και αυτό είναι ισόπαλο 0-0 χωρίς τέρματα για τη League One της Αγγλίας. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι από την Ισπανία. Το Μάλαγα Βιγεράλ είναι 1-0 στο 20ο λεπτό. Αυτά είναι τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa League. Θυμίζουμε νωρίτερα μεγάλη νίκη για τον Όφη, τεράστια νίκη, μεγάλη επιτυχία. 2-0 την Hoffenheim, 1-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό αποτέλεσμα και γκολ, μάλλον και νίκη για την Salzburg μέσα στην Σόφια 0-1. Ξεκίνησε και η Salzburg με το δεξί της υποχρεώσης της. Λεύσκη Σόφια Salzburg 0-1 με γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 39 και Όφη Hoffenheim 2-0 είπαμε. Ακούστε εδώ την περιγραφή από τον Μανώλη Δασκαλάκη με τον Αϊτόρ στο 30 το 1-0 και τον Κανελόπουλο στο 84 το τελικό 2-0.

Να πούμε, έχουμε το Σαββατοκύριακο μας έχετε Super League. Τα παιχνίδια είναι τα τελευταία πριν τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα λείψουν οι ομάδες 3 εβδομάδες περίπου. Άρα έχουμε την αγωνιστική την Πέμπτη. Τα μάτς τα οποία είναι Σάββατο 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά. Το Σάββατο επίσης 7:30 Άρης Ηρακλής, το μεγάλο μάτς στην Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Άρης Ηρακλής ξανασυναντιόνται 7:30 ώρα το Σάββατο το βράδυ. Πάμε Κυριακή απογευματάκι 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Κυριακή στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30 και το βράδυ 9 η ώρα έχει το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πούμε και τη Super League 2 και αυτή έχει ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμοι ασχολείται με την Super League 2. Εδώ θα είμαστε τρίτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει και αυτή το Σάββατο, που έχει δύο μάτς, 4 ώρα και τα δύο. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Κυριακή μεσημεράκι 4 ώρα Καλυθέα Πανσεραϊκός. 5 ώρα Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Πόντου. 4 ώρα τη Δευτέρα τώρα πάμε. Πας Πύργος ΑΕΛ. Πανθρακικός Νίκη Βόλου Δευτέρα στις 5 και επίσης Δευτέρα στις 5 το ΠΑΟΚ Β με τον Νέστο Χρυσούπολης. Το πρόγραμμα για τη Super League 2. Λοιπόν, έχουμε μίχρονα σώα τα παιχνίδια. Και Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1 και Λίλεσον Τορένσε 0-1. Αυτά που δεν είχαμε ημίχρονα. Σε 10-12 λεπτάκια ξεκινούν και τα δεύτερα. Θα έχουμε εδώ, θα ενημερώνουμε για τους φίλους που έχετε παίξει στοιχηματάκι. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, καλή εκπομπούλα. Λέω φίλος ο Σωτήρης και στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, σε λιγάκι και πάλι εδώ, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα επαναλαμβάνω μία φορά ακόμα, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 11. Περιμένουμε την έναρξη των δευτέρων ημιχρόνων στα παιχνίδια που είναι σε, για την League Phase του Europa. Σε λίγο έχουμε σέντρα, βλέπω τις ομάδες σιγά σιγά να μπαίνουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Μιχάλης από το Εγάλεο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Άλλη μια βάρδια, Μπιλάρα και Σαββατοκύριακο. Μετά από καιρό έχουμε ρεπό, λέει ο Γιώργος. Άντε να περάσει καλά, φιλαράκο Γιώργο, στο ρεπό σου. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από μένα, Μάριος από Νέα Φιλαδέλφια. Αναχωρούμε Κυριακή πρωί, παρεούλα, με 4 άτομα για Βόλο. Άντε με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε και με τη νίκη.

για την ιστορική πρόκριση, μάλλον νίκη του Όφη απέναντι στην Χόφενχάιμ, κόπηκαν 15.000 εισιτήρια περίπου. Από ότι για την ακρίβεια 14.909 εισιτήρια κόπηκαν στο Παγκρίτιο για το μάτς του Όφη με τη Χόφενχάιμ, τη μεγάλη νίκη του Όφη με 2-0, είπαμε.

Λοιπόν, ο Φερεντσβάρος ξεκινάει με γκολ και το κάνει 1-3. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Η Σέλτικ, η οποία μετά την τεσσάρα που έφαγε προχτές για το κύπελλο, νομίζω από τη Ρέιτζες, δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στο 46 μπήκε το γκολ με το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Γκολ για τη Φερεντσβάρος 1-3. Όχι απλά γκολ, γκολάρα είναι. Όταν λέμε γκολάρα, γκολάρα, όσο το βλέπετε. Με τον Αρζάνι. Ντάνιελ Αρζάνι κάνει το 1-3 με πολύ ωραίο σουτ έξω την περιοχή, στο γάμα που λέμε της εστίας, τερματοφύλακα της Celtic και παγωμάρας κερκίδες.

Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από τον Ανδρέα Δημάτο, που ασχολείται πολύ με αυτά τα πράγματα, λέει, γράφεστε στο Facebook στο ημίχρονο των βραδινών αγώνων, δηλαδή αυτά που τελείωσαν, μάλλον που έχουν ξεκινήσει τώρα. Η διαφορά της χώρας μας από την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι μόλις στους 0,113 βαθμούς, στο περίπου μισή ισοπαλία, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος.

Και διαβάζω παρακάτω το κείμενο του Ανδρέα. Αυτό που μας έλειψε και πέρυσι για να ανέβουμε στην 10η θέση, ώστε ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας να έχει απευθεία συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Με την τεράστια νίκη του Όφη, το δικό του ευρωπαϊκό 3-3, αλλά και το ελληνικό 3-3 στην πρεμιέρα Champions League και Europa League, έχουμε καλύψει μια διαφορά που παλεύαμε πέρυσι όλη τη σεζόν, σε μόλις λίγους αγώνες. Μισή σοπαλία και από την Τσεχία και αλλά και την Πολωνία, που αυτή τη στιγμή είναι στην 10η θέση, από ό,τι διαβάζω, γράφει ο Ανδρέας Δημάτος. Και μένει η Πολωνία, δεν περιμένει τίποτα, αφού η Λεχ Πόζναν χάνει 3-0 στο ημίχρονο από την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και η Βικτόρια Πλιζέν στο τέλος του ημιχρόνου χάνει και αυτή 2-0 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Λέγαμε για τον Όφη για τη μεγάλη νίκη, αλλά θα πούμε και την νίκη που πάει να κάνει το Ρένσε στα Χτομπούτα. Τι το καλύτερο, προηγείται με 2-0 εκτός έδρας στην Νορβηγία. Παίζει με τη Λίλεστρομ, προηγείται 2-0, μάλλον 0-2. Λίλεστρομ με την Τορένσε, την πρωτάρα που είναι η αντίπαλος και του Ολυμπιακού. 0-2 στο λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Να δούμε ακριβώς το λεπτό. Στο 50 είναι τώρα 0-2 με τον Ντόντο, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Ντόντο λέγεται το παίκτη που έβαλε το δεύτερο γκολ. Μεγάλη νίκη προβλέπεται για την Τορένσε στα Χτωπούτα, και αυτή ζει το όνειρό της. Ξεκινάει με μεγάλο διπλό αν το κάνει. Φαβορεί τη Λίλεστρομ είχαν στο 1.60, το διπλό στο 4.85 παρακαλώ. Όχι Ντόντο, Πόζο λέγεται ο παίκτης, Μανουέλ Πόζο. Στο 49 έκανε το 0-2 για την ομάδα από την Πορτογαλία.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ενίκεια. Καλησπέρα Μπιλάρα, συγχαρητήρια στον Όφη. Έχει φτιάξει σπουδαία ομάδα ο Χρήστος Κόντης. Μια ομάδα, ναι, είπα και νωρίτερα και εγώ φιλαράκο. Μια ομάδα που είναι πολύ πολύ δυνατή και δεν μπορεί να την κερδίσει εύκολα. Το έχει δείξει ο Όφη και φέτος το πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει, εντάξει, έχει κάνει μια ήττα από τον Όφη, αλλά δεν χάνει εύκολα. Δεν μπορεί να την κερδίσει δηλαδή την ομάδα του Όφη εύκολα. Το απέδειξε στην Ευρώπη που έκανε τρεις νίκες σε τρία μάτς, δύο με τους Βούλγαρους μέσα έξω και μεγάλη νίκη με τη Χόφενχάιμ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο ο Χρήστος Κόντης και με πολλά πολλά Ελληνόπουλα. Αυτό, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Σήμερα νομίζω παίζανε στη βασική δεκάδα 7 Έλληνες. Εντάξει, και σε άλλες ομάδες πρέπει να βρούμε Έλληνα με το σταγονόμετρο. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Αγγελική που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει. Παραμένει το, για το φίλο που ρωτάει, το Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς έχουν πάρει διαφορά τερμάτων, και Ουνιόν Σεντζιλουάζ 0-2 και Γιουβέντους 3-0 και στα Πάλα 3-0, η Τορένσε 0-2, η Σοσιεδάδ 0-2. Έτσι το μόνο αμφίλοπο μάτς η Celtic 1-3. Το μόνο αμφίλοπο μέχρι τώρα που μιλάμε, μέχρι το 52 που βρισκόμαστε, είναι της Μαρσέιγ με την Μπεσίκτας. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 1-1 είναι στο 53 από το πρώτο ημίχρονο, 1-1. Η Μαρσέιγ, η οποία είπαμε, είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Παίζει όταν γυρίσουν οι ομάδες, οι παίκτες από την εθνική, από τις εθνικές ομάδες, και ξεκινήσει πάλι το Europa. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας.

Μειώνει το, το σκορ η Real Sociedad με την με την Bournemouth, έχει γίνει 1-2.

Και από ό,τι διαβάζω σε κάποια site, ότι η μεγάλη νίκη του Όφη έχει γίνει πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Μεγάλο πράγμα. Όντως ήταν τεράστια νίκη του Όφη. Τώρα δεν περίμενε κανείς. Μάλλον δεν περίμενε κανείς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το μάτς. Έπαιζε μια ομάδα του Κοπενχάγη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έκανε καλή πορεία πέρυσι και κίνησε καλά φέτος το πρωτάθλημα. Και Όφη κατάφερε και τη έβαλε δύο γκολ. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο. Τεράστια νίκη για τον Όφη. Γι' αυτό και έχει γίνει πρώτο θέμα στο σελίδα της UEFA η νίκη του Όφη. Μπιλάρα, κάνε μου τη Σέλτη Κάσο και κενά ό,τι θέλεις. Φιλαράκο μου, τα δύσκολα τα πράγματα. Είναι 1-3 στο 61. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, αλλά οκ. Η Μπεσίτας με τον Τσέρι, αν δεν κάνω λάθος, Τσέριν, πώς λέγεται, θα το δούμε το όνομά του, κάνει το 2-1 με την Μαρσέιγ στο 56.

0: Είπαμε Μπεσίτας 2-1 με γκολ του. Το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας το πέτυχε ο Κέρνη. Το δεύτερο γκολ για την Μπεσίτας. Πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Βασιλέ, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Κώστας από Βραχάμη, καλά είσαι?
0: Γεια σου Κωστή μου, καλά φίλε.
1: Τι έγινε με το Βάργα ρε στη Βασίλη σήμερα?
0: Με το Βάργα, εντάξει ήταν άτυχος τώρα. Πάτησε άσχημα. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα. Τρέχανε πάνω δύο παίχτες. Κάπου πάτησε άσχημα.
1: Μάλλον είναι μεγάλη ζημιά, λέει.
0: Δεν ξέρω, μήκος τραυματισμός από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε από τις κινήσεις του.
1: Τουλάχιστον 15 μέρες.
0: Σήμερα το πρωί θα βγάλουν αυτό, την αξονική τομογραφία, τη βγάζουν οι γιατροί και λογικά από ό,τι λένε εκεί γύρω στις 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει διακοπή τώρα. Δεν έχει παιχνίδι
1: άλλα. Πώς φάνηκε ο Αλεξίου?
0: Καλώς ήταν.
1: Πολύ καλό παιδάκι.
0: Καλώς ήταν, έβαλε και 2 γκολ. Καλώς ήταν.
1: Μπράβο του, μπράβο του. Άξιο παιδί. Αυτός ρε Βασίλη που μου έχει κάνει εντύπωση. Κακή είναι, ως καλός κάνεις ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή έμεινε στο... έμεινε τελευταία εμφάνιση καλή του καλός κάνει. Τη θυμάμαι με τον Ατρόμητο.
1: Τόσες φορές του έχει δώσει την ευκαιρία ο Νίκολη.
0: Ποιος
1: δεν την έχει πάξει ρε γάμοτα. Ενώ ο Αλεξίου, οι άλλοι τα παιδιά ξέρω εγώ, αμέσως μπήκανε στην ομάδα μέσα.
0: Εντάξει, ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να μην ταιριάζει η ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το βάρος φανέλας. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν με τον καλό σκάμ. Πάντως ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν μια καλή μεταγραφή, αν τον πήρε η ΑΕΚ, από τα καλύτερα.
1: Ήταν αρέσει, βασικά, καλύτερα... ακριβή μεταγραφή μάλιστα. Άξι,
0: αλλά έτσι είναι.
1: Αλλά δεν βγήκε, έτσι είναι. Πώς έβαλε ο Ζωάο?
0: Έβαλε το κολάκι του, καλός ήταν. Έβαλε το κολάκι του.
1: Μπράβο.
0: Η Μαρσέη κάνει τα γκολ, η Μπεσίκτας κάνει το 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά, τέτοια είναι τρίτο γκολ. Με τη Μαρσέη 3-1.
1: Μάλιστα. Τι βλέπεις την Κυριακή, Βασίλη, με τον Βόλο?
0: Εντάξει, θα παίξει ο Ζήνη και θα παίξει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται να κάνουμε και αλληγγέλα.
1: Δεν κρατάγανε κανέναν γκολ για την Τρίπολη, θα ρίξει στο Παρσεναϊκό.
0: Να δούμε, εγώ θεωρώ ότι θα το περάσει το παιχνίδι ΑΕΚ από τον Βόλο. Δεν μπορεί να κάνει και αλληγγέλα, δεν γίνεται.
1: Δεν έχει, άμα κάνει και αλληγγέλα τελείωσε μετά, πάπαλα. Δηλαδή, θα πει στην αρχή ακόμα, εντάξει, και τα play-offs είναι.
0: Γιατί άμα μείνει βαθμού 7-8 βαθμού πίσω από τώρα κυνηγά, δεν είναι εύκολα πράγματα και όταν ο αντίπαλο κερδίζει.
1: Βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκό πάει τρένα από
0: αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Ο Ολυμπιακό πάει να ψηλοσυνέλθει. Ο Πάοκ με τα προβλήματά του καθώ πάει να ψηλοσυνέλθει. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με την Κυριακή. 6 ώρα παίζουμε.
0: 6 ώρα, ναι.
1: Έγινε Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Και εγώ να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέω εγώ, 6 ώρα παίζει, έχει 6.30 φιλαράκο, 6 ώρα την Κυριακή. 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά ή ΑΕΚ στο Βόλο. Είπαμε τρίτο γκολ για την Μπεσίκτας, το κάνει γρήγορα 3-1 με τον Μουρίλο στο 60. Από εκεί πέρα κάτι άλλο, όχι δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε μπει στο 64-65 περίπου. Θα τα πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντζιλουάζ είναι 0-3, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 3-0, Λίλεστρομ Τορένσε 0-2, Μπεσίκτας με τη Μαρσέιγ 3-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρνμουθ 1-2 και Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Τα παιχνίδια είπαμε είναι περίπου στο 66ο λεπτό. Για την Ισπανία, Μάλαγα Βιγιαρεάλ γίνει 1-2, ημίχρονο, ανατροπή. Προηγήθηκε με τον Κάρλος Ντοτόρ η Μάλαγα 1-0 στο 12, ο Μολέιρο ο Αλμπέρτο 1-1 στο 40, 47, λίγο πριν το ημίχρονο ο Πάπε έκανε το 1-2 για τη Βιγιαρεάλ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σοσιεδάδ να ισοφαρίσει το παιχνίδι, δοκάρι, είχε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 11.30, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 11.30. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε σε λιγάκι, εδώ πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 5η βραδάκι. Πάμε για... σε μισή ερώτηση θα λέμε καλημέρα, θα ξημερώνει Παρασκευή. Με ωραία, ωραίος καιρός, δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά ούτε και πολύ κρύο. Έχει μια δροσούλα, μια ψυχρούλα μάλλον. Let the

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 11. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχουμε αφήσει από πριν. Μάλαγα Βιγιαρεάλ, φίλε, ρωτάς, είναι 1-2, είναι στο ημίχρονο. Αργότερα έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Libertadores Flamengo de Pediente Del Valle 3:30. Την ίδια ώρα για το Copa Sudamericana, Montevideo City με την Senciano, και δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά έχει. Ένα παιχνίδι από την Κολομβία στις 3, Bucaramanga Independiente Medellín, και ένα παιχνίδι από την Βολιβία, Bolívar San José. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα το κουπόνι μετά τις 12, μετά τις 3. Όχι 12, μετά τις 3. Juventus Naimeke γίνεται 4-0 στο 75.

0: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάτι. Μισό λεπτό. Λίλεστρομ, το Ρένσε μειώνει Λίλεστρομ 1-2 στο 81. Ιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν παραμένει και εδώ το 3-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρνμουθ 1-2. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και ακόμα θέλουν περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα μάτς. Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2 στο 52 μπήκαμε. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Κάτσε να δούμε μήπως είναι πάλι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπιλ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπιλ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είμαι ο Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Γεια σου. Λαμιάρα, γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Τα έχουμε ξαναπεί που σου είχα πει για την Ρωμίνα πολύ
0: κάπου. Ναι, ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Να τη στείλει χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Χαραλάμπο, αλλά δεν έχω διάθεση, ρε φίλε, να μιλήσω καλλιτεχνικά. Είμαι πολύ στενοχωρημένο, φάγανε τον Μάζο.
0: Τώρα κοίτα, φάγανε τον άνθρωπο.
1: Δεν το πιστεύω ότι γίνανε, δεν εξηγεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα ήθελα σε κάποια εκπομπή σου, είχε βγει ο Βασίλης από τα Μέγαρα,
0: ναι,
1: και είχε αναφερθεί σε κάποιο παίχτη που από την ΑΕΚ μετέρθη στη Λαμία, τον Στέφανο Καλλιντέρογλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τον θυμάμαι.
0: Όχι, δεν τον θυμάμαι, δεν τον θυμάμαι, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο.
1: Α, δεν τον ξέρεις καθόλου,
0: Όχι, όχι. Δεν μου λέει κάτι το όνομά του.
1: Τον Μπάμπη τον Ψιμπόγερο τον ήξερες, από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Τι εννοείς τον ήξερα.
1: Λέω, αν τον είχες ακούσει που είχε έρθει από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Το όνομά του μόνο, δεν τον είχε τον παίχτη. Το όνομά του.
1: Ο Στέφανος Καλλιντέρογλου, λοιπόν, να μην το πολυλογώ, ήταν ένας μεγάλος παιχταράς, ήταν μεγάλος σεντερφόρ. Έπαιξε στην ΑΕΚ και μετά έρθει στη Λαμία. Έβαλε τα πιο αμπίθανα γκολ. Στήριξε την ομάδα της Λαμίας.
0: Για πότε μιλάμε, δεκαετία μιλάμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Βασίλη, τώρα έχουν περάσει πολλά
0: χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια αποκλείεται. Παραπάνω, 40 20 χρόνια το θυμόμουν.
1: Εγώ είμαι τώρα 67 χρονών.
0: Ναι, και σας καλώ, 35-40 χρόνια πίσω πρέπει να πήγες.
1: Ναι.
0: Τώρα 20 ετία.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω μια απάντηση, επειδή με αυτό το όνομα ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο φίλος μου, τον οποίο θέλω να πω και συμφωνώ στα πιο πολλά μαζί του. Ότι λοιπόν, φεύγοντας από τη Λαμία, ο Στέφανος αγαπήθηκε πολύ από το λαό της Φιλανδίας και της Λαμίας, της ομάδας και όχι μόνο. Και ήρθε και μετά, εγώ τον έχασα, ήρθα εδώ στην Αθήνα. Μαθαίνω ότι ο Στέφανος έχει βγάλει ταξί δικό του. Και του λέμε, θέλω από κάπου ότι κάνει πιάτα δίπλα στο Χίλτον. Δεν ξέρω αν ξέρει μια πιάτα στα ταξίδια δίπλα.
0: Όχι. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, πήγα λοιπόν να μην στα πολυλογώ, πήγα και τον βρήκα και τον Στέφανο ανάμεσα σε άλλου συναδέλφου του, αγκαλιές, φιλιές, φιλιά κτλ. Έπαιρνα καμιά φορά την πιάτα, καταργήθηκε μετά η πιάτα και έμαθα λοιπόν ότι έγινε ο προσωπικός οδηγός του αείμνηστου του Μίμη Παπαϊωάννου. Δηλαδή, ο πήγαινε ο Μίμης Παπαϊωάννου, έπαιρνε το φίλο μας τον Στέφανο. Τον έπαιρνε και τον πήγαινε. Γιατί νομίζω ότι ο Μίμης παρουσίαζε κάποια βιβλία μετά, έτσι, το βιβλίο του.
0: Ναι.
1: Άρα στην Ελλάδα. Και αυτό ήθελα να πω στο φίλο μας τον Βασίλη, από τα Μέγαρα. Σ' ακούω κάθε βράδυ, μου κάνει συντροφιά με τα μεσογείστια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Λαϊκά δεν παίζουν, έτσι δεν βάζουν.
0: Θα έχουμε σταματήσει τα λαϊκά, θα έχουμε σταματήσει.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Χάρηκα, γεια.
0: Και εγώ, να είσαι καλά, γεια σου, φιλαράκο μου, για χαρά. Λοιπόν, η Μπεσίκτας κάνει πάρτι 4-1, προηγείται τώρα πια, της Μαρσέη. Η Μαρσέη, η οποία ισοφάρισε κάποια στιγμή, αλλά μετά έφαγε άλλα 3 και ήρθε στα ίσα της. Λοιπόν, 4-1 και είμαστε στο 87, το σημείο δεν αλλάζει ο Άσος. Ο φίλος μας λέει, σήμερα δεν με εντυπωσίασε η ευρεία νίκη της ΑΕΚ, ούτε τα 8 γκολ που βάλαμε σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Δεν λέω πως δεν τα ευχαριστήθηκα, απλά δεν με εντυπωσίασε γιατί παίζαμε με έναν μικρό αντίπαλο. Εγώ θέλω νίκες μεγάλες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Γιάννη μου, αυτές οι νίκες μόνο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν κάνουν τίποτα. 9 βαθμούς παίρνεις και 9 το 18 είσαι που σώζεις την κατηγορία, αν δεν κερδίσεις και τα υπόλοιπα μάτς. Το πρωτάθλημα τώρα πια δεν κρίνεται εκεί, κρίνεται στα παιχνίδια με τις πιο μικρομεσαίες ομάδες που λέμε. Δεν κρίνεται μόνο στα ντέρμπι, τα ντέρμπι είναι για να κάνουμε την πλάκα μας. Ότι σε κέρδισα, με κέρδισε και αυτό. Στο τέλος μετράει, αν δεν σχεδίσεις και τα υπόλοιπα μάτς. Τώρα για το Μπαρσελαϊκό που λες, okay, είναι ομάδα Β' Εθνικής, αλλά αν θες να προκριθείς, πρέπει να κερδίσεις και τις ομάδες Β' Εθνικής. Αλλιώς δεν προκρίνεσαι, αποκλείεσαι από τη league phase του κυπέλου. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα επιγόντωσε ένα γκολ στο Σοσιεδάδ, κλείνει με ταμιάκι καλό. Φίλε μου, είναι στο 87, το βλέπω τώρα live. Είναι στο 1-2, έχει κάνει κάποιες ευκαιρίες. Η Σοσιεδάδ πιέζει τα τελευταία λεπτά. Μακάρι να σου κάτσει και να πας ταμιάκι, φίλε μου.

Μόλις πιάνει από ό,τι βλέπω μια τεράστια ευκαιρία. Η Σοσιεδάδ, φιλαράκο μου, είστε άτυχος τώρα εδώ. Σε καινή αιστεία έστει την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Στο 90 κιόλας. Το 1-2 παραμένει. Έχουμε γκολ για την Crystal Palace. Κάνει το 4-0 με τη Λεχ Πόζναν. Τα παιχνίδια έχουν μπει καθυστερήσει όλα. Το τελευταίο γκολ έρχεται από την Crystal Palace. Είπαμε 4-0. Η Λεχ Πόζναν παίζει με 10 παίχτες. Τα υπόλοιπα 2-3 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει. Παραμένει το Lillestrøm Torrens 1-2. Η Torrens παίζει με 10 και αυτή. Από το 85 αποβλήθηκε ο Ζάτα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τελική ευθεία. Καθυστερήσεις για να πούμε τελικά τελειωμένη πρώτη αγωνιστική, τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ξεκίνησε χτες με νίκη του Ολυμπιακού με την Γιαγελόνια 2-1 με ανατροπή και συνεχίζει και σήμερα με την νίκη του Όφη με τη Hoffenheim με 2-0. Σε λίγο θα έχουμε τελικά. 9 λεπτά είμαστε πριν τις 12. Να δούμε και το παιχνίδι της Ισπανίας που βλέπω για φέρεστα και αρκετοί φίλοι. Στο 61 Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στην Ισπανία. 1-2, μεγάλη νίκη για την Μπόρμου. Ξεκινάει με το δεξί τις υποχρεώσεις στην League Phase του Europa. Από εκεί πέρα έχουμε τελικό Juventus Nijmegen 5-0, τελικό Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Marseille έγινε στο 92, παραμένει το 4-1, τελικό είπαμε η Real Sociedad με την Bournemouth 1-2, τελικό και η Celtic Φερεσβάρος, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους 1-3 μέσα στη Σκωτία. Μας μένει μόνο τελικό στο Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise, το διπλό είναι σίγουρο, 0-3 στις καριστερίες, και το τελευταίο μας που μένει είναι το Lillestrøm Torrens, που ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτό, 1-2 μπροστά η Πορτογάλη, και το Besiktas Marseille 4-1, και εδώ ο Άσος δεν αλλάζει.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς και στην Νορβηγία. Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη για την Τορένσε. Στα Αυτοπούτα η πρωτάρα καταφέρνει και κάνει διπλό μες στην Νορβηγία με τη Λίλεστρομ 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν έχει τελειώσει ακόμα είναι το Μπεσίκτας με την Μαρσέη. Ακόμα θέλει περίπου 2 λεπτά. Είναι 4-1 το μάτς. Είπαμε το σημείο δεν αλλάζει. Έχει ξαναλλάξει το σκορ. Μπει κάποιο γκολ στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελικό θα το έχουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα ξημερώνει και η Παρασκευή, θα είναι καινούργια μέρα και θα λέμε καλημέρα. Και θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον βραδινή εκπομπή, γιατί θα έχουμε και την Κυριακή το βράδυ, 12 με 2 κανονικά. Αλλά θα ξημερώνει Δευτέρα, άρα είναι, καλά λέω, η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει σε 3-4 λεπτάκια από τώρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

5 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα τελικά αποτελέσματα. Μπιλάρα, αν μπορείς να πεις και τους σκόρερ, γιατί έχουν παίξει και σκόρερ. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή ένα παιχνιδάκι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 0-3. Στο 18 ο Μόφεγγενγκ έκανε το 0-1. Ο Μπιόντιτς στο 44 το 0-2 και ο Κρυφαλούση στο 59 έκανε το 0-3 για τους Βέλγους. Εύκολη νίκη από το ημίχρονο, ήταν 0-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0 από νωρίς. Ο Νίκο Γκονζάλες στο 9. Ο Αϊμπέροβιτς στο 24 το 2-0. Ο Βολτεμάντε στο 35 το 3-0. Στο 75 ο Σέλικ έκανε το 4-0 και ο Κολομουανί στο 82 το τελικό 5-0 για τη Γιουβέντους με 3-0 το ημίχρονο. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 4-0. Στο 10 ο Πίνο το 1-0. Ο Ρίτσαρτς στο 27 το 2-0. Ο Λάρσεν στο 34 και ο Έντουαρτ στο 89 έκανε το τελικό 4-0 και αυτό από το ημίχρονο ήταν 3-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2, μεγάλη νίκη για την Τορένσε. Ο Αλφάρο το 0-1, στο 49 ο Πόζο το 0-2, μείωσαν οι γηπεδούχοι με τον Όλσεν στο 79, με ημίχρονο ήταν και εδώ 0-1, ημίχρονο 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1, μεγάλη νίκη για τους Τούρκους, με τον Φακίλη στο 15 το 1-0, σοφάρισε ο Αμπταλάχ στο 30 για τη Μαρσέιγ, ο Σέρνι στο 56 το 2-1, ο Μουρίλο στο 59 το 3-1 και στο 81 ο Πόκου έκανε το τελικό 4-1 με 1-1 το ημίχρονο. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, ο Κλάιβερτ στο 11 το 0-1, ο Ράιαν στο 20 το 0-2, οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 57 με τον Γκόμες το τελικό 1-2 με 0-2 το ημίχρονο. Και Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, μεγάλη νίκη για τους Ούγγρους. Ο Σκάιλς στο 20 έκανε το 0-1, αλλά ήταν αυτό γκολ, προηγήθηκαν οι Ούγγροι. Ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο ο Μίκα στο 44 1-1, στο 46 ο Ζαχαρίασεν έκανε το 1-2 και ο Αρζάνη το τελικό 1-3 με 1-2 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα για το Europa League, χτες μάλλον, πέρασε ημέρα, με τη μεγάλη νίκη του Όφη νωρίτερα 2-0 τη Χόφενχάιμ και τη νίκη της Σάλτσμπουργκ εκτός έδρας με την με τη Λεύσκη Σόφιας 0-1 η Σάλτσμπουργκ και 2-0 ο Όφη με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84 με 1-0 το ημίχρονο. Μάλαγα Βιγιαρεάλ παραμένει το 1-2 στο 77.

Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντης που έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην Κρήτη, σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Εάν δεν βάζεις ψηλούς στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Όλοι μαζί αμυνόμαστε και όλοι μαζί επιτηθόμαστε. Ξέραμε ότι η Χόβενχάιμ, αν έχει χώρο, μπορεί να σε διαλύσει. Προσπαθήσαμε να μην το επιτρέψουμε και χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Πάμε με σπασμένα φρένα, οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντη. Όντως, με σπασμένα φρένα πάει όφη.

Τα επόμενα μάτς είναι τον Οκτώβριο. Ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στο Βελοντρόμ με τη Μαρσέγ εκτός έδρας. Το Όφι το ίδιο. Θα παίξει και αυτός εκτός έδρας με έναν πολύ καλύτερο, μάλλον με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Στη Γαλλία θα παίξει και ο Όφι με την Ρεν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ και η ΑΕΚ παίζει το δεύτερο μάτς για το Champions League με την Σαχτάρ Ντόνετς καλά στην Αγγλία, στο γήπεδο της Τσέλσι. Όλα αυτά όμως τον Οκτώβριο, μετά την διακοπή που θα έχουμε για τις εθνικές ομάδες.

Είχαμε και νωρίτερα τα παιχνίδια του Κυπέλου που είχαμε νωρίς με το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Προηγήθηκε η ΑΕΛ, ισοφάρισε η Καλαμάτα στο τέλος και το ΑΕΚ Πανσαναϊκός με 8-1 τελείωσε το μάτς.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλο ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, ο φίλος ο Δήμος. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπούλα. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από την γειτονιά, από τη νέα, μάλλον την γειτονιά μας από το εδώ, το Ήλιον. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Για το φίλο που λέει για το μπάσκετ της ΑΕΚ, για τον Ερτέλ. Ναι, φίλο, ο Ερτέλ έκλεισε στην ΑΕΚ και ανακοινώθηκε με ένα ωραίο έτσι βιντεάκι με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Θα είναι παίκτης της ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Πολύ καλός παίκτης, γνωστός παίκτης. Έχει παίξει χρόνια πολλά σε Ευρωλίγκα, σε μεγάλες ομάδες. Βέβαια είναι λίγο περασμένη η ηλικία, είναι 38, όπως είναι 37, αλλά είναι μια καλή, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο να περάσει, φιλαράκο. Ο φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Είπαμε για τον Όφι, ναι, φιλαράκο, το είπα και πριν, υποκλήθηκε το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, είναι ο Όφι μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 και στην Γερμανία κράζουν άσχημα τη Χόφενχάιμ, ειδικά η Bild έχει, αν θυμάμαι καλά, να θυμηθώ καλά, έχει γράψει ότι έχασε η ομάδα, η Χόφενχάιμ έχασε από μια ανώνυμη ομάδα, έγραψε η Bild, περαστικά, να κάνουμε τώρα. Τώρα τη μάθατε. Ήταν ανώνυμη, τώρα τη μάθατε την ομάδα του Όφι. Μιλάρα, παίζεις τίποτα σήμερα από κουπονάκι, φιλαράκο, έχεις καμιά ιδέα? Φιλαράκο μου, δεν έχω δει καθόλου, κάτσε να δω. Λογικά, όπως πάντα, το κουπόνι Παρασκευής, ξέρετε τι παιχνίδια έχει. Έχει Ρουμανία, από ό,τι βλέπω, έχει Φιλανδία, β' κατηγορία βέβαια της Φιλανδίας, Πολωνία και πρώτη κατηγορία Φιλανδία με 2 μάτς, Γκινγκστάν Ελσίνκι και Ούλου Ιντε Τούρκου στις 7 η ώρα. Παιχνίδια από την β' κατηγορία της Αυστρίας, β' κατηγορία Γερμανίας όπως πάντα, Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ και Γκρόιτερφιρτ με το Μαγδεμβούργο. Βουλγαρία, Σουηδία βλέπω, Τουρκία, από Ελβετία, παιχνίδια από Αυστρία, το Rapid Viennese Tirol, Ελβετία, παιχνιδάκια β' κατηγορία, Ουγγαρία βλέπω, Γαλλία β' κατηγορία, χαμό γίνεται όπως κάθε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Ολλανδίας και την πρώτη, ένα παιχνίδι Χρόνιγκεν με την Σβόλε, τα υπόλοιπα είναι για τη β' κατηγορία. Κροατία είπαμε, έτσι, αλλά πιο σημαντικά, να δούμε, έχει Μπάγερ Μονάχου με την Ινιόν Βερολίνου στις 9.30, βέβαια ο Άσος πολύ χαμηλό στο 1.05. Παιχνίδια από την Ιταλία, Γάντι Σταντάρ Λιέγης από το Βέλγιο με την πρώτη κατηγορία, Μονακό Λανς, ωραίο μάτς εδώ, 10 παρατέταρτο, Ιρλανδία πρώτη κατηγορία την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, τι άλλο έχει, έχει και Μπρέτφορντ Τσέλσι, ωραίο μάτς και αυτό για την Premier League στις 10 το βράδυ, Μπρέτφορντ Τσέλσι, έχει παιχνίδι για την Championship, Bristol City με την Watford, Εσπανιόλ Έλτσε για την Λίγα της Ισπανίας, αυτά και με ένα τις 12 παιχνίδια από Λατινική Αμερική. Το κουπόνι της Παρασκευής, έτσι πάντα, κλασικό κουπόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μηνυματάκια. Μπορούμε να πούμε τα παιχνίδια της αποδόσης των παιχνιδιών για την Super League. Κάτσε να τα δω, φίλε, και να σου πω. Θα μπω σε μια εταιρεία μέσα, πάνω κάτω, λίγο πάνω λίγο κάτω είναι εταιρείες. Στις αποδόσεις, θα πούμε, βρήκα μία έτσι μπροστά. Κάτσε να δούμε και να σας πω για το φίλο που ζήτησε. Λοιπόν, 7 η ώρα Σάββατο έχουμε το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά. 2 Άσος, το Χ 3-20, το διπλό της Κηφισιάς στο 4. Άρης Ηρακλής, 1-61 ο Άσος, το Χ 3-75, το διπλό του Ηρακλή στο 5-25. Πάμε Κυριακή τώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 8-4-50. 50 και το διπλό του Ολυμπιακού στο 1.40. Βόλος ΑΕΚ 9.5, 4.75, διπλό της ΑΕΚ στο 1.36. Όφι Τρίπολη 2.20, 3.20, το διπλό της Τρίπολης 3.40. Τώρα εδώ πέρα η απόδοση είναι πάρα πολύ καλή για τον Όφι. Το 2.20, τώρα δεν ξέρω ότι κούρασε να βγάλουν οι παίκτες του Όφι, αλλά νομίζω ότι ένας πολύ καλός άσος είναι το 2.20. Όφι Τρίπολη, τέλος πάντων. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 8.5, 4.5 και το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1.38 και το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ 5.5,
3,90 το διπλό του ΠΑΟΚ στο 1,61. Αυτές είναι οι αποδόσεις των παιχνιδιών που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Είπαμε πέμπτη αγωνιστική, τελευταία πριν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Μετά θα ξαναδούμε Super League σε περίπου 20-21 μέρες. Καλημέρα Νίκος, αεκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη, Φούρναρη, Ψαρά που έχουμε να δούμε Τσιπούρα εδώ και καιρό, πάντα κάρβουνα. Καλησπέρα στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από Αμερική, ο Μαναθηναϊκός φίλος μας, γεια σου φίλε. Μιλάρα λέει ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος της ΑΕΚ από το Μαρούσι. Βλέπω το Σαββατοκύριακο κάποιο μάτς από όλα θα σπάσει από τους τέσσερους πρωτοπόρους στη βαθμολογία. Πάμε Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κάποιο θα σπάσει, να μην είμαστε εμείς λέει ο φίλος ο Γιώργος ο ΑΕΚΤΖΙΣ.

για τον Βάργκας Φιλαράκο που ρωτάς, δεν έχουμε ακόμα ακριβώς τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Βγήκε κάποια στιγμή, μάλλον μυϊκό από ό,τι είναι, από ό,τι φάνηκε και από τις κινήσεις του Βάρ του ίδιου του παίχτη, πίσω στο μυρό έπιασε το πόδι του, μάλλον κάποια θλάση. Μάλλον, τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Ελπίζουμε να μην μείνει πολύ καιρό έξω. Το ίδιο είπε και ο Νίκολιτς, ότι ελπίζει ότι ο Ούγγρος να μην μείνει. Είπε δεν θα παίξει με το Βόλο, εντάξει, το μόνο σίγουρο με το Βόλο δεν θα είναι έτοιμος. Ελπίζω να μην κρατήσει μακριά για πολύ, λέει ο Νίκολιτς για τον Βάργκας. Αλλά σήμερα το πρωί θα ξέρουμε περισσότερα, που θα βγάλει τις απαραίτητες εξετάσεις. Θα δούμε το πόσο ζημιά έχει πάθει ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Μακάρι να είναι μικρή και μετά τις εθνικές ομάδες που έχουμε κενό 21 μέρες να επανέλθει

25 λεπτά μετά τις 12. Να ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Osnabrück. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Πάω να κόψω 3-4 χιλιόμετρα ποδαράτο, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Άντε, καλά κουράγια. 3-4 χιλιόμετρα πήγαινε, 3-4 χιλιόμετρα έλα, δηλαδή 8 χιλιόμετρα. Κύριε Δημήτρη, θα πας και θα έρθεις, για να μείνεις εκεί. Λοιπόν, εδώ παρέα μας και το Μποτέγκα, είπαμε, Τρίτη Παρασκευή Σάββατο είναι ανοιχτά, με νέο σχήμα φέτος, με Χολίδη, Νίβο, Γκοϊτρού και τα υπέροχα κορίτσια εκεί στο Μποτέγκα, που είναι στο Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής, στον πεζόδρομο. Κύριε Αμπατζάκη, Μιχάλη, μεγάλο σεντερφόρο έχεις γίνει.

Μεταγραφές, φίλε, τελειώσανε. Όσοι θέλουν να πάρουν παίκτες από ομάδα, να πληρώσουν ομάδα. Τώρα υπάρχουν περιθώρια ακόμα, άλλες 12 μέρες νομίζω, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη είναι, για ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές, όμως που είναι ελεύθεροι. Α, όλα μαζί 3-4 χιλιόμετρα. 2 πήγαινε, 2 έλα δηλαδή. Εντάξει. Καλά κουράγια. Κάνει και κρύο, και στο Όσταμπουργκ μου λέει ο Δημητράκης, και εδώ έχει μια δροσούλα. Έχει μια ψυχρούλα τώρα το βράδυ. Δηλαδή, όσοι έχετε κινήσετε μηχανάκι, χρειάζεται να βάλετε κάτι πάνω σας. Δεν λέω μπουφάν και βαριά πράγματα, αλλά μια ζακετούλα χρειάζεται, γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα τώρα το βράδυ.

33 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, και εγώ πιστεύω, λέει, ότι κάποιο παιχνίδι από τα 4 που παίζουν οι 4 πρώτοι θα σπάσει το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε, παιδιά, να μην είναι η ομάδα μας, η ομάδα σας. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς το φίλο.
1: Τα συγχαρήκια μου στον Όφη. Αυτές είναι ομάδες αντρικές, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Έτσι με Ελληνόπουλα. Πολύ το χάρηκα. Με ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και εσείς θα πάτε καλά και όλοι θα πάνε μια χαρά. Ήτανε. Μου πεις τρία αποτελεσματάκια.
0: Τρία δεν μου λες, πες μου.
1: Πόσο έληξε?
0: Εσύ κέρδισε πολλά με λίγα, κάτσε να σου πω. 4-0 νομίζω. Κάτσε να σου πω σίγουρα όμως.
1: Ήταν 4-0, πόσο έληξε?
0: Κάτσε να δω, περίμενε. Περίμενε να το βρούμε και να σου πω ακριβώς πόσο έληξε. Λοιπόν, η City έληξε.
1: Πόσο?
0: Περίμενε. Είσαι και βιαστικός, ε. Περίμενε. 5-0.
1: 5-0, λοιπόν. Από κάτω οι Κάνες που ήταν στο 1-1.
0: 1-1 τελείωσε και αυτό.
1: 1-1 τελείωσε. Και η Wimbledon.
0: 0-0, ισοπαλία.
1: 0-0, λοιπόν. Και η άλλη τέλειωσε, η Μάλαγα.
0: Η Μάλαγα πρέπει να είναι τώρα στο 1-3 τελικό.
1: 1-3 τελικό, μάλιστα. Λαμπρότατα, κατά τα άλλα μπήλανε καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Όλα, πιάσε τη Λάρισα, διπλό ημίχρονο χ τελικό, έπιασε τη Σάλτσμπουργκ. Περίμενα και το αυτό να κλείσει τριάδα, βέβαια το πιάσε 1-2-3. 2-2 περίμενα την αυτή, τη Λίλεστρομ. Έγινε 0-2, 1-2, είχε περιθώρια, δεν το έκανε.
0: Όχι, ναι, δεν έκανε.
1: Δύο πιάσαν τα τρία, εν πάση περιπτώσει. Κάτι ήταν και αυτό, πάει καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είσαι καλά, όλοι εντάξει.
0: Μια χαρά, όλοι καμπλέ.
1: Μπράβο, χάρηκα που σ' άκουσα εγώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλέμε. Ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Βασίλης, ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και πάω για να την πέσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου. Καλή ξεκούραση να έχεις, φιλαράκο. Και την Κυριακή περιμένεις την ΑΕΚ. Εκεί στο Βόλο.

Ναι, φίλε Κώστα, όταν επανέλθουμε πάλι από τις εθνικές ομάδες, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, υπάρχει το μεγάλο ελκλάσικο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχει το μεγάλο μάτς όταν έχουμε την επιστροφή των παιχτών από τις εθνικές ομάδες. Η εθνική μας ομάδα, είπαμε, παίζει τρία μάτς. Το ένα στη Σερβία εκτός έδρας και μετά πάει να παίξει ένα παιχνίδι στη Γερμανία και ένα παιχνίδι στην Τούμπα επίσης με τη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Κλοπ. Δύσκολα παιχνίδια και τα τρία και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς μέσα έξω. Είναι πολύ δύσκολα τα μάτς για την εθνική μας ομάδα. Μπιλάρα εδώ στα βόρεια που είμαστε, λέει, εμείς θέλει μπουφανάκι ο Γιζακετούλα. Είμαστε βόρεια πολύ. Ναι, θέλει λίγο παραπάνω να ντυθείς. Εδώ κάτω εμείς εδώ στο ήλιον, μια ζακετούλα. Αν είσαι, έχεις μηχανή και αυτά, είσαι κομπλέ. Έχει λίγο έτσι ψυχρούλα της. Μια που λέμε για τον καιρό, να δούμε τι θα μας κάνει σήμερα. Αν έχουμε, τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, καλά θα είναι, από 18 βαθμούς. Τώρα το πρωί μάλλον είναι 18, θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα Παρασκευή. Το ίδιο και το Σάββατο, την Κυριακή ανεβαίνει λιγάκι, πάει 32. Και την Δευτέρα το ίδιο, Τρίτη βλέπω βροχούλες.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο.

Για το φίλο που μάλλον δεν μας άκουσε πριν, με το φίλο που μιλάγαμε, 1-3 κέρδισε η Villarreal την Μάλαγα με ανατροπή, έχανε 1-0 στο 12 ο Κάρλος το 1-0 για τη Μάλαγα, ισοφάρισε ο Μολέιρο στο 40, 47 ο Πάπε έκανε το Παπέ έκανε το 1-2 και στο 86 ο ίδιος παίκτης με πέναλτι έκανε το 1-3 νίκη για την Villarreal.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο και καλό, καλά να περάσει το διήμερο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Ναι, το είδα και αυτό φιλαράκο, η ομάδα του Πανσεραϊκού που μετά τα 8 γκολ που έφαγε από την ΑΕΚ στο κύπελο το 8-1 το απογευματάκι, στο σήμα της ομάδας, το επίσημο σήμα της ομάδας, όχι των οπαδών, δεν το έκαναν οι οπαδοί, το έκανε επίσημα η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, εκεί που είναι το σήμα της ομάδας και γύρω γύρω έχει κόκκινο, έβαλε μαύρο το σήμα της ομάδας του Πανσεραϊκού μετά το βαρύ 8-1 από την ΑΕΚ, ένα σκορ το οποίο εντάξει ήταν, δεν ήταν αναμενόμενο, μια ομάδα Πανσεραϊκός ο οποίος παλεύει, θα παλέψει από ό,τι έλεγαν στην αρχή της χρονιάς για να ανέβει κατηγορία, να ανέβει πάλι η Σούπερ Λίγκα. Είχε πάρει προπονητή που ξέρει από την κατηγορία, τον κύριο Βοσνιάδη, τελικά δεν τα κατάφερε με την ΑΕΚ, έφαγε πολλά γκολ, 8-1 και εκεί η διοίκηση του Πανσεραϊκού αποφάσισε στο σήμα να βάλει μαύρο γύρω γύρω. Μαυρίσει.

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω ένα θεματάκι που λέει για το, το πράσινο φως, διαβάζω, για να φιλοξενήσει τα αγωνίσματα κοπηλασίας και κανόε σπριντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Brisbane το 2032, πήρε ο ποταμός Fitzroy στην πόλη Rockhampton της Αυστραλίας. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο ποτάμι εκεί λέει ότι υπάρχουν πολλοί κροκόδιλοι. Μιλάμε για τρέλα το να κάνεις κοπηλασία κοπηλάτες και να από κάτω να είναι κροκόδιλοι. Και αυτό το πράγμα πήρε το πράσινο φως από τους υπεύθυνους εκεί να γίνει στο ποταμό εκεί, που διαβάζω εδώ πέρα ότι εκεί ζουν 300 κροκόδιλοι περίπου. 300. Λες και λίγους. Και εκεί ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας εκεί της περιοχής είπε ότι πέρασε, λέει, με άριστα τις εξετάσεις, λέει, το ποτάμι. Ο φίλος ο Λάμπρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λάμπρος από την Δάφνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και είναι Πανιώνιος. Γεια σου Χριστάρα μου, Πανιώνιε, παιχταρά μου. Πανιώνιος, ο οποίος είπαμε ξεκίνησε με 2 νίκες. Με φτωχό σκορ βέβαια, 1-0, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μετράει η νίκη, μετράνε 3 βαθμοί. Αρχή είναι κιόλας για τον Πανιώνιο. Γενικά είναι αρχή για τη Super League 2, αλλά φαίνεται ότι ο Πανιώνιος θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει και φέτος για την άνοδο. Πράγμα που δεν κατάφερε πέρυσι. Πέρυσι ανέβηκε καλάματα. Φέτος ο Πανιώνιος μήπως είναι η σειρά του να ανέβει.

Φίλε Νίκο, για τη βαθμολογία τη UEFA είναι το τρίποδο που έφερε Όφη. Το είπαμε και νωρίτερα. Μάλλον δεν μας άκουγε, δεν πειράζει. Είμαστε πολύ κοντά στην 10η θέση, η οποία οδηγεί στον πρωταθλητή κατευθείαν στου ομίλου του Champions League στο νέο φορμάτ. Απομένει μία ισοπαλία, είμαστε μακριά από Τσέχους και από Πολωνούς. Είμαστε μακριά μόνο μία ισοπαλία και μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε τέσσερις ομάδες. Μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στη μάχη με το Conference, που και αυτός ο Παναθηναϊκός θα φέρει βαθμούς στον όμιλο που έχει πέσει. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχουμε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε μακριά από Τσέχους και Πολωνούς που είναι τώρα στην 10η θέση. Έχουμε διαφορά μόνο μία ισοπαλία. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά. Για τη 10η θέση είπαμε που οδηγεί τον πρωταθλητή κατευθείαν στους ομίλους του Champions League χωρίς να παίξει κανένα μάτς το καλοκαίρι. Στους ομίλους, στη League Phase του Champions League, δεν είναι πια όμιλοι. Αλλά είμαστε πολύ κοντά, το καταλαβαίνετε κι εσείς, τώρα με τέσσερις ομάδες, με τον Οκτώβριο, είμαστε πάρα πολύ κοντά το να πετύχουμε το στόχο της 10η θέσης. Διαβάζω εδώ για τον Όφη, μια που λέμε για τον Όφη. Ο Όφη έχει ένα budget, διαβάζω εδώ, 18.750.000 ευρώ. Και η Χόφενχάιμ, παιδιά, ακούστε, η Χόφενχάιμ που δεν είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχει budget 281.950.000 ευρώ. Και ο Όφη έχει 18 εκατομμύρια. Και όμως, ο Όφη και τα Ελληνόπουλα και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη έδειξαν ότι το budget δεν παίζει πάντα το μεγαλύτερο ρόλο. Παίζουν πολλά πράγματα. Μια ομάδα με πολύ μικρότερο μπάτζετ μπορεί να κερδίσει μια ομάδα με μεγαλύτερο. Είπαμε, τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Περίπου 20 εκατομμύρια μπάτζετ το Όφη, 300 η Χόφενχάιμ όμως, και το 2-0 έγραψε στο Παγκρίτιο.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 2. 2 θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Παρασκευή. Ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου. Και εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

Μην αλλά έχουμε κάτι καινούργιο για Βάργκας. Όχι, φίλε μου, σήμερα το πρωί θα βγουν εξετάσεις του ανθρώπου και θα δούμε τελικά το μέγεθος της ζημιάς. Από ό,τι λένε, φαίνεται ότι έχει κάποια θλάση. Θα τον αφήσει έξω με 2-3 εβδομάδες. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, θα το δούμε όμως σίγουρα το πρωί. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρη.

Και μια που λέγαμε για εθνικές ομάδες, οι ομάδες έχουν πολλούς που θα φύγουν από τα προπονητικά κέντρα για να πάμε να παίξουμε τις εθνικές. Διαβάζω ένα θεματάκι τώρα για το Παναθηναϊκό. Έχει 14 διεθνείς. Και το όχι του 4 στην Ιγυρία και το τσεκ σε Σαλάχ Εντίν. Λοιπόν, να δούμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι 14 υποσχεστές της πρώτης ομάδας. Λοιπόν, είναι ο Ουναΐ, ο Σαλάχ Εντίν από το Μαρόκο, ο Πελίστη Ρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία Τρινιτάτ και τον Μπάκο, ο Τετέ, ο Κυριακόπουλος με την Ελλάδα, οι δύο παίκτες, ο Ραστόντερ Σκόπια, ο Γιάκουτσιτς K21 της Κροατίας, ο Κάτρης Κοντούρης K21 από την Ελλάδα, ο Μινιάνης Γείτονας Ελλάδας και Νεμντής, αυτοί είναι πιτσιρικάδες, είναι K17. Θα ήταν 15 παίκτες από ό,τι διαβάζω, αλλά ο Ντέσσερς είπε όχι, ζήτησε να μείνει στην Αθήνα γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του και μάλλον θα μείνει εδώ στην Αθήνα. Ο Ντέσσερς, οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν, άρα καταλαβαίνετε οι ομάδες θα έχουν πολλές απουσίες, ας προπονήσεις.

και ο φίλος ο Σωτήρης μας στέλνει την καλημέρα του. Μιλάω δύο ματσάκια θέλω, αν μπορείς να μου πεις, φιλαράκο. Δεν είναι όμως από την Ευρώπη, είναι άλλα παιχνιδάκια. Λοιπόν, είναι από τη Β' κατηγορία Ιταλίας. Κάτσε και τα βρήκα, μπροστά μου τα έχω. Το Κάρπι Οσπιταλέτο 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Και 2-2 και το άλλο που θέλεις, Ουνιόν Μπρέσια Τρεβίζο, και αυτό 2-2, φιλαράκο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες.

Και από ό,τι είδα τώρα κάποια στοίδια είναι κάποια που έβγαλαν από την League Face του Τσου Europa. Μάλλον το καλύτερο γκολ που θα βγει της αγωνιστικής είναι το γκολ που επέτυχε η Φερεντσβάρος το 1-3, μια από ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή, πήγε μπάλα στο γάμα, αδύνατο να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Μάλλον αυτό θα βγει το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής για την League Face του Europa. Το γκολ της Φερεντσβάρος που έκανε τη μεγάλη νίκη 1-3 εκτός έδρας με την Celtic.

Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Κοροπή, φύλακας και εγώ μπιλάρα περιμένω, το πρωί σχολάμε και έχουμε ρεπό τριήμερο. Μια χαρά είσαι. Καλά να περάσει φιλαράκο μου στο ρεπό σου, καλό καιρό θα κάνει. Και στο φίλο μας τον Στέφανο να πούμε μια καλημέρα.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, λέγει πάω για δουλίτσα. Το παιχνίδι του Όφη δεν το είδα. Πες μας μία. Όφη ήταν καλός, πολύ καλός. Εντάξει, ήταν έκανε πιο πιεστική η Χόφενχάιμ, η αλήθεια είναι. Αλλά ο Όφη ήταν πολύ καλά στημένος. Δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις η Χόφενχάιμ. Έκανε κάποιες ευκαιρίες καλές, αλλά οκ. Χόφενχάιμ θα κάνει κάποιες φάσεις. Ήταν στημένος πολύ καλά από τον κύριο Κόντι Όφη, έβαλε ένα γκολ με τον Αϊτόρ και ένα γκολ στο τέλος, καθάρισε το μάτς, δίκαιη νίκη, δεν μπορεί να έχει παράπονα από κάτι άλλο η Χόφενχάιμ, δίκαιη νίκη, μεγάλη νίκη για τον Όφη, φίλε μου, και προχωράει κανονικά ο Όφη, ο οποίος, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει 3 παιχνίδια ευρωπαϊκά, 2 προκληματικά για να μπει στους ομίλους και ένα εκτές, και τα 3 παιχνίδια τα κέρδισε, έβαλε 5 γκολ στους Βούλγαρους και 2 γκολ στους Γερμανούς, έχει βάλει 7 γκολ και δεν έχει φάει κανένα.

Λοιπόν, πάντα παρέα μας είπαμε και το Μποτέγκα, μην το ξεχνάμε. Σήμερα ξεκινάνε και πάλι τα παιδιά. Είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην πλατεία, στον πεζόδρομο, στην Αγία Παρασκευή. Με τον καλό φίλο Χρήστο Χολίδη, τον Νίβο, το Going Through και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί του προγράμματος. Να πάτε να περάσετε όμορφα. Είπαμε ανοιχτά είναι Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τα παιδιά έκαναν πρεμιέρα 11 Σεπτέμβρη ξεκίνησαν και συνεχίζουν κανονικά, είπαμε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτά εκεί το Μποτέγκα. Ωραία, εδώ πέρα διαβάζω 49χρονη χείρα εκατομμυριούχου, μηνύει 38χρονο, συνοδό πολυτελείας. Της είπε ο κύριος «Σ' αγαπώ πολύ» και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, ένα «Σ' αγαπώ», ο άνθρωπος πήρε 5,2 εκατομμύρια ευρώ και τώρα του κάνει μήνυση η χείρα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα ένα μισάωρο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9 με 2 με τα μεσάνυχτα. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2, αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα εδώ με τον Γιώργο Λίγκρι από τις 8 τις Κυριακές, με τον Γιώργο Λίγκρι, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ζωντανές συνδέσεις με τα γήπεδα, και μετά τις 12 κανονικά, 12 με 2 ανοίγουμε και τις γραμμές κάθε Κυριακή βράδυ. Μιλάρα μάει να βγω και εγώ να λέω σ' αγαπώ, λέω στον δρόμο. Θα μαζέψω τίποτα. Θα μαζέψει τίποτα, κλωτσές. Ή κανένα τρελάδικο θα σε μαζέψει. Αν ξεκινήσει και λέει στον δρόμο σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, ή θα έρθει το ασθενοφόρο με την άσπρη μπλούζα που δένει πίσω, ή θα σε πλακώσουν τίποτα, κλωτσές. Όχι λεφτά.

Ναι, και βλέπω σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη, παιδιά, έχει πανηγύρι Γουρνοπούλα στη Νέα Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα στο Facebook. Σήμερα λοιπόν 18 έχει πανηγύρι με Γουρνοπούλα. Ωραίο πράγμα. Και έχει εγώ τσαμπά, Γιάννη Βασιλείου από ό,τι βλέπω. Θα γίνει χαμός σήμερα στη Χαλκιδόνα. Όσοι μπορείτε πηγαίνετε να πάτε και Γουρνοπούλα special, με πετσούλα να κάνει κριτς κριτς. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αντρέας, ο φίλος μας από την Πάτρα, που έστειλε μηνυματάκι. I see the distance in your stare, like what we had was never there. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, και ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα από τον Δήμο Ζωγράφου. Δήμος από Δήμο Ζωγράφου. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και επανερχόμαστε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

25 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Γιώργο. Μιλά να προσβλέπεις τον Πανιόνιο, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο. Ξεκίνησε δυνατά με 2 νίκες, με φτωχό βέβαια ένα 0, αλλά δεν μετράει αυτό. Μετράνε 3 βαθμοί, ξεκίνησε με 2 νίκες. Είναι μια ομάδα που φέτος θα είναι ένα από τα φαβορί για να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία μετά από χρόνια και ο Πανιόνιος. Βέβαια είναι και άλλες ομάδες που θα παλέψουν, και η Λάρισα και το Ιμαρκό έχει πολύ καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Άγιο Πανιόνιος ξεκίνησε πολύ πολύ δυνατά με 2 νίκες στα 2 πρώτα μάτς. Τώρα παίζει ένα μάτς στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση.

Λοιπόν, φίλε μου, τα παιχνίδια που ζητάς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δεν είναι μία η ώρα. Είναι τα παιχνίδια του Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Ξεκινάνε στις 3 τα παιχνίδια. Δεν θα είμαστε εδώ. Μάλλον 3:30. Flamengo Independiente del Valle και Montevideo City με την Senciano είναι για το Libertadores και το Sudamericana αντίστοιχα. Άρα πρέπει να ξενυχτήσεις αν περιμένεις αυτά. Εκτός αν πας για ύπνο, αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, πας για ύπνο και το πρωί ξυπνήσεις και έχεις ευχάριστα νέα.

Μιλάρα, ξέρεις που μπορώ να δω τα μάτς τα σημερινά, τα γκολ τουλάχιστον, όχι τα παιχνίδια ολόκληρα. Τα γκολ, Φιλαράκο, αν μπει στο YouTube και γράψεις πρωταγωνιστική League Face Europa League, λογικά θα βγάλει, θα βρεις κάποια site που έχουν όλα τα γκολ και τα χθεσινά και τα προχθεσινά, δηλαδή και τη μέρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός και χθες που έπαιζε Όφη και τα υπόλοιπα μάτς. Ψάξε λίγο, θα το βρεις στο ίντερνετ, σίγουρα θα υπάρχουν.

Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Στάθη που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φιλαράκο. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, ακόμα λίγο σου έμεινε και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εμείς δουλεύουμε κανονικά, έχουμε ρεπό Δευτέρα και Τρίτη, λέει ο φίλος ο Πάνος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Να πούμε, έχουμε και το Super Cup του Κυπέλλου εδώ στην, στο Περιστέρι θα γίνει, για το Στοίχημαν Super Cup. Θα γίνει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτο ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 παρατέταρτο, 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, και την Κυριακή ο τελικός στις 9 η ώρα. Είπαμε 26-27 Σεπτεμβρίου, 26 ημιτελική, 27 ο τελικός θα γίνει στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Περιστερίου. Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου θα γίνει ο αγώνας, θα γίνουν οι αγώνες με το μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 27 Σεπτέμβρη.

Ο φίλος ο Δημήτρης, μπιλάρα για το Σαββατοκύριακο, αν δεν τα πούμε, δεν τα πούμε γιατί Κυριακή βράδυ κάνουμε εκπομπή. Λέει ο φίλος, θα δώσω ένα σημείο τον Όφι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν ο Όφι είναι η ομάδα που είδαμε και χτες με την Κοβενχάιμ, νομίζω ότι η Τρίπολη δεν έχει τύχει και είναι και ο Άσος καλοπληρωμένος στο 2,20. Ναι, το είπα και νωρίτερα ότι είναι καλός ο Άσος του Όφι. Τώρα δεν ξέρω τι κούραση θα βγάλουν οι παίκτες του Κόντι με την Τρίπολη, η οποία Τρίπολη έχει κάνει δύο μάτς τελευταία, το Χ με την ΑΕΚ και το διπλό με την Νίκη Βόλου για το κύπελο το 0-3, αλλά νομίζω η απόδοση για τον Όφι στον Άσο είναι πολύ καλή στο 2,20.

Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, ευχαριστώ. Τα βρήκα τα ένα site με όλα τα γκολ. Τώρα θα βάλω να τα δω, να φτιάξω πρώτα ένα καφεδάκι και μετά να δω όλα τα γκολ που δεν είδα από τα μάτς του Europa League. Και είναι και πολλά. Είναι πολλά παιχνίδια και πολλά γκολ. Θα περάσει η ρίτσα σου, φιλαράκο μου. Καλή απόλαυση. Να απολαύσει. Μπήκαν και ωραία γκολ με το πιο ωραίο.

Ο φίλος ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα μπιλάρα σπίτι και 18 Σεπτέμβρη με πυρετό 39, δύο μέρες λέει. Περαστικά φιλαράκο μου, κάποια ίωση. Θα άρπαξες, περαστικά να είναι. Και στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Ανθούπολη να πούμε μια καλημέρα. Και στο φίλο μου το Γιώργο και το φιλαράκι που γνώρισα σήμερα εκεί στο γήπεδο στον Ίκαρο, στην Αιωνία. Γεια σου Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Δύο-τρία μηνυματάκια τελευταία. Όπως έστειλε ο φίλος ο Γιώργος από το Μαρούσι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Η φίλη μας η Αγγελική μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου, Αγγελική. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 6 λεπτά, 5 λεπτά πριν τις 2. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας πάλι για Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα όπως λέμε, να μην ξεχνάτε να είστε μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.

rocking, and we'll be back.